υπερπέραν το τόσο άγνωστο πολλές φορές. Τόσο θλιβερά άγνωστο πολλές φορές. Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, προλογικό για αυτό το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς, είναι από τις ειδήσεις που περνάνε πλέον στα πολύ ψηλά. Πάντοτε όμως αυτά τα ψηλά γράμματα φανερώνουν όλη την ουσία. Πάρετε για παράδειγμα τα ψηλά γράμματα στα μηνέα, στα λειτουργικά βιβλία της Αγίας μας πίστης. Είναι αυτά που παρακάμπτουμε πολλές φορές για λόγους συντομίας, αλλά σχεδόν ποτέ ούτε κατηδίαν στο ταμείο μας δεν μελετάμε. Ξέρετε, όλο το πανηγύρι και η χαρά του παραδείσου εκεί κρύβονται, σε αυτά τα ψηλά γράμματα, και καρτερούν τη σπουδή μας, τη μελέτη μας, τα δάκρυά μας. Ένα παράδειγμα για εκείνους που ψάχνουν στο Ευαγγέλιο τις περισσότερες γιορτές της Παναγίας μας και δεν τις βρίσκουν. Πηγαίνετε σε ένα μηνέο Αυγούστου, Νοεμβρίου, Μαρτίου και σε άλλα. Το ευλογημένο είναι αυτού, και εκεί θα συναντήσουμε τις εκπληκτικές αναφορές στην Παναγία μας, εκείνη που φύλαξε με την ιερή και μακαρία σιωπή της όλα τα σεσηγημένα μυστήρια της σωτηρίας μας. Και κυρίως το μέγα μυστήριο της θείας οικονομίας. Ας επιστρέψουμε όμως στα ψηλά γράμματα των ειδήσεων. Πριν λίγο καιρό μόλις ανακαλύφθηκε στα νότια της Τουρκίας, σε μια περιοχή που κατοικεί το μέχρι και 5 αιώνες πριν την έλευση του Χριστού μας, πριν την έλευση του Θεανθρώπου, ένα σκελετός μικρού παιδιού ηλικίας 7.600 ετών και φορούσε και ασημένιο δαχτυλίδι. Από αυτό το δαχτυλίδι οι αρχαιολόγοι συμπέραναν ότι το παιδί ήταν, όταν κοιμήθηκε τότε πριν από 7.600 έτη, μόλις 3 ετών. Και πέρασαν αιώνες σιωπής, μα και αναμονής. Αυτό το παιδί περιμένει. Έχει μάθει να περιμένει. Περίμενε τόσες χιλιάδες χρόνια για να ακούσει τη φωνή του πλάστη του στον Άδη. Να κηρύττει την παντοτινή νίκη της ζωής, τον παντοτινό συντριμό του θανάτου και τώρα την ένωσή του ξανά με το σώμα του, την δική του Ανάσταση. Δεν πάει πολύς καιρός, αδελφοί μου, που βρεθήκαμε στην ηρωική και αδούλωτη γη των Μεσολογγητών. Εκεί και ένα μουσείο υπέροχο, το Ξενοκράτιον Μουσείο, να αποκαλύπτει μυστικά και μια αφανέρωτη για πολλούς καιρούς αστραποβόλα, έγλη, το ένδοξο και υπέρλαμπρο παρελθόν των Ελλήνων και ιδίως των Αιτωλών και των Ακαρνάνων. 7 αίθουσες γεμάτες από χιλιάδες ευρήματα, αγάλματα, ειδόλια, επιγραφικά κείμενα, σε λίθο και χαλκό, νομίσματα, αμφορείς. Χιλιάδες χρόνια. Οι άνθρωποι προσκυνούσαν ψεύτικους θεούς, αφιέρωναν τις υπάρξεις τους σε είδωλα της πλάνης και του σκότους, αλλά με μια μεγαλοπρέπεια ανυπέρβλητη και τόσο μα τόσο θαυμαστή. Και ο Θεός Λόγος, ο Θεός Λόγος, ο κτίστης του παντός, η προαιώνια αλήθεια, περίμενε μέχρι να λάβει σάρκα. Γιατί να περιμένει τόσο πολύ? Γιατί να μην συντομεύσει την έλευσή του προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος? Γιατί? Γιατί περίμενε να γεννηθεί η Παναγία μητέρα του. Η Παναγία μητέρα μας. Η απαρχή της σωτηρίας, η χαρά όλου του κόσμου. Τέτοιες σκέψεις κάναμε, θαυμάζοντας τα ευρήματα που ξαναζωντάνευαν τους προ-Χριστού καιρούς. Και προχωρώντας στις αίθουσες του μουσείου, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ανεπανάληπτο εύρημα. Ένα σκιβωτιόσχημος τάφος, πλούσια κτερισμένος, όπως βρέθηκε στο νεκροταφείο της Αλίκυρνας. Και μέσα σε αυτόν τον τάφο, σε συνεσταλμένη στάση, ένα μωρό, που και αυτό για αιώνα

απομακρυσμένοι ή με το νου μας αλλού. Ιδού εγώ φέρω εις σας πνεύμα ζωής, θα δώσω σε σας νεύρα, θα σας καλύψω με σάρκες, θα πλώσω πάνω σας δέρμα και θα δώσω το πνεύμα μου σε σας, θα αποκτήσετε ζωή και θα ζήσετε και έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτά, λέει η προφητεία του Εζεκίηλ. Το βράδυ, τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής, σαν να το ακούσαμε, εκείνο το μωρό λοιπόν, στη συνεσταλμένη στάση. Επί τόσες χιλιάδες και αυτό χρόνια. Εκείνο το κορίτσι, σαν να το ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα του Πεάνες Αναστάσιμος, του μεγαλοφωνοτάτου Ισαΐα. Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς. Σαν να την ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα της και τα λόγια του ποιητικοτάτου ιερούδα μας κοινού. Ο θάνατος σου, Κύριε, Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Εκείνο το ταφικό έβριμα ήταν για μας στην κορυφή της αξιολόγησης, στο μουσείο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, αδελφοί μου. Αν είχαμε τη δύναμη, θα αλλάζαμε τον τίτλο στην ενεπίγραφη σήμανση του τάφου του κοριτσιού. Θα γράφαμε το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Μια σκέψη ακόμα έγινε εκείνη τη στιγμή, ευλογημένη και δωρισμένη άνωθεν. Επιστρέψαμε με τον αδελφό μας το Φώτη, τον αγιογράφο από το Αιτωλικό. Ένα τρισάγιο στη μνήμη του κοριτσιού κάναμε, που χιλιάδες χρόνια σαν μια μέρα περιμένει. Ξεκινήσαμε χαμηλόφωνα μα ευδιάκριτα, σκορπίζοντας δίπλα μας απορριμμένα, ίσως και ενοχλημένα βλέμματα, με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή της δούλης ουσότερ ανάπαυσον, σύ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτό το μωρό, αυτό το κορίτσι περιμένει από καραδοκή να ακούσει τη σάλπιγγα της Εγέρσεως, να υπαντήσει έπειτα εκείνον που την έπλασε, αναστημένη και ενωμένη με το σώμα της. Στον περίβλεπτο τάφο του μωρού, νοερά γραμμένο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, μα και το έρχου, Κύριε Ιησού.

Και πάμε και στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους αυτής της σειράς των εκπομπών. Εκείνο που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ο πεπερασμένος μας νους δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το υπερπέραν, αυτό το μετά. Δεν τα χωράει όλα η κούτρα μας, όπως αν θυμάστε έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε κάποιον που αδυνατούσε και εκστατικά εμφανιζόταν μπροστά στο διορατικό χάρισμα του Αγίου. Δεν τα χωράει, του έλεγε, όλα η κούτρα μας. Δεν μπορεί λοιπόν να κατανοήσει ο πεπερασμένος μας νους αυτό το ατελεύτητο. Κατανοούμε το αιώνιο ως εκεί που αντέχουμε. Έργο θείας πρόνοιας, ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε επελπίδη ζωής αιωνίου. Να παλεύουμε. Για ακούστε κάτι θαυμάσιο που έχει γραφτεί από τον Αρχιμανδρίτη Πατέρ Βασίλειο Μπακογιάννη στο βιβλίο του με τίτλο «Μετά θάνατον» από τις εκδόσεις Θαβόρ πριν από αρκετά χρόνια. «Αιωνιότητα, κάτι που δεν έχει τέλος, κάτι που ποτέ, μα ποτέ δεν τελειώνει». Όντως φοβερότατον, το έχουμε αντιληφθεί. Και τι να αντιληφθούμε, το ακατανόητο. Είναι φύση αδύνατον το αδύνατο μυαλό μας να συλλάβει την απεραντοσύνη του αιωνίου. Ξεπερνά τις αντοχές του. Καλά-καλά δεν μπορεί να καταλάβει το μυστήριο της μέλισσας. Θα καταλάβει το μυστήριο της μετά θάνατον ζωής.

δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, που το ψηλαφούμε, που υποπίπτει στις αισθήσεις μας, θα καταλάβει τη μετάθανατον ζωή, που δεν υποπίπτει στις αισθήσεις μας, που δεν τη βλέπουμε και δεν την ψηλαφούμε. Και παντοδύναμο να ήταν το μυαλό μας, θα ήταν και πάλι αδύνατο να συλλάβει το αιώνιο, γιατί σαν πεπερασμένο που είναι βάζει ενστικτοδός ένα τέλος στο αιώνιο. Όμως το αιώνιο δεν έχει τέλος. Αλλιώς δεν θα ήταν αιώνιο. Σκεφτείτε να συλλαμβάναμε την αιωνιότητα της φοβερής κολάσεως. Θα το αντέχαμε ή θα βυθιζόμασταν ακαριέα στη μαύρη απελπισία. Το ότι αδυνατούμε να συλλάβουμε την αγριάδα της, την τραγικότητά της στις πραγματικές της διαστάσεις, τούτο είναι έργο της θείας πρόνοιας. Απλά την κατανοούμε μέχρι εκεί που αντέχουμε, χάρη στην θεία πρόνοια, ώστε να μπορούμε να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας.

Αυτό το μετά λοιπόν. Αυτό το ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά να τα ακούς και να τα λες και να τα εκφωνείς, μα υπερκόσμιο το να το ζεις όλο αυτό. Εάν δε δω και ψηλαφίσω, συγχώρα μας Κύριε που επιποθούμε ακύρατες σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο, το προσδοκό, το πανίερο, και ο Κύριος με την άπειρη συγκατάβασή του στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές να τον μαρτυρήσουν, να μαρτυρήσουν αυτό το αιώνιο. Αυτό το τώρα ζω, το τώρα ζω, που είναι ταυτόσιμο, συνώνυμο, σύστιχο, συναρμοσμένο, αχώριστο με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Και είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο στις πίσω σελίδες, με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Σε τέτοια κεφάλαια, σε τέτοιες σελίδες, καταφεύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος, να βοηθήσει ο Κύριος και Θεός μας την απιστία μας.

Τώρα ζω, τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας, κύριος Γεράσιμος, στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Ένα τέτοιο διαβάζουμε, αφιερωμένο στον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλινίας, κύριο Γεράσιμο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος. Της Κυριακής Σιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Ξεκινήσαμε να το διαβάζουμε στην προηγούμενη εκπομπή. Θα διαβάσουμε λίγες σελίδες ακόμη πριν ξεφυλίσουμε κι άλλες τέτοιες εμφανίσεις Αγίων των ημερών μας μετά την κοίμησή τους. Να ελπίσει με βεβαιότητα και η δική μας, η ταλέπορη ψυχή. Στην εκκλησία των Αρχαγγέλων στο Αργοστόλι δεν πήγαινα συχνά. Δεν ήταν η ενορία μου. Όμως όταν ο πατήρ Γεράσιμος λειτουργούσε εκεί πήγαινα πάντα μαζί του και τον βοηθούσα κατά τη θεία ακολουθία. Όταν ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό πέρασε ένα μεγάλο διάστημα που απέφευγα να πηγαίνω σε αυτήν την εκκλησία. Κάποια Κυριακή, μετά από παρενέσεις των επιτρόπων και φίλων, πήγα στο ναό των Αρχαγγέλων. Όπως είχα τη συνήθεια, κατευθύνθηκα στο ιερό. Ο πατήρ Γεράσιμος βρισκόταν καθισμένος στην καρέκλα όπου συνήθως καθόταν. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Σηκώθηκε, έφτιαξε το παρθενικό και άρχισε να κινείται στο ιερό. Εγώ έβλεπα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Σε κάποια στιγμή ένιωσα ότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Και πήγα να φύγω. Και τότε χάθηκε από μπροστά μου.

Άκουσα τον λόγο του κατά τη χειροτονία του εις Μητροπολίτη Κεφαλινίας και συγκλονίστηκα. Διαβάζουμε άλλη μαρτυρία τώρα. Είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας η μητέρα μου και διαβάζοντας και για μια θαυματουργή επέμβαση του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας που έφερε κυριολεκτικά πίσω στη ζωή ένα συγγενικό του πρόσωπο επί 17 ημέρες ακόμα με αιμορραγία στον εγκέφαλο. Τον επικαλέστηκα έντονα με προσευχή να βοηθήσει και εμάς. Άκουσα τα βήματά του μέσα στο σπίτι μας. Και την επόμενη μέρα το πρωί η μητέρα μου μου είπε πως το βράδυ είδε ζωντανό έναν ιερωμένο με χρυσά άμφια και σάστησε. Ο ίδιος όμως την καθησύχασε χαϊδεύοντας τα μαλλιά της και λέγοντάς της «Μη φοβάσαι, όλα καλά, όλα καλά». Και όπως κοίταζα τη μητέρα ήρεμη, καθώς της είχε φύγει η ανησυχία και η ένταση, η σκέψη μου αμέσως πήγε στο Μητροπολίτη Γεράσιμο Φωκά που τον είχα επικαλεστεί. Της έδειξα κάποιες φωτογραφίες του και αναγνώρισε τον πατέρα Γεράσιμο σε μια που είναι λειτουργός με πλήρη αρχιερατική στολή. Από τότε τον μνημονεύει συνέχεια με τρισάγια. Ασφαλώς και όλα έγιναν όπως είπε ο παππούλης, ας έχουμε την ευχή του. Είναι μια φωτογραφία. Ντυμένος ο μακαριστός με την αρχιερατική του στολή. Αυτή την φωτογραφία που βλέπουμε και εμείς τώρα είδε η κυρία Ασπασία από τα Τρίκαλα και επιβεβαίωσε ότι αυτός ο αρχιερέας ήρθε κοντά της, την ευλόγησε και έγινε καλά όπως μαρτυρεί ο γιος της, ο αδερφός μας ο Παναγιώτης.

Άλλη μαρτυρία. Το παιδί είχε χτυπήσει στο μέτωπο σε μια κόγχη του τοίχου και το αίμα έρεε ασταμάτητα. Το άρπαξα και έτρεξα στις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Ειδοποίησα και τη γυναίκα μου που ήταν στη δουλειά και ήρθε αμέσως. Ήταν εκεί ένας εξαιρετικός χειρουργός, ο Θεός να τον έχει καλά, ο οποίος με προσοχή έκανε στο παιδί 13 ράματα. Είχαμε προσέξει ότι το παιδί είχε σταματήσει να κλαίει. Και καθ' όλη τη διάρκεια της ραφής του τραύματός του, απλά σαν να νιαούριζε. Το πήγαμε στο σπίτι και όταν κάπως συνήλθε, σηκώθηκε από την αγκαλιά μου. Προχώρησε προς ένα τραπέζι όπου υπήρχε μια φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά και είπε: «Αυτός ο παππούλης ήταν μαζί μου και μου έλεγε να μην κλαίω και δεν είναι τίποτα». «Ναι, αγάπη μου. Ναι, μπαμπά. Εσύ δεν τον έβλεπες? Ήταν εκεί. Ήταν εκεί μαζί με τον γιατρό». Κατά την ακολουθία του εσπερινού της εορτής του Αγίου Γερασίμου στις 19 Οκτωβρίου το 2020, ενώ ψαλόταν το φως Ιλαρών, η κυρία Μαρία Βανδόρου έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε κάτω. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν λιποθυμία. Έτρεξαν δίπλα της άνθρωποι, γιατροί και νοσοκόμες που βρέθηκαν εκεί, αλλά δεν συνήλθε. Εξέπνευσε. Μέσα σε εκείνη την αναστάτωση μια νέα γυναίκα, η Ρο Χι Βίτα, βλέπει τον πατέρα Γεράσιμο με λευκά άμφια να βγαίνει από το ιερό και με εκείνο το γνώριμο γοργό και ανάλαφρο βήμα του να σπέβδει προς την πεσμένη γυναίκα. Γύρισε και το είπε στο σύζυγό της: «Θα σου φάνηκε, θα σου φάνηκε. Είμαστε μέσα στο ναό και όλη αυτή η ατμόσφαιρα σε έχει επηρεάσει». Η κοπέλα όμως ήταν σίγουρη ότι έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο, και αφού τα λόγια του άντρα της δεν την ανάπαυσαν, στράφηκε στον πεθερό της και του είπε τι έβλεπε. Αυτός όχι μόνο την πίστεψε, αλλά το επισφράγισε λέγοντας: «Εδώ είναι ο πατήρ Γεράσιμος. Εδώ είναι. Ασχετά αν οι πλήστοι δεν τον βλέπουμε». Παράλληλα εκείνη την ώρα βρισκόταν στο ναό και ένας άνθρωπος, ο οποίος τώρα έβλεπε να εξελίσσεται κάτι που το προηγούμενο βράδυ είδε να συμβαίνει στον ύπνο του. Τι είδε λοιπόν στον ύπνο του αυτός ο άνθρωπος? Βρισκόταν εντός του ναού του Αγίου Γερασίμου. Ο πατήρ Γεράσιμος, μεγαλοπρεπής, με λαμπρή τιμητική συνοδεία δύο λευκοφόρων νέων, μπήκε στο ναό και δείχνοντας τη γυναίκα ανάμεσα σε όλο εκείνο τον κόσμο που την περιέβαλε, είπε: «Να η εκλεκτή μου». Σημειωτέων ότι όσοι ακολουθούσαμε τον πατέρα Γεράσιμο γνωρίζαμε αυτήν την κυρία. Ποτέ δεν έλειπε από τη μεγάλη λιτανία της Παναγίας των 14 χιλιόμετρων από το κάστρο στα Σίσια. Και είναι αξιοθαύμαστο το ότι σύντομα συναντήθηκαν οι δύο άνθρωποι που είχαν αυτήν την υπέρλογη εμπειρία. Όταν ο άντρας το αποκάλυψε, η κοπέλα δεν μίλησε, αλλά φώναξε τον πεθερό της για να μαρτυρήσει τι του είχε πει εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές. Και εκείνος το επιβεβαίωσε.

Ένα χρόνο μετά την κοίμησή του, στην πρωινή θεία λειτουργία στο κάστρο, που άρχιζε γύρω στις 5. Ήταν η Κυριακή της Σαμαρίτιδας, η ημέρα που θα επέστρεφε η εικόνα της Παναγίας στα Σίσια και έφτασε η ώρα να κοινωνήσουμε. Μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, ανοίγω το στόμα και νιώθω έντονα την παρουσία του. Δεν βλέπω ποιος ιερέας είναι. Νιώθω ότι ήταν το δικό του χέρι, γιατί πάντα είχε ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο τρόπο να μας κοινωνά. Δεν ακολούθησα τη λιτανία, γύρισα σπίτι και ξάπλωσα. Έπεσα σε λίθαργο. Ήρθε στον ύπνο μου και μου λέει: «Εγώ ήμουνα παιδάκι μου το πρωί στην εκκλησία». Ξεφωνίζω από τη χαρά μου και τρέχω να τον αγκαλιάσω. Παππούλη μου, του φωνάζω, ζεις? Το χέρι μου δεν ακούμπησε τίποτε. Ένας αέρας. Εκείνος χαμογελώντας γύρισε και πέρασε μέσα από τον τοίχο της εκκλησίας του κάστρου. Και χάθηκε.

Από το βιβλίο με τίτλο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος», ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, των συγγραφέων Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και Ηλία Πύρηλου, και είναι αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία που υπάρχει και στις μέσα σελίδες και στο πιστόφυλλο. Συγκλονιστική πέρα για πέρα. Τώρα που μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Γεράσιμος βρίσκεται στην αιωνιότητα, επιτρέπεται να εμφανιστεί και να αποτυπωθεί η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο, από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος μετά την κοίμησή του την ακολουθούσε και συνάμα την γιάτρεψε. Εκείνη τότε δεν τον γνώριζε. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ποιος ήταν ο φύλακας, Άγιος Άγγελος της.

Ανοίγουμε το βιβλίο με τίτλο «Μαθητεύοντας τον Γέροντα Πορφύριο» από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου. Μεταμορφώσεως του Χριστού μας το Μίλεση, όταν είχε κοιμηθεί ο Γέροντας Πορφύριος, ήρθε μια κοπέλα από την Αυστραλία για να τον επισκεφθεί. Δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει. Όταν ήλθε στο μοναστήρι, είδε ότι έξω δεν υπήρχε κόσμος. Βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκε τροχάδι επάνω στο κελάκι του. Είδε παραδόξως τον Γέροντα να κάθεται στο κρεβάτι, μίλησε μαζί του αρκετή ώρα, είπε ό,τι ήθελε να πει, πήρε τις απαντήσεις και πολύ χαρούμενη κατέβαινε τη σκάλα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε μια μοναχή. Εν τω μεταξύ η πόρτα ήταν κλειστή, της λέει «Εσύ πώς βρέθηκες μέσα, πώς μπήκες?» Λέει «Να, δεν είχε κόσμο έξω». Βρήκα την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκα πάνω και μίλησα στο γέροντα. Δεν είχε κανέναν. Μα πώς? Μίλησε στο γέροντα? Ναι. Ο γέροντας έχει πεθάνει. Τι λες, αφού ο γέροντας είναι πάνω? Και γυρίζει απότομα πάλι επάνω, τροχάδιν. Να δει τον γέροντα Πορφύριο. Ανεβαίνει επάνω άδειο το κελί. Στρωμένο το κρεβατάκι του και τότε ξέσπασε σε λυγμούς που αυτή είχε δει το γέροντα και του μίλησε ενώ εκείνος είχε ήδη κοιμηθεί.

Ο κύριος Στέλιος Κούκος έχει διασκευάσει ένα απόσπασμα ομιλίας του πρωτοπρεσβυτέρου Πατρός Χριστοδούλου Χατζηθανάση. Μια ομιλία που δημοσιεύθηκε στην έκδοση «Σύγχρονες Οσιακές Μορφές» από τις εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας πριν από 10 χρόνια περίπου. Κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου έπαθε μια βαριά καρδιοπάθεια. Πήγε στους γιατρούς να τον δουν και εκείνοι του είπαν πως είναι βαριά η κατάστασή του και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. «Είσαι καταδικασμένος», του είπαν. Αυτός εντωμεταξύ είχε έναν αδελφό στην Αμερική, ο οποίος του τηλεφώνησε και του είπε «Έλα στην Αμερική να σε δουν και εδώ οι γιατροί». Πάει λοιπόν στην Αμερική και εκεί οι γιατροί του είπαν πάλι ό,τι του είχαν πει και οι γιατροί στην Ελλάδα. Μόνο ένας καρδιοχειρουργός, του είπε. «Κοίταξε να δεις. Μπορούμε να κάνουμε μια πολύ παρακινδυνευμένη εγχείρηση, η οποία αν πετύχει μπορεί να σωθείς. Αν δεν πετύχει όμως μπορεί και να μείνεις. Να πεθάνεις στο χειρουργείο. Θέλεις να την κάνουμε?» Αυτός είπε «Χαμένος για χαμένος είμαι, ας την κάνουμε». Λοιπόν, την παραμονή του χειρουργείου παρακαλεί, ήξερε και τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη. Στην προσευχή του με κάποια αγανάκτηση και με κάποιον θυμό, μετά την κίνησή τους, πριν την Άγιο Κατάταξή τους, «Πάτερ Πορφύριε, Πάτερ Ιάκωβε, τώρα βρήκατε να μας εγκαταλείψετε». Και έτσι με αυτήν την κουβέντα κοιμήθηκε και όπως κοιμότανε ή ξύπνησε, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, βλέπει τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο μαζί. Του λένε «Τι έγινε?» «Να, τώρα σας χρειάζομαι. Μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά». Την άλλη μέρα έγινε η εγχείρηση και ο γιατρός του λέει «Από οτιδήποτε άλλο θα πεθάνεις, εκτός από καρδιά».

Άλλη μια μαρτυρία από το βιβλίο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ένας σύγχρονος Άγιος, μια έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής του Σίου Δαβίδ, του γέροντος πάνε 10 χρόνια. Και από αυτήν την μαρτυρία, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα του 1997 του Αγίου Γεωργίου είχα ένα ατύχημα που έσπασα το πόδι μου. Τις μέρες της νοσηλείας μου διάβασα τόσο πολύ καλά το βιβλίο το οποίο αφορούσε στη ζωή του γέροντος Ιακώβου, ώστε αισθάνθηκα ότι είχα επισκεφθεί το μοναστήρι. Κάποια στιγμή ευχήθηκα όταν αναρρώσω να μπορέσω να επισκεφθώ το μοναστήρι. Πράγματι, προχωρημένο καλοκαίρι επισκέφθηκα τον Όσιο Δαβίδ με την οικογένειά μου και γύρισα όλα τα μέρη τα οποία είχα διαβάσει και από το βιβλίο, την εκκλησία του ασκητήριου, εκεί όπου προσευχόταν ο γέροντας Ιάκωβος, και τον τάφο του όπου και προσκύνησα. Ετοιμαζόμασταν να φύγουμε και διαισθάνομαι ότι κάτι αμέλησα, ότι κάτι ξέχασα. Θυμήθηκα ότι προσκύνησα μεν στον τάφο του γέροντος Ιακώβου, αλλά δεν του άναψα κερί. Επιστρέφω στην εκκλησία, παίρνω ένα κερί και του ανάβω στον τάφο. Τελειώνοντας με το άναμα του κεριού, γυρίζω για να απομακρυνθώ από τον τάφο και βλέπω μπροστά μου ένα κομποσχήνι. Την ώρα που πήγα να ανάψω κερί, δεν υπήρχε το κομποσχήνι εκεί. Επειδή δεν μου ανήκε, το παίρνω, το σηκώνω ψηλά και αρχίζω να το γυρίζω δεξιά και αριστερά, ώστε όποιος το έχασε να το έβλεπε και να ερχόταν να το πάρει. Είχα την πλάτη μου προς τον τάφο και ακούω μια φωνή. «Μην ψάχνεις, για σένα είναι». Γυρίζω και βλέπω μπροστά μου το γέροντα Ιάκωβο, που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου, μόνο από φωτογραφίες τον ήξερα. Τον βλέπω ολοζώντανο σε απόσταση ενός μέτρου. Ήταν 3 η ώρα το μεσημέρι. Είχα πιει και αρκετούς καφέδες. Δεν ίσταζα. Μου χαμογελούσε. Παρατηρούσα τις φλέβες στο πρόσωπό του, την υγρασία στα μάτια του. Να μου χαμογελά. Και αισθάνθηκα ότι εκείνη τη στιγμή κάτι πρωτόγνωρο συνέβαινε για μένα. Μετά από λίγο έπαψα να τον βλέπω. Έρχεται η σύζυγός μου και μου λέει: «Έλα, έλα, πάμε να φύγουμε». Γιατί θα πηγαίναμε στον επόμενο προορισμό μας που ήταν η Καλαμάτα, για διακοπές. Της λέω: «Γυναίκα, δεν θα πιστέψεις τι μου συνέβη». Και της διηγούμε το συμβάν κρατώντας στο χέρι μου το κομποσχήνι. Φύγαμε από το μοναστήρι, χωρίς να πούμε σε κανέναν τίποτα. Επιστρέφοντας από τις διακοπές, το συζήτησα με κάποιον συνάδελφό μου γιατρό, που ήταν πολύ της εκκλησίας, ο οποίος επικοινώνησε ο ίδιος με το μοναστήρι και ανέφερε το γεγονός.

Και ένα συγκλονιστικό περιστατικό θα διαβάσουμε τώρα που τονίζει αυτό το μετά, αυτό το αιώνιο και άλικτο μετά, μα και εκείνο το αιώνιο σήμερον του διαρκούς ενεστώτα της Αγίας μας πίστης. Αδελφοί μου, ολοζώντανα τα πάντα ενώπιόν μας, εν πολλής τεκμηρίης. Ένα απόσπασμα από την ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος πατρός Γαβριήλ, πριν από χρόνια, για τον μακαριστό Άγιο προκάτοχό του και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ, Άγιο Γέροντα Κύριλο, αυτός και αυτός μάλλον κι αν δεν εμφανίζεται να μας πει το «εγώ τώρα ζω». Ήταν Κυριακή των Μυροφόρων, ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Γαβριήλ, όταν ο γέροντας Κύριλλος μετά τη Θεία Λειτουργία πήγε στο κελάκι του. Καθώς βρισκόταν μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και προσευχόταν, μεταφέρθηκε θαυμαστά στον Γολγοθά. Ήταν η στιγμή της αποκαθήλωσης. Δίπλα του έστεκαν και οι κρυφοί μαθητές του Κυρίου που κατέβασαν από το σταυρό και ενταφίασαν το τίμιο σώμα του. Ο Άγιος Ιωσήφου από Αρημαθέας και ο Άγιος Νικόδημος. Και ετοιμάζονταν να κάνουν την αποκαθήλωση. Ο Άγιος Ιωσήφ κρατούσε ένα ολόλευκο σεντόνι. Στράφηκε προς τον γέροντα Κύριλο και του είπε να απλώσει τα χέρια του. Και εκείνος άνοιξε τα χέρια του και ο Άγιος του έριξε το λευκό σεντόνι. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Νικόδημος, αφού κατέβασε το σώμα του Χριστού από τον Σταυρό, το απέθεσε στην αγκαλιά του, γέροντος Κυρίλου. Ο γέροντας συγκλονίστηκε καθώς ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού. Ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού στα δυο του χέρια, ολοζώντανα πράγματα. Για πολύ καιρό μετά είχε τη χάρη αυτή του Θεού μας μέσα του και σε όλο το σώμα του και βοδίαζε το κελί του και το σώμα του και τα ράσα του και τα χέρια του. Μάλιστα, δεν έδινε τα χέρια του να τα σπαστούν οι προσκυνητές για να μην παίρνει είδηση ο κόσμος την ευωδία του.

Ανοίγουμε ένα παλιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας. Στα 2014, με τίτλο «Η Παναγία οικονόμησε», να διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Θα ρούμε συναφές με τη θεματολογία αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο ήλιος μπαίνει ευχάριστα από παντού στο μικρό αρχονταρίκι. Ένα πλάτωμα μπροστά στην είσοδο που απρόσκοπτα αγναντεύει την κορυφή της μεταμόρφωσης και όλα τα γιομέρια εξαρτήματα της κουτλουμουσίου. Είναι πραγματικά σύγκριτο. Λίγο πριν φύγουμε, ο πατήρ Πι μας εφοδιάζει με πνευματικό υλικό. Ο Μιχάλης κρατά με προσοχή μια εξαιρετική έκδοση των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Ο πάτερ του χαρίζει. «Και κάτι για να τονωθεί η πίστη σας, παιδιά», μας λέει ο μοναχός και μας δείχνει το κινητό του τηλέφωνο. «Θα σας δείξω ένα βίντεο και θα μου πείτε. Πρόσφατα μου κάνανε τα έξοδα κάποιοι αδελφοί και πήγα στη Φιλανδία. Μικρή εκεί η ορθόδοξη κοινότητα. Περίπου το 2% του πληθυσμού. Βέβαια, μικρά ζύμη όλων το φύραμα ζυμί. Έχοντας μόλις συναντήσει και την φιλανδική παροικία στο Σεράι, σκέφτηκα πως τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για μια ακόμη φορά έβρισκαν πλήρες αντίκρισμα. Εκεί συνάντησα λοιπόν έναν άνθρωπο που πριν λίγα χρόνια μετεστράφει στην Ορθοδοξία διαβάζοντας κάποια βιβλία για τον Γέροντα Παΐσιο. Ένιωσε λοιπόν πολύ έντονη τη βοήθεια του Γέροντα στον φωτισμό του και αισθάνθηκε την ανάγκη να έρθει στο Άγιον Όρος και στην Παναγούδα για να τον ευχαριστήσει. Πράγματι ήλθε και μετέβη στο κελίο που προσκύνησε και συνάντησε τους τωρινούς πατέρες, πατέρα Αρσένιο και τον πατέρα Ισαΐα. Πήρε ευλογία λοιπόν να βγάλει κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο για να του θυμίζουν το προσκύνημά του. Και πράγματι έτσι έγινε. Μόλις επέστρεψε στην πατρίδα του, στη Φιλανδία, και θέλησε να δει αυτά που είχε αποτυπώσει ο φακός του, σε ένα βίντεο συγκεκριμένα από την αυλή της Παναγούδας, τι είδε νομίζετε η ψυχούλα? Βλέπει τον ίδιο το Γέροντα Παΐσιο να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα. Το πιστεύετε, παιδιά? Το πιστεύετε? Πήρα λοιπόν και εγώ αυτήν την ευλογία και την έχω στο κινητό μου. 2014. Δεν είχαν αρχίσει ακόμα τα θαύματα της τεχνητής νοημοσύνης, αδελφοί μου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Πήρα λοιπόν αυτή την ευλογία με την εμφάνιση του Αγίου Γέροντος Παϊσίου να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα και την έχω στο κινητό μου. Και από τότε όλες οι καριές έχουν περάσει από εδώ. Μάλιστα το έδειξα και στους πατέρες πάνω στην Κουτλουμουσίου και στο Γέροντα Χριστόδουλο. Το έβαλαν σε μεγαλύτερη οθόνη και όλοι αναγνώρισαν αναμφίβολα τον Γέροντα. Το Γέροντα Παΐσιο. Ελάτε τώρα να τον δείτε κι εσείς και να δυναμώσει η πίστη σας που τόσο συχνά δοκιμάζεται και πολεμείται από τον εχθρό. Αδελφοί μου, πρέπει να είδαμε το στιγμιότυπο πάνω από 20 φορές. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, σχεδόν τρυπώντας την πόρτα του κελιού του, να εισέρχεται. Να εισέρχεται στην Παναγούδα. Έκπληκτοι, άφωνοι και συγκινημένοι που βλέπαμε υποστατικά τον Γέροντα 20 χρόνια μετά την κοίμησή του να περιδιαβαίνει στα αγαπημένα του μέρη. Όχι για να αποδείξει την αγιότητά του, όχι για να προκαλέσει το δέος και να αυξήσει περισσότερο την παγκόσμια φήμη του, μα κατ' οικονομία Θεού, για να ενισχύσει τους απελπισμένους και ισχνούς στην πίστη, για να ανορθώσει το σωτήριο φρόνημα του καθενός μας. Τι δώρο θεϊκό ήταν αυτό το θαύμα. Τη στιγμή. Αξέχαστη. Τρία χρόνια αργότερα. Σε ένα ακόμα αθωνικό ημερολογιό μας με τίτλο «Δάκρυα στα Λάζιο Άθωνας», ξαναφτάνουμε στα μέρη της Παναγούδας. Ένα τάμα ετήσιο. Και φέτος αξιωνόμαστε να το πραγματοποιήσουμε. Μας καλοδέχεται ο πατήρ Αρσένιος
Μας περνά στο εκκλησάκι για προσκύνημα, όλα στη θέση τους. Και πάντα μια κεφαλή αδελφού γερμένη στο στασίδι του Αγίου να στάζει δάκρυα ελπίδας και ευγνωμοσύνης πάνω στο μάλινο υφάδι του. Κάποιος από ευλάβεια και χαρά πάει να πάρει ευλογία και να καθίσει στο στασίδι του Αγίου, γλυκά ο γέροντας τον αποτρέπει. «Ξέρετε, παιδιά», είχε έρθει πριν λίγο καιρό μια συντροφιά και είχαν μαζί τους και έναν ιερέα. Εκείνος ο ευλογημένος πήγε και κάθισε εκεί και ήθελε κιόλας να βγάλει φωτογραφία για να την έχει ενθύμιο. Είπε λοιπόν να τον βγάλουνε με την φωτογραφική μηχανή. Εγώ παρακολουθούσα, αλλά δεν είπα τίποτα να μην τον προσβάλλω. Του βγάζανε λοιπόν φωτογραφίες, αλλά πού. Μια έβγαζε μαυρίλα, μια έβγαινε τόσο θαμπή που να μην φαίνεται τίποτα, μια ανάποδα, μια κομμένη. Προσπαθούσε ο καημένος ο φωτογράφος, τίποτα. «Φέρε μου», του λέει, «τη μηχανή. Κάποιο λάθος κάνεις. Έτσι και έτσι θα πατήσεις το κουμπί, θα περιμένεις εκείνο το φως να ανάψει». Πάλι τίποτα, πάλι τα ίδια. Αφού πέρασε λίγη ώρα και τίποτα δεν γινόταν, κατάλαβε ο παπάς και άρχισε να κλαίει. «Είμαι τόσο ανάξιος που δεν μου επιτρέπει ο Άγιος», έλεγε. «Κλάμα να δείτε». Του λέω, «Δεν είναι γι' αυτό. Δεν έγινε για σένα ειδικά. Απλά πρέπει να δείχνουμε απόλυτο σεβασμό και προσοχή σε τέτοια μέρη που βάδισαν οι Άγιοι. Δεν είναι τουριστικό μέρος εδώ, μα τόπος όπου ο Άγιος είναι παρόν. Και ξέρετε, δεν το λέμε εμείς αυτό. Το μαρτυρούν άνθρωποι που φτάνουν στο κελί. Είχε έρθει πρόσφατα ένας πατέρας με το παιδί του. Μικρό ήταν εκείνο, δεν ήξερε πολλά για την Παναγούδα, για τον Άγιο Παΐσιο. Μπήκαν μέσα, προσκύνησαν και καθόμασταν και μιλούσαμε, όπως τώρα καλή ώρα, με τον πατέρα του παιδιού. Ο μικρός βγήκε έξω και περίμενε. Μόλις βγήκαμε, έπειτα κι εμείς με ρωτάει ο μικρός, «Παππούλη, τι φτιάχνετε στη σκεπή?» «Τίποτα, παιδάκι μου, γιατί ρωτάς?» «Γιατί ήταν τώρα ένας παπάς πάνω και με κοίταζε». Μόλις του δείξαμε φωτογραφίες και εικόνες από τον Άγιο, φοβήθηκε ο μικρούλης. Του είχε παρουσιαστεί. Και μετά την αγιοκατάταξη του γέροντα, στεκόταν εδώ που βρισκόμαστε ένας λαϊκός και αναρωτιόταν με έντονους λογισμούς αμφιβολίας για την αγιότητα του πατρός Παϊσίου. Και παιδιά, ο ίδιος μας το έλεγε συγκλονισμένος. Βγαίνει ολοζώντανος μέσα από την εικόνα του ο Άγιος και πάει δίπλα του και του λέει, «Δηλαδή, είμαι ψεύτης?» Και πάλι σε έναν άλλον που αμφισβητούσε την αγιότητά του, πάλι ο ίδιος μας το ομολόγησε, ενώ βρισκόταν ακριβώς σε αυτό το σημείο μόνος του, άκουσε καθαρά μια φωνή να του λέει, «Αν εγώ είμαι Άγιος, εσένα γιατί σε ενοχλεί?»

ο μεμαρτυρημένος Άγιος Τριαδικός Θεός μας στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές του σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους του να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Κι έρχονται οι απεσταλμένοι του πολλές φορές σε αυτό το μετά, την κοίμησή τους. Σε τέτοιες μαρτυρίες, σε τέτοιες εμφανίσεις, μετά την κοίμησή τους, καταφεύγουμε σε αυτή την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά» μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, οι αποδείξεις ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Είναι αυτές οι εμφανίσεις, σαν τις πολυάριθμες, τις 11 μετρημένες του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή Του, που μας κάνουν μαζί με το Χριστός Ανέστη να κραυγάζουμε με τις ψυχής μας τα χείλη το προσδοκό Ανάσταση νεκρών.

Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσουμε ένα αφιέρωμα για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ξεκινάμε ιστορικά από πού και πότε ξεκίνησε η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αναφέρεται ευρέως στις σφαγές και τους εκτοπισμούς εναντίον ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή του Πόντου που πραγματοποιήθηκαν από το κίνημα των Νεότουρκων και των Εθνικιστών του Κεμάλ κατά την περίοδο 1914 ως 1923. Τα γεγονότα αυτά κατέληξαν στην εξαφάνιση των ελληνικών κοινοτήτων από την περιοχή όπου διαβούσαν επί 3 χιλιετίες. Συγκεκριμένα ο όρος σημαίνει τη μεθοδική εξολόθρευση ολική ή μερική μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. Πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκλημα και ο γενοκτόνος δεν εξοντώνει μια ομάδα για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που είναι, στην περίπτωση των Ελλήνων του Πόντου, επειδή ήταν Έλληνες και χριστιανοί. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για αυτές τις πράξεις των Νεότουρκων ήταν η εκτόπιση, η εξάντληση από έκθεση σε κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα, οι πορείες θανάτου στην έρημο και συχνότατα οι εν ψυχρό χωρίς αιτία δολοφονίες ή εκτελέσεις. Ο αριθμός των θυμάτων, σύμφωνα με τις περισσότερες ελληνικές αλλά και κάποιες ξένες πηγές, υπολογίζεται σε πάνω από 300.000 στο Κεντρικό Συμβούλιο Ποντίων, στη Μαύρη Βίβλο του, κάνει αναφορά σε 353.000 θύματα. Υπάρχουν ωστόσο και άλλες μεμονωμένες πηγές που κατεβάζουν τα θύματα σε περίπου 100 έως 150.000 άτομα. Οι επιζώντες κατέφυγαν στον Άνω Πόντο, στην πρώην Σοβιετική Ένωση και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922 στην Ελλάδα. Η Διεθνής Βιβλιογραφία και τα κρατικά αρχεία πολλών χωρών εμπεριέχουν πλήθος μαρτυριών για τις δολοφονίες και τους διωγμούς που διαπράχθηκαν κατά των ποντίων κατοίκων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κάτι που συνέβη παράλληλα και με διώξεις ή και για πολλούς γενοκτονίες εις βάρος και άλλων πληθυσμών, δηλαδή των Αρμενίων και των Ασσυρίων, με αποτέλεσμα ορισμένοι ερευνητές να θεωρήσουν τις επιμέρους διώξεις ως τμήματα μιας ενιαίας πολιτικής εις βάρος των Ελλήνων ή γενικότερα των χριστιανών της Μικράς Ασίας. Το κύμα διωγμού και εξόντωσης των ελληνικών πληθυσμών του Πόντου διακρίνεται ιστορικά σε 3 συνεχόμενες φάσεις. Από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ως την κατάληψη της Τραπεζούντας από τον Ρωσικό στρατό 1914-1916. Η δεύτερη τελειώνει με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και η τελευταία ολοκληρώνεται με την εφαρμογή του Συμφώνου για την Ανταλλαγή των Πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που ξεκίνησε το 1918 και κορυφώθηκε το 1923. Το κύμα διώξεων
ξεκίνησε στον Πόντο με τη μορφή εκτοπίσεων το 1915. Η τουρκική ήττα κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο στην περιοχή στο Σαρικαμίς, στη βόρεια περιοχή της Μικράς Ασίας, το 1915 αποδόθηκε στους Έλληνες που υπηρετούσαν στον Οθωμανικό στρατό. Ως συνέπεια αυτού, όλοι οι στρατολογημένοι Πόντοι εξαναγκάστηκαν σε στρατολόγηση στα τάγματα εργασίας. Έτσι, δεν άρχισαν να εκδηλώνονται κύματα λιποταξίας με τον κόσμο να καταφεύγει στα βουνά. Μάλιστα, στην επαρχία Κερασούντας, γι' αυτό τον λόγο κάηκαν 88 χωριά ολοσχερός μέσα σε 3 μήνες. Οι Έλληνες της επαρχίας, περίπου 30.000, αναγκάστηκαν να διανύσουν πεζοί πορεία προς την Άγκυρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αναπόφευκτα, το 1/4 αυτών πέθαναν καθοδόν. Οι εκτοπίσεις συνεχίζονταν ακατάπαυστα και κατά την εποχή που τα ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην Τραπεζούντα στις αρχές του 1916. Ιδιαίτερα με το πρόσχημα ότι οι Πόντιοι υποστήριζαν τις κινήσεις των Ρώσων, μεγάλος αριθμός κατήχων από τις περιοχές της Σινόπης και της Κερασούντας εκτοπίστηκαν στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας. Σημειώθηκαν επίσης και εξαναγκαστικοί εξισλαμισμοί γυναικών. Οι διώξεις προκάλεσαν τη δημιουργία θυλάκων αντίστασης από τους Πόντιους. Τελικά εντάθηκαν οι διώξεις με την έκδοση διατάγματος το Δεκέμβριο του 1916 που προέβλεπε την εξορία όλων των αδρών από 18 έως 40 ετών και η μεταφορά των γυναικόπαιδων στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου ξεκίνησε από την Άνω Αμισό και την Πάφρα. Στην επαρχία Αμάσιας, Έλληνες από τους συνολικά 136.000 χάθηκαν 72.000. Εκτοπίστηκαν και πέθαναν από τις κακουχίες. Πολλοί Πόντιοι θέλησαν να αντισταθούν οργανώνοντας τις ορεινές εκτάσεις του Πόντου αντάρτικα εναντίον του τακτικού στρατού όπως τη Σάντα. Στον Άγιο Γεώργιο Πατλάμ της Κερασούντας είχαν συγκεντρωθεί 3.000 Έλληνες οι οποίοι έγκλειστοι και σε συνθήκες ασιτίας από τις Οθωμανικές αρχές βρήκαν αργό θάνατο. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου εξορίστηκαν συνολικά 235.000 Πόντιοι, ενώ 80.000 μετανάστευσαν στη Ρωσία. Ταυτόχρονα όμως, λιγότερο έντονες ήταν οι διώξεις που υπέστησαν τότε οι Έλληνες του Ανατολικού Πόντου στην περιοχή της Τραπεζούντας, κυρίως λόγω της ικανότητας του Μητροπολίτη Χρύσανθου να συνδιαλάσσεται με τις τοπικές αρχές, αλλά και από το γεγονός ότι από τον Απρίλιο του 1916 η περιοχή καταλήφθηκε από τον Ρώσικο στρατό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Επισκόπου Τραπεζούντας, ο αριθμός των θυμάτων αυτών των πολιτικών ανήλθε για εκείνο το διάστημα σε 100.000 περίπου. Δεν έπαψαν και οι μαρτυρίες από Αυστριακούς και Αμερικάνους διπλωμάτες κατά της Οθωμανικής κυβέρνησης. Ύστερα από τη συνθηκολόγηση της Ρωσίας και την απόσυρση του ρωσικού στρατού από την περιοχή, εντάθηκαν οι διώξεις στην περιοχή με την άφιξη του Κεμάλ Ατατούρκ
το Μάιο του 1919 στην περιοχή και την έξαρση του κινήματός του εντάθηκε η δράση ΑΤΑΚ των ομάδων Τσετών κατά των χριστιανικών πληθυσμών. Στις 29 Μαΐου ο Κεμάλ ανέθεσε στον Τσέτη το Πάλος Μαν την επιχείρηση για τη διενέργεια μαζικών επιχειρήσεων κατά του τοπικού πληθυσμού. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν οι σφαγές και οι εκτοπίσεις των Ελλήνων στη Σαμψούντα και σε 394 χωριά της περιοχής κατοικημένα από ελληνικούς πληθυσμούς. Σχετικές αναφορές έχουν καταγραφεί από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και από τον Αμερικανό πρέσβη Χένι Μοργκεντάου. Μεταξύ Φεβρουαρίου και Αυγούστου 1920 πραγματοποιήθηκε η πυρπόληση της Πάφρας και η μαζική εξόντωση των 6.000 Ελλήνων που είχαν σπεύσει να βρουν προστασία στις εκκλησίες της περιοχής. Συνολικά από τους 25.000 Έλληνες που ζούσαν στις περιοχές της Μπάφρας και του Αζάμ, το 90% δολοφονήθηκε, ενώ από τους υπόλοιπους οι περισσότεροι εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Οι προύχοντες και οι προσωπικότητες του πνεύματος συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε θάνατο από τα αποκαλούμενα δικαστήρια της Ανεξαρτησίας στην Αμάσια κατά τον Σεπτέμβριο του 1921. Παράλληλα σημειώνονταν και εξαναγκαστικές αποσπάσεις νεαρών κοριτσιών και αγοριών από τις οικογένειές τους, τα οποία δίνονταν για τα χαρέμια των εύπορων Τούρκων. Οι εκτοπίσεις του Ευξήνου της Σαψούντας του Εύξηνου Πόντου υπήρξαν σειρά από καταναγκαστικές πορείες θανάτου που οργανώθηκαν από το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα του Μουσταφά Κεμάλ, μετέπειτα Ατατούρκ, με σκοπό την εξόντωση των Ελλήνων της πόλης και των περιχώρων της. Το εγχείρημα αυτό συνοδεύτηκε από λαϊλασίες, πυρπολήσεις, οικισμών, βιασμούς και σφαγές. Ως απόρρια αυτών οι Έλληνες της Σαμψούντας και όσοι προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο στην πόλη αυτή, περίπου 24.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά εκτοπίστηκαν βία προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας το 1921-1922. Οι βιοπραγίες αυτές καταγράφηκαν από μέλη αμερικανικών ανθρωπιστικών οργανώσεων και από αξιωματούχους των ΗΠΑ της Ρωσίας και άλλων χωρών που επισκέφθηκαν την περιοχή. Οι εκτοπίσεις αυτές ήταν τμήμα της γενοκτονίας που εξαπέλυσε το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα εναντίον των Ελλήνων του Πόντου. Ήταν επίσης τμήμα του τελευταίου σταδίου της ευρύτερης γενοκτονίας των Ελλήνων που εξαπέλυσε ο Μουσταφά Κεμάλ με την άφηξή του στη Σαψούντα το Μάιο του 19. Το 1915 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τον ποντιακό ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Τη χρονιά εκείνη και ενώ όλα τα ευρωπαϊκά κράτη είχαν εμπλακεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Τούρκοι εκπόνησαν ένα σχέδιο εξόντωσης των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε η εξορία και στη συνέχεια η σφαγή των Αρμενίων. Ενώ αρχίζουν οι πρώτες βιοπραγίες εναντίον του ποντιακού στοιχείου. Τον Δεκέμβριο του 16 εκπονήθηκε από τους Τούρκους στρατηγούς Εμβέρ και Ταλάτ σχέδιο εξόντωσης του άμαχου ελληνικού πληθυσμού του Πόντου
που προέβλεπε άμεση εξόντωση μόνο των ανδρών των πόλεων από 16 έως 60 ετών και γενική εξορία όλων των ανδρών και γυναικόπαιδων των χωριών στα ενδότερα της Ανατολής με πρόγραμμα σφαγής και εξόντωσης.

Ούντας Χρύσανθος και ο πρόεδρος των Αρμενίων Αλέξανδρος Χατζησιάν υπέγραψαν τον Ιανουάριο του 20 συμφωνία για τη δημιουργία ποντοαρμενικού κράτους. Όμως τον Νοέμβριο του 20 ο αρμένικος στρατός ιτήθηκε στο Ερζερούμ από τις δυνάμεις του Κεμάλ με αποτέλεσμα να συνθηκολογήσουν οι Αρμένοι και να μείνουν οι Πόντοι μόνοι τους. Έκτοτε και μέχρι τον Αύγουστο του 1922, ο Κεμάλ, έχοντας εκαθαρίσει τα δευτερεύοντα μέτωπα στη Μικρά Ασία, προχώρησε ανενόχλητος στη σταδιακή εξόντωση του ποντιακού ελληνισμού. Οι πόλεις και τα χωριά κάηκαν, οι χωρικοί σφάχτηκαν, ατιμάστηκαν, εξορίστηκαν ή έφευγαν ομαδικά στα δάση και στα βουνά και όσοι άνδρες συλλαμβάνονταν προωθούνταν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Οι Τούρκοι εκτόπιζαν και εξόριζαν τους Έλληνες μέσα στη βαρύτερη κακοκαιρία χωρίς να τους επιτρέπουν να παραλάβουν ούτε τρόφιμα ούτε στρώματα. Τα κυβερνητικά όργανα που συνόδευαν τους εκτοπιζόμενους δεν επέτρεπαν στα θύματα τους να σταθμεύσουν σε κατοικημένα μέρη αλλά μόνο σε μέρη έρημα και εκτεθειμένα στις χειμερινές συνθήκες. Ο σκοπός ήταν διπλός. Πρώτον, να μην μπορούν να στεγαστούν και έπειτα να μην μπορούν να αγοράσουν τρόφιμα. Δεν επέτρεπαν για κανέναν λόγο να δώσουν βοήθεια στους γέρους, γονείς ή στα ανήλικα παιδιά και στους αρρώστιους οι οποίοι εγκαταλείπονταν στα φαράγγια και στα δάση και πέθαιναν από την πείνα ή αποτελειώνονταν από την λόγχη των Τούρκων. Σε διάφορα μέρη της χώρας ιδρύθηκαν λουτρώνες δήθεν για στρατιωτικούς λόγους. Τα κυβερνητικά και αστυνομικά όργανα που οδηγούσαν τους μετατοπιζόμενους εξανάγκαζαν τους δυστυχείς για λόγους δήθεν υγιεινής να λουστούν. Έβαζαν κατά εκατοντάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά στα λουτρά γυμνούς με θερμοκρασία 40 βαθμούς. Τα ενδύματα των δυστυχών λαιλατούνταν. Όταν έβγαιναν από το λιτρό, τους εξανάγκαζαν να παρατάσσονται στο χιόνι και με θερμοκρασία κατά του μηδενός και να περιμένουν επίσκεψη του αστυνόμου δήθεν για καταμέτρηση, ο οποίος ποτέ δεν ερχόταν πριν από μία ώρα. Έπειτα, άλλη μία ώρα επερίμεναν το γιατρό για ιατρική επιθεώρηση. Κατά την επιθεώρηση χαρακτηριζόταν άρρωστοι οι νεότεροι και οι υγιέστεροι, οι οποίοι θανατώνονταν κατά την αποστολή στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι πεθαίναν από κρυοπαγήματα. Από την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ως τη Μικρασιατική καταστροφή, οι Νεότουρκοι με τα σκληρά μέτρα που έλαβαν εναντίον των Ελλήνων του Πόντου εξόντωσαν την πρώτη περίοδο 170.000 ποντίους και τη δεύτερη περίοδο 119.000 ποντίους. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τους εθνικιστές είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι πληθυσμοί εκτοπίζονταν κυρίως τον χειμώνα και την εξόντωση την πραγματοποιούσαν σε μεγάλο βαθμό ίσια η φύση. Οι εκτοπισμένοι δεν οδηγούνταν σε Auschwitz, αλλά η ίδια πορεία ήταν ένα Auschwitz. Οι Τούρκοι στον Πόντο άρχισαν με την επιστράτευση όλων των αντρών από 15 έως 45 ετών και την αποστολή τους στα τάγματα εργασίας. Η πλειονότητά τους στάλθηκε στις περιοχές μεταξύ Σεβάστιας και Βαν για την κατασκευή δρόμων. Παράλληλα, αμφισβήτησαν το δικαίωμα των Ελλήνων να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμά τους και επιπλέον απαγόρευσαν τους μουσουλμάνους να συνεργάζονται με αυτούς επαγγελματικά με την ποινή της τιμωρίας από τις στρατιωτικές αρχές. Καταρχάς, οι άτακτες όρδες

0: Τούρκων, επιτίθοντας τα απομενωμένα ελληνικά χωριά, κλέβοντας, φωνεύοντας, αρπάζοντας και φυσικά βιάζοντας. Οι Αυστρογερμανοί διαπίστωναν ότι η πολιτική της γενικευμένης εθνικής εκαθάρισης υπαγορεύτηκε από την πατουρκική ιδεολογία που τότε κυριαρχούσε στους τουρκικούς πληθυσμούς, καθώς και από τη βουλιμία των Τούρκων για την πλούσια ελληνική περιουσία, γιατί υπήρχε μεγάλη άνθηση του εμπορίου από τη μεριά των Ποντίων. Χρησιμοποιούσαν πρωτοφανείς μεθόδους για την εκτόπιση και εξόντωση των Ελλήνων. Και οι γαλλικές μυστικές αναφορές θρύβουν από στοιχεία για τις εκτοπίσεις αυτής της περιόδου. Στις 5 Οκτωβρίου η Υπηρεσία Πληροφοριακών του Γαλλικού Ελληνικού Επιτελείου Στρατού αναφέρει από σοβαρές πηγές 50.000 άτομα εξορίστηκαν στο εσωτερικό με τις γνωστές ήδη συνθήκες. Ο ελληνισμός των ακτών της Μαύρης Θάλασσας υπέστη απόλυτη εξόντωση. Ήταν τέτοια η ένταση και η επέκταση των διωγμών, ώστε ακόμη και οι σύμμαχοι των Τούρκων διατύπωσαν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. Ο Μαρκίσιος Παλαβιντσί έγραφε τον Ιανουάριο του 18. Είναι σαφές ότι οι εκτοπισμοί του ελληνικού στοιχείου δεν υπαγορεύονται ουδαμώς από στρατιωτικούς λόγους και επιδιώκουν κακώς ευνοουμένους πολιτικούς σκοπούς. Την ίδια άποψη εξέφρασαν και σόφρονες Τούρκοι, όπως ο Βεχίμ Πασάς, ο οποίος υποστήριζε ότι ο εκτοπισμός των Ελλήνων ήταν περιττός από στρατιωτικής άποψης. Θεωρούσαν ότι η καταστροφή αυτή θα είχε μεγαλύτερη απήχηση στην Ευρώπη από ότι οι σφαγές που είχαν διαπράξει κατά των Αρμενίων. Ήτανε επόμενο και διαπιστώθηκε ότι η καθολική εξόντωση του ελληνικού στοιχείου ήταν επιθυμία μεγάλη του τουρκικού λαού. Η Επιτροπή του Ελληνικού Υπουργείου Περιθάλψεως που στάλθηκε στον Μικρασιατικό Πόντο κατέγραψε με λεπτομέρειες τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι για την εξόντωση των Ελλήνων. Στις εκθέσεις της Επιτροπής του Υπουργείου που έφτασε στον Πόντο το 1919 με αποστολή την καταγραφή των προβλημάτων του ελληνικού πληθυσμού αναφέρονταν οι τρόποι που χρησιμοποιήθηκαν για τη θανάτωση περισσότερων από 200.000 ατόμων. Εκτός από την περιοχή του Πόντου, οι Τούρκοι εξαπέλυσαν διώξεις κατά του ελληνικού πληθυσμού του Καυκάσου. Το 1915, όταν ο τούρκικος στρατός προέλαβνε στην περιφέρεια του Κας, πλήθη Ελλήνων προσφύγων εγκατέλειπαν τις περιοχές τους φοβούμενοι τις σφαγές. Σε αναλυτική έκθεση που υπευλήθη στο συνταγματάρχη Κατεχάκη, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ελληνικής στρατιωτικής αποστολής που έδρευε στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρονταν με λεπτομέρεια οι απώλειες. Στην επαρχία Αμάσια, στην επαρχία Κολονία, οι Έλληνες της επαρχίας Χαλδίας και Ρασούντας εκτοπίστηκαν, κατέφυγαν στη Ρωσία. Από την επαρχία Τραπεζούντας εξορίστηκαν και διέφυγαν στη Ρωσία. Από τους εκτοπισμένους δεν επέστρεψαν άτομα. Από την επαρχία Ροδοπόλεως, από συνολικό αριθμό 24.000 Ελλήνων, εκτοπίστηκαν 4.000 άτομα, ενώ 4.800 διέφυγαν προς τη Ρωσία. Στον ίδιο τον Πόντο, οι συμμορίες του τοπαλωσμάν τρομοκρατούσαν και δολοφονούσαν τους ελληνικούς πληθυσμούς. Οι τουρκικές συμμορίες σκότωναν από μίσος και εκδίκηση και όχι με σκοπό να ληστέψουν, σύμφωνα με κείμενα της εποχής. ανέφεραν ότι ο Οσμάν Αγάς, ληστής ταπεινής προέλευσης, είχε αναδειχθεί σε τοπικό δεσπότη της Κερασούντας και προεδρεύει της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας Κερασούντας, σώμα συνδεδεμένο με τους νεότουρκους. Όλη αυτή η πλούσια και πυκνοκατοικημένη περιοχή της Τουρκίας, που ήταν η Κερασούντα, ερημώθηκε σε απίστευτο βαθμό από άλλο ελληνικό πληθυσμό των περιοχών Σαμψούντας, Συνόπης και Αμάσιας, απέμειναν μόνο μερικές αντατρομάδες που περιπλανιόντουσαν στα βουνά. Εκείνος που έγινε περισσότερος γνωστός για τις θηροδίες του ήταν ο αρχηγός των Λαζών, ο Οσμάν Αγάς, ο οποίος πέρασε διαπυρός και σιδήρου με την άγρια ορδή του όλη την περιοχή. Οι ντόπιοι Τούρκοι θυμούνται με φρίκη τη σκληρότητά του. Η καταστροφή των χωρίων ήρξατο κατά τον Απρίλιο του 21 και συνεπληρώθη προς Ιούνιο του 22. Άπαντα τα χωρία κατεστράφησαν, εκάησαν, εξεριζώθηκαν τελείως. Πάντες οι κάτοικοι των χωρίων αυτών εξορίστηκαν και εφωνεύθηκαν αφιακρίτως γένους και ηλικίας. Εκ των εις τα βουνά κατεφυγόντων οι ημίσεις απέθανον εκακουχιών και φόνων και ασθενειών. Εγένοντα αποστολέ εξορίσεων εις το εσωτερικόν. Κατεκλογή μεταξύ των εχόντων ηλικίαν από 10 ετών έως 70 ετών. Η τύχη των εξοριζομένων ήτο ως επί των πλήστων σφαγή, αγχώνει και θάνατος, εκακόσεως και ποινής. Για την εκτόπιση του Ελλήνων του Πόντου υπάρχουν 3 επίσημες αποφάσεις. Η πρώτη που εκδόθηκε στις αρχές του Ιουνίου του 21 και είχε την υπογραφή του Μουσταφά Κεμάλ. Αναφέρει: η πρόσφατη εμφάνιση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα και ο βομβαρδισμός της Σινέπολης αυξάνουν την πιθανότητα απόβασης Ελλήνων στη Σαμψούντα. Γι' αυτό, όσοι Έλληνες μπορούν να κρατήσουν όπλα από 15 έως 55 ετών, θα εκτοπιστούν στην ενδοχώρα. Η δεύτερη είναι η επίσημη εντολή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Φευζή που στάλθηκε στις 3 Ιουνίου του 21 στο αρχηγείο που έδρευε στην Αμάσια. Από το Υπουργικό Συμβούλιο πάρθηκε η απόφαση να εκτοπιστούν στην ενδοχώρα όλοι οι χριστιανοί που διαμένουν στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας και μπορούν να φέρουν όπλα. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ με τη λήψη του τηλεγραφήματος. Σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να αποφευθεί το ενδεχόμενο συσπήρωσης και αντίστασης των χριστιανών καθώς και απόβασης ελληνικού στρατού. Η τρίτη απόφαση, υπουργική και πάλι, ελήφθη στις 3 Ιουλίου του 1921 και αναφέρει: υπάρχει πιθανότατα απόβαση στα παράλια μας. Αυτά τα μέρη θα εκμεταλλευτεί ο εχθρός κατά του έθνους μας σε συνεργασία με ντόπιους Έλληνες. Ως εκ τούτου είναι αναγκαία τα έκτακτα μέτρα για την υπεράσπιση της χώρας μας. Έτσι, από τις 12 Ιουνίου του 1921 όλη η παραλία της Μαύρης Θάλασσας και η Κωμοπόλης κηρύσσονται εμπόλεμη περιοχή. Το τέλος του 1921 σφραγίστηκε από φοβερές ομότητες των Τούρκων στο Μικρασιατικό Πόντο. Ο Βρετανός αρμοστής στην Κωνσταντινούπολη πληροφορούσε τον Υπουργό Εξωτερικού. Οι Τούρκοι φαίνεται ότι δρούν βάσει προμελετημένου σχεδίου για την εξόντωση των μειονοτήτων. Όλοι οι άνδρες ηλικίας άνω των 15 ετών της περιφέρειας Τραπεζούντας και της ενδοχώρας εκτοπίστηκαν στα εργατικά τάγματα του Ερζερούμ, Κάρς και Σιρίκαμης, τα λεγόμενα αμελέτα μπουρού. Την ίδια εποχή, αντάρτες βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης, καθώς καμία βοήθεια δεν έφτανε πλέον σε αυτούς. Οι Σοβιετικοί είχαν αποκόψει τους δρόμους εφοδιασμού από τις ελληνικές κοινότητες της Ρωσίας, ενώ η ελληνική κυβέρνηση δεν απαντούσε στις αγωνιώδεις εκκλήσεις τους. Ένα πλοίο που φορτώθηκε στον Πειραιά με όπλα και πυρομαχικά για αυτούς δεν ξεκίνησε ποτέ. Παρά την αδυναμία και την πολυδιάσπασή τους, οι πόντιοι αντάτες σε δύσκολη θέση στο στρατό των Τούρκων, μολονότι ο αριθμός τους αντιστοιχούσε σε μια ιεραρχία, κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν πολλαπλάσιο τουρκικό στρατό. Ο Κεμάλ Ατατούρκ είχε επιφορτίσει το τρίτο σώμα του στρατού του που έδρευε στη Σεβάστια, καθώς το 15ο που έδρευε στο Εζερούμ, με καθήκον της καταστολής του Αντάρτικου Ποντιακού, περιέγραφε ως εξής το Ποντιακό Αντάρτικο. Οι περιοχές δράσης των Ποντίων Αντατών είχαν χωριστεί. Η δύναμη των Πόντιων Ληστών στην αρχή ήταν περίπου 6 έως 7.000 ενόπλων. Αργότερα έφτασαν στις 25.000 που είχαν χωριστεί σε μικρές ομάδες και δρούσαν σε διαφορετικά μέρη. Ο Κεμάλ, για να δικαιολογήσει τη γενοκτονία κατά του άμαχου πληθυσμού, υπερβάλλει πρωτίστως ως προς τον αριθμό. Επίσης, ενοχοποιεί τον παραγωγικό ποντιακό πληθυσμό, γιατί τροφοδοτούσε τις ένοπλες και μάχημες ομάδες. Ο Φρούντζε, Σοβιετικός, απεταλμένος στην Τουρκία, έδωσε μία από τις ελάχιστες μαρτυρίες για τους ηττημένους αντάρτες. Συναντήσαμε μια μικρή ομάδα από 60 έως 70 Έλληνες, οι οποίοι μόλις είχαν καταθέσει τα όπλα. Όλοι τους είχαν εξαντληθεί στο έπαρκο. Άλλοι έμοιαζαν κυριολεκτικά με σκελετούς, αντί για ρούχα κρέμονταν από τους ώμους τους κάτι απίθανα κουρέλια. Με το πρόσχημα των αντιπίνων και της καταπολέμησης των ανταρτών, οι Τούρκοι ολοκλήρωσαν τη γενοκτονία. Βασισμένος σε μια σειρά επίσημων αναφορών, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τζόρτζ προέβησε δημόσιες δηλώσεις στη Βολή των Κοινοτήτων. Στον Πόντο 10.000 Έλληνες ανδρών, γυναικών και παιδιών απελάβονταν και πέθαιναν. Ήταν καθαρή η θελημένη εξολόθρευση. Ο Αμερικάνος ταγματάρχης Γιόουελ έδωσε μια εικόνα του Μικρασιατικού Πόντου το 1921. Πτώματα, πτώματα σε όλο το μήκος της πορείας των εκτοπιζόμενων, φρίκι και πτώματα. Οι διανοούμενοι και οι υπόκριτοι του Πόντου δικάστηκαν από το ψευδεπίγραφο δικαστήριο της Ανεξαρτησίας που έδρευε στην Αμάσια. Με την κατηγορία ότι έγινε προσπάθεια απόσχησης από την Τουρκία, εκδόθηκαν εκατοντάδες θανατικές καταδίκες. Ακόμη και οι Σοβιετικοί απεσταλμένοι, οι οποίοι είχαν πλήρη γνώση των τουρκικών ομοτήτων κατά των Ελλήνων, δεν μπορούσαν να κρύψουν τον αποτροπιασμό τους για τα φρικτά εγκλήματα των συμμάχων τους. Ο Αράλοφ, Σοβιετικός πρέσβης στην Άγκυρα, ενημερώθηκε στη Σαψούντα από τον αρχιστράτηγο Φρούζε. Ο Φρούζε του είπε ότι δεν έχει δει πλήθος Ελλήνων που είχαν σφαγιαστεί. Βάρβαρα σκοτωμένους Έλληνες, γέρους, παιδιά, γυναίκες. Επρόκειτο να συναντήσει πτώματα σφαγιασμένων Ελλήνων όπου και αν πήγαινε, τους οποίους είχαν απαγάγει από τα σπίτια τους και είχαν σκοτώσει πάνω στους δρόμους. Οι συγκρούσεις με μουσουλμάνους ατάκτους εξαπλώθηκαν και στον Κάφκασο. Τα ελληνικά χωριά βρέθηκαν πάλι σε κίνδυνο και οι αρμενικοί πληθυσμοί αντιμετώπιζαν για μια ακόμη φορά τον κίνδυνο της γενοκτονίας λόγω της εξέγερσης των ντόπιων μουσουλμάνων. Ο επικεφαλής των ατάκτων ταταρικών συμμοριών ήταν Τούρκος αξιωματικός, ο οποίος είχε αποθρασυνθεί από την απραξία των δυνάμεων της Αντάτ. Από την άνοιξη του 1922, όταν η Τουρκία στράφηκε προς τη Δύση, άρχισε να επικρατεί ψυχρότητα στις σοβιετοτουρκικές σχέσεις. Οι Σοβιετικοί άρχισαν τότε να επιδιώκουν τη μείωση της τουρκικής επιρροής και την αυτονόμηση των ελληνικών πληθυσμών. Ήταν όμως πλέον πολύ αργά. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έως την άλλη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Το 1453 κάτι ήτανε άνοιξη καιρού 18 του Μάρτη. Βοήθεια ο βασιλιάς γυρεύει από την πόλη. Οι Τούρκοι την πολιορκούν και θα την κάψουν όλοι. 5 καράβια κριτικοί από τη Σούδα φύγαν και στην Κωνσταντινούπολη να βοηθήσουν πήγαν. Οι Τούρκοι τσικυκλώσανε στην πόλη πριν να μπουνε, 5 καράβια κριτικά με 60 πολεμούνε. Πολλά γιουρούσα κάνανε και ώρες πολεμούσαν, μα όσο για προσπαθούσανε οι κριτικοί νικούσαν. Κι απίση νύχτα έπεσε και η μάχη είχε σκολάσει, οι Τούρκοι καταλάβανε πως τ' είχαν ξεγελάσει. Σπάσαν τον τουρκικό κλειό και μες στην πόλη μπήκαν και πήγανε στο βασιλιά που δακρυσμένος ήταν. Τσίδε και αναντράνησε και λέει τους να βγούνε στον πύργο εκείνο το ψηλό τσι Τούρκους να χτυπούνε. Ο Σαρτζαϊτούς χυθήκανε και μες στη μάχη μπαίνουν και βρίσκουνε το πιο ψηλό πύργο και απάνω βγαίνουν.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ, η εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και θα συζητήσουμε σήμερα, όπως και κάθε εβδομάδα, θέματα υγείας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε έναν καλό φίλο της εκπομπής και γιατρό, τον κύριο Πατρικαλάκη, με τον οποίο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν αρκετά θέματα που αφορούν κυρίως την τρίτη ηλικία.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον ιατρό και καλό φίλο της εκπομπής μας, τον κύριο Πατρικαλάκη, με τον οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Καλό μεσημέρι, γιατρέ μου. Καλό μεσημέρι, κύριε Πατρικαλάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Η ειδικότητά σας είναι τέτοια που παραπέμπει συγκύθως στις μεγαλύτερες ηλικίες και αυτό είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι της άνοιας. Η άνοια. Τι είναι η άνοια, τι αιτίες έχει, τι κάνουμε, από πού προέρχεται.
1: Για εισαγωγή θα σας πω μόνο πώς χαρακτηρίζεται τώρα τελευταία μεταξύ ημών των νευρολόγων. Χαρακτηρίζεται η επιδημία του 21ου αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι στις αναπτυγμένες χώρες η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έφερε στο προσκήνιο τις άνοιες. Η άνοια είναι μια λέξη η οποία αποτελείται από δύο, από το στερητικό α και το νους, έτσι. Α, νους. Δηλαδή, στερείται του νου. για να κάνουμε και λίγο ετοιμολογία.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι...
1: Από εκεί βγαίνει η λέξη, λοιπόν.
0: Βέβαια.
1: Η αλήθεια είναι ότι η πιο συχνή μορφή της είναι η Αλτσχάιμερ, έτσι. Αλλά έχουμε και άλλες άνοιες. Δεν είναι μόνο η Αλτσχάιμερ. Έχουμε την άνοια του ΠΙΚ. Έχουμε πολλές άλλες άνοιες, οι οποίες βέβαια το μεγαλύτερο κομμάτι της το έχει η Αλτσχάιμερ. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στις ανεπτυγμένες χώρες έχει φέρει παγκοσμίως μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της Αλτσχάιμερ. Φανταστείτε ότι με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία στη χώρα μας υποφέρουν πάνω από 250.000 άτομα από άνοια και περίπου 3,5 εκατομμύρια από ήπια νοητική διαταραχή, που είναι ένα προστάδιο, λέει, της άνοιας, έτσι. Δηλαδή είμαστε προεπιδημίας, όπως το είπαμε και στην εισαγωγή, έτσι.
0: Θα μεγαλώνουμε και δεν θα ξέρουμε γιατί μεγαλώνουμε, ουσιαστικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η άνοια είναι άγνωστη, ρε παιδί μου, πριν τα 50. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά τα 65, δηλαδή στην ηλικία 65 με 74, το 2% του πληθυσμού στατιστικά έχει άνοια. Έτσι, το ποσοστό ανεβαίνει στο 19 με 20% από τα 75 έως 84 και πάει σχεδόν στο 42 με 50% σε άτομα μεγαλύτερα των 85 ετών. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται, έτσι. Εμείς ολοένα και μεγαλώνουμε. Ολοένα και μεγαλώνει ο πληθυσμός μας σε ηλικία.
0: Έτσι.
1: Είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα. Δυστυχώς σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει ελληνικό έθνος αν συνεχίσουμε έτσι.
0: Το θέμα, κύριε Πατρικαλάκη, είναι το εξής. Πού έχουμε βρει το αίτιο, έχουμε βρει το λόγο, ο οποίο ο οργανισμός, ο εγκέφαλός μας κάποια στιγμή λέει όπα, ως εδώ είμαι.
1: Ναι. Η αιτία είναι, εδώ θα μιλήσουμε λίγο πιο επιστημονικά βέβαια, αλλά δεν θα την καταλάβουν και πολύ καλά οι ακροατές μας. Είναι η εναπόθεση στον εγκέφαλο δύο παθολογικών πρωτεϊνών, του β' αμυλοειδούς και της πρωτεΐνης ΤΑΦ, που προκαλούν τα συμπτώματα αυτά στην εκφύλιση των νευρώνων. Τώρα, η ηλικία έχει κάποιο ρόλο, όχι κάποιο, έχει σημαντικό ρόλο, και βέβαια έχουμε να κάνουμε και με την κληρονομικότητα, έτσι, σχετικά. Υπάρχει μια κληρονομικότητα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αν ζήσουμε πολλά χρόνια, όλοι μάλλον θα πάθουμε Αλτσχάιμερ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και φανταστείτε τώρα τι κόστος έχει η κατάσταση αυτή, έτσι. Έχει τεράστιο κόστος, ας πούμε, στα σημερινά δυτικά κράτη. Η φροντίδα των ανθρώπων αυτών, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη από μια συνεχή φροντίδα. Όταν λέμε άνοια, εννοούμε ότι έχουμε απώλεια της μνήμης, έχουμε απώλεια του προσανατολισμού, έχουμε απώλεια της κριτικής ικανότητας, έχουμε δηλαδή, ο εγκέφαλός μας δεν λειτουργεί καλά. Φτάνουμε δηλαδή, για να το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές μας, ένας ενήλικας φτάνει να έχει τον εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού και προχωράει πιο κάτω ακόμα, έτσι. Το τελικό στάδιο δηλαδή της νόσου φτάνει να έχει ένα εγκέφαλο ενός βρέφους, ενός εμβρίου στην ουσία, έτσι. Γι' αυτό και τα τελικά στάδια της νόσου οι ασθενείς βρίσκονται σε μια εμβρυϊκή θέση. Έτσι.
0: Οπότε γυρίζουμε προς τα πίσω.
1: Παράγοντες κινδύνου να πούμε τώρα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Παράγοντες κινδύνου. Πώς μπορώ, ας πούμε, να μειώσω μια ερώτηση. Πώς μπορώ να μειώσω τον κίνδυνο να πάθω άνοια. Έτσι. Η αλήθεια είναι πως η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ένας βέβαιος τρόπος πρόληψης της άνοιας. Έτσι. Κάποιοι όμως παράγοντες κινδύνου μπορεί να μειωθούν. Ο υγιεινός τρόπος ζωής, η τακτική σωματική άσκηση και ενδεχομένως ελαττώνουν τον κίνδυνο της εμφάνισης της άνοιας. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό η διατήρηση της καλής υγείας στη μέση ηλικία. Υγιεινός τρόπος ζωής δηλαδή. Όχι κάπνισμα. Τακτική άσκηση. Καλό σωματικό βάρος. Υγιεινή διατροφή. Μεσογειακή δίαιτα. Είναι όλα αυτά τα οποία συστήνει η Αμερικάνικη αλλά και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νευρολογίας. Έτσι. Δηλαδή, καλή διατροφή, ας πούμε, και υγιεινό τρόπο ζωής.
0: Έτσι.
1: Τώρα, έτσι. Αν ας πούμε να ρωτήσουμε, θα ρωτήσει κάποιος του τηλεθεατής μας, υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που βοηθάνε. Λέμε εμείς, τρώτε ψάρι. Δηλαδή, τρώτε
0: ωμέγα 3.
1: Ωμέγα 3, έτσι, που βρίσκονται στα ψάρια. Τρώτε ψάρι, λοιπόν. Αυτό θεωρείται μια πολύ καλή τροφή για την υγεία, ας πούμε, του εγκεφάλου μας, ας πούμε, έτσι. Υπάρχουν, δηλαδή, μελέτες οι οποίες λένε θετικά πράγματα για την... ότι δρά θετικά για την προφύλαξη, ας πούμε, της συγκεκριμένης πάθησης. Τώρα, λένε, ας πούμε, μερικοί... Πίνω ένα ποτηράκι κρασί και κάνει καλό, ελαττώνει τον κίνδυνο της άνοιας. Κάποιες μελέτες λένε ότι ναι, ισχύει. Όμως η μικρή κατανάλωση, προσέξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι η υπερκατανάλωση
0: βοηθάει,
1: διότι η υπερκατανάλωση αλκοόλ οδηγεί στην άνοια την αλκοολική, έτσι, ναι. Και την αλκοολική άνοια, ναι. Να μην το ξεχνάμε. Έτσι.
0: Οπότε δεν πρέπει το ένα ποτηράκι της κάθε μία μέρας να το πίνουμε μαζεμένο, ναι, το Σαββάτο.
1: Ναι, ναι. Και αυτό είναι μερικές μελέτες που το λένε, δεν είναι 100% σίγουρο.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, υπάρχει επίσης και η βιταμίνη Β12, το σύμπλεγμα των βιταμινών, ναι. Β. Η αλήθεια είναι ότι η νόσος του Αλτσχάιμερ έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα ομοκυσταίνης, που μπορεί να ελαττωθούν με τη λήψη βιταμινών Β.
0: Ναι.
1: Και του φιλικού οξέως. Αυτό καλό δηλαδή. Καλό είναι να παίρνουμε. Εγώ στους ασθενείς μου πάντα δίνω βιταμίνη Β12. Έτσι. Και φιλικό οξύ, αν υπάρχει έτσι μια μικρή ένδυα. Τώρα, κάποιος θα μου έλεγε, ας πούμε, πρέπει να κάνω κάποια χόμπι, ας πούμε, κάτι για να έχω καλά το νου μου, ας πούμε, να τον προπονώ, δηλαδή στην ουσία. Υπάρχει ότι είναι διαπιστωμένο ότι οι δραστηριότητες που απαιτούν πνευματική προσπάθεια, δηλαδή τα σταυρόλεξα, τα σουντόκου, το παζλ, κάποια χόμπι, ας πούμε, διεγείρουν και συντηρούν καλά τη λειτουργία του εγκεφάλου. Οπότε είναι σαν, εγώ λέω στους ασθενείς μου ότι πρέπει να τα κάνουν αυτά γιατί είναι σαν φάρμακο. Έτσι. Δηλαδή έχουν κυρίως προστατευτική δράση για τη μνήμη. Κάποιος θα μου έλεγε, υπάρχουν νοσήματα που μπορεί αυτό να μας προδιαθέσουν σε άνοια. Θα μπορούσα να πω ότι ίσως είναι το Πάρκινσον, ίσως είναι τα εγκεφαλικά επεισόδια, ίσως είναι ο σαχαρός διαβήτης. Πολλοί λένε για την αρτηριακή πίεση, έτσι, για την αρτηριακή υπέρταση. Η κατάθλιψη λένε άλλοι. Επίσης και το σύνδρομο Down, δηλαδή. Τα παιδάκια τα οποία έχουν, ας πούμε, ένα handicap τέτοιου είδους έχουν μια προδιάθεση να κάνουν λίγο πιο γρήγορα άνοια από ό,τι φαίνεται. Στατιστικά δηλαδή.
0: Γιατρέ μου, να μιλήσουμε λίγο και για το κομμάτι όμως αυτών των ανθρώπων που είναι οι αθέατοι. Είναι οι ανθρώποι οι οποίοι είναι πίσω από τον ασθενή και τον οποίο... οι οποίοι δεν τους αναγνωρίζουμε. Πώς θα πρέπει, τι συμπεριφορές, τι θα πρέπει να γίνεται, πώς θα πρέπει να διαχειριζόμαστε σαν συνοδοί, σαν βοηθοί, σαν όλο αυτό το κομμάτι αυτούς τους ανθρώπους.
1: Τώρα, κύριε Τσικριτζάκη μου, θέτεται ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στην αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας, όντως. είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό πως ο φροντιστής μπορεί να δουλέψει, να αλληλεπιδράσει και να ζήσει με αυτά τα άτομα. Καταρχάς να πούμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Απαιτεί υπερπροσπάθεια. Τώρα, πώς θα πρέπει να φερόμαστε σε αυτή τη μεάνια, ας πούμε. Έτσι, καταρχάς, οι ασθενείς μεάνια θέλουν μια θετική διάθεση. Θετική διάθεση. Δηλαδή, η στάση, η γλώσσα του σώματός, μεταφέρουν διάφορα συναισθήματα. Αυτά περνάνε σε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να είναι θετικά. Όταν υψώνουμε τη φωνή, όταν δηλώνουμε ας πούμε την αγανάκτησή μας, όταν δηλώνουμε την οργή μας, αυτό περνάει και χάνουμε το παιχνίδι του χειρισμού των ατόμων αυτών. Θέλουμε ηρεμία, θέλουμε να δείξουμε συναισθήματα στοργής, μια φυσική αφή, μια φυσική επαφή με το άτομο αυτό, ένα χάδι, έτσι. Να τον προσδιορίσουμε με το όνομά του, με την ιδιότητά του. Ξέρω εγώ, αν είναι γιατρός και έχει άνοια, να το πούμε γιατρέ μου, ή αν το λένε Θανάση, να πούμε γεια σου Θανάση. Δηλαδή να προσεγγίσουμε φιλικά το άτομο αυτό, με ηρεμία και με θετική διάθεση. Επίσης εδώ παίζει μεγάλο ρόλο, ας πούμε, να δηλώσουμε, ας πούμε, σαφήνεια το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε απλές λέξεις, απλές προτάσεις, να μιλήσουμε αργά, ξεκάθαρα, με ένα καθησυχαστικό τόνο, έτσι. Να αποφύγουμε να ανεβάσουμε πάλι τη φωνή μας, γιατί το άτομο μπορεί να νομίζει ότι τον απειλούμε, τον μαλώνουμε, έτσι. Εάν δεν επειδή δεν καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, δεν τα πιάνει αμέσως, να το πούμε στην καθομιλουμένη, ο ανοϊκός, θα πρέπει να επαναδιατυπώσουμε την ερώτησή μας, να την ξαναπούμε, ή αν θέλουμε να θυμάται κάτι, να το ξαναπούμε πολλές φορές, έτσι. Εάν θέλουμε να το ρωτήσουμε κάτι, πρέπει να του κάνουμε μια απλή ερώτηση κάθε φορά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ανοιχτές ερωτήσεις ή να δώσουμε για πολλές απαντήσεις, ας πούμε. Είναι λάθος αυτό, γιατί θα τον μπερδέψουμε και θα τον στενοχωρήσουμε. Έτσι, παραδείγματος χάρη, το ρωτάμε, θα θέλατε να φορέσετε το λευκό πουκάμισο ή το μπλε, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Μάλιστα. Είναι μια ξεκάθαρη, σταθερή απάντηση. Και τον αφήνουμε να διαλέξει. Εδώ επίσης κάνουμε υπομονή, να περιμένουμε την απάντηση του αγαπημένου προσώπου μας, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι σε θέση να μας απαντήσει αμέσως όπως ένας φυσιολογικός εγκέφαλος. Αυτό εννοείται, έτσι. Πρέπει να προσπαθήσουμε και να ακούσουμε το νόημα και τα συναισθήματα που βρίσκονται κάτω από ορισμένες λέξεις που θα πει, έτσι. Εάν θέλουμε να κάνουμε, που πρέπει να τον βάζουμε να κάνει κάποιες δραστηριότητες, γιατί έτσι διατηρούμε τον εγκέφαλο σε μια λειτουργική κατάσταση, θα πρέπει να το ενθαρρύνουμε, να του πούμε με απλά βήματα τι πρέπει να κάνει, αν ξεχάσει κάτι να τον βοηθήσουμε, έτσι, να είμαστε εκεί για αυτόν δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης ο αγαπημένος μας, ας πούμε, ανοϊκός, αναστατώνεται ή ταράζεται όταν αλλάζει περιβάλλον, όταν κουράζεται επίσης, όταν πεινάει, που μπορεί να μην είναι και τόσο, δηλαδή μπορεί να μην το εκφράσει, έτσι. Εκεί απαντάμε με στοργή, με σιγουριά, να μην τον μπερδεύουμε, όχι αγχωμένα, όχι νευριασμένα, έτσι. Αυτά. Και πολύ καλό θα του κάνει να του θυμίσουμε, αν είναι, ας πούμε, ο μπαμπάς μας ή η μαμά μας, τις παλιές εποχές του παρελθόντος, τις οποίες τις ξεχνάει τελευταίες, έτσι. Θα τις θυμηθεί, να τους ξαναθυμίσουμε. Και βασικό είναι, όπως είπαμε, το χιούμορ. Χιούμορ, δηλαδή μια σχέση ανάλαφρη με χιούμορ, έτσι.
0: Το θέμα με τους ανιακούς ανθρώπους είναι ότι κάποια στιγμή και οι ίδιοι κουράζονται και οι ίδιοι αποσυντονίζονται και οι ίδιοι μεταφέρουν αυτό το φόβο του στο φροντιστή, και αυτό λειτουργεί αμφίδρομα και από μία μεριά και από την άλλη, με αποτέλεσμα όχι και τόσο καλό. Θεωρώ ότι κάνοντας αυτά όπως τα είπατε και ακολουθούντας αυτές τις απλές συμβουλές, 1, 2, 3, θετική σκέψη, όχι ανοιχτές ερωτήσεις, να προσπαθούμε να αισθάνεται οικία ο ασθενής, δίνουμε και τον αέρα σε αυτόν τον άνθρωπο να έχει μια ποιοτικότερη ζωή για περισσότερο καιρό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και τα φαρμακάκια τα οποία έχουμε, γι' αυτό χρειάζεται και τακτική νευρολογική παρακολούθηση ο ασθενής αυτός. Έτσι.
0: Κάθε πότε θα πρέπει ένας ανιακός να επισκέπτεται το γιατρό του?
1: Κάθε 3 με 4 μήνες. Νομίζω ότι είναι το ιδανικό.
0: Κάθε 3 με 4 μήνες θα χρειάζεται μία επανεξέταση, να επανακαθορίσουμε...
1: Με τη συνταγογραφία δηλαδή των φαρμάκων.
0: Να γίνεται και μία εξέταση. Και μία εξέταση για επανακαθαρισμό του στο τι στάδιο είμαστε και πώς μπορούμε να προλάβουμε ή να σταματήσουμε κάποια πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή γνωρίζουμε και το έχουμε και ξανασυζητήσει ότι συμμετέχετε και είστε ενεργό μέλος στις επιτροπές οι οποίες είναι στα ΚΕΠΑ, τι γίνεται με τους ανιακούς, τι κάνουμε, πώς λειτουργεί το σύστημα των ΚΕΠΑ?
1: Ναι, να ξεκαθαρίσουμε εδώ ένα πραγματάκι που πολλές φορές έχουμε αρχίσει και μπερδεύουμε λίγο οι συγγενείς των ασθενών. Υπάρχουν πολλά επιδόματα τα οποία μπορούν να ζητήσουν οι συγγενείς των ασθενών που πάσχουν από άνοια. Είναι το επίδομα συμπαράστασης που λέμε. Δηλαδή το επίδομα του νοσοκόμου, ας το πούμε έτσι.
0: Εταίρου προσώπου ουσιαστικά.
1: Εταίρου προσώπου, πολύ σωστά, ναι. Είναι το ίδιο επίδομα. Ναι. Αυτό όμως το επίδομα δίνεται μόνο σε ορισμένες κατηγορίες, δυστυχώς, από τα ταμεία. Δεν δίνεται σε όλους τους ασθενείς. Και αυτό το επίδομα το δικαιούνται όλοι όσοι έχουν άνοια ενός προχωρημένου βαθμού, όχι όμως τα αρχικά στάδια
0: της νόσου,
1: έτσι. Τώρα, το περίφημο παραπληγικό επίδομα ή αλλιώς το επίδομα...
0: Απογείτου αναπηρίας.
1: Δεν είναι ακριβώς αυτό. Το παραπληγικό επίδομα είναι ένα επίδομα το οποίο... θεσπίστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου για αυτούς τους ανθρώπους που είχαν διατομές του νοτιού μυελού, που ήταν στα καροτσάκια, παραπληγικοί. Θεσπίστηκε σαν επίδομα να τους βοηθάει λίγο για τη ζωή τους.
0: Για τη διαβίωση τους.
1: Για τη βενζίνη τους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι οδηγάνε, ξέρω εγώ. Μετά το 2018 δόθηκε και αυτό το προσομοιάζει της παραπληγίας στους ανοικούς ασθενείς, οι οποίοι όμως βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου. Εδώ είναι η πληροφορία που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας. Δηλαδή το τελικό στάδιο της νόσου δικαιολογείται. Στο τελικό στάδιο της νόσου δικαιολογείται αυτό το επίδομα, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, όμως είναι για τους ανοικούς οι οποίοι δεν περπατούν πια, βρίσκονται στο κρεβάτι.
0: Έχουν συμπτώματα παραπληγίας ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Χωριζείται δηλαδή σε ασθενείς που έχουν τα ίδια συμπτώματα με την παραπληγία.
1: Ναι. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όμως, ότι δεν χορηγείται σε όλους τους ανθρώπους που έχουν άνοια.
0: Ναι. Ένας παραπληγικός έχει θέμα με τη βάδιση, με τη σταθερότητα, με όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά διαγνώσαμε εμείς την άνοια, άρα το δικαιάσαι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ναι.
0: Και χαίρομαι που αυτό το πράγμα το ξεκαθαρίζουμε, γιατί πολλές φορές... αυτό που λέτε γίνεται και φέρνει σε δύσκολη θέση και τους γιατρούς, αλλά και το κομμάτι των ίδιων των ανθρώπων.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οι οποίοι θεωρούν, γιατί το έδωσε στον άλλο και εμένα δεν μου το έδωσε, ίδια ασθένεια έχουμε. Όχι, δεν είστε στην ίδια κατάσταση.
1: Έτσι. Το παραπληγικό λοιπόν επίδομα δίνεται στους ασθενείς της άνοιας, οι οποίοι βρίσκονται κατακεκλημένοι, βρίσκονται στο κρεβάτι, ανήμποροι να σηκωθούν, ανήμποροι να φάνε, ανήμποροι να πιούνε, είναι σχεδόν σε θετική κατάσταση στάνει αυτή η άνοια. Για να λέμε ότι ο εγκέφαλος δεν φτύρεται μόνο όσον αφορά τη μνημονική του ικανότητα. Ναι. Έτσι. Φτύρεται όσον αφορά και το κομμάτι της κινητικότητας. Φτύρεται πλήρως ο εγκέφαλος.
0: Έτσι. Ναι. Υπάρχει κάποιο άλλο επίδομα που ίσως μπορούν να διεκδικήσουν οι ασθενείς αυτοί?
1: Όχι. Αυτά τα δύο επιδόματα είναι για τους ασθενείς. Όμως επειδή είναι και υπερήλικες συνήθως, υπάρχει το επίδομα κόφωσης, υπάρχει το επίδομα τυφλότητας, υπάρχουν πολλά επιδόματα. Τα οποία αν είναι πρακτικά τυφλοί, αν δεν ακούνε, είναι... ναι, υπάρχουν και άλλα επιδόματα, τα οποία χορηγούνται ταυτόχρονα με...
0: με αυτό.
1: Με αυτό, ναι.
0: Με αυτό,
1: και αυξάνουν κατά πολύ το εισόδημα αυτών των ασθενών, οι οποίοι το έχουν ανάγκη, βέβαια.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Δεν, αν δεν υπήρχε οικονομική ανάγκη, δεν θα χρειαζόταν τα επιδόματα. Λέμε εμείς κάτι το αντίθετο.
1: Φανταστείτε τα Pampers, φανταστείτε τα λεσμένα, μόνο
0: φωτεινά. Έναν άνθρωπο συνεχώς. Έναν άνθρωπο συνεχώς δίπλα. Διότι κακά τα ψέματα δεν είμαστε στις εποχές που είχε 10 παιδιά η κάθε οικογένεια που βλέπαν τον παππού και τη γιαγιά. Πλέον όταν έχεις έναν ασθενή σε αυτή την κατάσταση πρέπει να έχεις και έναν άνθρωπο δίπλα του.
1: Βέβαια, έτσι. Βέβαια, ναι, δεν το συζητάμε. Ο ασθενής που φτάνει σε προχωρημένη άνοια θα πρέπει να ταϊστεί σιγά σιγά ή αν κάποια στιγμή θα φτάσει να μην μπορεί να καταπίνει.
0: Έτσι.
1: Θα πρέπει να του βάλουμε ένα λεμβάνι στην αρχή και μετά μια γαστροστομία. Ναι. Έχει απαιτήσεις αυτή η νόσος.
0: Έχει απαιτήσεις, ναι. Δυστυχώς.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό. Λοιπόν, κύριε Πατρικαλάκη, για μία ακόμα φορά μας εξηγήσατε τα πάντα σχετικά με την άνοια και μας δώσατε τα φώτα σας. Εγώ θέλω πριν κλείσουμε να μου πείτε πού μπορούμε να σας βρούμε, πού μπορούν να σας βρούνε οι ακροατές μας για οποιαδήποτε απορία ή οτιδήποτε θελήσουνε.
1: Στο ιατρείο μου, διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο, στο Καμαράκι, στο κέντρο του Ηρακλείου είναι. Και το τηλέφωνο μου είναι 2810-22-34-32. Και μπορούν να θέλουν να κλείσουν και ένα ραντεβού στο ΙΚΑ.
0: Ωραία.
1: Μέσω government όμως.
0: Ναι. Ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς για μία ακόμα φορά. Σας εύχομαι καλό σας απόγευμα και επιφυλάσσουμε να μας κάνετε τη χάρη να είμαστε και σε μία επόμενη εκπομπή.
1: Ευχαρίστως όποτε θέλετε.
0: Λοιπόν,
1: να είστε καλά, καλό απόγευμα.
0: Σας ευχαριστώ.

Με αυτά τα σημαντικά πράγματα κλείνει και σήμερα η εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, πρέπει να σας πω πως ο υποφαινόμενος έχω την επιμέλεια της εκπομπής αυτής και χρησιμοποιώ για τη σύνταξή της τα εξής βιβλία. Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, του Ιερομονάχου Ισαάκ. Άγιον Όρος Παϊσίος του Μανώλη Μελινού και Γέροντος Παϊσίου Λόγη, Α, Β, Γ, Δ, Τόμι, του Ιερού Ησυχαστηρίου Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ακόμη σας πληροφορώ πως ο ψάλτης που πλαισιώνει με την ψαλμωδία του την εκπομπή μας είναι ο ίδιος ο Γέροντας Παΐσιος. Επίσης, σας ευχαριστώ από καρδιάς, αγαπητοί ακροατές, που είστε συντονισμένοι στο σταθμό και την εκπομπή μας. Να είστε καλά. Από όσα έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες εκπομπές μας, πήραμε κάποια μηνύματα που σας παρακαλώ να τα θυμάστε πάντα. Το μεγάλο μήνυμα όμως, το πρώτο μήνυμα, είναι πως ο Γέροντας, ο μακαριστός Γέροντας Παΐσιος, δόθηκε από το Θεό στη γενιά μας σαν οδοδείχτης χάριτος και προσανατολισμού.
1: Τι εννοείτε, κύριε Γαριφαλάκη, όταν λέτε πως ο Γέροντας Παΐσιος δόθηκε σε μας σαν σημάδι χάριτος και προσανατολισμού?
0: Όπως οι οδοδείχτες, κυρία Ολυμπία, μας δείχνουν το δρόμο που ψάχνουμε να βρούμε και να ακολουθήσουμε, έτσι και ο Γέροντας Παΐσιος με τη ζωή του, τη διδασκαλία του, τις συμβουλές του, μας προσανατολίζει σωστά και μας δείχνει το θεϊκό δρόμο, μας δείχνει τους ουρανόδρομους της αιωνιότητας, τους οποίους αν ακολουθήσουμε θα βρούμε την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Οι μέρες και τα χρόνια περνούν και δεν μένει τίποτε από τη ζωή αυτή, ό,τι κι αν φτιάξουμε, όσα κι αν αποκτήσουμε. Είναι γνωστό το πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα. Είναι πέρα για πέρα αληθινό πως αυτό που εισπράττουμε, αυτό που παίρνουμε με τη φεύγα μας από τη ζωή αυτή, είναι το πόσο αγαπήσαμε ο ένας τον άλλο. Και ο Γέροντας, ο καλός μας ο Γέροντας, αγάπησε πολύ.
1: Κάτι που δείχνει αυτή του την αγάπη, μπορείτε να μας πείτε?
0: Ναι. Θα σας πω όμως πρώτα πως ο Γέροντας έλεγε σε όλους που το συμβουλεύονταν,

0: Εμείς ας έχουμε ταπείνωση και αγάπη, γιατί η ταπείνωση και η αγάπη διαλύουν τον σατανά. Του είπαν κάποτε του γέροντα, πέστε μας κάτι γέροντα. Τι να σας πω εγώ παιδιά μου, τους απαντά. Ό,τι λέει η καρδιά σας παππούλη. Και εκείνος, αυτό που λέει η καρδιά μου είναι να πάρω το μαχαίρι, να την κόψω κομματάκια, να την μοιράσω στον κόσμο και ύστερα να πεθάνω. Εύχονταν ο γέροντας σε όλους ο Θεός να πλημμυρίσει τις καρδιές σας με την καλοσύνη Του και την αγάπη Του, μέχρι που να παλαβώσετε για να φύγει ο νου σας πια από τη γη και να βρίσκετε από τώρα κοντά Του στον ουρανό. Να τρελαθείτε από τη θεία τρέλα της αγάπης του Θεού. Να κάψει ο Θεός με την αγάπη Του τις καρδιές σας. Υπάρχουν πολλά περιστατικά από τη ζωή του γέροντα που δείχνουν τη μεγάλη αγάπη του στο Θεό και τους ανθρώπους. Λέει, μια φορά όταν ήμουν στρατιώτης με έστειλε ο διοικητής να εκπληρώσω ένα τάμα σε ένα ξοκλήσι του Άη Γιάννη του Προδρόμου, γιατί στον πόλεμο μας είχε βοηθήσει ο Άγιος. Θα αγόραζε ένα μανουάλι για το εκκλησάκι του Άη Γιάννη. Παράλληλα θα συνόδευα και κάποιο στρατιώτη που ήταν να περάσει από στρατοδικείο στην Άφπαχτο. Κάποιον που είχε κατηγορηθεί ότι αυτοτραυματίστηκε για να γλιτώσει τον πόλεμο. Βρήκε σ' άνθρωπο να τον παραδώσει, είπαν για μένα στο διοικητή οι άλλοι στρατιώτες. Τον πόνεσα πάρα πολύ τον κατηγορούμενο στρατιώτη μου, γιατί ήταν φτωχός και πολύτεκνος και του είπα, μη φοβάσαι, εσύ θα περάσεις καλύτερα από όλους, και προσευχόμουν στο Θεό γι' αυτό. Τελικά όταν φτάσαμε στην Άφπαχτο μαθαίνουμε ότι ύστερα από μεσολάβηση του διοικητή απαλλάχθηκε, αλλιώς είχε ντουφέτσισμα. Ήταν, βλέπετε, καιρός πολέμου. Ήταν ευάρεστο στο Θεό αυτό που του είχα ευχηθεί, γιατί το είπα με πόνο μέσα από την καρδιά μου και γι' αυτό το έκανε ο Θεός. Ο διοικητής του κέντρου διερχομένων τον έβαλε μάγειρα στο κέντρο, έφερε και την οικογένειά του κοντά και πέρασε την καλύτερη ζωή από όλους.
1: Για τις σχέσεις μεταξύ μας, τι έλεγε ο γέροντας?
0: Είναι ωραία η ερώτηση αυτή, κυρία Ολυμπία, και η απάντηση με λόγια πάντα του γέροντα θα είναι ακόμα πιο ωραία. Πάντα, λέει ο γέροντας, πάντα πρέπει να ξεκινάμε όχι όπως μας βολεύει εμάς, αλλά όπως αναπαύει τον άλλο. Αν πρώτα από τον εαυτό μας σκεφτόμαστε τους άλλους, τους συνανθρώπους μας, τους διπλανούς μας, όποιοι κι αν είναι αυτοί, τότε όλοι θα αναπαύονται και θα υπάρχει αγάπη. Ο γέροντας δινότανε ολόκληρος στον καθένα και αγαπούσε την κάθε ψυχή όπως ήταν, με τα πάθη, τα ελαττώματα και τις αδυναμίες της, σαν πραγματικό αδελφό του και εικόνα του Θεού. Μοίραζε σε όλους αγάπη και η καρδιά του δεν στέρευε, γιατί είχε συνδεθεί με την ανεξάντλητη πηγή, την αιώνια αγάπη, το Χριστό. Έλεγε, δεν με απασχολεί που θα πάω όταν θα πεθάνω. Τον εαυτό μου τον έχω πετάξει. Σκοπός μου δεν είναι να κάνω το καλό για τον παράδεισο. Προτιμούσε στον παράδεισο να πάνε οι άνθρωποι που ζουν μακριά από το Θεό για να δοκιμάσουν και αυτοί λίγο τον παράδεισο. Ζητούσε από το Θεό να βγει ένας κολασμένος από την κόλαση και να πάρει εκείνος τη θέση του. Τι μεγαλείο αγάπης, τι μεγαλείο ψυχής, Θεέ μου.
1: Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω και καταλαβαίνουμε όλοι, ο γέροντας Παΐσιος δεν υπελόγιζε τον εαυτό του.
0: Και βέβαια δεν τον υπελόγιζε. Όταν κάποτε του είπαν, «Πάτερ, οικονόμησε», κοίταξε δηλαδή λίγο τον εαυτό σου, απάντησε. «Όταν μου έρχονται άνθρωποι με προβλήματα, τι να κάνω, τον εαυτό μου θα κοιτάζω». Ακόμη και στα τελευταία του που πάθαινε συχνές αιμορραγίες και ήταν τελείως εξαντλημένος, όταν του έρχονταν άνθρωποι που τον είχαν ανάγκη, ξεχνούσε την κατάστασή του και είτε ακουμπώντας το φράχτη της καλύβας του, είτε πεσμένος πάνω στη σανίδα που είχε για κάθισμα, έδινε συμβουλές, έλεγε λόγια παρηγοριάς και στήριζε τους αδελφούς. Και εμείς αγαπητοί ακροατές, πρέπει να βγάλουμε από μέσα μας τη φιλαυτία για να κατοικήσει στην καρδιά μας η θεϊκή αγάπη. Έλεγε ο Παπούλης, όταν από την αγάπη μας δεν βγάλουμε τον εαυτό μας, τότε η αγάπη μας, όσο μεγάλη κι αν είναι, δεν είναι καθαρή. Είναι ταντιασμένη. Όταν όμως βγάλουμε τον εαυτό μας, είναι λαμπικαρισμένη. Όταν μέσα στην αγάπη μας υπάρχει ο εαυτός μας, σημαίνει πως μέσα στην αγάπη υπάρχει ο εγωισμός. Αλλά ο εγωισμός και η αγάπη δεν μπορούν να συμβαδίσουν. Ακούστε, ακούστε αγαπητοί μου τι λέει ο γέροντας. Η αγάπη, λέει, και η ταπείνωση είναι δύο δίδυμα αδελφάκια σφιχταγκαλιασμένα. Το ξαναλέω, είναι τόσο ωραίο. Η αγάπη και η ταπείνωση είναι δύο δίδυμα αδελφάκια σφιχταγκαλιασμένα. Όποιος λοιπόν έχει αγάπη, έχει και ταπείνωση. Και όποιος έχει ταπείνωση, έχει και αγάπη. Μπορεί επομένως να κοπιάζομαι, να αγωνιζόμαστε, αλλά αν η αγάπη μας δεν είναι λαμπικαρισμένη, δεν θα βλέπουμε πρόοδο, δεν θα βλέπουμε καρπούς.
2: Μετά εκεί κάπου στο γερονικό Παναθέλης, που το είχε διαβάσει και το ξέρετε καλύτερα από μένα που δεν το θυμάω αυτή τη στιγμή. Που πήγε ο υποτακτικός, είδε να φύγει μεγάλο μέσα εκεί πέρα στην πηγή, που έπαιρνε νερό. Έφυγε χωρίς να πάρει και νερό, τρόμαξε. Δεν γέλνε, θα δηλητηριαστούμε εδώ και πέρα, το φύγει λέει μέσα στο αυτό στο νερό. Πηγαίνω για να σταύρωσε εκεί πέρα. Σε αυτό και πήρε νερό. Και αν πάνω τα φίδια πας στις πηγές, ο κόσμος θα πήγαν να τύψανε τα. Έτσι θα κάνουμε τώρα. Αφού μας έδωσε τέτοια δύναμη ο Χριστός, τους κάνουν το σημείο του σταυρού. Γιατί το σημείο του σταυρού δεν είναι ένα απονομητό και όπως είπα ότι όταν προσκυνάμε σε χριστιανοί το σταυρό, προσκυνούν το σωτήριο πάλι του Κυρίου.

Oh, dear, oh, dear.

0: Εμείς πώς μπορούμε να αποκτήσουμε την αγάπη, αυτή την αγάπη που είσαι ο Γέροντας?
1: Ο Γέροντας θα μας δώσει την απάντηση. Λέει, πρέπει να πιστεύει κανείς για να αγαπάει. Δεν μπορεί να αγαπήσει κάτι που δεν το πιστεύει. Γι' αυτό, για να αγαπήσω με το Θεό, πρέπει να πιστέψω με το Θεό. Ανάλογη με την πίστη που έχει κανείς, είναι και η ελπίδα και η αγάπη και η θυσία για το Θεό και τους ανθρώπους. Η θερμή πίστη στο Θεό γεννάει τη θερμή αγάπη προς το Θεό και προς την εικόνα του Θεού, τον συνάνθρωπό μας. Πιστεύουμε πολύ, αγαπάμε πολύ. Αν η πίστη μας είναι θερμή και η αγάπη μας θα είναι θερμή. Να πιστεύουμε λοιπόν και να αγαπάμε τους άλλους, παραμένοντας έτσι φίλοι και δικοί του Χριστού, γιατί όταν ζούμε μακριά από τον Ιησού Χριστό γινόμαστε φαρμάκι, γινόμαστε δηλητήριο.
0: Είναι αλήθεια, κύριε Γιάννη, ότι όποιος δεν πιστεύει στο Θεό, όποιος απομακρύνεται από το Θεό, δεν μπορεί να βρει πουθενά ανάπαυση ή ηρεμία?
1: Ναι, όταν λείπει ο Θεός από τη ζωή του ανθρώπου, η ζωή του γίνεται κόλαση, έλεγε ο Γέροντας. Αυτό τα λέει όλα. Οι απομακρυσμένοι από το Θεό άνθρωποι πάντα απαρηγόρητοι βρίσκονται και διπλά βασανίζονται. Πάνε από το κακό στο χειρότερο, όπως λέμε. Πού να βρουν ανάπαυση και ησυχία αυτοί οι άνθρωποι? Συνέχεια βιάζονται και τρέχουν. Αυτή την ώρα είναι εδώ, την άλλη εκεί, την παράλλη πιο πέρα. Ψάχνουν να βρουν τη χαρά μέσα στην καλοπέραση, τη χλειδί και την πολυτέλεια μακριά από το Θεό, ξεχνώντας πως ο Θεός είναι που δίνει τη χαρά και την ειρήνη. Ενδιαφέρονται μόνο για τα υλικά αγαθά. Ζουν άταχτη ζωή, τη ζωή της απιστίας και της υπερκατανάλωσης, τη ζωή που φέρνει το άγχος και την ανασφάλεια. Γι' αυτό και πλήθυναν οι ψυχαναλύσεις και οι ψυχίατροι και τα ψυχιατρία. Με αυτό το άγχος αζούσαν οι άνθρωποι 800-900 χρόνια, όπως την εποχή του Νόε θα ζούσαν μια μεγάλη κόλαση. Και αν ζούσαν οι άνθρωποι αιώνια σε αυτή τη ζωή, μεγαλύτερη κόλαση δεν θα υπήρχε, έτσι όπως την έχουν κάνει τη ζωή τους. Λέει ο Γέροντας, όταν βλέπετε άνθρωπο με πολύ άγχος, στεναχώρια και λύπη, ενώ έχει όλα τα καλά και τίποτε δεν του λείπει, πρέπει να ξέρετε ότι του λείπει ο Θεός. Μακριά από το Θεό, χωρίς το Θεό, όσο κι αν προσπαθείτε άνθρωποι να ηρεμήσετε με ηρεμιστικά και με θεωρίες γιόγκα και με ταξίδια και διασκεδάσεις, τίποτε δεν θα καταφέρετε. Η αληθινή ηρεμία και η παρηγοριά θα έρθει μέσα σας όταν πραγματικά πλησιάσετε το Θεό και είστε πρόθυμοι να ταπεινωθείτε ακόμη και μπροστά σε αυτούς που είναι μικροί και κατώτεροι σας.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που δίπλα στο Γέροντα, με τις συμβουλές και τον παραδειγματισμό του, ξαναβρήκαν το Θεό, την ηρεμία τους, τη χαρά και την ευτυχία.
1: Θα σας έλεγα χιλιάδες άνθρωποι. Ο πατήρ Παΐσιος, ο Γέροντας του καιρού μας, αποτέλεσε και αποτελεί πρότυπο ζωής και άρωμα αγιότητας πολύ ωφέλιμο για τους ανθρώπους της εποχής μας. Ευγνωμονώντας τον, του έγραφε κάποιος, «Γέροντά μου, πώς να ξεχάσω? Ήσουν ο πρώτος που μου έδωσε το χέρι, προσπαθώντας να με βηματίσεις έξω από τη μεγάλη νύχτα». Και ένας άλλος, «Όταν έβγαινα στον κόσμο, παρασυρώμουν σε αμαρτίες, σπαταλούσα τα πλούσια δώρα του πατέρα μου, του Θεού δηλαδή, και έκανα τον εαυτό μου φτωχότερο και ελεηνότερο από ό,τι στην αρχή. Ο Γέροντας δεν αγανάκτησε ποτέ μαζί μου. Δεν αποθαρρύνθηκε. Κάθε φορά που μετανιωμένος γύριζα, με έπιανε, με σήκωνε, με καθάριζε, με γιάτρευε, με έντυνε αρχοντικά με πολύτιμα πετράδια, γέμιζε το πουγγί μου χρυσάφι και έτσι τιμημένο με έστερνε πάλι πίσω στον κόσμο.

Hallelujah.

0: πάντα.
1: Νομίζω, κύριε Γιάννη, έφτασε η ώρα για τα μηνύματα και τη σημερινή μα εκπομπή. Έτσι δεν είναι?
2: Και βέβαια. Ο Γέροντας Παΐσιος, λοιπόν, αποτελεί πρότυπο ζωής και άρωμα αγιότητας για τους ανθρώπους. Ύστερα, με τη φεύγα μας από αυτή τη ζωή, αυτό που παίρνουμε είναι το πόσο αγαπήσαμε ο ένας τον άλλο. Όλα μα όλα τα άλλα μένουν εδώ. Ακόμη, να αγαπάμε τον κάθε άνθρωπο όπως είναι, με τα πάθη και τις αδυναμίες του, όχι μόνο με και για τις αρετές του. Και όταν ζούμε μακριά από τον Χριστό, γινόμαστε φαρμάκι. Ναι, μακριά από τον Χριστό γινόμαστε δηλητήριο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου, την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που πρόσφερε και απόψε τη βοήθειά της. Να ευχαριστήσω και σας, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Καλή σας νύχτα.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε ξανά στην τακτική ροή των εκπομπών την αναφορά μας μέσα από την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στις αντιδράσεις των μαθητών του Κυρίου μετά από εκείνα τα περίφημα λόγια της διδασκαλίας του Ιησού για τον άρτο της ζωής. Μας λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι οι μαθητές του Κυρίου όταν τον άκουσαν να αποστομώνει κυριολεκτικά τους Ιουδαίους στη συναγωγή της Καπερναούμ, αναφέροντάς τους ότι ο ίδιος είναι ο άρτος της ζωής και του ουρανού και ότι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες των Ιουδαίων στην έρημο ήταν απλώς για την επιβίωση, ενώ η δική του σάρκα και το δικό του αίμα είναι αυτό που δίνει την αιώνια ζωή όχι μόνο στους Ιουδαίους και τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν οι μαθητές του Κυρίου άκουσαν αυτά τα λόγια, θεώρησαν ότι ήταν δύσκολα και σκληρά. Μας λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Πολλοί ουν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπων, σκληρός εστίν ούτως ο λόγος, τις δύνατε αυτού ακούειν. Ιδώς δε ο Ιησούς εν εαυτό ότι γονγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού είπεν αυτής, τούτο ημάς σκανδαλίζει». Πολλοί από τους μαθητές του όταν τ' άκουσαν αυτά είπαν: «Σκληρά είναι αυτά τα λόγια, ποιος μπορεί να τον ακούει». Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε: «Σ' αυτά σκοντάφτετε». Αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Ευαγγελίου δεν ηχεί πάντοτε ευχάριστα στα αυτιά των ανθρώπων. Όχι γενικότερα των ανθρώπων, αλλά και των μαθητών του Χριστού. Αυτών δηλαδή οι οποίοι ζούσαν καθημερινά τον Κύριο, ήταν δίπλα του, έτρωγαν μαζί του, συζητούσαν, βρίσκονταν μέρα νύχτα κοντά του, έμεναν ουσιαστικά μαζί, ήξεραν τις συνήθειές του, ήξεραν το περιεχόμενο της διακονίας του, ήξεραν τι ήθελε από τον κόσμο και τι έλεγε στους ανθρώπους και έβλεπαν και τα θαύματα τα οποία τελούσε. Και αισθάνονται, αγαπητοί ακροατές, οι μαθητές, δυσκολία απέναντι στα λόγια του Θεού. Σκληρός εστίν ούτως ο λόγος. Είναι δύσκολος. Είναι σκληρός αυτός ο λόγος. Πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Ευαγγελίου φαίνεται σκληρός. Φαίνεται δύσκολος. Και είναι σκληρός γιατί ξεβολεύει. Θα προτιμούσαμε όλοι να ακολουθούμε μια πίστη ή καλύτερα μια θρησκεία της οποίας ο λόγος θα βόλευε τις αδυναμίες μας ή τέλος πάντων δεν θα μας δυσκόλευε ιδιαίτερα στη ζωή μας. Θα προτιμούσαμε να ακούμε έναν λόγο ο οποίος θα θόπευε τις αδυναμίες μας ή θα κολάκευε τις προσπάθειές μας. Θα προτιμούσαμε να ακούμε έναν λόγο που δεν θα ερχόταν σε ρήξη με την κοινή γνώμη ή με αυτούς που έχουν την πλειονοψηφία σε μια κοινωνία ή σε μια κοινότητα. Ο λόγος του Ευαγγελίου όμως, αγαπητοί ακροατές, είναι λόγος αληθείας και η αλήθεια θίγει. Η αλήθεια ελέγχει. Η αλήθεια ανατέμνει την πραγματικότητα και την βάζει σε μια άλλη λογική, με αποτέλεσμα να ξεβολεύεται αυτός που την ακούει. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, είναι επικίνδυνος και όχι ακίνδυνος. Είναι επικίνδυνος διότι απευθύνεται όχι στο συναίσθημά μας, όχι σε αυτό που θα θέλαμε να ακούσουμε, αλλά απευθύνεται σε αυτό που ο Λόγος του Θεού προβάλλει ως στάση ζωής. Και αυτό προϋποθέτει σχηνοβασία, προϋποθέτει ένα παιχνίδι ανάμεσα στο καλό και το κακό, στην αμαρτία και την δικαίωση, την αρετή
και την κακία. Τα όρια είναι δυσδιάκριτα πολλές φορές μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί αυτό που πιστεύουμε ότι είναι καλό δεν είναι. Ενώ αυτό που νομίζουμε κακό δεν είναι πάντα το κακό. Τι λέει το Ευαγγέλιο σε αυτές τις περιπτώσεις? Θεωρούμε πολλές φορές τον Χριστό να συγχωρεί αμαρτωλούς ανθρώπους που έζησαν κατά το χειρότερο τρόπο. Να λέει στην Μιχαλίδα γυναίκα ότι η πίστη σου σε σοκέσε. Πορεύου εις ειρήνη και μικέτη αμάρτανε. Να λέει στην Σαμαρίτιδα, η οποία είχε 5 άνδρες στη ζωή της, ότι η αλήθεια είναι αυτή που ελευθερώνει και ότι όταν πιστέψει σε αυτόν ως Μεσσία θα λάβει είδωρ αλόμενων εις ζωήν αιώνιον. Βλέπουμε τον Χριστό να θεραπεύει τον παραλυτικό, ο οποίος επί πάμπολα έτη ήταν ασθενής εξαιτίας των αμαρτιών του. Είδε υγιής γέγονας, πορεύου και μικέτη αμάρτανε. Βλέπουμε τον Χριστό να μένει στο σπίτι του Ζακχαίου, του τελώνιου και αμαρτωλού. Βλέπουμε τον Χριστό να απορρίπτει τον Σίμωνα τον Φαρισαίο, τον σπουδαίο και τον τρανό άρχοντα εκείνης της εποχής. Βλέπουμε τον Χριστό να απορρίπτει γενικά τους γραμματείς, τους φαρισαίους, τους άρχοντες, τους πλούσιους νέους. Και προβληματιζόμαστε. Ό,τι ήταν αποδεκτό από την ίδια την κοινωνία, από το θρησκευτικό κατεστημένο, από την αντίληψη τη θρησκευτική για τη ζωή, ο Χριστός το απορρίπτει. Και ό,τι φαινόταν ξεκάθαρα κακό, ο Χριστός το δέχεται. Όχι την αμαρτία και το κακό, αλλά το πρόσωπο. Ξεβολεύει λοιπόν ο Ευαγγελικός λόγος, γιατί απευθύνεται σε πρόσωπα και αγωνίζεται ο Χριστός να αναδείξει το ανθρώπινο πρόσωπο ελεύθερο από κάθε περιορισμό, ελεύθερο από το κακό και την αμαρτία, ελεύθερο από τα πάθη. Και αυτός είναι ο λόγος και η συμβουλή του, ο λόγος της ελευθερίας και της κοινωνίας με τον Θεό. Αν δεν φάτε την σάρκα μου και δεν πηγείτε το αίμα μου, δεν θα έχετε ζωή αιώνια. Σκληρός ο λόγος αυτός. Όταν οι άνθρωποι είχαν συνηθίσει την θρησκεία να τους δίδει τα εισιτήρια για τον παράδεισο με τα καλά τους έργα, με τις προσευχές και τις νηστείες, με την τήρηση των ηθικών διατάξεων του εκάστοτε νόμου και με την τυπική πίστη στο Θεό, την ευσέβεια της παραδόσεως και κυρίως την αναγνώριση από την πλειονοψηφία των εκφραστών της θρησκείας, ο λόγος του Κυρίου, αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν θα έχετε ζωήν αιώνιον, είναι πραγματικά πολύ σκληρός. Γιατί υποβιβάζει την θρησκευτική ιδέα που έχουν διαμορφώσει οι άνθρωποι μέσα τους. Ότι δηλαδή η πίστη στηρίζεται στην τήρηση εντολών εξωτερικά και δεν έγκυται στην απόκτηση μιας γνήσιας σχέσης με τον Θεό, μια σχέση που περνά από την βρώση και την πόση, μια σχέση που περνάει από το ξεβόλεμα του ανθρώπου, μια σχέση η οποία περνάει από την παράδοση στην αλήθεια, μια σχέση που περνάει από τον αγώνα για την ελευθερία από τα εσωτερικά πάθη, την υποκρισία, την υπερηφάνεια, τον εγωισμό και την αλαζονία που καταδυναστεύουν τον θρησκευόμενο άνθρωπο. Σκληρός ο λόγος αυτός. Και είναι σκληρός και για την δική μας εποχή, αγαπητοί ακροατές, όχι μόνο για τους μαθητές του Κυρίου. Όταν ο Χριστός μας μιλά και μας λέει ότι πρέπει να κοινωνούμε συχνά το σώμα του και το αίμα του, και όταν έρχεται η Εκκλησία και το λέει αυτό, είναι σκληρός ο λόγος για όλους εμάς που έχουμε ταυτίσει την Θεία Κοινωνία με την αξιοσύνη, την ευσέβειά μας, την αρετή μας, την ικανότητά μας να είμαστε κοντά στο Θεό. Και
Και ο Χριστός έρχεται και μας αποδεικνύει ότι όλα αυτά είναι σκύβαλα, γιατί δεν έχουμε τέτοια καθαρότητα μέσα μας. Όμως αυτός μας καλεί να συμμετέχουμε σε αυτό το επουράνιο τραπέζι. Μας ξεβολεύει λοιπόν ο λόγος και είναι σκληρός, γιατί μας βγάζει από την αυτάρκεια της ευσέβειάς μας. Μας βγάζει από αυτό που ονομάζουμε τις περισσότερες φορές ευσεβισμό. Δηλαδή ότι η αλήθεια έγκυται στην τήρηση των εντολών εξωτερικά, στην μετατροπή της συμπεριφοράς μας σε καλή καγαθή και όχι στην αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας, στην αναγνώριση της δυσκολίας μας να είμαστε αυτό που θέλει ο Θεός και κυρίως της αδυναμίας μας να γίνουμε καρδίες καθαρές ώστε να δούμε τον Θεό. Και μέσα σε αυτήν την αδυναμία μας έρχεται ο Χριστός δίδοντάς μας τη σάρκα και το αίμα Του για να μας καθαρίσει και να μας δώσει την αιώνια ζωή, εμάς που αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε καθαροί. Αυτό είναι λοιπόν ξεβόλεμα και είναι επικίνδυνος και σκληρός αυτός ο λόγος του Ευαγγελίου, γιατί διαλύει τις ψευδεστήσεις μας και μας κάνει αγωνιστές πραγματικούς να αγαπήσουμε τον Θεό και τον πλησίον. Εμάς που νομίζουμε ότι αν τηρούμε απλώς ορισμένες εντολές έχουμε βολευτεί και έχουμε εξασφαλίσει μέσω αυτού του ακίνδυνου Χριστού την Βασιλεία των Ουρανών, αμυφθήκαμε και κερδίζουμε τον Παράδεισο. Ξεβολεύει ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές. Είναι επικίνδυνος ο Χριστός. Και αυτόν τον επικίνδυνο Χριστό τον ζούμε πάνω στο Σταυρό. Τον ζούμε την ώρα του θανάτου Του. Τον ζούμε την ώρα του πάθους και της αδυναμίας. Την ώρα της ταπείνωσης του αγκάθινου στεφανιού. Την ώρα της ταπείνωσης της χλένης. Την ώρα που ο Κύριος μας εμπέζεται και υβρίζεται από όλους τους ανθρώπους. Σκληρός είναι ο λόγος και δύσκολα κανείς μπορεί να τον δεχτεί. Αλλά αν πραγματικά πιστεύουμε και ζούμε αυτόν τον επικίνδυνο Χριστό, τότε η ζωή μας αποκτά αυτό το νόημα της σχέσης μαζί Του, όπου όλα γίνονται μεν, αλλά τίποτα δεν γίνεται τυπικά. Όλα πηγάζουν από την αγάπη και η προσευχή και η μετάνοια και η κοινωνία. Και δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτα, όσο κι αν είναι σκληρός ο λόγος και δύσκολος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Τα λόγια του Χριστού είναι λόγια σκληρά, γιατί είναι αληθινά. Όποιος αγαπάει, αγαπητοί ακροατές, δεν φοβάται να μιλήσει την αλήθεια. Δεν φοβάται ακόμη και να δώσει στον άλλον να καταλάβει ότι χρειάζεται να πονέσει για να κερδίσει την πρόοδο, αλλά και ταυτόχρονα να αναπτύξει μια γνήσια σχέση με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Ζούμε σε μια εποχή όπου αγάπη νοείται ό,τι ευχαριστεί τα αυτιά μας. Αγάπη νοείται ό,τι δεν μας κουράζει. Αγάπη νοείται ό,τι γίνεται ως θυσία. Και παράλληλα υπάρχει απέτηση της διαρκούς υποχώρησης αυτού που αγαπά, ενώ ο άλλος που αγαπιέται δεν υποχωρεί σε απολύτως τίποτα. Και βλέπουμε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις διέρχονται κρίση όταν η αγάπη δεν κάνει παραχωρήσεις, αλλά βάζει όρια, πλαίσια και κανόνες. Όταν δηλαδή η αγάπη γίνεται μια υπόθεση που έχει και σκληρότητα μέσα της. «Όν αγαπά Κύριος παιδεύει», μας λέει ο λόγος της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι σοφία αυτός ο λόγος. Παιδεύει σημαίνει εκπαιδεύει, αλλά και προσφέρει αφορμές παιδείας και δυσκολίες στη ζωή. Είναι σκληρός ο λόγος του Ευαγγελίου. Είναι σκληρή η πίστη πολλές φορές, γιατί κρύβει μέσα της αγάπη. Και ο Θεός επιτρέπει τις δοκιμασίες στον άνθρωπο για να τον καθαρίσει και να τον κάνει να λάμψει σαν το χρυσό μέσα στο χωνευτήρι. Ο Θεός επιτρέπει και παραχωρεί να έρχονται τα πράγματα όχι όπως τα θέλουμε πολλές φορές, αλλά με γνώμονα και κριτήριο την πνευματική μας ωφέλεια. Και όποιος πιστεύει αληθινά, αγαπητοί ακροατές, δεν βολεύεται. Δεν έχει εξασφαλίσει τον παράδεισο. Δεν μπορεί να ζει στην αυτάρκεια του ατομικισμού, ότι εγώ είμαι σωσμένος και καθαρός. Αλλά διακινδυνεύει ανά πάσα στιγμή αυτήν του την αυτάρκεια, ακόμη και την ίδια την σωτηρία, επειδή αγαπά. Και όταν αγαπά θα κρίνει, όχι κατακρίνοντας, αλλά θα προσφέρει στον άλλον την αλήθεια, γιατί αυτό σημαίνει κρίση. Αλήθεια και δικαιοσύνη που πηγάζουν από την αγάπη. Γι' αυτό ο λόγος της Εκκλησίας πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, είναι λόγος σκληρός. Η Εκκλησία δεν χαρίζεται στους ανθρώπους, αλλά αναφέρει αυτό που είναι αληθινό. Είναι λόγος ελεγκτικός. Είναι λόγος δυναμικός. Είναι λόγος ζωντανός. Είναι λόγος που δεν χαϊδεύει αυτιά. Είναι λόγος που δεν συμβιβάζεται. Είναι λόγος που απευθύνεται στον εσωτερικό δυναμισμό του ανθρώπου και ξυπνά την δίψα για την αλήθεια και την δικαιοσύνη. Του τέστην την δίψα για την Βασιλεία του Θεού. Όταν ο λόγος της Εκκλησίας συμβιβάζεται, όταν ο λόγος της Εκκλησίας βολεύει και λέει αυτά που οι άνθρωποι θα θέλαν να ακούσουν, στην ουσία είναι ένας λόγος που δεν οικοδομεί, είναι ένας λόγος που δεν δίνει ζωήν αιώνιον, αλλά αποσκοπεί να κρατήσει τον άνθρωπο κολλημένο στις αμαρτίες και τις κακές του συνήθειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο λόγος του Ευαγγελίου είναι ένας λόγος οργύλος, ένας λόγος εγωιστικός, ένας λόγος αυθεντοποιημένος και όχι αυθεντικός. Πολλές φορές έχουμε ταυτίσει τον εκκλησιαστικό λόγο με τις κραυγές, τις άναρθρες ή την κατάκριση των πάντων. Δεν είναι σωστό όμως αυτό. Ο λόγος εκκλησιαστικός είναι λόγος αγάπης. Και η εκκλησιαστική διακονία είναι μια μαρτυρία αγάπης που δεν φίδεται της αληθείας. Γι' αυτό πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν ενώνονται οι εκκλησίες οι χριστιανικές σήμερα, σε μια περίοδο που είναι γεγονός ότι η πίστη στο Χριστό βάλεται. Είτε ζούμε σε χώρες ορθόδοξες, είτε σε ρωμαιοκαθολικές, είτε σε προτεσταντικές. Δεν έχουν γίνει εκείνα τα απαραίτητα βήματα τα οποία θα ανοίξουν διάπλατα τους δρόμους της ενώσεως, αγαπητοί ακροατές. Γιατί δεν μπορεί η ένωση να στηριχθεί στα ψέματα, στις διαφορές ή στην έλλειψη της αλήθειας, τόσο για το πρόσωπο του Χριστού όσο και για την εκκλησιαστική ζωή, όσο και για την συγκρότηση της ίδιας της Εκκλησίας. Ενότητα χωρίς αλήθεια είναι μια ενότητα κύβδηλη, και η αγάπη δεν μπορεί να μπει πάνω από την αλήθεια. Η αγάπη αναδεικνύει την αλήθεια, και γι' αυτό το λόγο δεν θα είναι εύκολη η ενότητα όσο δεν προσπαθούμε να στηριχθούμε στη βάση της αλήθειας που η παράδοσή μας δείχνει και μαρτυρεί. Σκληρός ο λόγος του Ευαγγελίου, σκληρός ο λόγος του Χριστού, και σκοντάφτουν οι μαθητές του, δυσανασχετούν για τα λόγια του, γιατί ακριβώς έχουν μάθει μέσα τους να δέχονται τα ευχάριστα και να απορρίπτουν τα δύσκολα και δυσάρεστα. Και γι' αυτό ο Χριστός τους ρωτά, τούτο ημάς σκανδαλίζει. Ένα ωραίο ρήμα. Σκανδαλίζεστε από αυτά τα λόγια, σκοντάφτετε σε αυτά τα λόγια. Πολλές φορές σκανδαλίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με την ζωή μας, ιδίως εμείς οι κληρικοί. Θα ήταν σπουδαίο να σκανδαλίζαμε με τον λόγο μας, όταν ο λόγος είναι λόγος αγάπης, αλήθειας και ελευθερίας. Όχι άναρθρες κραυγές, όχι ύβρις κατά των ανθρώπων, όχι χαρακτηρισμοί που δεν ωφελούν, αλλά ο λόγος της αληθείας, ο λόγος ο αγιοπνευματικός, που προβληματίζει και ελευθερώνει, που δίνει ζωή και χαρά, αλλά και παράλληλα αποτυπώνει τη γνησιότητα της παράδοσης, τη γνησιότητα του Ευαγγελίου, και που καλεί τον άνθρωπο σε αγώνα πνευματικό, καλεί τον άνθρωπο σε μια άλλη κοινωνία, καλεί τον άνθρωπο να βρει και να επαναανακαλύψει την σχέση με τον αληθινό Θεό. Τέτοιον λόγο έχουμε ανάγκη από την Εκκλησία στην εποχή μας. Λόγο που θα σκανδαλίζει τις βολεμένες ψυχές. Λόγο που δεν θα διστάζει να σχηνοβατεί, για να αποδείξει ότι Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας, αλλά και παράλληλα ότι η Εκκλησία χρησιμοποιεί την γλώσσα κάθε εποχής, τις παραστάσεις των ανθρώπων, αυτό που οι άνθρωποι κατανοούν, για να τους δώσει τη δυνατότητα να βιώσουν το Ευαγγέλιο χωρίς να επικαλούνται προσκόμματα και προκαταλήψεις. Σκοντάφτουν οι μαθητές, αγαπητοί ακροατές, σκανδαλίζονται από τη σκληρότητα του λόγου του Κυρίου. Σκανδαλίζονται γιατί δεν είναι έτοιμοι ακόμη να δώσουν όλο τους τον εαυτό στο Ευαγγέλιο, όλο τους τον εαυτό στο Χριστό. Σκανδαλιζόμαστε κι εμείς όταν η Εκκλησία μας υπενθυμίζει την αλήθεια. Σκανδαλίζεται η πλειονοψηφία της κοινωνίας που έχει μάθει να βλέπει τα πράγματα από την σκοπιά του βολέματος. Πολλές φορές σκανδαλίζεται και η πλειονοψηφία των πιστών που έχει μάθει να βλέπει τα πάντα μέσα από το πρίσμα του βολέματος και του εξασφαλισμένου παραδείσου. Όμως, αν η Εκκλησία δεν μιλήσει την γλώσσα της αλήθειας, δεν μιλήσει την σκληρότητα πολλές φορές της αλήθειας και δεν παρουσιάζει την αγάπη στην καθημερινότητά της που εκδηλώνεται ως διακονία, και όχι ως εξουσία. Την αγάπη που ελέγχει, μορφώνει, καθοδηγεί, υπομένει και ουδέποτε εκπίπτει, τότε ο εκκλησιαστικός λόγος θα παραμείνει άνευρος, άγευστος, άοσμος και τελικά ανέραστος, χωρίς σχέση με Θεό και πλησίον. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκόρδηλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλειε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και το πάντο πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς θητήτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγξει μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με νοποιώ με στη διαπαντός. Σύμον ο ήμαρτον και το πονηρό νοποιών σε ποιήσα πως αν δικαιωθείς εν της λόγκινικής δοκρινές θέσε. Ιδούγαρ εν ανομία στην ελήφθην και αναμαρτίες εκεί σησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια αν γάψα στα άδυρα και τα κρύφια της σοφίας του λοσάσμη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιό να ρευκανθήσω με, ακουτείς μη αγαλίες και αφροσύνη να αγαλιάσουν ουστέα τη ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέσω της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου συρίσε με εξεμάτουν ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας με αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου ότι θέλησα στη σία νεδοκάν ολοκαυτώματο που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε τε ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη στην αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό Μόσκου. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήστε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής προς επάσα σάξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών σοι λάσσι. Μακάρι όσον εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσει εν τες αυλέσουν. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου Άγιος ο ναός σου θαυμασός εν δικαιοσύνη επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού περιεζωσμένος σε δυναστεία ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης οίκους κοιμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθήσον τα έθνη και φοβηθήσον δικατοικούνται στα πέραντα από το σημείο σου εξόδους προείας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και μέθησα σε αυτήν επλήθυναν του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών. Ό,τι ούτως η ετοιμασία τας άβλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίζεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις το στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου, τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσω τα ωραία της ερήμου και η αγαλία συνειβουνή περισ... Και αγαλίαση οι βουνοί περιζώσονται, ενεδίσαντο οι Κρήτων προβάτων και κοιλάδες πληθυνούσεις.

0: Ψαλμοί αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη τον Θεό ημών και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμέν την ψυχή μου η ζωή και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου. Ό,τι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς στην παγίδα έθου θλίψης επί τον ότο ημών, επί βίβασας ανθρώπους σε επίτας κεφαλάς ημών. Διήρθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομεν στον οίκον σου εν ολοκαυτώμασιν. Αποδώσος ήτας ευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση ήση μετά θυμιάματος και κρυών ανίσωση βόας μετά χυμάλων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν πάντες η φοβούμε τον Θεό όσα επίση τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου είχε έκραξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου μη εις ακουσάτο μου Κύριος δια τούτο εις οίκουσέ μου ο Θεός προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός ως ουκ απέστησε την προσευχή μου και το έλος αυτού απε μου. Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς επιφάνω το πρόσπνο αυτού εφημάς και λεήσει ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδό σου εμπάσει έθνεση το σωτήριόν σου. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλλιάστωσαν έθνη ό,τι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες γη έδωχε των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών ευλογήσε ημάς ο Θεός και βοβηθήτωσαν αυτό πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έχεις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδισμόν, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των Αλφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίο αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεσθε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνειν σε εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμα σας, εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέργες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Ινατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος δευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβης εις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πηθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου διέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχός, διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθύ.

0: της θαλάσσης, όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι η γλώσσα των κοινών σου εξεχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν επορίες σου ο Θεός, επορίε του Θεού μου, του βασιλέως μου, του έντο Αγίων. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείτε των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός, τη δυνάμει σου δυνάμωσον ο Θεός, τούτο ο κατηργάσου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ σι ίσουσι βασιλείς δώρα, επιτίμησον της θηρίης του καλάμου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεσιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ίξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλείε της γης άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί των Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμης αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμην και κρατέωσιν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σώσον με ο Θεός, ότι εισήρθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκ έστι υπόστασης. Ήρθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατηγής κατεπότησέ με, εκοπίας ακράζων, ευραγχίας εολάριξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί το Θεό μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα κεφαλή μου, μισούντε με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντε με αδίκω, αουκ ήρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεό η έγνωση, την αφροσύνη μου και πλημελίε μου, από σου καπεκρίβησαν. Μη εσχυνθήσαν επεμέ υπομένοντε, εχείρε χείρε το δυνάμειον. Μη δε εντραπήσαν επεμέ ζητούντε ο Θεό του Ισραήλ. Ό,τι ενεκά σου πίνεν κανονισμό, ανεκάλυψε εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος αγεννήθης αδελφής μου και ξένος της Ιης της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμή των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχή μου και γεννήθης όνειδος εμή. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολή. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέους επάκουσον με εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσ' με από πυλού ή να μη εμπαγοριστεί είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά του καταιγής ύδατος, μη δε κατεπιέτω με βυθός, μη δε συγχέτω επεμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσο μου Κύριε ότι Χριστόν το ελαιός κατ' ο πλήθος των εκτιρμών σε επίβλεψον επεμέ. Μη αποστρέψω προσωπός από του παιδός σου ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτή ναι ναι κατ' των εχθρών μου ρίσε με. Σίγα γινώσχη τον ειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίο σου πάνε θλίβοντε με ονειδισμόν προσεδόκησε η ψυχή μου ταλαιπωρία. Και υπέμεινα σε λυπούμενον και ουκ υπήρξε και παρακαλούντα και ουκ έβρον. Και έδωκεν στο βρώμα μου χολήν και στη δίψα μου επότισαν με όξο. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών η σφαγίδα και η ανταπόδοση και η σκάνδαλον. Σκοτιστεί το σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπει και τον νότον αυτών διαπαντό σύγκαψον. Έχειον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το η έπαυλη σε αυτών ηρημωμένη και εν λεσκινόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όνση επάταξα σε αυτή καταεδίωξαν και επί το άλγο των τραυμάτων μου προσέθηκαν πρόσθεσαν ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και μη σελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθεί το σαν εκ βίβλου ζώντων. Και με τα δικαίου μη γραφεί το σαν πτωχός και αλγών ημί εγώ η σωτηρίας ο Θεός αντιλάβει τόμη. Εν έσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλύνω αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμόσχον αίων κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτο σαν το χί και φρανθεί το σαν εξητήσατε το Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. ότι εισήκουσε τον Πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού που εξουδένωσεν εν εσάτος αν αυτόν η ουρανή και η γη θάλασσα και πάνω τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσου είναι εκεί και κληρονομήσου είναι αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξου είναι αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσου είναι αυτή. Ο Θεός την βοηθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες με εύγε εύγε εαγαλιάσου και βραντήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτσα διαπαντός μεγαληθεί το Κύριος εγαπών σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι, ούτα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δε την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζών εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ούτε βασιλεία σου κρέστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη, δι' τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τας άνω δυνάμεις μιμούμενη επί γης, επί νίκιον ύμνο προσφέρομεν σε αγαθέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό ο Θεός ημών, πρεσβείες και την Αγίος σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός. Τα χείλη μόν άνοιξον όπως αναγγέλωμεν την ένεση σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με. Και νύν και αήχε στους αιώνας των αιώνα μη. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήνσε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα. Εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελώτων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ουρα ταύτη τας εντεύσης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον. Κερίς ημάς από πάσης λήψη κακών και οδύνης, τύχη ημάς αγίσου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσωμεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξου τε ευλογητώσεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνον μεγαλύνωσε, Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου, και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, κοινήν δέσποδας και πασάτο με η χείρ σου και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, ότι ετάραχτε η ψυχή μου και κατόδεινος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεος γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψιν των πονηρών δαιμόνων, άρα παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγε με εις τον θείο σου βήμα. Εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν της πάθεση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη όθεν ήξη η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόεις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξη ουδέ υπνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη, τη δεσαμαρτία ημών δέσπα, συγχώρε ανομία, ημίν άγιε πίσω ψυχία ασθενεία ημών. Έδεν και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφή με του οφειλέτη ημών. Και μη σε ενέξει μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαρανα μάρτητος ημισίω δυνάμειον ως και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πα να πονέμω μόν δημιουργέ. Ανάπαυσον χείρτα ψυχά των δούλων σου, εσύ για την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεοημών. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι μετά των Αγίων. Ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ο κουέστη πόνο σου λείπει ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νίκαια είχε του αιώνα τον αιώνα μη. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρο ακόρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτα της βασιλείας τεσέσου και εσύες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
0: Νίστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσην. Σιγάρι η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς και ελέησον ημάς, πάσιρ γαρ απολογίας απορούντες. Ταύτιση την ηχεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνηστείς των ανώμιων ημών, αλλά επίβλεψον και νυνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρ η Θεός ημών και ημείς λαός σου πάντα σε έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλίμεθα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν ρηστή με διάς των περιστάσεων.
0: Σίγαρ η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελεός σου δρομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας ενδοκράτη ημών και του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εκδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώρα ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν οργήν και νόσουν την καθημών κινουμένην, και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος, του Μετανοείτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους κλήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπομέν και υπερε αυτών του Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με, ρίπα να σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάστας ημέρας της ζωής μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι είσαι στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστί είναι ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίο παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίου αποδώσω, εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσι επί τα θαρών. Μυστική βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Η πηγή της ζωής και της αθανασίας. Ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός. Ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Κι ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξή κακοσόν και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρή πας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρούν. Ου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνωσα αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστε η αμαρτία και τες ειδονές δουλό σας και της είναι αχριό σας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμα σας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό είναι αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής. Κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπυλωμένο μου σώμα της ερθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ερθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος αγαθότητη και η να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιών ως ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφη, η λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνα στον αιώνα να μην. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφίαν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Από ρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πίν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγι, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους ταραγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέλους. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Ενεμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένη, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος τεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς εμπεργεσίες χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρών, του σύνους, την λόχη των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμεδια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες του αιώνας των αιώνων αμήν πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνει δικαιό σα και χανανέαν ελεή σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξε όμοιτα πλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ω την πόρνη και την εμόρουν. Η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρό την ία συνέλαβεν. Η δε του σου αχράντου πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνό, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε. Μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος ημίγω. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εικούσι και τα εικούσια. Τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων. Εις άφησιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν. Πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπλιστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε ελεύσω μ' ανάξιος, εάγκατο μίσο συνεισελθύν εις τον υφόν οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, άλλες κάθαρς και αγιασμών ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείτιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από την πονηρία.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αείτιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, που συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχίαν έχει εν την σύν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτασι και σίας ημών πανίμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλεξας βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλέως δεόμεθα σου επάξουν και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει σε την δόξα να αναπέμβω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αείτιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσία και ζωπιό και διαιρέτου τριάδη πάντοτε νύν και αείτιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτουρ μου, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Πού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο στην επιτιθεμένον μου. Ανάστα Κύριε εισώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντας βηματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ουκ έστιν ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η αιωνομή μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύτησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της απροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλην την ημέραν σκυτροπάζονε πορευόμη. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέστην ίεσης εν της αρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμηνα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως ήκο φως σου κήκουον και ως άλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και γενόμηνος οι άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύν επότας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενώπιόν με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ιδέ εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύν τις ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν δι' αγαθών εν διεβαλών με επί κατεδιώκων αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορτρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς η εισάρτς μου εμγυερήμω και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όχθυνσή του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον τέλεος υπερζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσω σε νέση το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγενήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται.

Κυρία, δόξα σοι ο Θεός, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ωστι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, όνου και μη στις έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντόμεν λάκο κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντόμε βέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ούκε ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν δι' επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπον σου απεμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απεμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθά μου πάσα στάς ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στάς ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στάς νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνες ο Κύριος και κρίμα πάση της αντικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσιν ανατολέα ποντισμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού ούτως εξαντήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα εδυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσου ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσών μη το πρωί το έλεος σου ότι επισήλθησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη

0: σύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου ήχου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστήκων των εναύτες του Κυρίου δεηθώμεν. Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Επλεών των αντιπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ιεστίνα ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Δηλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένη σαν δόξου δεσποινή ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρία με το πάντον των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν. Ό,τι πρέπει, εσύ πάσα δόξα τιμή και προσύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων.

0: Εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν,
1: δηλαδούς
0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη, Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων γεμονεύσαντες σε αυτούς οι αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού του Θεού παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αείγες αιώνας των αιώνων.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγέλεο σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων ευσεβώς ορθοδόξων χριστιανών, βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών, μοναχών, μαναζουσών, πατέρων, προπατώρων, πάπων, προπάπων, των νέων τέκνων, αδελφών και συγγενών ημών, εκ των απαρχής και μέχρι των εσχάτων και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλημα εκουσιώνται και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θα ειδεί και να πάγονται τα ελέη του Θεού τη Βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών. Παρά Χριστό το θανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετησώμεθα.
1: Μωρός του Κύριε, Κύριε ελέησον.
0: Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός σου, τον θάνατο καταπατήσας, τον διάβολο καταργήσας και ζωή του κόσμου σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλου σου πάντων των αποπεράτων έως περάτων της οικουμένης και κοιμημένων ωσεβώς ορθοδόξων χριστιανών, βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών, μοναχών, μοναζουσών, πατέρων, προπατώρων, πάπων, προπάπων, γονέων, συζύγων, τέκνων, αδερφών και συγγενών ημών, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παραυτόν πραχθένε λόγο, έργο, η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστιν άνθρωπος ο ζήσεται και ουκ αμαρτήσεις, η γαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των και κοιμημένων ευσεβώς ορθοδόξων χριστιανών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Στην το ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την οίκαια ή

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της οποίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίεις με ισόπι και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίεις μη αγαλίασιν και ευρωσύνη να αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ετανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελησα θυσία να έδω κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν και ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου στην επτοθυσιαστηριών σου μόσχους.

0: κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οικεία και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τους μεταστάντας αφημών εκ των προσκέρων, εν τες σκηνές των εκλεκτών κατασκήνωσον, και με τα δικαίων ανάπαυσον σώτερα θάνατε. Ή γάρος άνθρωποι ήμαρτων επί γης, αλλά εσύ ως ανταμάρτητος Κύριος, άφεσε αυτή τα εκούσια πτέσματα και τα ακούσια, με συντεβούσεις της τεκούσης σε Θεοτόκου, είναι συμφώνος βοήσομεν υπέρ αυτών. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Αυτός μόνος υπάρχει σε θάνατος, ο πίσος και πλάσας των άνθρωπων, υβρωτιούν εκ γης διεπλάστημον και εις γην την αυτήν πορευόμεθα, καθώς εκέλευσας ο πλάσας μπε και υπόνμη, ότι γη και εις γην απελεύσει, όπου πάντες βρωτή πορευσόμεθα, επιτάφιον θρήνων ποιούντες, οδύν το Αλληλούια.
2: Οδύν το Αλληλούια.
1: 30 του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ισακίου ή Ισακίου Γουμένου της Μονής των Δαλμάτων του Ομολογητού. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νατάλιος ξύθη τελειούται. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Ρωμανός και Τελέτιος ξύθη τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη πάντων των απεώνων κοιμηθέντων ευσεβώς επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, οι θεότατοι πατέρες σε θέσπισαν. Αμνημόνισον πτεσμάτων νεκρής λόγια, τα Χριστά νεκράς πλάχνα σου, μη δεικνύων. Τα στον αναπαυσαμένων ψυχών κατάταξον δέσποτα Χριστέ, έντες των δικαίων σου σκηνές και ελέησον ημάς, ως μόνος αθάνατος. Αμήν.

0: γίνοντωσε ο τόπος σε μεγαλύνομαι.
1: Ότι επίσε μη μεγαλία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν.

0: εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.

0: δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και ζει την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίγιος αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ επ' ουράνιε Θεέ Πάτερ Πανοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέσαι Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτών σου. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα τα αυτή εν αμαρτήτως φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, συν δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει.
0: Κυρώσομεν την αιωθινή δέησιν ημών των Κυρίων,
2: Κύριε δέησον,
0: λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.

0: ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου
1: ετησόμεθος. Τον
0: υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθος.
1: Χριστιανά
0: τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθος. Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρία με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς οι ανήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό τον Θεό παραθόμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Ο Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το

Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αχάντος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αχάντος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αχάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών. Ένεκε το ονόματός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Πώς και μη σε αφήμε τις οφειλέτες ημών και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από τον ονειρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Νεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το

το Σίμωνη Πέτρο, Σίμωνη ο να αγαπάς με πλοίον τούτον, λέγει αυτό, ναι Κύριε εσύ είδας ότι φιλώσε, λέγει αυτό, βός και τα αρνία μου, λέγει αυτό πάλι δεύτερον, Σίμωνη ο να αγαπάς με, λέγει αυτό, ναι Κύριε εσύ είδας ότι φιλώσε, λέγει αυτό, ποιμένε τα πρόβατά μου, λέγει αυτό το τρίτον, Σίμωνη ο να φιλείς με, ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε αυτό το τρίτο φιλείς με, και είπεν αυτόν, Κύριε εσύ πάντα είδας, σι γινώσκεις ότι φιλώσε, λέγει αυτό Ιησούς, βός και τα πρόβατά μου, αμήν αμήν λέγωσι, ώστε ότε εις νεότερος εζώνιε σε αυτόν, και περί επάτης όπου ήθελες, όταν δε γυράσεις εκτενείς τα σχήρα σου, και άλλος σε ζώσει και είσαι όπου θέλεις. Τούτο δε είπε, σημαίνουν ποιο θανάτο δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο υπόν λέγει αυτό, ακολούθημοι.

Κύριε, τις εστίνω παραδιδούσε, τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει το Ιησού, Κύριε, ούτως δε τι, λέγει αυτό ο Ιησούς, εάν αυτόν θέλομεν είναι ως έρχομαι, τι προσέ, σοι ακολούθημοι. Εξήρθενουν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος σου καποθνίσκει, και ουκ είπεν αυτό ο Ιησούς, ότι ουκ αποθνίσκει, αλλά εάν εαυτόν θέλουμε είναι ως έρχομαι, τι προσέ, ούτως εστίνομαι.

οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύγουν.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι, ου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τέι περιμών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και εστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άθεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

σέβνομαι, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε, και δεν περνάω στο Θεό σου λόγο. Έτσι προσφερμένες τη λογική τάσμη, πιανεύω το λατρείαν και παρακαλώ.

0: Θεός και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι να έγκυσαι ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η

Κεφαλός ημνουσίας εωτρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Κύριο κλείνομεν. Συ.

0: μυστηρίων αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Ορθόδοξων Χριστιανών, Βασιλέων, Πατριάρχων, Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακών, Μοναχών, Μοναζουσών, Πατέρων, Προπατώρων, Πάπων, Προπάπων, Γονέων, Τέκνων, Αδελφών και Συγγενών ημών, εκ των Απαρχής και μέχρι των Εσχάτων, έτιδε και του δούλου σου Νικολάου, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, πάμπλη με λιμά εκούσιον, δε και ακούσιον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών έτης όμεθα,
1: Κυρίου Λέησον.
2: Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, πάντων των αποπεράτων έως περάτων της οικουμένης και κοιμημένων ευσεβώς, Ορθοδόξων Χριστιανών, Βασιλέων, Πατριαρχών, Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακών, Μοναχών, Μοναζουσών, Πατέρων, Προπατώρων, Πάπων, Προπάπων, Κονέων, Συζύγων, Τέκνων, Αδελφών και Συγγενών ημών, έτιδε και του δούλου σου Νικολάου και των δούλων σου των Αηδήμων Αρχιεπισκόπων Ευγενίου και Τιμοθέου, Ευμενίου, Τίτου και Τιμοθέου και των Αηδήμων Αρχιερέων Νεκταρίου, Κυρίλου, Δαμασκηνού, Ευγενίου και Ειρηναίου, Χρήστου και Γεωργίας των Εμών Κονέων, Μαρίας, Μάριου και Ιωάννας και πάντων των εντάφθα μνημονευθωμένων και τάξων αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα, απέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα του παραυτούν πραχθέν εν λόγω ή έργο ή διενία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος ο ζήσετε και ουχ αμαρτήσει. Συγγραμμόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και η ανόμος σου αλήθεια, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση πάντων των γεκοιμημένων ευσεβώς Ορθοδόξων Χριστιανών και του δούλου σου Νικολάου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω, με εσύ τον Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αιωνία η μόνη μνήμη, αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία η μόνη μνήμη.

0: Έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Τη πρεσβεία τη Παναχάντου και Παναμόμου Αγία Αυτομητρό, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασία των τιμίων απουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσία του Τιμίων Δόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ανδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, Ιδρύου Αποστόλου, πρώτο επισκόπου τη Κρήτη, των Αγίων Καλλινίων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοπόρων Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Ιωακήμ και Άνη, του Οσίου Πατρό Σιμών Ισαακίου, Ιγουδάνου τη Μονή των Δαλμάτων, τη Μνήμη που αποτελούμε και πάντα των Αγίων. Σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα σας, η Αγία Τριάδα διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές όλων των διακοιμημένων.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 30 Μαΐου. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ισαακίου του Ομολογητού, κτήτερος της Μονής των Δαλμάτων εν Κωνσταντινούπολη. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ισαάκιος ήταν Σύρος αναχωρητής που ζούσε στην έρημο κατά τους χρόνους του διωγμού του αυτοκράτορα Ουάλη κατά των Ορθοδόξων. Το 378, ενώ ο ηγεμόνας ετοιμαζόταν να εκστρατεύσει κατά των Γόρθων, οι οποίοι συγκεντρωμένοι μαζικά στις όχθες του Δούναβη απειλούσαν την Κωνσταντινούπολη, ο Όσιος Ισαάκιος, ανταποκρινόμενος σε θεία παρακίνηση, παρουσιάστηκε ενώπιον του αυτοκράτορα και του είπε: «Μεγαλειότατε, πρόσταξε να ανοίξουν οι εκκλησίες και θα επιστρέψεις νικητής». Ο ηγεμόνας όμως απέστρεψε με περιφρόνηση το πρόσωπό του από αυτόν. Την επομένη ο άνθρωπος του Θεού στάθηκε πάλι μπροστά του και επανέλαβε το αίτημά του, αλλά ο Ουάλης τον αγνόησε και συνέχισε το δρόμο του. Την τρίτη ημέρα ο Ισαάκιος του έκλεισε το δρόμο και αρπάζοντας το χαλινάρι του αλόγου του, δεν έπαψε να του ζητά το ίδιο πράγμα, άλλοτε παρακαλεστικά, άλλοτε με επιτιμητικό τόνο. Έχοντας φτάσει εκείνη τη στιγμή σε ένα βαθύ φαράγγι γεμάτο αγκαθερούς θάμνους, ο αυτοκράτορας σκοτισμένος έδωσε εντολή στους στρατιώτες του να ρίξουν εκεί τον Όσιο. Με τη χάρη του Θεού ο Ισαάκιος έπεσε μέσα στα αγκάθια σαν πάνω σε πουπουλένιο στρώμα και δύο λαμπροφόροι νέοι τον έβγαλαν από εκεί και τον μετέφεραν ευθύς στην Κωνσταντινούπολη εν μέσω της αγοράς μπροστά στον αυτοκράτορα που μόλις είχε φτάσει. Κατάπληκτος ο Ουάλης ζήτησε να μάθει αν ήταν εκείνος που είχε διατάξει να ρίξουν στη χαράδρα. Ο Όσιος του είπε: «Άνοιξε τις εκκλησίες και θα επιστρέψεις από τον πόλεμο με χαρά. Αν δεν το κάνεις, να ξέρεις ότι αφού τραπείς εφυγή θα κρυφτείς σε έναν αχυρώνα και εκεί θα καείς από τους εχθρούς σου». Ο αυτοκράτορας έφρηξε από την αποκάλυψη αυτή, ωστόσο δεν άλλαξε τη γνώμη και ανέθεσε σε δύο συγκλητικούς, τον Σατουρνίνο και τον Βίκτορα, να φυλάγουν τον Ισαάκιο μέχρι να επιστρέψει. Η μάχη δόθηκε κοντά στην Αδριανούπολη στις 9 Αυγούστου 378 και τα αυτοκρατορικά στρατεύματα κατατροπώθηκαν. Ο Ουάλης κατόρθωσε να γλιτώσει από τη μάχη και πήγε να κρυφτεί με τον πρεπόσιτό του σε έναν αχυρώνα. Οι βάρβαροι που τον καταδίωκαν τον ανακάλυψαν εκεί και έβαλαν φωτιά και έτσι ο τύραννος βρήκε άθλιο θάνατο σύμφωνα με την προφητεία του Ισαακίου. Όταν επέστρεψαν τα στρατεύματα που είχαν διασωθεί από τη σφαγή, ορισμένοι θέλοντας να δοκιμάσουν τον Ισαάκιο του είπαν: «Ετοιμάσου να δώσεις λόγο στον αυτοκράτορα που επιστρέφει». Αλλά ο Άγιος αποκρίθηκε: «Πάνε τώρα 7 ημέρες που έφτασε σε μένα η οσμή από τα καμένα κόκαλά του». Όταν ο Θεοδόσιος ο Μέγας ανέλαβε την εξουσία, πληροφορούμενος για το ρόλο που διαδραμάτισε ο Όσιος Μοναχός, του έδωσε την ελευθερία του και εξέδωσε διάταγμα που επέτρεπε στους Ορθόδοξους Χριστιανούς τη χρήση των ναών τους που τους ήταν απαγορευμένοι επί 40 χρόνια. Ο Ισαάκιος δήλωσε πως η αποστολή του είχε πλέον ολοκληρωθεί και δεν του έμενε πια παρά να επιστρέψει στην έρημο του στη Συρία. Όμως ο Σατορνίνος και ο Βίκτορ τον οικέτευσαν με δάκρυα να παραμείνει στην πόλη για να αποκαταστήσει το μοναχικό βίο που είχε παραμεληθεί κατά τη διάρκεια του διωγμού από τους Αριανόφρονες. Εκείνος τελικά ενέδωσε με τον όρο να το φτιάξουν ένα κελί σε ήσυχο και απόμακρο τόπο όπου θα μπορούσε να εκμετρήσει το βίο του στην ησυχία. Οι δύο συγκλητικοί που έγιναν πνευματικά τέκνα του συνερίζονταν με ζήλο μεταξύ τους ποια από τις δύο προσφορές τους θα προτιμούσε ο Όσιος, ο οποίος τελικά επέλεξε ένα μικρό κτήμα που προσέφερε ο Σατορνίνος και βρισκόταν έξω από τα τότε τείχη στη συνοικία Ψαμαθιά κοντά στην πόλη του Ξερόλοφου. Εκεί εγκαταβίωσε ο Όσιος σε ένα ταπεινό κελί και άρχισε την αγγελική πολιτεία ενός αναχωρητή. Κάθε πρωί οι δύο συγκλητικοί πήγαιναν να λάβουν την ευλογία του πριν πάνε στις δουλειές τους, ενώ όλο ένα και περισσότεροι ευσεβείς προσέρχονταν για να συζητήσουν μαζί του για την αληθινή πίστη και την πνευματική ζωή. Και ο ίδιος ο βασιλέας Θεοδόσιος ερχόταν συχνά στον ερημίτη για να λάβει τις συμβουλές του και να του ζητήσει να μεσητεύσει υπέρ αυτού και της αυτοκρατορίας. Πολλοί χριστιανοί τον καλούσαν στο σπίτι τους και απορρίπτοντας κάθε κοινοδοξία, ο Ισαάκιος έβγαινε πότε πότε για να τους επισκεφθεί.

Σιγά σιγά άρχιζαν να προσέρχονται μαθητές και ο τόπος εξελίχθηκε ως πρώτη σε σπουδαιότητα μονή της Κωνσταντινούπολεως. Με την επιρροή του συγκροτήθηκαν και άλλες μοναστικές αδελφότητες, αριθμώντας μέχρι και 150 μοναχούς, τόσο μέσα στην πόλη όσο και στα Πέριξ, ιδιαίτερα εκείνη του Αγίου Ιπατίου στη μονή των Ρουφινιανών. Ο Όσιος Ισαάκιος τις επισκεπτόταν όλες τακτικά για να διατηρεί ζωντανό τον πνευματικό ζήλο τους. Παρόλο που δεν είχε καμία επίσημη εξουσία, ετοιμάτω ως πατέρας από όλους τους μοναχούς της βασιλεύουσας. Εξάλλου, όταν μάθαινε ότι υπήρχαν άνθρωποι που στερούνταν τα χριώδη, αν δεν είχε ο ίδιος τίποτε να δώσει, ενημέρωνε εύπορους χριστιανούς και αυτοί φρόντιζαν να φτάσουν σε αυτούς τρόφιμα και ρούχα. Έτσι ο Όσιος Ισαάκιος στα χρόνια εκείνα δεν πρωτοστατούσε μόνο στη διδασκαλία της αληθινής πίστης και της πνευματικής ζωής, αλλά και στις αγαθοεργίες. Όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Κωνσταντινούπολεως το 398, διαπιστώνοντας ότι σημαντικός αριθμός μοναχών κυκλοφορούσαν στην πόλη και πήγαιναν σε σπίτια ιδιωτών, έλαβε μέτρα κατά της αταξίας αυτής και έδωσε εντολή να παραμένουν στις μονές τους. Ανέλαβε επίσης την αναδιοργάνωση των φιλανθρωπικών έργων, ιδιαίτερα με την ίδρυση ενός μεγάλου νοσοκομείου, του οποίου όρισε ο ίδιος τους υπεύθυνους. Τα αναγκαία αυτά ποιμαντικά μέτρα επισκίασαν τη δραστηριότητα του Οσίου Ισαακίου και ενός μεγάλου μέρους των μοναχών, οι οποίοι ένιωθαν παραμελημένοι. Ο αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας Θεόφιλος έσπευσε να εκμεταλλευτεί τη διάσταση αυτή και όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη με την πρόθεση να στρέψει κατά του Αγίου Χρυσοστόμου τις κατηγορίες που του απευθύνονταν, πήρε με το μέρος του τον Ισαάκιο και τους μοναχούς του. Έτσι ο γέροντας ασκητής έπαιξε δυστυχώς ενεργό ρόλο στη σύνοδο της Δριός μεταξύ των κατηγόρων του Αγίου Ιωάννη, ο οποίος καθαιρέθηκε και εξορίστηκε. Αλλά η καταδίκη αυτή ξεσήκωσε τέτοιες αντιδράσεις, ώστε ο Άγιος Πατριάρχης σύντομα ανακλήθηκε στο θρόνο του για βραχή όμως διάστημα.

Θεοδόσιος Ισαάκιος δεν αναμειχθήκε πλέον στις εκκλησιαστικές υποθέσεις και πέρασε τις τελευταίες ημέρες του ειρηνικά στο μοναστήρι του. Προειδοποιημένος από το Θεό για την επικείμενη εκδημία του, συγκέντρωσε τους μαθητές του, τους συνέστησε να παραμείνουν στερεωμένοι στην ορθόδοξη πίστη και αφού όρισε διάδοχό του τον Δαλμάτιο, απήλθε προς Κύριον. Τον θρήνησε πάνδυμος ο λαός με επικεφαλής τον Αυτοκράτορα. Μετά από τελετή στον καθεδρικό ναό, όπου χωροστατούσε ο Πατριάρχης, οργανώθηκε πομπή για τον ενταφιασμό του στο μοναστήρι του. Ο Αυριλιανός όμως, ένα από τα σπουδαία πρόσωπα της αυλής και φλογερός θαυμαστής του Οσίου, έκλεισε το δρόμο με ένα στρατιωτικό απόσπασμα. Οι στρατιώτες άρπαξαν τον Τίμιο Λείψανο και πήγαν να το καταθέσουν σε μια κρύπτη στο ναό που είχε ανεγείρει ο Αυριλιανός προς τιμήν του Αγίου Στεφάνου, ενώ οι μοναχοί, αναγκασμένοι να υποκύψουν στην ευσεβή τούτη επιβολή δύναμης, επέστρεψαν στη μονή τους στερημένοι της παραμυθίας των Λειψάνων του πνευματικού πατρός τους.

ότι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ναταλίου, ξύφη τελειοθέντος. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ευσέβιος, Ρωμανός και Μελέτιος, Χαράλαμπος, Χριστίνη και πλήθος μαρτύρων περιτελειούνται εν οικομιδία. Ο Άγιος Μάρτης Εύπλους, βύρση βοός ηλιχθής και εν φλέγοντι ηλίο τεθείς τελειούται. Μνήμη του Οσίου Βαρλάμ. Των Οσίων Κατιανού και Νηστηρώου. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ιακώβου του Γκάλιτς. Μοναχός της μονής Αγίου Νικολάου και Παϊσίου στο Γκάλιτς, ο Όσιος Ιάκωβος εκοιμήθη εν Κυρίω τον 15ο αιώνα, έχοντας διαγάγει βίο θεάρεστο. Θες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

30 Μαΐου. Σαν σήμερα το 1431 η Ιωάννα της Λορένης ή Ζαν Ντάρκ, εθνική ηρωίδα της Γαλλίας και Αγία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, καίγεται στην πυρά από τους Άγγλους. Η Ιωάννα έχει καταστεί θρηλυκή φυσιογνωμία τόσο για τη Γαλλία όσο και για πολλές χώρες ανά την Ιφίλιο. Πληθώρα από λογοτεχνικά, ιστορικά, μουσικά, θεατρικά και κινηματογραφικά έργα έχουν ως πηγή έμπνευσης την προσωπικότητά της.

0: Το 1778 πεθαίνει ο Φρανσουά Μαρία Ρουέ, ευρύτερα γνωστός με το ψευδώνυμο Βολτέρος, Γάλλος συγγραφέας, ιστορικός και φιλόσοφος, δοκιμιογράφος και κορυφαίος εκπρόσωπος του ντεϊσμού. Θεωρείται κεντρική μορφή και ενσάρκωση του διαφωτισμού του 18ου αιώνα.
1: Το 1826 πεθαίνει από εξανθηματικό τύφος στο Ναύπλιο ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, κατά κόσμον Γεώργιος Κοζής, ο Μητροπολίτης που ύψωσε το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης. Η κηδεία του έγινε στο Ναύπλιο με κάθε μεγαλοπρέπεια και αργότερα τα οστά του μεταφέρθηκαν στη Δημητσάνα.
0: Το 1828 ο τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος αποστέλει στον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
1: Το 1917 ο Αλέξανδρος Πρώτος ανεβαίνει στον θρόνο του Βασιλείου της Ελλάδος μετά την παραίτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου.
0: Το 1941, δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, με μία παράτολμη ενέργειά τους, κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική.
1: Το 1941 λύγει η μάχη της Κρήτης με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς.
0: Το 1960 πεθαίνει ο Μπορίς Πάστερνακ, Ρώσος συγγραφέας και ποιητής, ο οποίος το 1958 είχε βραβευθεί με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Έγινε γνωστός παγκοσμίως με το μυθιστόρημά του «Δόκτορ Ζιβάγκο».

0: Το 1977 πεθαίνει ο Βασίλης Ρώτας, Έλληνας λογοτέχνης που μετέφρασε στα ελληνικά όλα τα έργα του Βίλιαμ Σέξπιρ.
1: Το 1990 η πρώτη μεταμόσχευση ύπατος στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη και διαρκεί 5,5 ώρες. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Χαίρετε. Ερμηνεύοντας τη ζωή του Χριστού, το τι έκανε ο Χριστός, το τι είπε και κήρυξε ο Χριστός και τι έπαθε, που θα γίνει στις επόμενες εκπομπές. Και στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφέρει το γεγονός της βαπτίσεως του Χριστού, γιατί από τη βάπτιση του Χριστού άρχισε όλο το έργο μετά ο Χριστός. Είδα τη διδασκαλία του, τα θαύματά του και όλη τη μετέπειτα ζωή του, κυρίως το Σταυρό, τα πάθη, το θάνατό του και την Ανάστασή του. Και ξέρουμε από τη διδασκαλία του Αγίου Άντου Δαμασκηνού, ένας από τους σκοπούς της ανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, ή μάλλον να το πω καλύτερα, ένας από τους σκοπούς της βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ήταν για να δείξει, να αποκαλύψει ότι ο Θεός είναι τριαδικός, είναι Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και ο ίδιος προς το μέσον περίπου της ζωής του ομιλούσε για τον Πατέρα του και προς το τέλος του μίλησε ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι απεκάλυψε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Βέβαια, ο Τριαδικός Θεός εμφανίζει και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά δεν είχαν αποκτήσει οι άνθρωποι καθαρή εικόνα του Τριαδικού Θεού. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε εμφανίσει το ασάρκου λόγου. Αλλά ο ίδιος ομιλούσε και για τα τρία πρόσωπα. Και γίνεται αναφορά για τα τρία πρόσωπα, αλλά όχι καθαρά. Δηλαδή, αλλού λέγεται Θεός, ο Θεός είπεν. Αλλού λέγεται ο Γιαχβέ, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Ο Θεός είναι ο Πατήρ. Αργότερα ονομάστηκε Πατήρ. Στην Καινή Διαθήκη ονομάστηκε Πατήρ. Ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός, τον αποκαλούσε Πατέρα. Οπότε στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε Θεό, έχουμε Γιαχβέ, έχουμε Πνεύμα. Το Πνεύμα Κυρίου. Δηλαδή και εκεί υπάρχει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, αλλά είναι ακόμη, δεν είναι τόσο γνωστό, γιατί όλοι γνώριζαν τον άσαρκο λόγο, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Οπότε ένας από τους σκοπούς της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού είναι για να αποκαλύψει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, πράγμα το οποίο το βλέπουμε στον Ιορδάνη ποταμό κατά το βάπτισμα του Χριστού. Αυτό θα είναι το αντικείμενο και θα το ερμηνεύσουμε από πολλές πλευρές της σημερινής εκπομπής. Και κυρίως θα ερμηνεύσουμε ένα χωρίο από το γεγονός το οποίο περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Λέει ότι όταν μπήκε ο Χριστός μέσα στον Ιορδάνη ποταμό, τότε ιδού ανεώχθησαν αυτό, δηλαδή αυτό στον τίμιο πρόδρομο, ανεώχθησαν αυτό οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον επ' αυτόν και ερχόμενον επ' αυτόν, καταβαίνον και ερχόμενον επ' αυτόν, δηλαδή επί των Χριστών, επί των, που ήταν στον ποταμό, και ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Το αναφέρει αυτό ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο τρίτο κεφαλαιό του. Φυσικά αυτό το βλέπουμε και στον Ευαγγελιστή Μάρκο και στο Λουκαλθάρ και στο σε αυτό το χωρίο όπως το παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Λέγει λοιπόν εδώ ότι την ώρα που ήταν ο Χριστός μέσα στον Ιορδάνη ποταμό ανεώχθησαν οι οφθαλμοί τίνος του Ιωάννου του Προδρόμου και είδε το Πνεύμα του Θεού το οποίο κατέβαινε και ερχόταν επάνω στον Χριστό και αμέσως άκουσε φωνή εκ των ουρανών που έλεγε αυτός τον οποίο υπεδείκνυε το Άγιο Πνεύμα είναι ο Υιός μου ο αγαπητός στον οποίο εγώ ευδόκησα. Να δούμε λίγο την ερμηνεία αυτού του χωρίου που νομίζω είναι πολύ σημαντική. Δεν ξέρω αν μπορέσει κανείς να το αναπτύξει, δεν μπορώ να το αναπτύξω στη σημερινή μόνο εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει θα πω τα πιο βασικά σημεία. Το πρώτο σχόλιο το οποίο μπορώ να κάνω είναι ότι αυτό που λέει ανεώχθησαν αυτό οι οφθαλμοί. Σε ποιον, στον Τίμιο Πρόδρομο. Ανεώχθησαν, άνοιξαν οι οφθαλμοί. Ποιοι οφθαλμοί, οι σωματικοί οφθαλμοί, όχι βέβαια, εννοεί εδώ τους πνευματικούς οφθαλμούς, γιατί ο άνθρωπος εκτός από σωματικούς οφθαλμούς έχει και πνευματικούς οφθαλμούς. Όταν φτάνει κάποιος στην θέα του Θεού, στην όραση του Θεού, αυτή η όραση είναι υπερόραση, υπερνόηση, υπερέστηση. Βεβαίως όλο το σώμα συμμετέχει, δεν χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, αλλά είναι οι πνευματικοί οφθαλμοί που βλέπουν τη δόξα του Θεού και μετέχει όλο το σώμα αυτής της δόξης του Θεού.
Ο Τίμιος Πρόδρομος έφτασε σε αυτή τη μεγάλη εμπειρία να δει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, πρώτος εκείνος που το είδε σε τέτοιο βαθμό, γιατί ο ίδιος ήταν αγιασμένος εκ χιλίας μητρός. Έλεγε το Άγιο Πνεύμα ενώ ήταν έμπριο μέσα στην κοιλία της μητέρας του. Έξι μηνών και ανεγνώρισε το Χριστό. Είδατε ότι όταν πήγε η Παναγία στην Ελισάβετ, τότε σκύρτησε το βρέφος να αγκαλιάσει εν την κοιλία της Ελισάβετ και μετέδωσε το προφητικό χάρισμα στη μητέρα του. Και υπάρχει ένα χωρίο που λέει εκεί στην Παλαιά Διαθήκη ο Ψαλμός: «Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση». Η ημέρα βγάζει, ερεύγεται ρήμα, λέει ένα ρήμα στην ημέρα, και η νύχτα δίνει γνώση στην άλλη νύχτα. Και ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Ακριβώς αυτό το περιστατικό θυμίζει τη συνάντηση μεταξύ της Παναγίας μας και της Ελισάβετ. Η ημέρα τη ημέρα είναι αυτό το χαιρετισμό τον οποίο είπε η Παναγία προς την Ελισάβετ και αυτό το οποίο απήντησε η Ελισάβετ στην Παναγία. Και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση είναι αυτή η επικοινωνία που είχε ο Χριστός μόλις είχε συλληφθεί στην κοιλία της μητέρας του, που ήταν μέσα στην κοιλία νυχτά, σκοτάδι, προς τον Τίμιο Πρόδρομο, και το απεκάλυψε ότι αυτός είναι ο Χριστός και αυτό έγινε ένα Αγίο Πνεύματι και ανήγγειλε στη μητέρα του. Με αυτή την έννοια λοιπόν, η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξη νυχτή αναγγέλει γνώση. Ο Τίμιος Πρόδρομος ήταν εκ κοιλίας μητρός αγιασμένος, εγνώρισε το Χριστό, έλαβε το Άγιο Πνεύμα, τριών ετών πήγε στις ερήμους, μεγάλωσε μέσα στην έρημο προσευχόμενος, αναδείχθη στον Ισραήλ, άρα είχε όλες τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να απεκαλυφθεί σε αυτόν το μέγα μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Λέει λοιπόν εδώ το δεύτερο, το πρώτο ήταν αυτό, ανέχθησαν αυτό οι ουρανοί. Το δεύτερο είναι ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέγει ανεώχθησαν οι ουρανοί, ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέγει είδε ο Τίμιος Πρόδρομος σχιζωμένος στους ουρανούς. Έχει μεγάλη σημασία αυτά τα δύο ρήματα. Ο ένας Ευαγγελιστής λέει ανεώχθησαν οι ουρανοί, γιατί, διότι ήταν κλεισμένοι οι ουρανοί. Τι σημαίνει τα κλεισμένοι οι ουρανοί? Όταν βγήκε ο Αδάμ και η Εύα από τον Παράδεισο, έχασαν την επικοινωνία με τον Θεό. Οι άνθρωποι βασανίζονταν, δεν είχαν μεγάλη επικοινωνία με τον Θεό και έκαναν διάφορες θρησκείες που προσπαθούσαν έτσι να αντικαταστήσουν την πνευματική σχέση και επικοινωνία που είχαν με τον Θεό. Και τώρα ανοίχτηκε αυτός ο δρόμος. Αλλά το άλλο που λέει είδε σχιζωμένος στους ουρανούς, τι σημαίνει? Σχίστηκαν οι ουρανοί. Πώς σχίζονται οι ουρανοί? Εδώ υπάρχει μια ωραιότατη ανάλυση και ερμηνεία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που λέει ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Το κτιστό έχει αρχή και τέλος. Το άκτιστο δεν έχει αρχή και τέλος. Και δεν μπορεί το κτιστό να κρατήσει το άκτιστο. Αυτό βέβαια έγινε μέσα στο Χριστό. Ενώθηκε το κτιστό με το άκτιστο. Αλλά όλη η άλλη η ανθρώπινη φύση, κτιστή και ακτιστή φύση, δεν μπορεί να συλλάβει το άκτιστο. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, φαίνεται ότι ο Χριστός κατά σάρκα έλαβε όλη την αμέτρητη και άπειρη δύναμη και ενέργεια του Θεού. Άλλωστε και ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, είχε την ίδια ενέργεια με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Είναι εδώ κατά σάρκα, η σάρκα. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα του Θεού σωματικός, τη σάρκα, όλο το πλήρωμα, όλη την φύση, τη Θεία Φύση. Η Θεία Φύση ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση. Οι ουρανοί όμως έδειξαν εμπράκτως ότι όλη αυτή η δύναμη και η ενέργεια του Θείου Πνεύματος είναι αχώρητος σε όλα τα κτιστά. Και με αυτή την έννοια ερμηνεύει ότι σχίστηκαν οι ουρανοί. Δεν μπορούσαν να αντέξουν όλη αυτή την άκτιστη ενέργεια του Θεού. Το τρίτο σημείο που μπορούμε να πούμε ερμηνεύοντας αυτό το χωρίο είναι ότι είδαν, λέγει, είδε καταβαίνον, ο Τίμιος Πρόδρομος, καταβαίνον, λέει, το Πνεύμα του Θεού, οσί περιστερά. Εδώ πρέπει να προσέξουμε
το οσί περιστερά. Δεν ήταν περιστερά, δεν ήταν περιστέρι, αλλά ήταν σαν περιστέρι. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ήταν άκτιστο. Το Άγιο Πνεύμα είναι άκτιστο, δεν είναι κτιστό. Δεν ήταν απλώς ένα περιστέρι. Τώρα συνηθίζουν την ημέρα των Θεοφανίων, πετάνε ένα περιστέρι. Αυτό να θυμίσουν το Άγιο Πνεύμα. Αυτό δεν είναι. Ήταν σαν περιστέρι. Και γιατί δεν λέει οσί περιστερά? Γιατί δείχνει την κινητικότητα του Αγίου Πνεύματος. Και κινείται το Άγιο Πνεύμα. Και επειδή κινείται το Άγιο Πνεύμα, φαινόταν σαν περιστέρα. Δεν ήταν περιστέρι. Αυτό το τονίζουν πολύ καλά οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Άλλωστε, το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται με πολλούς. Άλλωστε, πρώτη φορά παρουσιάστηκε ως υπεριστερά. Άλλη φορά εμφανίζεται ως ήχος, ως βροντί, ως πυρήνη γλώσσα. Και δείχνει πάντα την κινητικότητα του Άγιου Πνεύματος. Εδώ φάνηκε αυτή η κινητικότητα, η ενέργεια του Άγιου Πνεύματος σαν περιστέρι. Και σαν περιστέρι γιατί? Διότι το Άγιο Πνεύμα είναι καθαρόν. Το περιστέρι είναι ένα ζώο ήμερον, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ήμερον ζώων και καθαρών, επίουν και το πνεύμα πραότητος εστιν πνεύμα, δια τούτο εν τούτο φαίνεται. Το περιστέρι είναι λευκό, είναι καθαρό, δεν πηγαίνει στις βρωμιές, και το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα πραότητος και ειρήνης. Άλλωστε, εδώ μας θυμίζει και το μεγάλο εκεί γεγονός του κατακλυσμού, όταν έγινε ο κατακλυσμός επί Νόε. Και όταν ήθελε να μάθει ο Νόε αν τελείωσε ο κατακλυσμός, σταμάτησε το νερό, και για να μπορεί να βγει έστειλε το κόρακα. Ο κόρακας δεν επανήλθε, έστειλε την περιστέρα, και η περιστέρα ήρθε και έφερε ένα κλάδο ελέας. Και αυτό είναι ειρήνη, ότι ειρήνευσε ο κόσμος. Και έτσι παρουσιάζει το Άγιο Πνεύμα, ότι εδώ υποδεικνύει το Χριστό, που είναι το έλεον, είναι η αγάπη και η χάρις και η ευλογία στους ανθρώπους, και έφερε την ειρήνη σε όλους τους ανθρώπους. Ή επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας αυτό, λέει το πνεύμα ου φύσιν ανέλαβεν περιστεράς. Λέει αυτό που είδαν σαν περιστερά δεν ήταν περιστερά. Δεν ανέλαβε τη φύση της περιστεράς, δια τούτο και ο Ευαγγελιστής ου κείπεν ότι εν φύση περιστεράς, αλλά εν είδη περιστεράς. Οκούν ουδέ με τα ταύτα εν τούτο όφθη το σχήμα τι, αλλά τότε μόνο. Δηλαδή δεν ξαναπαρουσιάστηκε ποτέ μες στην ιστορία το Άγιο Πνεύμα να φαίνεται ως υπεριστερά, αλλά ήταν τότε μόνο μέσα στην οικονομία του Θεού. Και κυρίως εκείνο το οποίο θέλω να πω, και το είπα προηγουμένως και να το υπογραμμίσω, είναι όπως το περιστέρι πετάει και φεύγει από εδώ, φεύγει από εκεί και έχει διάφορες κινήσεις και διακρίνονται διάφορες έτσι στάσεις του, διάφορες κινήσεις του σώματος. Έτσι και εδώ ο Σι περιστερά δείχνει την καθαρότητα, δείχνει το φως του Αγίου Πνεύματος, φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα, και δείχνει το κινητικό του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και φαίνεται εν είδη περιστεράς. Και αυτό ερχόταν και υπεδείκνυε τον Υιό, γιατί δείχνει ότι είναι ομοούσιον ο Υιός με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ομοούσια. Γι' αυτό και λέει κατερχόμενον και ερχόμενον επ' αυτών, και δείχνει την ενότητα η οποία υπάρχει μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Και την ώρα που ερχόταν, κατέβαινε το Άγιο Πνεύμα και ερχόταν προς τον Χριστό να τον υποδείξει, τότε, αυτό είναι το τρίτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω, ερμηνεύοντας από το χωρίο, ακούστηκε η φωνή του Πατρός: ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο εγώ έχω ευδοκίσει. Υπάρχει δηλαδή αυτή η κοινωνία της φύσεως των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν κοινή ουσία, έχουν κοινή ενέργεια, είναι διαφορετικά πρόσωπα, διαφορετικές υποστάσεις, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, αλλά έχουν την ίδια φύση, την ίδια ενέργεια. Ο Μέγας Βασίλης που έκανε τη διάκριση μεταξύ ουσίας και προσώπου,
λέει ότι η ουσία είναι το κοινόν, το πρόσωπο είναι το ιδιαίτερο. Και έτσι όσοι αξιώθηκαν να έχουν τέτοια μεγάλη εμπειρία, όπως ο Άγιος Σημαίωνος Θεολόγος, για παράδειγμα, είδε τρία φώτα. Το ένα φως που δείχνει τον πατέρα, από το οποίο προερχόταν το δεύτερο φως που είχε σάρκα, και αυτό είναι ο Υιός, και το τρίτο φως που προερχόταν από το πρώτο φως που δεν είχε σάρκα, και αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Φώτα και τα τρία, ενότητα μεταξύ των φώτων, αλλά δείχνει και την ιδιαιτερότητα. Εκείνο που έχει σημασία και πρέπει να το τονίσουμε είναι αυτός ο λόγος που είπε ο πατήρ εκείνη την ώρα. Είπε ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Στον οποίον ευδόκησα. Και στην πατερική διδασκαλία, για παράδειγμα στον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά που το τονίζει αυτό, και άλλοι πατέρες όπως ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, τι θα πει ενώ ευδόκησα? Υπάρχουν δύο ρήματα. Το ευδόκησα, ή μάλλον το πούμε δύο. Ένα είναι το θέλημα του Θεού, μία είναι η ενέργεια του Θεού, αλλά άλλοτε είναι κατ' ευδοκία και άλλοτε είναι κατά παραχώρηση. Δηλαδή άλλοτε το θέλει ο Θεός και άλλοτε το παραχωρεί, δηλαδή το θέλει ο άνθρωπος. Και αυτό λέγεται κατ' ευδοκία και κατά παραχώρηση. Πώς ερμηνεύεται εδώ στην εμφάνιση του Τριαδικού Θεού? Λέει εδώ, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι είναι το κατ' ευδοκία. Δηλαδή η ενανθρώπιση του Χριστού είναι το κατ' ευδοκία θέλημα του Θεού. Ενώ όλα εκείνα τα οποία έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη, οι νόμοι, οι προφήτες, η λατρεία, η θυσίας, είναι το καταπαραχώρησιν θέλημα του Θεού. Το κατευδοκίαν είναι η ενανθρώπιση, που είναι το προηγούμενο θέλημα του Θεού, το πρώτο θέλημα του Θεού. Όλα εκείνα που έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη είναι το καταπαραχώρησιν θέλημα Θεού, που έγινε μετά την πτώση. Αυτό τη μεγάλη σημασία έχει για την Ορθόδοξη Θεολογία. Έχει τη σημασία ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος όχι επειδή αμάρτησε ο Αδάμ και επομένως ήρθε εξαναγκαστικά, έγινε ενανθρώπιση διότι εξαναγκάστηκε λόγω της αμαρτίας του Αδάμ. Γιατί τότε, αν είναι αυτό σωστό, τότε η αμαρτία είναι ευλογία. Τότε έγινε αιτία να προσλάβει την ανθρώπινη φύση ο Χριστός και να έχουμε όλη αυτή την εκκλησιαστική ζωή στη συνέχεια, που έχουμε κοινωνία και ενότητα με τον Χριστό. Οι πατέρες λένε ότι και πριν την πτώση, δηλαδή ο αρχικός, ο προηγούμενος σκοπός του Θεού ήταν ο Αδάμ να τηρήσει το θέλημα του Θεού, να αυξάνεται στην αγιότητα, από νήπιο που ήταν να ολοκληρωθεί, να αυξάνεται, ώστε σε κάποια στιγμή να γίνει ενανθρώπιση του Χριστού, γιατί δεν θα μπορούσε διαφορετικά να ενωθεί με το Θεό αν δεν υπήρχε κάποιο πρόσωπο στο οποίο θα ήταν ενωμένη η άκτιστη φύση με την κτιστή φύση, και δι' αυτού του προσώπου να γίνει η ένωση με το Θεό. Όχι θα γίνει η ένωση με το Θεό με εξωτερικούς τρόπους. Γι' αυτό η ενανθρώπιση του Χριστού ήταν το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού, ήταν το προηγούμενο θέλημα του Θεού, ενώ όλα εκείνα που συνέβησαν στην Παλαιά Διαθήκη είναι το μετέπειτα, το μεταγενέστερο θέλημα του, το καταπαραχώρηση. Αυτό το λέει πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ένας μεγάλος πατέρας του 7ου αιώνος, ο οποίος μιλώντας για την ενανθρώπιση του Χριστού λέει: «Τούτο εστί το μέγα και απόκριφο μυστήριον». Δηλαδή αυτό, η ενανθρώπιση του Χριστού, είναι το μεγάλο και απόκριφο μυστήριο. «Τούτο εστί το μακάριον, διού τα πάντα συνέστησαν τέλος». Αυτό είναι το μυστήριο για το οποίο δημιούργησε όλο τον κόσμο. Δημιούργησε όλο τον κόσμο, τον ορατό και τον αόρατο, τον αόρατο πρώτα και τον ορατό και τον άνθρωπο, ώστε να ενανθρωπίσει ο Λόγος του Θεού και όλος ο κόσμος να ενωθεί μετά με τον Θεό κατά διαφόρους τρόπους. Και προχωρεί ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής για να πει: «Τούτο εστίν
ότι της αρχής των όντων προεπινοούμενος σκοπός, δηλαδή είναι οι ανθρώποι του Χριστού, ο σκοπός εκείνος ο οποίος εννοήθηκε πρώτης δημιουργίας, πρώτης αρχής των όντων, ου ένεκα μεν τα πάντα, αυτό δε ουδενός ένεκα. Επομένως η ανθρώπιση του Χριστού ήταν το πρώτο, το προηγούμενο θέλημα του Θεού. Όποιος ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό μπορεί να διαβάσει ένα κείμενο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το οποίο έχει γράψει ο Άγιος Νικόδημος Αγίου και το συμπεριέλαβε στο βιβλίο του που λέγεται Συμβουλευτικών Εχειρίδιων ή τη περιφυλακή των πέντε αισθήσεων. Επειδή είχε γράψει ένα προηγούμενο βιβλίο ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ καλά την πατερική θεολογία και πατερική παράδοση, ότι όλος ο αόρατος και ορατός κόσμος, ο νοητός και ορατός κόσμος έγινε για την Παναγία και η Παναγία έγινε για τον Χριστό. Και επειδή μερικοί τότε θεολόγοι της εποχής εκείνης σκανδαλίστηκαν, τι είναι αυτά που λέει ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, γι' αυτό κάθισε και έκανε μια μελέτη και συνέλεξε όλα τα πατερικά χωρία. Από την Παλαιά Διαθήκη, χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, χωρία της Καινής Διαθήκης, χωρία των Πατέρων της Εκκλησίας, ιδιαίτερα στο Αγίου Μαξίμου, αυτό το χωρίο το οποίο ανέφερα προηγουμένως, του Αγίου Γρηγορίου, του Παλαμά, χωρία μέσα από τα τροπάρια της Εκκλησίας που αποδεικνύουν αυτό το πράγμα. Γιατί δεν θα μπορούσε ο Χριστός να γίνει άνθρωπος σαν να εξαναγκάστηκε λόγω της αμαρτίας του Αδάμ και της Εύας. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο φαίνεται εδώ είναι ότι έχουμε αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού στον Ιορδάνη ποταμό. Ο πατήρ φώναξε, έχουμε τον Χριστό, τον Θεάνθρωπο Χριστό, έχουμε το Πνεύμα το οποίο συμπεριστράν καταβαίνει και έρχεται από Αυτόν και η Φωνή του Πατρός, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Ο Άγιος Γρηγορίος Παλαμάς λέει, γιατί εμφανίζεται, έχουμε πρώτη μεγάλη αποκάλυψη, η δεύτερη ήταν μετά κατά τον ίδιο περίπου τρόπο στο Θαβόρ όρος, γιατί επεκαλύφθη ο Τριαδικός Θεός την ώρα της βαπτίσεως του Χριστού. Λέει ο Άγιος Γρηγορίος Παλαμάς ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Τριαδικό Θεό, ο Πατήρ Διού εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα, ποιήσουμεν άνθρωπο κατοικών ημετέρων και ομοίωσιν, είπε ο Θεός. Ας κάνουμε έναν άνθρωπο κατά τη δική μας εικόνα και ομοίωση. Και λέει ο Άγιος Γρηγορίος Παλαμάς ότι ο Θεός είναι τριαδικός, είναι νους, λόγος, πνεύμα. Ο πατήρ είναι ο νους, ο λόγος που προέρχεται από το νου είναι ο Υιός και το πνεύμα είναι αυτή η αγάπη που έχουν όλα τα πρόσωπα ενότητα. Είναι το πνεύμα. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγορίος Παλαμάς ότι επειδή κατά τη δημιουργία και την πλάση του ανθρώπου έχουμε την εμφάνιση του Τριαδικού Θεού, ο οποίος δημιουργεί τον άνθρωπο, έτσι τώρα με την ανάπλαση και την αναδημιουργία έχουμε πάλι εμφάνιση του Τριαδικού Θεού, διότι στον Ιορδάνη ποταμό έχουμε την ανάπλαση και την αναδημιουργία του ανθρώπου, οπότε έχουμε και εδώ εμφάνιση του Τριαδικού Θεού και ο άνθρωπος είναι το καλύτερο έργο μες στη δημιουργία. Έχουμε τους αγγέλους, έχουμε όλο τον αισθητό κόσμο και μετά έχουμε τον άνθρωπο που αποτελείται από νοερό και αισθητό. Οπότε ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγορίος Παλαμάς το ότι ο άνθρωπος είναι η περίληψη όλης της δημιουργίας. Λέει το εξής, ότι ο Τριαδικός Θεός είναι νους, λόγος, πνεύμα. Οπότε νους, λόγος, πνεύμα έχει και ο άνθρωπος κατ' εικόνα του Τριαδικού Θεού. Οι άγγελοι έχουν μόνο νου και λόγο. Δεν έχουν πνεύμα που ζωοποιεί σώμα. Δεν έχουν σώμα οι άγγελοι. Και δεν έχουν πνεύμα για να ζωοποιεί σώμα. Έπειτα όλα τα όντα, τα ζώα και τα λοιπά, έχουν πνεύμα που ζωοποιεί σώμα, αλλά δεν έχουν νου και λόγο. Οπότε ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έχει νου, λόγο και πνεύμα. Γι' αυτό και ο άνθρωπος είναι ο κατεξοχήν εκείνος που είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού.
Γι' αυτό και όταν δημιουργείται και όταν αναδημιουργείται και αναπλάθεται μέσα στον Ιορδάνη ποταμό, έχουμε την εμφάνιση του Τριαδικού Θεού. Και πάλι θέλω να πω ότι όταν βλέπουμε την εικόνα της, αυτό που είπα στην προηγούμενη εκπομπή, την εικόνα της βαπτίσεως του Χριστού, μας θυμίζει μια Θεία Λειτουργία, αλλά συγχρόνως μας θυμίζει όχι μόνο, και αυτό μας θυμίζει μια Θεία Λειτουργία, η εμφάνιση του Τριαδικού Θεού, διότι στη Θεία Λειτουργία παρακαλούμε τον Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβάλει τον άρτον και τον ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού. Αλλά μας θυμίζει και το όρο Σταβόρ, γιατί και εκεί έχουμε εμφάνιση του Τριαδικού Θεού. Έχουμε τον Χριστό που έλαμψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος και τα ημάτια αυτού έγιναν λευκά ως το φως. Έχουμε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο τώρα δεν είναι ως υπεριστερά, αλλά σαν εφέλη φωτεινή που τους εκάλυψε. Και έχουμε πάρει τη φωνή του Πατρός, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησε, και προστίθεται αυτού ακούεται, γιατί πρέπει να τον ακούμε. Έχουμε εμφάνιση του Τριαδικού Θεού. Και κάτι ακόμη για να τελειώσω. Λέμε ότι όλη τη δημιουργία και τον άνθρωπο και την κτήση και τον νοερό κόσμο και τον αισθητό κόσμο, όλος ο νοερός και ο αισθητός κόσμο και ο άνθρωπος δημιουργήθηκαν από τον Τριαδικό Θεό. Μία είναι η θέληση, αλλά ο Πατήρ διού εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα. Ο Πατήρ διά του Λόγου εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα. Τώρα εδώ έχουμε τι? Έχουμε μια αντίστροφη πορεία που δείχνει την αναγέννηση και την ανάπλαση του ανθρώπου. Το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται ως υπεριστεράν, υποδεικνύει τον Λόγο, τον Χριστό, και ακούγεται και η φωνή του Πατρός, που σημαίνει με το Άγιο Πνεύμα, τώρα αφού έχουμε αμαρτήσει, με το Άγιο Πνεύμα καθαρίζεται η καρδιά μας και λόγω της καθαρότητας της καρδιάς κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα, με όλη την ενέργεια του Αγίου Τριαδικού Θεού. Αυτό είναι το μυστήριο της δημιουργίας του ανθρώπου, το μυστήριο της αναδημιουργίας του ανθρώπου και κυρίως το μυστήριο του ανθρώπου ο οποίος γεύεται της χάριτος του Θεού και αποκτά αίσθηση και γνώση της ενεργίας του Τριαδικού Θεού. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της του Θεού Σοφίας νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Κυριακή, 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Σγοροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός των Κρουσώνα Μελεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης

0: και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος Κυσσού της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Το βράδυ της Κυριακής και ώρα 9:30 έως 12 θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση Αγιασμός στην Κρίνη της Μονής και Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με λιτάνευση και ευλόγηση των Άρτων. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Χτιτορικό Μνημόσυνο.

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στη Ρογδιά. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία της εορτής με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Κυρίου Θεοδόρου. Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθήσεις από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στη Ρογδιά.

Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Συνοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

0: Μέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.
1: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω βάθιας Παιδιάδος, στη θέση Πραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.

0: Κατά Ιωάννην, κεφάλαιον 21. Μετά ταύτα εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς στις μαθητές επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτους. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο από Κανά της Γαλιλαίας και οι του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο. Λέγει αυτή Σίμων Πέτρος, υπάγω αλιεύειν. Λέγουσιν αυτό, ερχόμεθα και ημί συν σύ. Εξήλθον και ενέβησαν εις το πλοίον ευθύς και εν εκείνη τη νυχτή επίασαν ουδέν. Πρωίας δε ήδη γενωμένης έστει ο Ιησούς εις των Αιγυαλών. Ού μεν τη είδησαν οι μαθηταί ότι Ιησούς εστί. Λέγει ούν αυτής ο Ιησούς, παιδεία, μη τι προσφάγιον έχετε. Απεκρίθησαν αυτό, ού. Ο δε είπεν αυτής, βάλετε εις τα δεξιά μέρη του πλοίου το δίκτυον και ευρύσετε. Έβαλον ούν, και ουκέτι αυτό ελκύσε ίσχυσαν από το πλήθος των νυχθείων. Λέγει ούν ο μαθητής εκείνος όν ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Σίμων ούν Πέτρος, ακούσας ότι ο Κύριος εστί. Τον επενδύτην διεζώσατο, ειν γαργυμνός, και έβαλεν εαυτόν εις την θάλασσα. Οι δε άλλοι μαθητέ το πλοιαρίο ήλθον, ουγαρίσαν μακράν από της γης, αλλώς από πηχών διακοσίων σύρονται στο δίκτυον των νυχθείων. Όσουν απέβησαν εις την γην, βλέπουσιν ανθρακιάν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ενέγκατε από τον οψαρίον, ον επιάσατε νυν. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίκτυον επί της γης μεστών νυχθείων μεγάλων 153. Και το σού των όντων ούκ εσχίστη το δίκτυον. Λέγει αυτής ο Ιησούς, δεύτε αριστήσατε. Ουδείς δε ετόλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν σύτηση, ειδώτες ότι ο Κύριος εστίν. Έρχεται ούν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσιν αυτής και το ψάριον ομοίως. Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών. Ότε ούν ηρίστησαν, λέγει το Σίμωνη Πέτρο ο Ιησούς. Σίμωνη Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον. Λέγει αυτό, ναι Κύριε, σι είδας ότι φιλώσε. Λέγει αυτό, βόσκε τα αρνία μου. Λέγει αυτό πάλιν δεύτερον, Σίμωνη Ιωνά, αγαπάς με. Λέγει αυτό, ναι Κύριε, σι είδας ότι φιλώσε. Λέγει αυτό, πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει αυτό το τρίτον, Σίμωνη Ιωνά, φιλείς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό το τρίτον, φιλείς με, και είπεν αυτό, Κύριε, σι πάντα είδας, σι γινώσκεις ότι φιλώσε. Λέγει αυτό ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αμήν αμήν λέγωσι, ότε εις νεότερος, εζώνιες σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Όταν δε γυράσεις, εκτενείς τα σχήρα σου και άλλος σε ζώσει και είσαι όπου ου θέλεις. Τούτο δε είπον σημαίνον ποιο θανάτο δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο είπον λέγει αυτό, ακολούθημη. Επιστραφείς δε ο Πέτρος βλέπει τον μαθητήνων η γάπα ο Ιησούς ακολουθούντα, ως και ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε, τι σε έστεινο παραδιδούσε. Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει το Ιησού, Κύριε, ούτως δε τι. Λέγει αυτό ο Ιησούς, εάν αυτόν θέλω μένινε ως έρχομαι, τι προσέ, σύ ακολούθημη. Εξήλθενουν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος ούκ αποθνίσκει. Και ούκ είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ούκ αποθνίσκει. Αλλά εάν αυτόν θέλω μένινε ως έρχομαι, τι προσέ. Ούτως έστειν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων. Και γράψα ταύτα. Και είδαμεν ότι αληθείς εστί η μαρτυρία αυτού. Έστει δε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς. Άτινα εάν γράφετε καθέν, ουδέ αυτόν είμαι των κόσμων χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. Κεφάλαιο 21. Αργότερα ο Ιησούς εμφανίστηκε πάλι στους μαθητές στην όχθη της λίμνης Τιβεριάδας. Και να πως εμφανίστηκε. Ήταν μαζί ο Σίμων Πέτρος, ο Θωμάς που λεγόταν Δίδυμος, ο Ναθαναήλ που καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας, οι δύο γιοι του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητές του. Τους λέει ο Σίμων Πέτρος, πηγαίνω να ψαρέψω. Ερχόμαστε κι εμείς μαζί σου, του λένε εκείνοι. Βγήκαν έξω και αμέσως ανέβηκαν στο πλοίο, αλλά όλοι εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτα. Όταν πια ξημέρωσε, στάθηκε ο Ιησούς στο γυαλό. Οι μαθητές όμως δεν ήξεραν ότι ήταν ο Ιησούς. Τους λέει τότε ο Ιησούς, «Παιδιά, μήπως έχετε κάτι για προσφάγι?» «Όχι», το αποκρίθηκαν. Εκείνος τότε τους λέει, «Ρίξτε το δίχτυ στη δεξιά μεριά του πλοίου και θα βρείτε ψάρια». Πραγματικά, έριξαν το δίχτυ και τα ψάρια ήταν τόσα πολλά που δεν μπορούσαν να τραβήξουν το δίχτυ. Λέει τότε στον Πέτρο ο μαθητής εκείνος που ο Ιησούς τον αγαπούσε, «Ο Κύριος είναι». Μόλις άκουσε ο Σίμων Πέτρος πως είναι ο Κύριος, ζώστηκε το ημάτιό του επειδή ήταν γυμνός και ρίχθηκε στο νερό. Οι άλλοι μαθητές ήρθαν με το πλοιάριο σέρνοντας το δίχτυ με τα ψάρια, γιατί δεν απήχαν από τη στεριά παρά 100 περίπου μέτρα. Όταν αποβιβάστηκαν στη στεριά, βλέπουν εκεί αναμένη μια ανθρακιά και ένα ψάρι πάνω στη φωτιά και ψωμί. Τους λέει ο Ιησούς, «Φέρτε από τα ψάρια που πιάσατε τώρα». Ανέβηκε τότε στο πλοίο Σίμων Πέτρος και τράβηξε το δίχτυ στη στεριά γεμάτο μεγάλα ψάρια, για την ακρίβεια 153. Και ενώ ήταν τόσα πολλά ψάρια, το δίχτυ δεν είχε σκιστεί. «Ελάτε να φάτε», τους λέει ο Ιησούς. Και κανείς από τους μαθητές δεν τολμούσε να τον ρωτήσει, «Εσύ ποιος είσαι?», γιατί ήξεραν πως είναι ο Κύριος. Έρχεται ο Ιησούς, παίρνει το ψωμί και τους το μοιράζει. Το ίδιο έκανε και με το ψάρι. Αυτή ήταν η τρίτη εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές μετά την Ανάστασή Του. Όταν λοιπόν έφαγαν, λέει ο Ιησούς στον Σίμωνα Πέτρο, «Σίμων, γέ του Ιωνά, μ' αγαπάς περισσότερο από όσο αυτή εδώ?» «Ναι, Κύριε», του απαντάει ο Πέτρος, «εσύ ξέρεις πως αγαπώ», του λέει τότε, «βός και τα αρνιά μου». Τον ρωτάει πάλι για δεύτερη φορά, «Σίμων, γέ του Ιωνά, μ' αγαπάς?» «Ναι, Κύριε», του αποκρίνεται εκείνος, «εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ». Του λέει τότε, «Πείμενε τα πρόβατά μου». Τον ρωτάει για τρίτη φορά, «Σίμων, γέ του Ιωνά, μ' αγαπάς?» Στενοχωρήθηκε ο Πέτρος που τον ρώτησε για τρίτη φορά, «Μ' αγαπάς?» και του απάντησε, «Κύριε, εσύ τα ξέρεις όλα. Εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ». Του λέει τότε ο Ιησούς, «Βός και τα πρόβατά μου. Όταν ήσουν νεότερος, έδαινες τη ζώνη στη μέση σου και πήγαινες όπου ήθελες εσύ. Όταν όμως γεράσεις, σε βεβαιώνω πως θα πλώσεις τα χέρια σου και κάποιος άλλος θα σε ζώσει και θα σε πάει εκεί που δεν θέλεις». Αυτό το είπε για να δείξει με ποιον θάνατο θα δόξαζε το Θεό. Και αφού το είπε αυτό, του λέει, «Ακολούθησέ με». Γυρίζει τότε ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο μαθητής που ο Ιησούς τον αγαπούσε, εκείνος που στο δείπνο είχε γύρει στο στήθος του και του είχε πει, «Κύριε, ποιος είναι αυτός που θα σε παραδώσει?» Όταν λοιπόν τον είδε ο Πέτρος, λέει στον Ιησού, «Κύριε, και με αυτόν τι θα γίνει?» Ο Ιησούς του λέει, «Κι αν εγώ θέλω αυτός να με περιμένει ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα? Εσύ ακολούθησέ με». Διαδόθηκε λοιπόν αυτός ο λόγος στους αδελφούς, ότι δηλαδή ο μαθητής εκείνος δεν θα πεθάνει. Ενώ ο Ιησούς δεν του είπε πως δεν θα πεθάνει, αλλά «Κι αν εγώ θέλω αυτός να με περιμένει ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα?» Αυτός είναι ο μαθητής που επιβεβαιώνει αυτά τα γεγονότα και που τα έγραψε. Και εμείς ξέρουμε πως λέει την αλήθεια. Υπάρχουν κι άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς, που αν γραφτούν ένα προς ένα, ούτε ο κόσμος ολόκληρος δεν θα χωρούσε, νομίζω, τα βιβλία που θα έπρεπε να γραφτούν. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στην συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διαδρομές στον τόπο και στον χρόνο με τον κύριο Αντώνιο Στιβακτάκη. Στοχασμός και έκφραση με την κυρία Αμαλία Γεναράκη. Κόκκινη κλωστή δεμένη με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Έλα Χριστέ στην συντροφιά μας με την κυρία Πασχαλίνα Γιαννούδη. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο με τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη. Αθλητικές ιστορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Οδεύομεν προς την εορτή της Αγίας Πεντηκοστής και της γενεθλίου ημέρα της Μητρός μας Εκκλησίας, της οποίας σώμα είμαστε όλοι βαπτισμένοι στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού και κεφαλή της οποίας είναι ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Την ημέρα αυτή πρωταγωνιστεί το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πανάγιον Πνεύμα, ο Παράκλητος Κύριος. Επ' αυτού θα αναγνώσομεν λόγων μεστών, ψυχοφελή και σωτήριον, γραμμένο από τον θεολόγο Λάμπρο Σκόντζο και δημοσιευμένο στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, την οποία η Εκκλησία μας εορτάζει και πανηγυρίζει λαμπρά, φέρνει στη σκέψη όλων ημών των πιστών το τρίτο πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητας, το Πνεύμα το Άγιον, τον Παράκλητο, και αυτό διότι το θείο αυτό πρόσωπο είναι ο πρωτοστάτης αυτής της εορτής. Η κάθοδός του στον κόσμο την ευλογημένη εκείνη η μέρα της Πεντηκοστής στο υπερόον της Ιερουσαλήμ σήμανε μια νέα εποχή για την πορεία του κόσμου και την ιστορία της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Για τον πολύ κόσμο και δυστυχώς και για πολλούς πιστούς, ο Κύριος και Θεός μας Άγιον Πνεύμα είναι ο μεγάλος άγνωστος και λίαν δυσχερής η κατανόησή του. Δεν είναι άμυρη ευθυνών βεβαίως η δυτική εμπνεύσεως εικονογραφία της Αγίας Τριάδος, η οποία παρουσιάζει τον Θεό Παράκλητο με την απαράδεκτη πτηνοτροφική παράσταση, με συνέπεια να μην εκλαμβάνεται αυτός από τους μη έχοντας θεολογική παιδεία και εκκλησιαστική συνείδηση ως θείον πρόσωπο, αλλά ως μια απλή συμβολική παράσταση κάποιας αφηρημένης δυνάμεως του Θεού. Επί τη ευκαιρία είναι ανάγκη η εν λόγω εικονογραφική παράσταση της Αγίας Τριάδος να αποσυρθεί από την Ορθόδοξο λατρεία και να αντικατασταθεί από τη συμβολική παράσταση των τριών αγγελικών μορφών της φιλοξενίας του Αβραάμ. Αυτή είναι η γνήσια ορθόδοξη εικονογράφηση του Τριαδικού Θεού. Το Άγιον Πνεύμα δεν είναι κάποια απρόσωπη δύναμη του Θεού, όπως βλάσφημα δίδασκαν και διδάσκουν οι ανά τους αιώνες πνευματομάχοι αιρετικοί. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, Θεός αληθινός, διότι μετέχει της Θείας ουσίας ισότιμα με τον Πατέρα και τον Υιό. Είναι επίσης πρόσωπο αληθινό, προσωπικότητα ενσυνείδητη, έχοντας τη δική του υποστατική ιδιότητα, η οποία τον καθιστά ξεχωριστή και μοναδική προσωπικότητα, χωρίς να συγχέεται με τα άλλα πρόσωπα της θεότητος. Σύμφωνα με τη βιβλική διδασκαλία, η οποία κατανοήθηκε ορθώς μόνο μέσα στην Εκκλησία, το προσωπικό υποστατικό ιδίωμα του Κυρίου Παρακλήτου, τον οποίον τον καθιστά μοναδικό, είναι η αίδια εκπόρευσή του από τον Πατέρα. Η αιρετική προσθήκη από την παπική ετεροδοξία της βλάσφημης διδασκαλίας της και εκ του Ιού εκπορεύσεώς του, το γνωστό Φιλιόκοβε, αποτελεί σοβαρή εκτροπή από τη βιβλική και αγιοπατερική διδασκαλία της αρχαίγονης Εκκλησίας και ανατροπή της χριστιανικής πίστεως περί υποστατικών ιδιωμάτων των θείων προσώπων της Αγίας Τριάδος. Η φράγκικη αυτή σοβαρή κακοδοξία, η οποία ενσωματώθηκε αυθαίρετα στο σύμβολο της πίστεως το 1019 από την Παπική Εκκλησία και έγινε πίστη της, αποτελεί την κυριότερη αιτία του σχίσματος του 1054 και το σοβαρότερο σημείο τριβής των σχέσεων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και του Παπισμού. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως οι Δυτικοί εμάς τους Ορθοδόξους μας θεωρούν αιρετικούς, διότι απορρίπτουμε τη διδασκαλία του Φιλιόκβε.

Ή μετά το σχίσμα πατέρες, ομολογητές και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, με προεξάρχοντες τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και τον Άγιο Μάρκο Εφέσου τον Ευγενικό και άλλους πολλούς, έδωσαν τιτάνιους αγώνες κατά αυτής της αιρετικής διδασκαλίας, διότι θεωρήθηκε ως μια ακόμα σοβαρή τριαδολογική κακοδοξία, η οποία βεβηλώνει το σχετικώς αποκεκαλυμμένο μυστήριο της υπάρξεως του Τριαδικού Θεού. Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι η αιρετική πίστη του Φιλιόκβε καταργεί την μοναρχία της θεότητος και δημιουργεί δύο αρχές στην Αγία Τριάδα. Συγχαίει το προσωπικό υποστατικό ιδίωμα του Πατρός περί της εκπορεύσεως του Πνεύματος με αυτό του Υιού και υποβιβάζει τη θέση του Αγίου Πνεύματος ως προς την ισότιμη ύπαρξή του στη θεότητα, ως δήθεν πρόσωπο υπηρετούντος την θέληση του Πατρός και του Υιού. Αυτό σημαίνει ότι η κακοδοξία αυτή, η οποία δυστυχώς συντηρείται επιδεικτικά από τους παπικούς, έχει τεράστιες σωτηριολογικές επιπτώσεις στο ανθρώπινο γένος και αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο επαναπροσέγγισης ορθοδοξίας και δυτικών ετεροδόξων. Το Άγιον Πνεύμα ήταν πάντοτε παρόν μαζί με τα άλλα δύο θεία πρόσωπα της Παναγίας Τριάδος στη διαδικασία της δημιουργίας του κόσμου και την επεξεργασία της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Πνεύμα Κυρίου πεπλήρωκεν την οικουμένη. Είναι το Πνεύμα του Θεού το οποίο επισκιάζει, διαπερνά και ζωογονεί τα πάντα. Τακτοποιεί και ωρεοποιεί τη δημιουργία του Θεού. Εξαποστελεί στο Πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινιεί στο πρόσωπο της γης, αναφωνεί ο ψαλμοδός. Το Πνεύμα του Κυρίου μεταμορφώνει ανθρώπινες προσωπικότητες της προχριστιανικής αρχαιότητος ώστε να γίνουν όργανα της Θείας Βουλήσεως για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, όπως οι προφήτες οι οποίοι έγιναν οι διαμηνητές του θελήματος του Θεού στον κόσμο. Η ενανθρώπιση του Θεού, του Υιού και Λόγου του Θεού έγινε τη συνεργία του Παναγίου Πνεύματος. Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψής του επισκιάσισι, ανήγγειλε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Θεοτόκο τη στιγμή του Ευαγγελισμού της. Και το γάρ εν αυτή τη Παρθένου γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου, διαβεβαίωσε ο Άγγελος Κυρίου τον Ιωσήφ. Το Άγιον Πνεύμα αναπάβεται στον Χριστό, παρίσταται στη βάπτισή του για την επιβεβαίωση της μεσιανικής του ιδιότητος. Τον στηρίζει ως άνθρωπο στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Μέσω του Πνεύματος του Κυρίου ευαγγελίζεται τους πτωχούς, ιατρεύει τους ασθενείς, κηρύσσει την ελευθερία στους εχμαλώτους και δίνει την ανάβλεψη των τυφλών. Εν πνεύματι Θεού διώχνει τα δαιμόνια. Το Άγιον Πνεύμα είναι ο σύνδεσμός του με τον Πατέρα. Ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα γίνει ο συνεχιστής του απολυτρωτικού έργου του Χριστού εις τον αιώνα. Αυτός θα πάρει τη θέση του στο έργο της σωτηρίας. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν τον Παράκλητον, προς ημάς και ελθόν εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Όταν έλθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν, διαβεβαίωσε ο Χριστός τους μαθητές του λίγο πριν από το εκούσιον πάθος του. Σε ερώτηση των μαθητών προς τον Κύριο Ιησού Χριστού στο μετά την Ανάστασή του, «Κύριε, εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνεις την Βασιλεία το Ισραήλ», τους απάντησε πως «Ούχι μόν γνώνε χρόνους ή καιρούς, ούσο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία, αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσες θέμη μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ
και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Με την έμεση αυτή απάντησή του ο Κύριος δήλωνε πως η Βασιλεία του Θεού είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία του. Η Αγία ημέρα της Πεντηκοστής είναι η απαρχή μιας νέας εποχής, της εσχατολογικής, η οποία θα περατωθεί με το τέλος της ανθρωπίνης ιστορίας.

Η ευλογημένη επαγγελία του Χριστού πραγματοποιήθηκε την Αγία αυτή η μέρα. 50 ημέρες μετά τη λαμπροφόρο Ανάστασή του, το Πανάγιον Πνεύμα κατήλθε στο υπερόν της Ιερουσαλήμ, όπου ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό συνηγμένοι οι Άγιοι Απόστολοι. Ο ερχομός του ήταν κάτι σαν εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και η ορατή παρουσία του ήταν ως γλώσσεως ή πυρός, το οποίον εκάθισέτε εφένα έκαστον αυτών των μαθητών. Σύμφωνα με τον Θεόπνευστο συγγραφέα του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, τον Ευαγγελιστή Λουκά, το Ευαγγέλιο του Πνεύματος, όπως αποκαλείται αυτό, μεταμόρφωσε κυριολεκτικά τους αγράμματους μαθητές σε νέες δυναμικές προσωπικότητες, με πρώτο ορατό σημείο το φαινόμενο του λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεσθε, εκπληρώνοντας την θαυμαστή προφητεία του Ιωήλ πως τους έσχατους καιρούς θα γίνει έξυση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος επί πάσαν σάρκαν σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, υπερνικώντας το εμπόδιο της γλωσσικής και η ασδήποτε άλλης διαφοράς. Έτερο απτό φαινόμενο της προσωπικής μεταμορφώσεως των Αποστόλων υπήρξε η θαραλέα ομιλία του Πέτρου προς τους εκστατικούς μπροστά στο παράδοξο φαινόμενο όχλους της Ιερουσαλήμ. Το αποτέλεσμα ήταν συγκλονιστικό. Ο εμπνευσμένος από το Πνεύμα του Θεού λόγος του κορυφαίου Αποστόλου κατενήγησε την καρδία των όχλων, με αποτέλεσμα ευθύς αμέσως να ζητούν από τους Αποστόλους: «Τι ποιήσομεν, άνδρες αδελφοί?» Ο Πέτρος τους προέτρεψε: «Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστο Σιμών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και λείψεσθε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Εκείνοι, ασμένος, αποδεξάμενοι των λόγων αυτού, ευαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχαίως ή τρισχύλιε. Έτσι γεννήθηκε το ορατό επί γης στρατευόμενο μέρος της Εκκλησίας του Θεού. Η Αγία Πεντηκοστή θεωρείται ως η εν Αγίω Πνεύματι γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας. Η Αγία μας Εκκλησία είναι, σύμφωνα με τη βιβλική θεολογία, το σώμα του Χριστού και αυτός η κεφαλή του σώματος. Το Άγιον Πνεύμα είναι η ψυχή του εκκλησιαστικού αυτού σώματος. Όπως στο φυσικό ανθρώπινο σώμα η ψυχή ζωοποιεί το σώμα, το ίδιο και η παρουσία του παρακλήτου ζωοποιεί την Εκκλησία. Κάνει το εκκλησιαστικό σώμα εύρωστο, δυνατό και αθάνατο. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη του σώματος, οι πιστοί, ζούμε μέσα στην Εκκλησία χάρη στο ενικούν σε αυτήν Πνεύμα του Θεού, την όντω ζωή. Μέσα σε αυτή υπάρχουμε, τρεφόμαστε με ουράνια τροφή και χαριτωνόμαστε, αγιαζόμαστε, σωζόμαστε και θεωνόμαστε. Η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του Δοθέντος ημίν, διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος των Εθνών τονίζει επίσης κατηγορηματικά πως ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν Πνεύματι Αγίω. Αυτό σημαίνει πως ο Θεός Παράκλητος είναι πλέον ο Κύριος της Εκκλησίας και του κόσμου μετά την ανάληψη του Χριστού. Αυτός μας κάνει γνωστό τον λυτρωτή μας Ιησού Χριστό και ενεργοποιεί το σωτήριον έργο του σε κάθε άνθρωπο που θέλει να σωθεί. Κατά συνέπεια, όχι μόνο η άρνηση του απολυτρωτικού έργου του Χριστού, αλλά και η άρνηση της συμμετοχής του Παναγίου Πνεύματος στη λυτρωτική διαδικασία του κόσμου αποτελεί πρωταρχική αιτία απώλειας της σωτηρίας πολλών.

Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο εκδηλώνεται ποικιλότροπα, με διαιρέσεις χαρισμάτων, με διαιρέσεις διακονιών, με διαιρέσεις ενεργημάτων, με καρποφορία πνευματικών καρπών. Κάθε αγαθό και δωρεά που δίνεται στους ανθρώπους είναι προϊόν του Παναγίου Πνεύματος. Σε κάθε άνθρωπο δίδεται η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον αυτού. Το Άγιον Πνεύμα μοιράζει χαρίσματα στους πιστούς, τα οποία είναι χρήσιμα για τη σωτηρία τη δική τους, αλλά και για το σωστικό έργο της Εκκλησίας. Σε άλλον δίδεται λόγος σοφίας, άλλο δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, ετέρω δε πίστης εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε χαρίσματα ιαμάτων εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε ενεργήματα δυνάμεων, άλλο δε προφητεία, άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων, ετέρω δε γέννη γλωσσών, άλλο δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλεται. Το Άγιον Πνεύμα μοιράζει διακονίες στον λαό του Θεού, οι οποίες υπάρχουν για να διακονούν καθολικά τις πνευματικές και υλικές ανάγκες του, εις τρόπον ώστε να ζει ο πιστός αποκλειστικά μέσα στη χάρη του Θεού και να μην έχει ανάγκη από τα σκύβαλα του κόσμου. Η Εκκλησία του Θεού υπάρχει για να μεταλλάσσει ολοκληρωτικά και καθολικά τον άνθρωπο της αμαρτίας και της φθοράς σε νέα αναγεννημένη και χαριτωμένη ύπαρξη. Πρώτα απ' όλα, το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους ποιμένην την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού. Ακολούθως όρισε εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Επίσης το Πνεύμα του Θεού έδωκεν τους μεν Αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε Ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους προς καταρτισμών των Αγίων εις έργων διακονίας εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Το Άγιον Πνεύμα καρποφορεί στις καρδιές των πιστών υπέροχους και σπάνιους πνευματικούς καρπούς ως αποτέλεσμα επίπονης καλλιέργειας. Ο Θεόπνευστος Απόστολος, αφού αναφέρει τα βδελιρά έργα της σαρκός, τα οποία είναι η καρπή της αμαρτίας, παραθέτει στη συνέχεια τους καρπούς του Πνεύματος, οι οποίοι είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Οι καρποί της σαρκός καταδεικνύουν τον άνθρωπο της πτώσεως, της αμαρτίας και της φθοράς. Οι δε καρποί του Πνεύματος φανερώνουν ως πόλεις επάνω όρους κειμένη τον αναγεννημένο εν Χριστώ άνθρωπο της χάριτος και της σωτηρίας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας είχε πει πως «εκ γάρ του καρπού το δένδρον γινώσκεται». Έτσι και ο πνευματικός αναγεννημένος άνθρωπος ξεχωρίζει από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που είναι στολισμένος. Το Άγιον Πνεύμα συνεχίζει το απολυτρωτικό έργο του Χριστού μας μετά την εις ουρανούς ανάληψή του. Αυτός διαχέει τις άκτιστες δωρεές του Θεού στους ανθρώπους και ολόκληρη τη δημιουργία. Αυτός, ο Παράκλητος, είναι ο πραγματικός τελετουργός των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας μας, μέσω των οποίων οι πιστοί αγιαζόμαστε και σωζόμαστε. Αυτός καθιστά τους λειτουργούς της Εκκλησίας μας και χαριτωμένα όργανά του για την επιτέλεση του σωστικού έργου του λαού του Θεού. Αυτός εμπνέει πνεύματα προφητείας και σοφίας. Αυτός διαφυλάσσει την Εκκλησία από τις επιβουλές των οργάνων της πλάνης και του ψεύδους. Αυτός, ο Παράκλητος, μοιράζει χαρίσματα στους πιστούς και πραγματοποιεί την υιοθεσία μας στο Θεό. Αυτός συγκροτεί όλον τον θεσμό της Εκκλησίας. Η παρουσία λοιπόν του Κυρίου μας Παρακλήτου στην Εκκλησία είναι τόσο σημαντική ώστε ήμι πνεύμα παρήν ούκαν συνέστη η Εκκλησία,
τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Χάρις στην παρουσία εκείνου βιώνουμε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού και γευόμαστε τις ακένωτες σωτήριες δωρεές Του. Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες. Αυτή γάρ ημάς έσωσεν. Δεν έχουμε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, παρά να κλείνουμε γόνι λατρείας και προσκυνήσεως προς Αυτόν, τον Άγιον Τριαδικών Θεών, και να Του ζητήσουμε φωτισμό γνώσεως και ψυχοσωματική κάθαρση από κάθε ρήπο αμαρτίας.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στην Αγία Πεντηκοστή και στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πανάγιον Πνεύμα, τον Παράκλητο. Ευχαριστούμε τον Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου για άλλη μια φορά και επέλεξε τη μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο. Στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Αγαπητοί μας ακροατές, με τον γνωστό, πανέμορφο, δογματικό ύμνο της Εκκλησίας μας που ακούσατε, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν. 50 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η Εκκλησία μας γιορτάζει μία από τις μεγαλύτερες και πιο ελπιδοφόρες γιορτές της, την Πεντηκοστή. Την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και την ουσιαστική φανέρωση της Αγίας Τριάδος στον κόσμο. Γιορτάζουμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, την ημέρα που οι απλοί ψαράδες της Γαλιλαίας φωτίστηκαν, έγιναν πάνσοφοι διδάσκαλοι και μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρη την Οικουμένη. Είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας, μια ημέρα ελπίδας, ενότητας και πνευματικής αναγέννησης για τον καθένα από μας. Σε μια εποχή που συχνά νιώθουμε πνευματικά διψασμένοι, ερχόμαστε σήμερα να αναζητήσουμε το είδωρ το ζών, να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα αυτής της εορτής, τα σύμβολά της και να δούμε πώς το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στη δική μας σύγχρονη καθημερινότητα. Σε αυτό το πνευματικό διπορικό δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία, τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη, ο οποίος με τον μεστό και συγκροτημένο λόγο του θα μας καθοδηγήσει στα μυστήρια της σημερινής ημέρας. Πάτερ Νικόλαε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε για την ευγενική σας ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τη μεγάλη αυτή εορτή της Πεντηκοστής.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαγία, και για μένα είναι μεγάλη τιμή και ευλογία να είμαι εδώ στον σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, στο βήμα αυτό της Εκκλησίας μας και να μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη δεσποτική εορτή, την τελευταία των εορτών του Πεντηκοσταρίου. Γι' αυτό ονομάζεται άλλωστε και Πεντηκοστάριο το βιβλίο, το οποίο αρχίζει και έπεται του Τριωδίου, το οποίο αρχίζει με τον Εσπερινό της Αναστάσεως και τελειώνει με την Κυριακή της Πεντηκοστής και καταλήγει στην Κυριακή των Αγίων Πάντων.
0: Να πούμε, αγαπητοί μας φίλοι, ότι ο πατήρ Νικόλαος Κριτσοτάκης είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Μύρωνα, στο πανέμορφο ομώνυμο ιστορικό κεφαλοχώρι της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου και έχει το προνόμιο να διακονεί έναν μεγάλο και πολύ θαυματουργό Άγιο του τόπου μας, με τον οποίο τον συνδέουν μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα. Θα πρέπει, πατήρ Νικόλαε, να αφιερώσουμε από κοινού μια εκπομπή στον Άγιο Μύρωνα, να μας μιλήσετε για τις εμπειρίες και την προσωπική σχέση που έχει οικοδομηθεί με τον Άγιο τόσο με εσάς προσωπικά όσο και με τους νωρίτες σας, τους κατοίκους του χωριού.
1: Αυτό θα ήταν και για μένα μεγάλη ευλογία και μια ευκαιρία να πούμε και από το σταθμό της Εκκλησίας, όπως έχουμε πει και σε άλλα δημοσιογραφικά κανάλια τα οποία έρχονται και μας παίρνουν συνεντεύξεις, να μιλήσουμε για τον μεγάλο Άγιο της Κρήτης, τον Άγιο Μύρωνα, τον οποίο τόσο πολύ σέβεται και αγαπά ο λαός της Κρήτης και όχι μόνο, και ο οποίος με τόση πολύ χάρη και έτσι αγάπη δίνει στους ανθρώπους αυτά τα οποία ο Θεός δίδει διαμέσου των Αγίων Του. Είναι πραγματικά μια μεγάλη τιμή για μένα να υπηρετώ στο χωριό μου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Μύρωνα, το προσκύνημα αυτό, και θα ήταν πολύ όμορφο και σας προκαλώ να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή παρόμοια μέρες εορτής του Αγίου Μύρωνος στις 8 του Αυγούστου.
0: Βεβαίως, πρώτο Θεός, στη διάθεσή σας. Σίγουρα ο πατήρ Νικόλαος σας είναι γνωστός, αγαπητοί μας ακροατές, αφού είναι επίσης συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, παραγωγός εκπομπών. Πάτερ Νικόλαε, οι πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφουν με παραστατικό τρόπο το γεγονός της Πεντηκοστής. Διαβάζουμε λοιπόν. «Και εν το συμπληρούστε την ημέραν της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό». Καθώς δηλαδή προχωρούσε να συμπληρωθεί και να κλείσει η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν όλοι οι πιστοί ομόψυχοι συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος. Ποιοι ήταν αυτοί οι συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος, στο υπερόν δηλαδή όπου συνήθιζαν να μαζεύονται. Ποιοι ναι. ακριβώς ήταν εκεί οι παρόντες, Πάτερ?
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η ημέρα της Πεντηκοστής ήταν μια ημέρα όπου και οι Εβραίοι γιόρταζαν αυτό το γεγονός και μάλιστα με την ίδια ονομασία Πεντηκοστή.
0: Ναι, ακριβώς αυτό που λέει και εντοσυμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής. Η εβραϊκή δηλαδή Πεντηκοστή.
1: Γι' αυτό το αναφέρει στις, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος είναι ο συγγραφέας των πράξεων, γι' αυτό το αναφέρει αυτή την ημέρα, την αναφέρει ως ημέρα της Πεντηκοστής κατά το εβραϊκό ορολόγιο, κατά την εβραϊκή ονομασία. Επομένως,

0: και απ' έξω όλοι οι άλλοι λαοί, και μιλάω για λαούς, δεν μιλάω μόνο για τους Ιουδαίους που γιόρταζαν, αλλά πολλοί κόσμος από όλα τα μέρη του κόσμου, το αναφέρει αυτό και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις, ήταν διάφοροι Πάρθοι, Μύρδοι, Κρήτες, Άραβες, Πέρσε, είχαν συγκεντρωθεί διότι είχαν ακούσει ότι την ημέρα της Πεντηκοστής κάτι θα γινόταν στα Ιεροσόλυμα.
1: Α, ήταν ακούσει, γνωστό δηλαδή, βέβαια, ήταν, αυτό.
0: Και μάλιστα μία παράδοση αναφέρει ότι και, ήταν και ο Απόστολος Τίτος, ο δικός μας, εκεί πέρα.
1: Παρόν.
0: Έτσι, παρόν.
1: Και οι μαθητές τώρα είχαν συγκεντρωθεί επί τούτου, περιμένοντας
0: βεβαίως,
1: δηλαδή την
0: βεβαίως,
1: υπόσχεση του Χριστού, βεβαίως, ότι θα του στείλει τον Παράκλητο.
0: Βεβαίως. Ο Χριστός υποσχέθηκε ότι πριν την ανάληψή του, είπε ότι εγώ θα απέρθω και μάλιστα τους λέει ότι μην στενοχωριέστε, συμφέρει να φύγω, γιατί αν δεν φύγω, ο Παράκλητος, που είναι το Πανάγιο Πνεύμα, δεν θα έρθει προς εσάς. Και όταν θα έρθει ο Παράκλητος, θα οδηγήσει την Εκκλησία σε όλη την αλήθεια. Δηλαδή, το έργο το οποίο ετέλεσε ο Πατήρ, το τριαδικό έργο που αρχίζει από τον Πατέρα, στην προ-Χριστού εποχή, ο οποίος είναι άσαρκος, έρχεται να ολοκληρωθεί με την ενσάρκωση του Θεολόγου στην κατασάρκα οικονομία του, δια της γεννήσεώς του, των θαυμάτων του, δια της διδασκαλίας του και κυρίως δια του πάθους και της Αναστάσεώς του, έρχεται να το σφραγίσει σήμερα, την ημέρα της Πεντηκοστής, το Πανάγιο Πνεύμα. Και αυτή η εορτή είναι παντέλειος, όπως την αναφέρουν οι ευχές της Εκκλησίας που θα πούμε αργότερα, διότι όλα τα οποία ο Χριστός είπε στους μαθητές του και απεκάλυψε για την Αγία Τριάδα, σήμερα το Πανάγιο Πνεύμα έρχεται να τα επικυρώσει, έρχεται να τα μέσα στο κεφάλι τους να τα φωτίσει και να καταλάβουν ότι αυτός που είχαν μαζί τους τα τρία χρόνια που ήταν μαζί τους, ήταν αυτός ο οποίος πραγματικά τον απέστειλε ο πατέρας του για να σώσει τον κόσμο. Έχουμε δηλαδή την συνεργασία, την κοινή συνεργασία της μίας φύσεως των προσώπων της Αγίας Τριάδος, όπου ο πατέρας και το Άγιο Πνεύμα είναι άσαρκοι, δεν σαρκώνονται, αλλά η σάρκωση της, το προνόμιο να το πούμε έτσι, της σαρκώσεως το έχει το δεύτερο πρόσωπο, ο οποίος γεννήθηκε προπάντων των αιώνων και εν χρόνο μέσα στον κόσμο και απεκάλυψε στους ανθρώπους την Αγία Τριάδα, και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις και εμφανίσεις μέσα στην Καινή Διαθήκη, και στο τέλος έρχεται το Πανάγιο Πνεύμα να επισφραγίσει αυτό το έργο που ο Χριστός έκανε για να παραμείνει μέσα στην Εκκλησία και να σώσει τον κόσμο και να τον αποκαταστήσει στην πρώτη του κατάσταση, πράγμα το οποίο απέτυχαν να κάνουν οι πρωτόπλαστοι.
1: Είναι και η φανέρωση του πνεύματος της αληθείας του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, αλλά θα το αναλύσουμε λίγο αργότερα, όπως μας είπατε. Να επιστρέψω λίγο στην αρχή, Πάτερ Νικόλαε, και να πούμε ότι η εβραϊκή εορτή αποκαλούνταν Σαββουώθ στα εβραϊκά, που σημαίνει εβδομάδες, και την ελληνική λέξη Πεντηκοστή την χρησιμοποιούσαν οι ελληνόφωνες Ιουδαίοι της αρχαιότητας, επειδή η γιορτή τελούνταν ακριβώς 50 ημέρες μετά το εβραϊκό Πάσχα.
0: Ναι.
1: Είχε στην αρχή γεωργικό περιεχόμενο, μετά έχασε με τη διασπορά των Εβραίων, έχασε αυτό το χαρακτήρα και παρέμεινε ως γιορτή της παράδοσης του νόμου από τον Θεό. Πώς όμως μετά καθιερώθηκε ο εορτασμός της χριστιανικής Πεντηκοστής?
0: Ναι, πρέπει να πούμε εδώ πέρα, κυρία Μαγία, ότι τρεις ήταν οι μεγάλες εορτές των Εβραίων. Ήταν η εορτή του Πάσχα, με την οποία θυμόταν οι Εβραίοι την μετάβασή τους στη γη της Επαγγελίας,

0: ήταν η γιορτή της Πεντηκοστής, που την εόρταζαν, όπως είπατε σωστά, με την 50 μέρες μετά το Πάσχα. Και τι θυμόταν τότε, τι γιορτάζαν τότε δηλαδή οι Εβραίοι? Γιορτάζαν τον νόμο του Μωυσέως, ο οποίος εδόθη
1: την παράδοση, δηλαδή, από των εντολών,
0: από στο όρος στο Σινά, τις 10 εντολές δηλαδή που τους έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Και η τρίτη εορτή ήταν η γιορτή της Κοινοπηγίας, η οποία εορταζόταν μετά τη συγκομιδή των καρπών, 5 μήνες μετά το Πάσχα. Αυτές οι τρεις ήταν οι μεγάλες γιορτές των Εβραίων. Τώρα, η εορτή του Πάσχα των Εβραίων αντικαταστέθηκε με την εορτή του Πάσχα των Χριστιανών. Όπως δηλαδή οι Εβραίοι γιόρταζαν την έξοδό τους από την αιχμαλωσία στην ελευθερία, στη γη της επαγγελίας, έτσι ο ίδιος ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, έρχεται με το δικό, να κάνει το δικό του Πάσχα, χύνοντας το δικό του αίμα πάνω στο τίμιο ξύλο του Σταυρού, κατεμπέροντας τον Άδη και την τρίτη μέρα ανασταίνοντας τον εαυτό του και τους ανθρώπους τον Άδη που πίστεψαν σε αυτόν, και έτσι κάνει ο Χριστός τη δική του διάβαση, το δικό του πέρασμα από τη ζωή της φθοράς στη ζωή της αφθαρσίας. Είναι το Πάσχα πέρασμα. Και η εορτή της Πεντηκοστής, η οποία όπως είπατε ήταν εβραϊκή, έρχεται να παρουσιάσει μια νέα κατάσταση, μια νέα αλήθεια στην εξάπλωση του Ευαγγελίου στα έθνη. Η εορτή της Πεντηκοστής έρχεται να μας δώσει, όπως έδωσε ο Θεός στο Μωυσή τον νόμο στο όρος στο Σινά, έστει να μας δώσει, να δώσει και σε μας την χάρη και την αλήθεια του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, έρχεται και κατασκηνώνει στην Εκκλησία ολόκληρη η Αγία Τριάδα, η οποία γίνεται προσωπική υπόθεση του κάθε ανθρώπου, αλλά και δια αυτής της προσωπικής υποθέσεως ο άνθρωπος έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει το χάρισμα το οποίο δίδεται σε αυτόν κατά το Άγιο Βάπτισμα για το κοινό καλό και τη σωτηρία όλης της κοινότητας, όλης της Εκκλησίας. Άρα δηλαδή η εορτή της Πεντηκοστής είναι η κάθοδος όλης της Αγίας Τριάδος μέσα στην Εκκλησία. Διότι το ομοούσιον, το αδιαίρετον της Αγίας Τριάδος είναι παντού, δεν υπάρχει, αν να το πούμε καλύτερα. Τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι το Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τα οποία ενώνονται και κοινωνούν μαζί τους με την ίδια φύση. Αλλά υπάρχει η αλληλοπεριχώρηση, δηλαδή όπου είναι το Πατήρ είναι ο Υιός και το Πνεύμα, όπου είναι ο Υιός είναι ο Πατήρ και το Πνεύμα, όπου είναι το Πνεύμα είναι ο Πατήρ και ο Υιός. Πρόσωπο ο Πατέρας, πρόσωπο ο Υιός, πρόσωπο και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, το οποίο έχει αδικηθεί δυστυχώς πολλές φορές και παραξηγούμαστε. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και ως πρόσωπο ενεργεί. Όπου λοιπόν είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι και τα άλλα πρόσωπα μαζί. Τι λέμε σε κάθε θεία λειτουργία ή και σε κάθε μυστήριο που αρχίζουμε, όπου εκεί έχουμε μια επέκταση και μια προέκταση και μια συνέχεια της Πεντηκοστής. Πώς αρχίζουμε? Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άρα δηλαδή αυτό το οποίο έγινε τη μέρα της Πεντηκοστής είναι η τελεία φανέρωσης του Τριαδικού Θεού στον κόσμο.
1: Αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι πριν έχουμε τον Χριστό. Από την Πεντηκοστή και μετά έχουμε την, μιλούμε για το Άγιο Πνεύμα. Όπως είπατε, έχουμε πλέον και τα τρία βέβαια πρόσωπα την φανέρωσή τους.
0: Μα και όταν είχαμε τον Χριστό, όχι όταν είχαμε τον Χριστό, πάντοτε είχαμε
1: τον Πάντα
0: το
1: βέβαια.
0: Διότι απλώς αυτή είναι αχώριστος η Αγία Τριάδα.
1: Δεν ήταν εμφανή, να το πούμε έτσι, η παρουσία.
0: Αυτή την εορτή της Πεντηκοστής θα κάνει εμφανής ο Θεός ολόκληρη την παρουσία του. Μέσα στον κόσμο, με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος.
1: Γι' αυτό και η Πεντηκοστή, Πάτερ Νικόλαε, είναι στην ουσία, γιορτάζεται όλες τις μέρες της εβδομάδας.
0: Ναι, όλη την εβδομάδα γιορτάζεται, όπως και το Πάσχα. Όλη η εβδομάδα του Πάσχα θεωρείται ως μία ημέρα. Το ίδιο και η εβδομάδα της Πεντηκοστής θεωρείται μία ημέρα. Έχουμε κατάργηση πάντα, δεν νηστεύεται η Τετάρτη και η Παρασκευή. Διότι είναι μία ημέρα αντίστοιχη με την εορτή του Πάσχα.
1: Ωραία. Να επανέλθουμε λίγο τώρα στο κείμενο των πράξεων και να δούμε τα θαυμαστά που συμβαίνουν και καταγράφονται στο κείμενο βέβαια, που συμβαίνουν εκείνη την ημέρα, και να δούμε τι συμβολίζει το καθένα από αυτά. Καταρχάς, και γένετο άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας και πλήρωσεν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Ξαφνικά ακούστηκε ένας θόρυβος από τον ουρανό, σαν τον θόρυβο ορμητικού δυνατού αέρα, και γέμισε όλο το σπίτι στο οποίο κάθονταν. Τι ακριβώς συμβολίζει αυτός ο άνεμος, Πατρ Νικόλαε?
0: Εάν θέλαμε να δούμε τι συμβολίζει αυτός ο άνεμος, η βία πνοή δηλαδή του παρακλήτου, θα πρέπει να το δούμε αυτό σε συνάρτηση με το βιβλίο της Γενέσεως, όπου ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο από το χώμα για να τον ζωντανέψει, του έδωσε, του ενεφύσισε σε αυτό πνοή ζωής. Και έτσι ζωντάνεψε ο άνθρωπος. Αυτό είναι το μοναδικό προνόμιο που έχει ο άνθρωπος από το Θεό, δηλαδή το ότι του έδωσε κάτι από τον εαυτό του ο Θεός στον άνθρωπο.
1: Με ιδιαίτερο τρόπο δημιουργία σε σχέση με τα άλλα
0: έτσι ακριβώς, δημιουργήματα. Έτσι, έτσι και με αυτό, στη νέα αναγέννηση του ανθρώπου, έτσι, στην Πεντηκοστή που είναι η αναγέννηση του ανθρώπου και δια του ανθρώπου και του κόσμου, διότι ξέρετε η παράδοση των πρωτοπλάστων έγινε αιτία να πέσει στη φθορά όχι μόνο ο άνθρωπος, αλλά και συμπαρέσυρε και τον κόσμο.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Γι' αυτό βλέπετε πόσα πολλά κακά γίνονται.
1: Συστενάζει και συνοδεύει η φύση.
0: Γίνονται στον κόσμο, έτσι και ακόμα και μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτή την πνοή ζωής που ενεφύσισε ο Θεός στον Αδάμ και την οποία ο Αδάμ δεν την τίμησε, δεν κατόρθωσε να την κρατήσει για να πετύχει από το κατοικώνα, δηλαδή που έδωσε ο Θεός το καθομοίωση να γίνει Άγιος, να γίνει τέλειος, να φτάσει να μοιάσει στο Θεό, παρόλο που είχε όλες τις προϋποθέσεις. Τώρα έρχεται ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα, με αυτή την βιαία πνοή, να αναδημιουργήσει τον άνθρωπο, να τον ξαναγεννήσει. Και ζωντανεύει μέσω του Αγίου Πνεύματος το σώμα της Εκκλησίας.
1: Ο άνεμος δηλαδή αυτός είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος,
0: η δύναμη του Αγίου Πνεύματος
1: που καθαρίζει, ανανεώνει.
0: Πέρχεται με βίαιο τρόπο, παρομητικό τρόπο, γιατί τι θέλει να μας πει.
1: Ωραία εικόνα είναι αυτή.
0: Ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι σαν να βιάζεται ο Θεός μετά από τη θυσία του Υιού Του, μετά από την Ανάστασή Του, μετά από την ανάγκυψή Του. Είναι σαν να βιάζεται ο Θεός να τελειώσει το έργο για τη σωτηρία του ανθρώπου, από αγάπη στον άνθρωπο. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό το πράγμα, κυρία Μαρία. Πολύ μεγάλο πράγμα. Να ξέρουμε πόσο ο Θεός διψά αποθεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό που απέτυχε ο Αδάμ να κάνει, ο Θεός το κάνει σήμερα με ένα δικό του ανεπανάληπτο και μοναδικό τρόπο. Και το κάνει αυτήν την ημέρα της Πεντηκοστής.
1: Και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος. Εκάθισέται εφένα έκαστον αυτών και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου.
0: Ναι.
1: Εμφανίστηκαν λοιπόν σε αυτούς γλώσσες που έμοιαζαν πύρινες και διαμοιράστηκαν και κάθισε από μία πάνω στον καθένα τους.
0: Ναι.
1: Η φωτιά τώρα,
0: η
1: δηλαδή,
0: φωτιά.
1: Ο σύμβολο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σύμβολο.
0: Θα δούμε προτυπώσεις της φωτιάς στην Παλαιά Διαθήκη, στη Θεοφάνεια έτσι, του Θεού που είχαμε στην Πάτο του Μωυσή, στη φλεγόμενη Πάτο, mm-hmm. στους κεραυνούς που έπεσαν στο Σινά, στον πύρινο στήλο που οδηγούσε τους Εβραίους στην έρημο, και αυτή η φωτιά της Πεντηκοστής δείχνει ότι ο ίδιος ο Θεός είναι πλέον παρόν ανάμεσα στους ανθρώπους. Όπως δηλαδή είχαμε προτυπώσεις αυτής της κατάστασης στην Παλαιά Διαθήκη, τώρα πλέον εμφανέστερα όπως και οι γλώσσες, όπως και η βία πνοή, έτσι και οι γλώσσες, οι πύρινες γλώσσες που συμβολίζουν, που είναι η φωτιά που έριξε ο Θεός πάνω στα κεφάλια των Αποστόλων, έτσι, είναι η παρουσία και η δυνατή παρουσία του Θεού πλέον μέσα στους ανθρώπους, και η οποία είναι μόνιμη και μη αναστρέψιμη.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Αυτό, Πάτερ, το ότι πήγε η φλόγα, στάθηκε πάνω από το κεφάλι του κάθε ενός χωριστά, αυτό το πυρ διαιρούμενο εις νομάς χαρισμάτων, δείχνει ότι τα χαρίσματα μοιράζονται σε όλους.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά και για τον καθένα χωριστά πάλι.
0: Βεβαίως. Το χάρισμα, προσέξτε, οι Απόστολοι τι ήταν, οι περισσότεροι, έτσι, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι τι ήταν, ψαράδες ήταν, αγράμματοι ήταν. Εγκατέλειψαν τα πάντα, ακολούθησαν τον Χριστό, ήσαν μαζί του, είδαν τα θαυμαστά που έκανε ο Κύριος μας, άκουσαν τη διδασκαλία του, είδαν τη σταύρωσή του. Τον είδαν αναστημένο, αλλά πάλι ήταν φοβισμένοι.
1: Έτσι.
0: Και αυτό σήμερα έρχεται να το διαλύσει, να το συντρίψει η κάθοδος του Παναγίου Πνεύματος πάνω στο κεφάλι τους. Αυτή η φλόξ η οποία έπεσε πάνω στο κεφάλι των αγράμματων ψαράδων, των απλών ανθρώπων, τι τους έκανε? Λιοντάρια. Λιοντάρια που, όπως λέει ένας σύγχρονος πατέρας της Εκκλησίας μας, κατάλαβαν, λέει, ότι τη ημέρα της Πεντηκοστής που έπρεπε να πάει ο καθένας να κηρύξει. Μόνο και μόνο από την επιφύτηση που είχε ο καθένας ως, προσέξτε τώρα να δείτε, η επιφύτηση στους Αποστόλους, ναι, τα χαρίσματα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, ναι, είναι προσωπικά. Αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτό το προσωπικό χάρισμα δεν το κράτησαν οι Απόστολοι για τον εαυτό τους. Γι' αυτό τους εδόθη. Για να αγωνιστούν, να πάνε στον τότε γνωστό κόσμο και να κηρύξουν με τα τότε μέσα που υπήρχαν.
1: Δεν ήταν καμία.
0: Ακριβώς. Αυτή την εντολή το Πορευθέντες μαθεύσε πάνω τα έθνη, μπαπτίζονται σε αυτούς. Αυτό ήταν που έκανε η φωτιά της Πεντηκοστής στους Αποστόλους. Κατάλαβαν που έπρεπε να πάει ο καθένας να κηρύξει, χωρίς να φοβούνται, ξέρετε ότι όλοι οι Απόστολοι μαρτύρησαν, χωρίς να φοβούνται πλέον το μαρτύριο, χωρίς να έχουν αυτή την ανθρώπινη αδυναμία, την διηγεία.
1: Και όλοι μαρτύρησαν
0: εκτός από τον Απόστολο Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον μαθητή της αγάπης, ο οποίος δεν μαρτύρησε, είναι ο μόνος που δεν μαρτύρησε. Όλοι οι άλλοι μαθητές του Χριστού μαρτύρησαν, και μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος, ξέραμε ότι μαρτύρησε στη Ρώμη μαζί με τον Παύλο. Και ότι τον σταυρώσανε, και όταν τον σταυρώσανε, όπως τον Κύριό μας, τους είπε: γυρίστε ανάποδα το σταυρό, γιατί δεν με αξίζει να σταυρωθώ όπως ο δεσπότης μου. Αυτή λοιπόν την δύναμη, αυτή την ζωτικότητα, αυτή την αλλίωση που υπέστησαν οι Απόστολοι με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στην ημέρα της Πεντηκοστής, με αυτήν τη δύναμη άλλαξαν τα έθνη και δεν υπολόγισαν ούτε σκοπαντίες, ούτε φυλακισμούς, ούτε ραβδισμούς, ούτε ναυάγια, ούτε θάνατο, προκειμένου να διαδώσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού και να βαπτίσουν τα έθνη στο όνομα του Χριστού. Αυτό δεν είναι ανθρώπινο. Δεν μπορεί να γίνει ανθρώπινο αυτό το πράγμα. Εάν το Άγιο Πνεύμα δεν τους έκανε λιοντάρια, εάν δεν τους καθάριζε, εάν δεν τους φώτιζε, εάν δεν τους άλλαζε όλο τους το είναι, όλη τους την προσωπικότητα, δεν θα μπορούσαν να επιτελέσουν αυτό το έργο, κυρία Μαγκία. Γι' αυτό, λέμε ότι η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είναι πραγματικά η Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Γιατί χωρίς μέσα, χωρίς όπλα, χωρίς ούτε καν τα απαραίτητα, οι Απόστολοι άλλαξαν τα έθνη και τα εφώτισαν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και παρόλο που δέχτηκαν όλοι σχεδόν το μαρτύριο, όπως είπαμε, εντούτοις έχουμε από τους Αποστόλους βαπτισμένους ανθρώπους. Έχουμε την μεγάλη αυτή ευλογία να έχουμε παραπάνω από 11 εκατομμύρια μάρτυρες οι οποίοι πίστεψαν στον Χριστό.
1: Επειδή αναφέρεται το βάπτισμα ξεκινάει προς τους ανθρώπους εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος από την ημέρα της Πεντηκοστής.
0: Βεβαίως. Αυτή την εντολή που σας είπα ότι πήραν οι Απόστολοι λίγο πριν την ανάληψη, τι τους είπε ο Χριστός? Είναι το πρώτο Αγιωθινό Ευαγγέλιο. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάνω τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, καθαρά. Και διδάσκοντες τους ανθρώπους να κάνουν όλα τα οποία σας παράγγειλα και να, εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής μέχρι της συντελείας του κόσμου. Αυτήν την εντολή πήραν οι Απόστολοι και αυτή την εντολή μπόρεσαν να την πραγματοποιήσουν μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος ήταν αδύνατο να το κάνουν αυτό. Ανθρωπίνως αδύνατο. Mm-hmm. Η βάπτιση λοιπόν του κάθε ανθρώπου είναι η προσωπική του Πεντηκοστή. Διότι με το μυστήριο του βαπτίσματος, κυρία Μαγία, και εδώ πρέπει να το πούμε διότι ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό. Όταν λέμε πάμε σε μια βάπτιση, κάνουμε μια βάπτιση, στο βάπτισμα τελούνται δύο μυστήρια. Το βάπτισμα του ανθρώπου μέσα στο νερό της Κολυμβήθρας, στο όνομα της Αγίας Τριάδος, ξεχωριστά στο κάθε πρόσωπο βαπτίζεται, η ανάδυση, δηλαδή η απαλλαγή του από το πρωτορικό αμάρτημα το οποίο του δίδει το Άγιο Βάπτισμα, και μετά η έκχυση του Παναγίου Πνεύματος, η Πεντηκοστή δηλαδή, η οποία ενεργοποιεί το βάπτισμα. Πώς γίνεται αυτό? Με το Άγιο Χρίσμα. Ο άνθρωπος, εάν βαπτιστεί και δεν χρηστεί, δεν είναι τέλειος χριστιανός. Έρχεται λοιπόν το Άγιο Μύρο που αντικαθιστά την επίθεση των χειρών των Αποστόλων στα πρώτα χρόνια, περχόταν το Άγιο Πνεύμα μετά το βάπτισμα, έρχεται το Άγιο Χρίσμα, το οποίο ενεργοποιεί τα χαρίσματα που έλαβε ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος και τελειώνει το βάπτισμα.
1: Και μάλιστα εκείνα τα πρώτα χρόνια που αναφέρεται, κατά την εορτή αυτή γινόταν και η βάπτιση των κατηχουμένων, γι' αυτό και συνεχίζεται και ψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος όσοι Χριστόν εβαπτίστητε.
0: Ναι. Όχι μόνο την εορτή της Πεντηκοστής, αλλά και την εορτή της βαπτίσεως του Χριστού, δηλαδή τον Θεοφάνεια, και στην εορτή των Χριστουγέννων, που βέβαια τα πρώτα χρόνια ήταν μαζί αυτές οι δύο εορτές, και το Μεγάλο Σάββατο. Γι' αυτό και έχει παραμείνει στην Εκκλησία μας, αντί το Τρισάγιο Ύμνου και την εορτή της Πεντηκοστής που θα ακούσουμε, να ψάλετε το «Όσοις Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενδύσαστε, αλληλούια». Από εκεί παρέμεινε.
1: Το τρίτο σημείο τώρα που συμβαίνει, θαυμαστό σημείο που συμβαίνει την ημέρα της Πεντηκοστής, «και επλήσθησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν, εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεσθε». Γέμισαν δηλαδή όλοι με το Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν διάφορες γλώσσες σύμφωνα με τη δυνατότητα που τους έδινε το πνεύμα.
0: Εδώ,
1: το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς δηλαδή, Πάτερ,
0: εδώ
1: τώρα.
0: Εδώ θα κάνουμε μια εκτενή αναφορά, διότι η γλωσσολαλιά ως σημείο ενότητας της Εκκλησίας την οποία χορήγησε το Πανάγιο Πνεύμα, ξέρετε, να το πούμε αυτό λίγο, η Πεντηκοστή είναι η αντιστροφή του πύργου της Βαβέλ.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρετε, στον πύργο της Βαβέλ στη γένεση οι άνθρωποι τιμωρήθηκαν για την αλαζονία τους με το να μπερδευτούν οι γλώσσες τους, να μην καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον και τελικά να σκορπίσουν και να χωριστούν.
1: Mm-hmm.
0: Στην Πεντηκοστή συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι διαφορετικές γλώσσες δεν καταργούνται. Δηλαδή ο Θεός δεν έρχεται να καταργήσει τις φυλές των ανθρώπων. Ποτέ η Εκκλησία δεν κατάργησε τις ανθρώπινες
1: διαφορετικότητες.
0: Έτσι. Τη γλώσσα τους, τον πολιτισμό τους, τα έθιμά τους. Έτσι. Αλλά γίνεται γέφυρα. Το Άγιο Πνεύμα ενώνει τους ανθρώπους και καταργεί τους εθνικούς και φυλετικούς διαχωρισμούς. Έτσι. Και αυτό είναι και το σημείο ενότητας της Εκκλησίας μέσα στα έθνη, η οποία περιλαμβάνει, γι' αυτό και ονομάζουμε την Εκκλησία μας Καθολική Εκκλησία.
1: Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο
0: έχει
1: αυτό.
0: Μέσα της την όλη την αλήθεια και τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στους κόλπους της όλους τους ανθρώπους. Δεν αφορά λοιπόν ένα λαό πλέον, όπως τον λαό των Εβραίων. Ο Χριστός με την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος άνοιξε και με την αποστολή στο κήρυγμα των Αποστόλων και την τον αναπαπτίζουν όλα τα έθνη, πλήρωσε τον παλαιό νόμο.
1: Συμπλήρωσε
0: για το πλήρωμα του νόμου, ναι, και των προφητών, και έδωσε, επέκτηνε σε όλα τα έθνη την ευλογία του και τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν μέσα στην Εκκλησία του. Τώρα, το φαινόμενο της γλωσσομπαγκιάς ήταν εκείνη την εποχή κάτι το αναγκαίο να γίνει. Βλέπουμε, ακούμε στον Απόστολο της Πεντηκοστής ότι ο Απόστολος Πέτρος, μόλις τελείωσε το θαύμα αυτό της Πεντηκοστής, βγήκε έξω, ήταν συγκεντρωμένοι, όπως είπαμε προηγουμένως, 3.000 κόσμος
1: και από διάφορες εθνικότητες,
0: και μίλησε. Τώρα εδώ υπάρχει μια παράδοση, ας πούμε, η οποία,
1: ναι, εδώ,
0: είναι θεολογούμενη. Δηλαδή τι, άλλοι λένε ότι μίλησε σε μία γλώσσα και ο καθένας καταλάβαινε στη δική του, και άλλοι λένε ότι μιλούσε στο καθενός στη γλώσσα. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, διότι το θαύμα της Πεντηκοστής, όπως και να, όποια γλώσσα, όπως και να έγινε,
1: το κατάλαβαν.
0: Έγινε διότι το κατάλαβαν ο καθένας στη δική του διάλεκτο. Έτσι, η γλωσσολαγιά λοιπόν ήταν ένα χάρισμα το οποίο εδόθηκε στους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής, για να μπορέσουν οι άνθρωποι που ήταν συγκεντρωμένοι και βαπτίστηκαν μετά, αυτοί οι άνθρωποι, να μπορέσουν να καταλάβουν ο καθένας το κήρυγμα των Αποστόλων.
1: Έτσι.
0: Και τι ήταν αυτό το οποίο έπαθαν οι Απόστολοι την ημέρα αυτή με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή αυτή την ουράνια μέθη, βέβαια οι υπόλοιποι το έλεγαν υβριστικά στους Αποστόλους ότι ήταν μεθυσμένοι, αλλά πραγματικά ήταν μεθυσμένοι, αλλά με μια άλλη μέθη,
1: έτσι,
0: με τη μέθη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Και για να μπορέσουν λοιπόν να καταλάβουν, έδωσε ο Θεός αυτό το χάρισμα της γλωσσολαγιάς, γιατί η Εκκλησία ήδη ήταν στα
1: σπάργανά
0: της. Επομένως, αυτό το χάρισμα δεν μπορούμε να πούμε ότι συνεχίστηκε αργότερα, εφόσον δεν χρειάζεται να συνεχιστεί μέσα στην Εκκλησία, γιατί δεν το βρίσκουμε πουθενά, σε καμία πηγή.
1: Αυτή η γλωσσολαλιά, είπατε, και εδώ πρέπει να τονιστεί, ένωσε την ανθρωπότητα σε μια κοινή πνευματική οικογένεια.
0: Ναι.
1: Τονίζεται πολύ σωστά ότι δεν χρειάστηκε από εκεί και μετά. Και γι' αυτό ήθελα να μας πείτε, Πάτερ Νικόλαε, δεν έχει καμία σχέση αυτό το χάρισμα που δόθηκε στους Αποστόλους με την γλωσσολαλιά εντός εισαγωγικών που διατείνονται ότι έχουν κάποιες αιρετικές ομάδες, όπως οι πεντηκοστιανοί χρησιμοποιούν και την λέξη.
0: Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς, κυρία Μαγκία, σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε διάφορες ομάδες τέτοιες που αναφέρατε, οι οποίες δρούν με προσυγκριστικό τρόπο στη χώρα μας και όχι μόνο, και παρουσιάζονται ως, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, εκκλησίες της Πεντηκοστής, εκκλησίες της Βασιλείας του Θεού, της Έβδομης ημέρας και όλα αυτά. Είναι οι λεγόμενοι, όλοι αυτοί είναι οι λεγόμενοι πεντηκοστιανοί. οι οποίοι οι πεντηκοστιανοί έχουν μια μεγάλη ιστορία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι απορρίπτουν ό,τι έχει να κάνει με την, με την λατρεία του Τριαδικού Θεού, δέχονται μόνο την Αγία Γραφή, απορρίπτουν τα μυστήρια της Εκκλησίας, απορρίπτουν την τιμή στο πρόσωπο της Παναγίας, yes, των Αγίων εικόνων και των Αγίων, γενικά των Αγίων. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πολύ λυπηρή και πολύ τραγική, και θα σας πω γιατί το λέω αυτό, διότι απορρίπτοντας τα μυστήρια της Εκκλησίας, απορρίπτουν αυτό που ο ίδιος ο Θεός έκανε την ημέρα της Πεντηκοστής. Τι έκανε δηλαδή ο Θεός την ημέρα της Πεντηκοστής? Λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ότι το Πανάγιον Πνεύμα, λέει, τους Αποστόλους επισκόπους εγκατέστησαν. Τους χειροτόνησε το Πανάγιο Πνεύμα επισκόπους. Και από αυτή την, και από αυτήν την χάρη της χειροτονίας έχουμε σήμερα την διαδοχή των αρχιερέων και των ιερέων και των διακόνων. Επομένως, απορρίπτοντας οι φίλοι μας οι πεντηκοστιανοί τα μυστήρια, απορρίπτουν το μυστήριο της ιεροσύνης. Πώς λοιπόν μπορούν και μιλάνε για εκκλησίες της Πεντηκοστής χωρίς να δέχονται την ιεροσύνη, που χωρίς την ιεροσύνη δεν υπάρχει εκκλησία και χωρίς την εκκλησία δεν υπάρχει ιεροσύνη. Η ιεροσύνη είναι το ορατό σημείο της παρουσίας του Θεού στον κόσμο.
1: Με την έννοια της αποστολικής διαδοχής.
0: Βεβαίως.
1: Εσείς ως κληρικός αυτή τη στιγμή είστε ο συνεχιστής.
0: Και ο κάθε κληρικός είναι ένας κρίκος. Είναι ένας κρίκος της διαδοχής των Αγίων Αποστόλων.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορείς λοιπόν να απορρίπτεις την ιεροσύνη και να μιλάς για την εκκλησία της Πεντηκοστής. Γι' αυτό βέβαια και είναι κάτι το εξωπραγματικό. Δεν υπάρχει εκκλησία της Πεντηκοστής, δεν υπάρχει εκκλησία όπως αυτή την ονομάζουν. Μία είναι η εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού.
1: Γιατί η μέρα της Πεντηκοστής ονομάζεται η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας?
0: Διότι τη μέρα της Πεντηκοστής έχουμε τη φανέρωση της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Αυτό δηλαδή που ήταν η Εκκλησία πρώτα ουράνια πραγματικότητα, έτσι, και περιοριζόταν στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, σήμερα γίνεται πραγματικότητα της γης. Καταλάβετε, αυτό που απέτυχε δηλαδή ο Αδάμ, να κατορθώσει, σήμερα ο Θεός με άλλο τρόπο, μοναδικό και ανεπανάληπτο, έρχεται να το δώσει στους ανθρώπους για να φτάσουν στην αγιότητα. Και αυτό το οποίο γιορτάζουμε την Κυριακή μετά της Πεντηκοστής, που είναι η γιορτή των Αγίων Πάντων, αυτό μας λέει η Εκκλησία μας, ότι οι Άγιοι είναι οι καρποί της Πεντηκοστής. Εκεί πρέπει να φτάσουμε, στους καρπούς, να γίνουμε κι εμείς κατά χάριν θεοί, να γίνουμε Άγιοι, να γίνουμε άνθρωποι φωτόμορφοι της Εκκλησίας.
1: Εκείνη τη μέρα δηλαδή ιδρύθηκε ως σώμα Χριστού
0: η Εκκλησία.
1: Βέβαια. Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και είναι ένα επανάληπτη ημέρα και λαμπροφόρος ημέρα, όπως η γιορτή του Πάσχα. Για την Εκκλησία είναι τιμάται, συντιμάται το ίδιο πράγμα και η Πεντηκοστή.
1: Όπως είπαμε, Πάτερ Νικόλα, ότι μετά την Πεντηκοστή, είπατε, αρκετές φορές έχουμε την εμφάνιση, την παρουσία ολόκληρης της ενότητας της Αγίας Τριάδος,
0: ναι,
1: και ειδικότερα με την ημέρα της Πεντηκοστής που έχει πια ενεργό, θα λέγαμε, και πλήρως εμφανή την παρουσία του το Άγιο Πνεύμα, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σημαίνει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας.
0: Ναι, να σας πω τι σημαίνει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας. Λέει το κοντάκιο της Πεντηκοστής ότι το Άγιο Πνεύμα εις ενότητα πάντα, πάντα σε κάλεσε. Βλέπετε σήμερα, κυρία Μαγία, ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ακόμα και όταν μιλάμε την ίδια γλώσσα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα και οι άνθρωποι να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Δηλαδή, μην καταλαβαινόμαστε. Το τι σημαίνει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή της Εκκλησίας, αυτό το δείχνει η ίδια η Εκκλησία με τα μυστήρια. Και κυρίως με το μυστήριο των μυστήριων που είναι η Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα σε κάποια συλλήτρουργα διορθόδοξα, όπου ο καθένας κληρικός εκφωνεί τα της γλώσσης του, όμως συνυπάρχομαι και συνεννοούμαστε και ξέρουμε τι λέει ο καθένας, χωρίς να απαραίτητα να ξέρουμε τη γλώσσα του άλλου. Αυτό είναι Πεντηκοστή, είναι σύνοδος. Επίσης, Πεντηκοστή είναι το βάπτισμα, Πεντηκοστή είναι το χρίσμα, Πεντηκοστή είναι η ιεροσύνη, Πεντηκοστή είναι το ευχέλαιο, ο γάμος. Η Εκκλησία είναι μια διάκοπη και συνεχής Πεντηκοστή. Ό,τι κάνει η Εκκλησία είναι Πεντηκοστή, είναι ενότητα. Γι' αυτό και χωρίς την ενότητα της Εκκλησίας δεν μπορούμε να πορευθούμε στον κόσμο.
1: Και να πούμε εδώ ότι αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία της ημέρας της Πεντηκοστής ακολουθεί ο Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος, ναι, με τις περίφημες γονικλινείς ευχές.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως την επομένη που έχουμε ιδιαίτερη μέρα τη Δευτέρα αφιερωμένη στο Άγιο Πνεύμα.
0: Αυτό το Πανάγιο Πνεύμα.
1: Έτσι. Ναι. Να μας πείτε έτσι λίγο για αυτές τις ευχές, τις γονικλινείς ευχές.
0: Οι ευχές αυτές, κυρία Μαγία, είναι πραγματικά πολύ όμορφες ευχές. Βέβαια, ξέρετε ότι μέσα στο Πεντηκοστάριο, επειδή το Πεντηκοστάριο έχει 40 ημέρες οι οποίες είναι αναστάσιμες, δεν γονατίζομαι κατά την παράδοση. Όμως την ημέρα της Πεντηκοστής, που είναι Κυριακή, γονατίζομαι πρώτη φορά. Βέβαια αυτή η ημέρα δεν είναι αναστάσιμη, είναι αυτή η δεσποτική μεγάλη. Και ακούμε τις ευχές που διαβάζει ο αρχιερέας ή ο ιερέας. Και θα πω έτσι συνοπτικά ότι ζητάμε κάποια πράγματα. Τι ζητάμε δηλαδή από αυτές τις ευχές? Πρώτον, να μην μας εγκαταλείψει ο Θεός. Να μας δίνει συνεχώς ευκαιρίες, όσο ζούμε, επιστροφής και μετάνοιας στο θέλημά Του. Να μας καθαρίσει δια της μετάνοιας με το Πανάγιο Πνεύμα και της εξομολογήσεως. Και να δώσει ανάπαυση στους οικείους μας που έχουν κοιμηθεί. Μην ξεχνάμε ότι την παραμονή της Πεντηκοστής είναι ψυχοσάββατο, το δεύτερο ψυχοσάββατο του χρόνου, όπου επειδή η αρτή της Πεντηκοστής έχει εσχατολογικό χαρακτήρα, είναι η 8η Κυριακή μετά το Πάσχα, συμβολίζει την ανέσπερη 8η ημέρα του Θεού, γι' αυτό και θυμόμαστε τους εκοιμημένους και αναπέμπουμε δεήσεις στο Θεό να τους αναπαύσει και να τους δώσει χώρο και τρόπο αναψύξεως και αναψυχής.
1: Είδαμε ότι με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος οι Απόστολοι μεταμορφώθηκαν εσωτερικά και αποφοβισμένοι και κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο βγήκαν έξω με απίστευτο θάρρος, μίλησαν σε γλώσσες ή εν πάση περιπτώσει τους κατάλαβαν όπως μιλούσαν και τότε συνειδητοποίησαν, μίλησαν για τον ένα σαρκωμένο και αναστάντα Χριστό και εκεί τότε πίστευσαν γύρω τις 3.000,
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς μπορεί, Πάτερ μου, ο σύγχρονος άνθρωπος που ζει μέσα στο άγχος και τον φόβο για το μέλλον να βιώσει τη δική του προσωπική Πεντηκοστή και να πάρει αυτό το θάρρος των Αποστόλων?
0: Ναι. Να σας πω, κυρία Μαγία, ότι ενώ τα πράγματα πολλές φορές φαίνονται τόσο δύσκολα, και τόσο απραγματοποίητα, τόσο στενά, νομίζω ότι κανείς πρέπει να δει μέσα από όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι πάμε σε μυστήρια, όλοι, σε βαπτίσεις, σε γάμους. Πρέπει λοιπόν, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι όταν πας στο μυστήριο του βαπτίσματος, πρέπει να, ακούοντας τα λόγια αυτά, και να αναβαπτιστείς και εσύ ο ίδιος και να θυμηθείς ότι αυτά τα πράγματα που γίνονται εδώ πέρα για αυτό το παιδί είχαν γίνει και για σένα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν καταλαβαίναμε τι χάρη μας έχει δώσει ο Θεός μέσα από το Άγιο Βάπτισμα και αν συμμετάσχαμε ενσυνείδητα στα μυστήρια και δεν πάμε από μια υποχρέωση, ας πούμε, κοινωνική, Αλλά πραγματικά ζούμε αυτά τα οποία, διότι η Εκκλησία είναι εμπειρία. Ο Θεός είναι εμπειρία. Δεν είναι τόσο διδασκαλία όσο είναι εμπειρία. Είναι βίωμα. Αν ζούσαμε λοιπόν αυτά τα πράγματα τα οποία η Εκκλησία μας κάνει και μας καλεί συνεχώς, δίνοντας μας ευκαιρίες αναβαπτίσματος μέσα από την συμμετοχή μας στα άλλα μυστήρια των άλλων ανθρώπων και ενθυμούμενοι τη δική μας, ότι και εμείς κάποτε ήμασταν έτσι και πήραμε και εμείς αυτή τη χάρη που παίρνει ο κάθε βαπτισμένος, τι κάνουμε? Αυτή τη χάρη την ανανεώνουμε στη ζωή μας. Πώς? Μέσα στην κοινότητα, μέσα στην ενορία. Η ενορία είναι το κύτταρο της Εκκλησίας. Συμμετάσχοντας λοιπόν πού? Στην αγιαστική χάρη του Θεού, η οποία τι κάνει με το βάπτισμα? Ο άνθρωπος μπολιάζεται. Και από αγριέλαιο, όπως μπολιάζει μια ελιά, από αγριέλαιη γίνεται καλλιέλαιη. Όταν όμως την μπολιάσεις και την αφήσεις, αυτή θα κάνει αυτό που θες? Όχι. Το ίδιο σημαίνει και με τους ανθρώπους. Η Εκκλησία μας μπολιάζει με το βάπτισμα. Εμείς από μόνοι μας δεν αξιοποιούμε τα από του βαπτίσματος. Δεν συμμετάσχουμε συνειδητά στη ζωή της Εκκλησίας. Δεν μας ενδιαφέρει, πολλές φορές, αν χτυπάει η καμπάνα. Δεν πάμε στην Εκκλησία παρά μόνο αν έχουμε κάποιο μνημόσυνο ή είναι κάποια μεγάλη γιορτή. Δεν εξομολογούμαστε. Η εξομολόγηση που έπεται της μετάνοιας είναι δεύτερο βάπτισμα του ανθρώπου. Είναι αναβάπτισμα η εξομολόγηση. Και με την άδεια του πνευματικού δεν κοινωνούμε. Επομένως, όταν δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα τα οποία η Εκκλησία μας δίδει και βάζουμε τον εαυτό μας εκτός της κοινότητας της Εκκλησίας, εκτός της ενορίας, τότε παθαίνουμε αυτό το οποίο έπαθαν και οι άνθρωποι στην παλαιά εποχή του πύργου της Βαβέλ και παθαίνουμε σύγχυση και δεν μπορούμε να συνοηθούμε.
1: Έτσι,
0: ακόμα και αν μιλάμε την ίδια γλώσσα, δυστυχώς. Είναι αμαρτία, ενώ έχουμε αυτή τη χάρη μέσα μας του μπαπτίσματος και του χρίσματος, να μην την ανανεώνουμε, να μην της βάζουμε φωτιά να ανάπτει μέσα μας, αλλά να την αφήνουμε
1: ξαναζωντανεύουμε, δηλαδή
0: να την αφήνουμε να σβήνει, ναι, και να παραμένει, ας πούμε, μια μικρή σπίθα η οποία ο Θεός από μας ζητάει να, με τη δική μας, με το δικό μας αυτεξούς, με τη δική μας θέληση, να αναζωπηρωθεί. Ας το κάνουμε αυτό. Μόνο αυτή είναι η μόνη ευκαιρία μας να μπορούμε να ζούμε διαρκώς την προσωπική μας πεντηκοστή και να την αξιοποιούμε για το καλό όλης της κοινότητας.
1: Η αλήθεια είναι, Πάτερ Νικόλα, ότι η εποχή μας είναι μια εποχή ατομιστική, ανταγωνιστική. Είναι μια εποχή που ενθαρρύνει τον ανθρώπινο ναρκισισμό. Ο άνθρωπος έχει ειδωλοποιήσει τον εαυτό του και με αυτόν τον τρόπο έχει χάσει και το πνεύμα του Θεού.
0: Ναι.
1: Έτσι, γι' αυτό και έχασε τη δυνατότητα να μιλάει και να καταλαβαίνει τη γλώσσα του συνανθρώπου του. Η εκκλησιαστικότητα, έτσι όπως τη λέτε, δηλαδή η συμμετοχή στην ενορία, μπορεί να τον επαναφέρει. Γιατί αυτή η εκκλησιαστικότητα είναι μια αντανάκλαση της τριαδικότητας του,
0: έτσι,
1: Θεού που μας αναλύσατε
0: αυτό
1: που στην αρχή της εκπομπής.
0: Αυτό δηλαδή που έγινε σήμερα, τι είναι? Η επέκταση της κοινωνίας του τριαδικού Θεού στην κοινωνία της Εκκλησίας.
1: Έτσι.
0: Και αυτή η επέκταση τι είναι? Αγαπητική. Η σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος είναι σχέσεις αγάπης. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος, και ίσως πρέπει να κλείσουμε και με αυτό, ότι ποια είναι τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος? Πρώτον, η αγάπη, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότηση, η πραότηση, έτσι αναφέρει πολλά. Βέβαια,
1: 40.
0: Μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα εδώ πέρα, αλλά δεν μας φτάνει ο χρόνος. Αλλά η αγάπη, η ανιδιοτελής, η ανυπόκριτη αγάπη, όπως ο Θεός την ενεργεί στον κόσμο,
1: έτσι,
0: και όπως εκείνος κοινωνεί μεταξύ των τριών προσώπων, είναι η μοναδική σανίδα σωτηρίας για τον άνθρωπο. Αλλά αυτή η αγάπη υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και δια της Εκκλησίας ενεργείται και από την Εκκλησία δίνεται.
1: Και δεν υπάρχει εκκλησία εκεί που οι άνθρωποι φροντίζουν ο καθένας τον εαυτό του και κρατάει, ξέρω εγώ, τα αγαθά για το δικό του όφελος. Αλλά είναι θέμα μοιράσματος.
0: Η αγάπη δίδεται. Έτσι. Δεν είναι ατομιστική.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι ατομική. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν είναι ιδιωτικής. Αλλιώς δεν είναι αγάπη.
1: Πάτερ Νικόλαε, ο χρόνος μας τελειώνει και θα ήθελα να σας ζητήσω έτσι ένα τελευταίο λόγο. Αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα μόνο μήνυμα από την φετινή Πεντηκοστή, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Να γίνει όλη η ζωή μας μια διαρκής και συνεχή και αέναη Πεντηκοστή, έτσι όπως η Εκκλησία συνεχίζει αυτή την μεγάλη εορτή. Θα κλείσω αναφέροντας ένα τροπάριο της ενάτης οδής του κανόνος της Πεντηκοστής. Λέει, όσοις έπνευσεν η θεώρητος χάρις, λάμποντες, αστράπτοντες, ηλιωμένοι. Όταν πας σε μία βάπτιση και μετά το βάπτισμα βλέπεις το πρόσωπο του βαπτισμένου, καταλαβαίνεις τι εννοεί αυτό το τροπάριο. Αυτή τη χάρη ας την ανανεώνουμε πάντοτε, συμμετέχοντας στην ζωή της ενορίας μας, στη ζωή της Εκκλησίας μας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε από καρδιάς που μοιραστήκατε μαζί μας όλες αυτές τις σκέψεις και τις γνώσεις σας για τη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, για τη ζωή της Εκκλησίας μας. Ο λόγος σας ήταν μια πραγματική πνευματική πηγή για όλους μας, φώτισε τις πτυχές αυτής της μεγάλης εορτής της Εκκλησίας μας και μας έδωσε ταυτόχρονα πολύ τροφή για σκέψη. Σας εύχομαι, Πάτερ Νικόλαε, το Άγιο Πνεύμα να καθοδηγεί και να ενισχύει πάντα την διακονία σας και, όπως είπαμε, ελπίζουμε να σας έχουμε κοντά μας και σε άλλη εκπομπή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαγία. Χρόνια πολλά για την μεγάλη ημέρα της Πεντηκοστής και έχει ο Θεός να τα ξαναπούμε.
1: Αμήν. Να ευχαριστήσουμε και τον αγαπητό μας Παντελή Καλογεράκη, τον πολύτιμο ηχολήπτη του ραδιοφωνικού σταθμού της τοπικής μας εκκλησίας, που έχει την τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας ακροατές, όπως ακούσαμε σήμερα από τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη, η Πεντηκοστή δεν είναι απλώς ένα ιστορικό γεγονός, είναι η διαρκής παρουσία του Αγίου Πνεύματος ανάμεσά μας. Το Πνεύμα το Άγιον, φως και ζωή και ζώσα πηγή νοερά. Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, αγαθών, ευθές, νοερών, ηγεμονεύων, καθαίρων τα πτέσματα. Θεός και θεοποιούν, πύρ εκ πυρός προϊόν, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα, διού προφήτε άπαντες και Θεού Απόστολοι μεταμαρτύρων εστεύθησαν. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος μετέβαλε τους μαθητές σε διδασκάλους της Οικουμένης. Τους κατέστησε θεοφόρους και θεόπτες, ώστε να μεταδώσουν αυτό που εμπειρικά και χαρισματικά κατανοούσαν πλέον στην πληρότητά του. Ότι ο Χριστός είναι ο σαρκωμένος και αναστημένος Θεός, η αληθινή δηλαδή αιώνια ζωή, ο Λόγος που συνέχει και ανακεφαλαιώνει τα πάντα. Με την Πεντηκοστή η αλήθεια ολόκληρη, όση μπορεί να χωρέσει ο άνθρωπος, δόθηκε άπαξ στην Εκκλησία, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αποδέχεται κάποια εξέλιξη στην κατανόηση των θείων μυστηρίων, δεν γνωρίζουμε δηλαδή εμείς σήμερα περισσότερα από όσα γνώρισαν τότε οι μαθητές και οι αρχαίοι πατέρες. Η αλήθεια δόθηκε μία φορά και όποιος ελκύει με τον πόθο και τον αγώνα του την χάρη του Θεού γίνεται δέκτης αυτής της αλήθειας που αποκαλύφθηκε κατά την Πεντηκοστή. Όταν στον εσπερινό της εορτής της Πεντηκοστής γονατίζουμε και παρακαλούμε για την επιφύτηση του Πνεύματος, ας γνωρίζουμε ότι ο παράκλητος Θεός διανέμει τις πύρινες γλώσσες, τη γνώση και τη ζωή στον καθένα προσωπικά και σε όλο το σώμα της Εκκλησίας, ανακαλώντας όλο τον κόσμο σε ενότητα πνευματική. Και όπως είπε και ο πατήρ Νικόλαος, ο καρπός του Πνεύματος, η πίστη, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η πραότητα, η ταπείνωση, είναι η ανταπόκριση του Θεού στον πόθο, στο φιλότιμο, στην ειλικρίνεια του κάθενός μας. Ας ανοίξουμε με θέρμη την πόρτα της ψυχής μας, την πόρτα του προσωπικού μας υπερώου, ώστε να δεχτούμε την ανέκφραστη αυτή δωρεά που δόθηκε τότε στο υπερώο της Ιερουσαλήμ και να ζήσουμε διαπυρώστε και ύδατος τη δική μας πνευματική αναγέννηση. ευχόμαστε σε όλους σας η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να πλημμυρίσει τις ζωές σας και να σας χαρίσει τη δική του πανσωστική ευλογία. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, ευλογημένη Πεντηκοστή. Χαίρετε.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Μπάμπουσκα. Μια παραδοσιακή ρωσική ιστορία. Από τις εκδόσεις Αποστολική Διακονία.

όλοι οι χωρικοί ήταν έξω μιλώντας με ενθουσιασμό. «Ξανά είδατε χθες βράδυ εκείνο το φωτεινό αστέρι?» «Φυσικά και το είδαμε». «Ναι, ήταν και μεγαλύτερο». «Ναι, και η πορεία του ήταν προς το χωριό μας. Απόψε θα είναι ακριβώς από πάνω μας». Εκείνο το βράδυ ο ενθουσιασμός διαπερνούσε την ατμόσφαιρα ευχάριστα, σαν γλυκό αεράκι, και περνούσε μέσα από τα σοκάκια και τους δρόμους. Ήρθε ένα μήνυμα. Πλησιάζει ένας στρατός. Όχι στρατός, παρέλαση είναι. Άλογα, καμήλες και θησαυροί. Τώρα όλοι ήταν περίεργοι για τα νέα. Κανείς δεν μπορούσε να δουλέψει. Κανείς δεν μπορούσε να μείνει μέσα. Κανείς εκτός από την Μπάμπουσκα. Η Μπάμπουσκα είχε δουλειές να κάνει. Πάντα είχε. Σκούπιζε, σφουγγάριζε, γυάλιζε τα πατώματα και όλα έλαμπαν. Το σπίτι της ήταν το πιο περιποιημένο, πάντα καθαρό και αστραφτερό. «Όλα αυτά τα κάνουν για ένα αστέρι», μουρμούρισε. «Δεν έχω χρόνο ούτε για να κοιτάζω. Έχω μείνει τόσο πίσω στη δουλειά που πρέπει να μαζεύω και να καθαρίζω όλο το βράδυ». Έτσι, δεν είδε το αστέρι που έλαμπε στον ουρανό εκείνο το βράδυ. Ούτε θαύμασε την παρέλαση που έγινε στο χωριό με τα πανέμορφα φωτάκια. Ούτε άκουσε τις φλογέρες και τα τύμπανα που όσο περνούσε η ώρα δυνάμωναν, καθώς πλησίαζε η παρέλαση στο χωριό. Επίσης, δεν άκουσε τις γεμάτες ενθουσιασμό φωνές των χωρικών και μετά το ξαφνικό ψιθύρισμα. Αλλά το χτύπο στην πόρτα, αυτόν τον άκουσε. Δεν γινόταν αλλιώς. «Τι είναι πάλι αυτό?» είπε ανοίγοντας την πόρτα. Η Μπάμπουσκα απόρησε. Αυτοί που της χτύπησαν την πόρτα ήταν τρεις βασιλιάδες. «Ψάχνουμε ένα μέρος να ξεκουραστούμε», είπαν. «Και το σπίτι σου είναι το πιο καλύτερο του χωριού. Θέλετε να μείνετε εδώ?» ψέλισε η Μπάμπουσκα. «Ναι, μόνο μέχρι να πέσει η νύχτα και να ξαναφανεί το αστέρι». Η Μπάμπουσκα ξεροκατάπια από αμηχανία. «Ελάτε μέσα τότε», είπε.

πώς έλαμψαν τα μάτια των βασιλιάδων όταν είδαν τι τους πρόσφερε η μπάμπουσκα στο τραπέζι. Καθώς τους σέρβιρε, η μπάμπουσκα τους ρωτούσε συνέχεια: «Ήρθατε από μακριά?» «Ναι, από πολύ μακριά», απάντησε ο Κάσπαρ. «Ακολουθούμε το αστέρι», είπε ο Μελχιόρ. «Και προς τα που πάτε δηλαδή?» απόρρισε η μπάμπουσκα. «Δεν ξέρουμε», της είπαν. Αλλά πίστευαν ότι θα τους οδηγούσε στον νεογέννητο βασιλιά. Ένα βασιλιά που ο κόσμος δεν είχε ξαναδεί ποτέ. Το βασιλιά της γης και του ουρανού. «Γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας?» είπε ο Βαλτάσαρ. «Και να του πας κι εσύ ένα δώρο όπως εμείς. Κοίτα, εγώ έχω χρυσό και οι φίλοι μου φέρνουν Λίβανο και Σμύρνα». «Α», είπε η μπάμπουσκα, «δεν είμαι σίγουρη ότι θα ήμουν ευπρόσδεκτη. Όσο για δώρο, γιατί αυτό το τουρσί θα άρεσε σε όλους τους βασιλιάδες», είπε ο Βαλτάσαρ. Η μπάμπουσκα γέλασε. «Τουρσί για το μωρό? Ένα μωρό χρειάζεται παιχνίδια». Μετά σκέφτηκε για λίγο. «Έχω ένα ντουλαπάκι γεμάτο παιχνίδια», είπε θλιμμένα. «Το μικρό μου παιδί, ο δικός μου βασιλιάς

Καθώς οι βασιλιάδες κοιμούνταν, η μπάμπουσκα καθάριζε και μάζευε το σπίτι όσο πιο αθόρυβα γινόταν. Τι πολλή δουλειά που είχε να κάνει παραπάνω. Και αυτός ο νέος βασιλιάς, τι παράξενη ιδέα να φύγει με τους τρεις επισκέπτες και να πάνε όλοι μαζί να τον βρουν. Όμως θα μπορούσε να το κάνει αυτό, να αφήσει το σπίτι της και να πάει να τον βρει έτσι απλά. Η μπάμπουσκα ανασκουμπόθηκε. «Δεν υπάρχει χρόνος για όνειρα», σκέφτηκε. «Τόση δουλειά, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, τα πιάτα και παραπάνω μερίδες για μαγείρεμα. Τέλος πάντων, για πόσο θα έλειπε? Και με το δώρο τι θα γινόταν?» Αναστέναξε. «Έχω τόσα πολλά πράγματα να κάνω. Το σπίτι θα πρέπει να είναι καθαρό αφού φύγουν. Δεν θα μπορούσα να το αφήσω έτσι.

Ξαφνικά έφτασε η νύχτα. Ήταν ένα αστέρι στον ουρανό. «Είσαι έτοιμη, μπάμπουσκα?» «Θα έρθω αύριο», είπε η μπάμπουσκα. «Θα σας προλάβω όμως. Πρέπει για την ώρα να καθαρίσω λίγο. Να βρω ένα δώρο να ετοιμάσω». Οι βασιλιάδες την αποχαιρέτησαν θλιμμένοι. Το αστέρι έλαμπε στον ουρανό. Η μπάμπουσκα γύρισε τρέχοντας στο σπίτι της για να αρχίσει τη δουλειά. Σκουπίζοντας, καθαρίζοντας, ξεσκονίζοντας, πέρασε η ώρα και ξημέρωσε. Τελικά η μπάμπουσκα πήγε στο μικρό ντουλαπάκι, το άνοιξε και ξανακοίταξε στενοχωρημένη όλα τα παιχνίδια. Ήταν τόσο σκονισμένα. Και ήταν σίγουρο πως δεν έκαναν για τον νεογέννητο βασιλιά. Έπρεπε όλα να καθαριστούν. «Καλύτερα να ξεκινήσω από τώρα να καθαρίζω», σκέφτηκε η μπάμπουσκα. Δούλευε γρήγορα, πολύ γρήγορα. Ένα προς ένα τα παιχνίδια κτηνοβολούσαν. Έλαμπαν και άστραφταν. Τώρα μπορούσε να τα προσφέρει στον νεογέννητο βασιλιά.

Η μπάμπουσκα κοίταξε έξω από το παράθυρό της. Ήταν ήδη πρωί. Μπορούσε να ακούσει τους αγρότες που δούλευαν. Μετά κοίταξε στον ουρανό, μα το αστέρι είχε χαθεί. Οι βασιλιάδες θα είχαν βρει ένα άλλο μέρος να ξεκουραστούν και πίστεψε πως θα τους έβρισκε εύκολα τώρα. Αλλά η μπάμπουσκα ένιωθε πολύ κούραση και αποφάσισε να ξαποστάσει μόνο για καμιά ώρα. Ξαφνικά η μπάμπουσκα ξύπνησε. Ήταν σκοτάδι. Είχε αποκοιμηθεί. Έτρεξε πανικόβλητη στο παράθυρο. Είχε σκοτεινιάσει για τα καλά. Και το αστέρι δεν ήταν πουθενά. Έτρεξε πίσω στο σπίτι. Ντύθηκε ζεστά. Τύλιξε βιαστικά τα δώρα. Τα έβαλε

σε ένα καλαθάκι και πήγε από το μονοπάτι που είχαν πάρει και οι βασιλιάδες. Προχωρούσε βιαστικά, περνώντας από χωριό σε χωριό. Παντού ρωτούσε για τους βασιλιάδες. «Ω, ναι, τους είδαμε», τις έλεγαν. «Πήγαν από αυτό το δρόμο». Η μπάμπουσκα είχε χάσει πλέον το μέτρημα των ημερών. Πέρασε από χωριά και πόλεις, αλλά δεν το έβαζε κάτω. Προχωρούσε μέρα και νύχτα. Τελικά έφτασε σε μια μεγάλη πόλη. «Το παλάτι», σκέφτηκε. «Εδώ πρέπει να γεννήθηκε ο μικρός βασιλιάς. Κανένα νεογέννητο βασιλιά δεν έχουμε εδώ στο παλάτι», είπε ο φρουρός του παλατιού. «Οι τρεις βασιλιάδες πέρασαν από εδώ?» ρώτησε η μπάμπουσκα. «Α, ναι, πέρασαν, αλλά δεν κάθισαν πολύ. Έφυγαν αμέσως για να συνεχίσουν το δρόμο τους». «Μα προς τα πού πήγαν?» «Στη Βιθλεέμ. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως γιατί πήγαν εκεί. Είναι ένα πολύ μικρό, φτωχικό χωριό, αλλά σίγουρα πήγαν προς τη Βιθλεέμ». Αμέσως η μπάμπουσκα ξεκίνησε να πάει στη Βιθλεέμ.

Ήταν πλέον απόγευμα όταν η μπάμπουσκα έφτασε επιτέλους στη Βηθλέμ. Πόσες μέρες περπατούσε άραγε? Δεν μπορούσε να θυμηθεί. Και θα μπορούσε ένας νεογέννητος βασιλιάς να μένει σε ένα τόσο φτωχό μέρος? Σίγουρα τέτοιο μέρος δεν ήταν κατάλληλο για ένα βασιλιά. Η Βηθλέμ δεν ήταν και πολύ μεγαλύτερη από το χωριό της. Η μπάμπουσκα προχώρησε στο πανδοχείο. «Ω ναι», είπε ο ιδιοκτήτης. «Οι τρεις βασιλιάδες ήταν εδώ πριν από 3 μέρες. Ήταν όλοι ενθουσιασμένοι, αλλά δεν κάθισαν ούτε μια νύχτα». «Και το μωρό?», έκλαψε η μπάμπουσκα. «Δεν ήταν και ένα νεογέννητο εδώ?» «Ναι», είπε ο ιδιοκτήτης, «εδώ ήταν. Και οι τρεις βασιλιάδες για το μωρό είχαν έρθει». Όταν όμως είδε την απογοήτευση στα μάτια της μπάμπουσκα, σταμάτησε. «Θα σου δείξω που ήταν το μωρό», είπε ευγενικά. «Δυστυχώς δεν είχα άλλο μέρος να φιλοξενήσω τους γονείς του. Το πανδοχείο μου ήταν γεμάτο εκείνο το βράδυ. Το μόνο άδειο μέρος που είχα ήταν αυτός ο στάβλος». Η μπάμπουσκα τον ακολούθησε. «Να, εδώ είναι ο στάβλος», είπε, και την άφησε να τον δει. «Μπάμπουσκα?» Ένας άγγελος στεκόταν στο ημίφος της εξώπορτας. Την κοιτούσε με κατανόηση. Μήπως θα μπορούσε να της πει που είχε πάει η οικογένειά της? Η μπάμπουσκα γνώριζε τώρα ότι ο νεογέννητος βασιλιάς ήταν για εκείνη το σημαντικότερο πράγμα στον κόσμο. «Έχουν φύγει στην Αίγυπτο με ασφάλεια», επανέλαβε ο άγγελος την μπάμπουσκα. «Και οι βασιλιάδες επέστρεψαν στα βασίλειά τους. Ένας από αυτούς μου μίλησε για σένα. Λυπάμαι, αλλά όπως βλέπεις, έχεις αργήσει πολύ. Οι βοσκοί ήρθαν μόλις τους ειδοποίησαν οι άγγελοι. Οι βασιλιάδες ήρθαν μόλις είδαν το αστέρι. Βρήκαν το βρέφος Ιησού Χριστό, το σωτήρα του κόσμου.

Μερικοί λένε ότι η μπάμπουσκα ψάχνει ακόμα να βρει τον νεογέννητο βασιλιά Χριστό, γιατί ο χρόνος δεν μετράει όταν ψάχνεις για κάτι αληθινό. Η μπάμπουσκα ακόμα ψάχνει από σπίτι σε σπίτι ρωτώντας: «Είναι εδώ? Είναι ο νεογέννητος Χριστός εδώ?» Και τα Χριστούγεννα, όταν βλέπει ένα παιδάκι να κοιμάται και έχει ακούσει ότι κάνει καλές πράξεις, βγάζει ένα παιχνίδι από το καλαθάκι της και το αφήνει δίπλα του. Μετά η μπάμπουσκα συνεχίζει να ταξιδεύει και να ψάχνει ρωτώντας: «Είναι εδώ? Είναι ο νεογέννητος Χριστός εδώ?»

Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση της ιστορίας που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiac.blogspot.com, και το link «Παραγωγή εν δράση».

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Γεια σου κύριε Μενεξέ από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητή μικρή και μεγάλη μου φίλη, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή μας. Μπορεί βέβαια κάποιοι να στεναχωρεθείτε, κάποιοι να πείτε «μα γιατί», αλλά όπως ξέρετε φτάνουμε προς το καλοκαίρι και επειδή φτάνουμε προς το καλοκαίρι, οι συναντήσεις μας θα έχουν ένα τέλος. Αυτή την φορά είναι η τελευταία εκπομπή μας. Επειδή φτάνει το καλοκαίρι, τελειώνουμε τα βιβλία μας, τελειώνουμε τη σειρά μας, τελειώνουμε αυτή την όμορφη συντροφιά. Το ξέρω, τι κρίμα για πολλούς, όμως ο καλός Θεός είναι παντού και μπορούμε να τον γνωρίζουμε, μπορούμε να τον αγαπούμε, μπορούμε να μαθαίνουμε γι' αυτόν από άλλες εκπομπές του σταθμού μας που είναι πλούσιες με πολύ όμορφο περιεχόμενο, μα και αυτή η εκπομπή μας φτάνει σήμερα στο τέλος της. Φτάνει σήμερα μια εκπομπή που αγαπήσατε μικρή και μεγάλη, αγαπήσατε όλοι όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή παίρνοντας τα όμορφα διδάγματά μας. Όμως αυτό δεν μας κάνει να πτωούμαστε, αυτό δεν μας κάνει να στεναχωριόμαστε, αλλά να δοξάζουμε το Θεό που όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και σήμερα κάνουμε αυτή την εκπομπή επί 9 ολόκληρα χρόνια και αυτή η εκπομπή για φέτος φτάνει στο τέλος της. Οι μικροί φίλοι, ξέρω ότι τελειώνουν και τα μαθήματά σας τον επόμενο μήνα, στο σχολείο, τελειώνουν τα κατηχητικά σας αυτό το διάστημα και γενικά οδεύουμε προς το καλοκαίρι. Τι ωραία! Ένας όμορφος μήνας, ένας μήνας γεμάτο με όμορφες αναμνήσεις, με όμορφα πράγματα που έχετε να κάνετε, να ξεκουραστείτε, να ανανεωθείτε. Και αυτή λοιπόν η εκπομπή είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει έναν νικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στην Ιεράρχια Επισκοπή Κρήτης στους 99 και 7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας». Μια εκπομπή που μεταγγίζει σίγουρα νεανικό παλμό μικρούς και μεγάλους και όλους εσάς που μας ακούτε. Αυτή η ώρα είναι μια γλυκιά ώρα που έχουμε πρώτο σύντροφό μας, τον ίδιο τον Χριστό, και ύστερα εμάς τους ίδιους. Όμως επειδή πολλά πράγματα είπαμε και θα πούμε κι άλλα πιο μετά, ας πάμε να δούμε ένα όμορφο μουσικό διάλειμμα.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, φτάνουμε στο τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας μας. Φτάσαμε επιτέλους στο τέλος. Και ένα όμορφο βιβλίο που μας κράτησε συντροφιά όλο αυτό το διάστημα. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος αυτού του τόσο όμορφου βιβλίου. Διαβάζαμε το βιβλίο από την Εγώπολη στην Εσύπολη της Μυρσίνης Βιγκοπούλου από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Πάμε λοιπόν να δούμε το τέλος αυτής της όμορφης και τόσο διδακτικής ιστορίας μας.

Εγωπολίτες στην Εσύπολη. Ο Θεός δεν άφησε αυτούς τους ταπεινούς ανθρώπους να ταλαιπωρηθούν για πολύ. Γρήγορα έφτασαν στην Εσύπολη. Εκεί, στην είσοδο του μικρού τούνελ, τους περίμενε η ταπείνωση. Με το γλυκό της χαμόγελο και τα καλά της λόγια, βοήθησε όλους τους ανθρώπους να μπουν στην Εσύπολη. Τελευταίος έμεινε ο Πείσμονας. «Δεν περίμενα να σε βρω εδώ», της λέει. «Ξέχασες που στο είχα υποσχεθεί. Όταν έφευγες, δεν σου είπα ότι θα σε περιμένω εδώ. Ήξερες για τη μέρα?» Κάθε μέρα για μένα ήταν η πιθανή. Οι εγωπολίτες που έφτασαν για πρώτη φορά στην Εσύπολη, ποτέ δεν θα ξεχνούσαν την υποδοχή που τους έγινε. Η Γαλήνη, ο Φιλότιμος και όλα τα παιδιά τους καλωσόρισαν με τραγούδια στην είσοδο της πολιτείας. Οι γονείς των παιδιών και όλοι οι εσυπολίτες πάσχισαν με κάθε τρόπο να ξεκουράσουν τους οδηπόρους. Τους βοήθησαν να πληθούν και τους ετοίμασαν να φάνε και να ξεκουραστούν. Οι εγωπολίτες δεν πίστευαν στα μάτια τους. Τόση αγάπη, τόση ζεστασιά δεν είχαν ξαναδεί στη ζωή τους. Η μια έκπληξη διαντεχόταν την άλλη. Οι εσυπολίτες είχαν ετοιμάσει από καιρό για αυτούς καινούρια σπίτια και πριν βραδιάζει τους τακτοποίησαν εκεί. Όσο οι μέρες περνούσαν, τόσο περισσότερο οι εγωπολίτες νιώθανε τη ζεστασιά της αγάπης. Αυτό τους βοήθησε να πέσουν τα λέπια από τα δικά τους μάτια. Η ζωή τους γέμισε φως. Όσοι κατάφεραν να απαλλαγούν και από το μεγάλο τους εγώ, μπόρεσαν να νιώσουν τη χαρά της ζωής στην οποία βασιλεύει το εσύ. Τα αιώνια ταξίδια. Ο χρόνος χυλούσε, οι άνθρωποι αναπαύτηκαν ψυχικά και γρήγορα προσαρμόστηκαν στην καινούρια τους πατρίδα. Δυστυχώς όμως, μερικοί συνέχιζαν ακόμη να τα θέλουν όλα δικά τους, να ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους και να διαφορούν τελείως για τους άλλους. Ήταν αυτοί που δεν μπόρεσαν να διώξουν από το βάθος της καρδιάς τους το εγώ και να βάλουν στη θέση τους το εσύ. Γι' αυτό η ηρεμία και η καλοσύνη σιγά σιγά τους έγινε βαρετή και μονότονη. Τα τρελά γλέντια και οι καθημερινοί καυγάδες στην πατρίδα τους είχαν, λέγανε, ζωντάνια. Αποφάσισαν λοιπόν να γυρίσουν πίσω. Μα αυτοί που έζησαν έστω και λίγο στην Εσύπολη δεν θα μπορούσαν να ζήσουν μόνιμα στην Εγώπολη. Έτσι άρχισαν τα ταξίδια ανάμεσα στην Εσύπολη και στην Εγώπολη που κρατούν μέχρι σήμερα. Αυτοί οι καημένοι άνθρωποι είναι οι πιο ταλέποροι του κόσμου. Δεν αναπαύονται πουθενά. Όταν είσαι στη μία πολιτεία, επιθυμούν την άλλη. Αυτό συνέβη και με τον κύριο Αλαζόνα. Κάποτε αποφάσισε να πάει στην Εσύπολη, αλλά δεν μπόρεσε να μείνει εκεί για πάντα. Έτσι έγινε και αυτός ένας από τους πολλούς ταλέπορους ταξιδιώτες. Όσο βέβαια είναι κανείς νέος, αντέχει και μερικά ταξίδια. Όταν όμως τα χρόνια περάσουν, καλό είναι να αποφασίσει να μείνει μόνιμα στην Εσύπολη. Γιατί στα γεράματα τα ταξίδια είναι κουραστικά και αλίμονο σε αυτόν που θα μείνει για πάντα στην Εγώπολη. Πιο έξυπνα είναι όμως τα παιδιά που από μικρά βρίσκουν την Εσύπολη. Παίζουν χαρούμενα με τη Γαλήνη και τους φίλους της και έχοντας και το πείσμα του Πείσμονα, δεν θέλουν ποτέ να φύγουν από εκεί. Ποτέ και με τίποτα. Αν πετούσες μια φορά πάνω από τη γη μας, όλα απλά θα έμοιαζαν, ναι, επειδή από ψηλά και από πιο μεγάλα φαίνονται μικρά. Έτσι και η ζωή πολύπλοκη, μπερδεμένη μας φαντάζει, μα αν κοιτάξεις καλά, ίσως πιο ψηλά, σου γελά και σε φωνάζει. Φύγε από την Εγώπολη, από τη δυστυχία σου, την κακοτυχία σου πια. Και έλα στην Εσύπολη, θέλει μια απόφαση μόνο για να μπεις. Να πετάξεις από πάνω σου το μεγάλο του εγώ σου. Η αγάπη, αυτό είναι το μυστικό, είναι το εισιτήριό σου. Φύγε από την Εγώπολη, από τη δυστυχία σου, την κακοτυχία σου πια. Και έλα στην Εσύπολη, θέλει μια απόφαση μόνο για να μπεις.
με τη θέληση του Πίσμονα, τη φιλία της Γαλήνης, την απλότητα της ταπείνωσης, στην Εσύπολη θα μείνεις. Γιαγιά Μυρσίνη.

Έτσι λοιπόν, καλά μου παιδιά, εύχομαι μέσα από αυτό το όμορφο βιβλίο μας να καταλάβαμε ποια είναι η πόλη της Εγώπολης και τι έχει να μας δώσει, μα από την άλλη είδαμε και την πόλη της Εσύπολης και πόσα πολλά όμορφα πράγματα έχει να μας δώσει. Άρα για εμείς, σε ποια πολιτεία θέλουμε να βρισκόμαστε, στην Εγώπολη ή στην Εσύπολη? Η απόφαση και η ζωή σας είναι δική σας. Εύχομαι όμως, μέσα από αυτή την ιστορία, να θελήσετε η Εσύπολη να γίνει η πόλη της καρδιάς σας. Η πόλη που θα λέτε ένα δόξα σοι το Θεό που μας έφερε σε αυτή την πολιτεία. Και να ξέρετε πως όταν μοιράζεσαι το εγώ σου, όλα είναι διαφορετικά. Όλα είναι τελείως αλλιώτικα. Πιο χαρούμενα, πιο αισιόδοξα. Ξέρετε γιατί? Γιατί στην Εσύπολη υπάρχει Θεός. Υπάρχει ο Θεός που μας δίνει όλα τα καλά. Υπάρχει ένας Θεός που μας αγαπά. Ένας Θεός που νοιάζεται για μας και θέλει να είμαστε πάντα χαρούμενοι. Γι' αυτό η Εσύπολη, να ξέρετε πως θα είναι ο καλύτερος προορισμός για τον άνθρωπο. Εύχομαι λοιπόν όλοι να θελήσετε πάντα την Εσύπολη σαν πόλη δική σας και αυτή να είναι η οδοδείκτης στη ζωή σας και αυτό το βιβλίο να το πάρετε σαν μια μεγάλη διδαχή για όλη την πορεία της ζωής σας. Αυτό είναι λόγια όχι μόνο για τα μικρά παιδιά,

μας αντίληψη. Ο δεύτερος τρόπος είναι δια της συνειδήσεως. Ο Μέγας Βασίλειος μας λέγει ότι την ουσία του Θεού κανείς δεν μπορεί να την προσεγγίσει, γιατί είναι απλησίαστη. Όμως μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό μέσω των θείων ενεργειών Του. Ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, αλλά αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Αποκαλύφθηκε στο Μωυσή, στους Πατριάρχες, στους Προφήτες, στους Αγίους. Στο πρόσωπο του Ιησού, ο Θεός αποκαλύφθηκε με τρόπο οριστικό και ολοκληρωτικό. Αφού μας πρόσφερε τον ίδιο του τον Υιό, δεν έχει πια τίποτα να κρατήσει για τον εαυτό του και δεν μπορεί πια παρά να χαρίζει. Χάρη στον Υιό του ανθρώπου, οι ουρανοί όπου διαμένει ο Θεός ανοίχθηκαν και ο Θεός φανερώθηκε και μας έγινε προσιτός. Ο Χριστός μας έκανε να δούμε τον Θεό Πατέρα και να τον αισθανθούμε. Ο εωρακός εμέ εώρακε τον Πατέρα. Για να γνωρίσει λοιπόν κάποιος τον Θεό, πρέπει πρώτα να γνωριστεί από Αυτόν. Πατήρ Γεώργιος Καλπούζος. Οι κορυφές πάντοτε θέλουν και συγκινούν. Οι κορυφές είναι θέαμα θεσπέσιο. Οι κορυφές υπάρχουν για να τις πλησιάζουμε έστω. Κυρίως όμως οι κορυφές υπάρχουν για να τις ανεβαίνουμε. Άλλο είναι να πεις πολλά λόγια και άλλο είναι να πεις τα κατάλληλα. Είναι αδύνατο να προκόψουμε με άλλο τρόπο και να σωθούμε παρά με τη μίμηση του Κυρίου σε όλα. Άγιος Εφραίμος Σύρος. Γνωρίζω μερικούς που στα νιάτα τους γλίστρησαν στα σαρκικά πάθη και ως τα γυρατιά τους από τη συνήθεια του κακού παρέμειναν στην αμαρτία. Μέγας Βασίλειος.

0: πας? Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε, καλά μου παιδιά, και την τελευταία ιστορία που όλο αυτό το διάστημα μελετάμε και συζητάμε ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη. Θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που τον είχαμε συναντήσει και τις προηγούμενες εκπομπές μας. Μιλήσαμε για τον Δαβίδ. Έτσι λοιπόν, είχαμε μιλήσει για τον Δαβίδ και τον Ιωνάθαν την προηγούμενη φορά, γενικά για τον Δαβίδ, και σήμερα θα κλείσουμε αυτή μας την σειρά της Παλαιάς Διαθήκης σαν τελευταίο μάθημα. Θα δούμε τον Δαβίδ μαζί με τον Αβεσσαλόμ. Πρόκειται για το βιβλίο των Β' Βασιλειών της Παλαιάς Διαθήκης, όπου διαδραματίζεται η συγκεκριμένη ιστορία. Πάμε λοιπόν. Ο βασιλιάς Δαβίδ, με την ευλογία του Θεού, απέκτησε πολλά παιδιά. Ένα από αυτά ήταν και ο Αβεσσαλόμ, ένα όμορφο λεβεντόπεδο, ψηλό και γεροδεμένο, μα και πολύ φιλόδοξο. Έκανε μεγάλα όνειρα. Ήθελε να πάρει αυτός το γρηγορότερο την εξουσία στα χέρια του. Γι' αυτόν τον σκοπό προσπαθούσε να φαίνεται στα μάτια του λαού πολύ σπουδαίος. Κυκλοφορούσε με πολυτελείς άμαξες, είχε πολλά άλογα, τον συνόδευαν πάντοτε 50 σωματοφύλακες. Και ακόμη, σηκωνόταν νωρίς το πρωί, πήγαινε στην πύλη της πόλης, έπιανε κουβέντα με τους περαστικούς και όταν διαπίστωνε ότι κάποιος είχε ένα πρόβλημα, έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. «Το πρόβλημά σου, φίλε μου», συνήθιζε να λέει, «είναι πολύ εύκολο να λυθεί. Έχεις το δίκιο με το μέρος σου, αλλά ποιος θα σου το αναγνωρίζει? Αν είχα εγώ την εξουσία στα χέρια μου, θα έδινα σ' όλους το δίκιο τους». Αυτό το έκανε για καιρό και έτσι κατακτούσε με πονηριά τις καρδιές των Ισραηλιτών και με ύπουλο τρόπο υπονόμευε τον πατέρα του. Κάποια μέρα ο Αβεσσαλόμ είπε ψέματα στον Δαβίδ. Του ζήτησε την άδεια να πάει στην πόλη Χεβρών για να προσφέρει δίθεν θυσία. Το πραγματικό σχέδιό του όμως ήταν να κάνει επανάσταση. Ναι, πολύ καλά ακούσατε παιδιά. Να ξεσηκώσει ανταρσία εναντίον του πατέρα του. Συγκέντρωσε πραγματικά πολλούς κοντά του. Τους έδωσε όπλα, τους οργάνωσε και ετοίμασε έτσι την επανάσταση κατά του βασιλιά. Καταλαβαίνετε παιδιά, όταν το έμαθε αυτό ο Δαβίδ πόσο πόνεσε. Με βαριά καρδιά είπε στους αυλικούς του: «Σηκωθείτε να φύγουμε γρήγορα, πριν προλάβει να φτάσει εδώ ο Αβεσσαλόμ και εξολοθρεύσει και εμάς και όλη την πόλη». Δεν ήθελε να συγκρουστεί με το παιδί του, προτίμησε να φύγει. Ο Αβεσσαλόμ όμως ήταν αποφασισμένος να κάνει πόλεμο με τον πατέρα του. Δεν λογάριασε την εντολή του Θεού. «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Δεν άκουγε τη φωνή της συνείδησής του που διαμαρτυρόταν. «Τον πατέρα σου ετοιμάζεσαι να εξοντώσεις. Μα δεν είσαι άνθρωπος εσύ. Κάθε άνθρωπος αγαπά τους γονείς του. Εσύ πως έγινες τόσο απάνθρωπος?» Τίποτε όμως δεν μπορούσε να τον συγκρατήσει. Δεν είχε μάθει δυστυχώς να σέβεται τον πατέρα του και τώρα η φιλοδοξία του τον έσπρωχνε από το κακό στο χειρότερο. Αντίθετα, ο Δαβίδ δεν έπαψε ποτέ να τον αγαπά. «Λυπηθείτε το παιδί μου», αυτή την εντολή έδωσε στο στρατό του όταν ξεκινούσε να συγκρουστεί με το στρατό των επαναστατών. Δεν ήθελε στη μάχη που θα γινόταν να σκοτωθεί ο Αβεσσαλόμ. Τι κι αν οργάνωσε αυτό στην απέσια συνωμοσία. Η πατρική καρδιά αγωνιούσε μην πάθει κακό ο γιος του. Στη μάχη ο στρατός του Αβεσσαλόμ νικήθηκε και τράπηκε σε φυγή. Ο ίδιος, καθώς έτρεχε καβάλα στα λογό του για να σωθεί, μπήκε σε ένα δάσος και μπλέχτηκαν τα μακριά του μαλλιά για τα οποία τόσο πολύ καμάρωνε στα κλαδιά μιας βελανιδιάς. Έμεινε έτσι κρεμασμένος στο δέντρο μέχρι που τον είδαν οι εχθροί του. Παρά την εντολή που είχαν πάρει από τον Δαβίδ, τον σκότωσαν. Έριξαν μάλιστα το πτώμα του σε ένα βαθύ χαντάκι και το λιθοβόλησαν. Έτσι όριζε ο νόμος να τιμωρείται κάθε απίθαρχος γιος. Όταν ο Δαβίδ έμαθε τον θάνατο του γιού του, έκλαψε πικρά. με αναφιλητά έκλαιγε και έλεγε «Γιέ μου Αβέσσαλο, γιέ μου Αβέσσαλο, καλύτερα να πέθαινα εγώ αντί για σένα». Δεν κράτησε βέβαια κακία στους φωνής του επαναστάτη γιού του και τίμησε τον νικητή στρατό. Έφερε πάλι την ειρήνη στο βασίλειό του. Η πίκρα όμως και ο πόνος για το παιδί του δεν έσβησαν ποτέ. «Είναι ασταλήθεια, παιδιά μου, πολύ θαυμαστή η αγάπη του Δαβίδ για τον σκληρό και άκαρδο γιο του τον Αβεσσαλό. Δεν έπαψε να τον αγαπά ακόμη και όταν επαναστάτησε εναντίον του και θέλησε να τον σκοτώσει για να του πάρει τον θρόνο. Απέναντι σε αυτήν την τόσο μεγάλη πατρική αγάπη φαίνεται ακόμη πιο αποκρουστική η συμπεριφορά του Αβεσσαλόμ. Πώς κατάντησε, παιδιά, ο Αβεσσαλόμ να γίνει επαναστάτης κατά του πατέρα του? Ναι, παιδιά, ένας λόγος υπάρχει, από τη μεγάλη του φιλοδοξία και επειδή δεν έμαθε να σέβεται τους γονείς του. Ο σεβασμός, παιδιά, προς τους γονείς είναι εντολή του Θεού, μία από τις 10 εντολές. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, είναι εύση γέννητε. Τιμή αρμόζει στους γονείς μας, τους χρωστούμε σεβασμό και αγάπη. Και για ποιους λόγους? Πρώτα, γιατί αυτοί μας έφεραν στη ζωή. Έπειτα, αυτοί μας φροντίζουν ακούραστα με κόπους και θυσίες. Δουλεύουν για να μας εξασφαλίσουν την τροφή, τα ρούχα, τη στέγη, τη μόρφωση, την ψυχαγωγία μας, όλα τα αγαθά. Προσπαθώ να μην μας λείψει, αν είναι δυνατόν, τίποτε. Οι γονείς μας επίσης μας προστατεύουν από κινδύνους και ξαγρυπνούν πλάι μας όταν αρρωστήσουμε. Σε κάθε ανάγκη μας ή αυτοί μας βοηθούν και σε κάθε πρόβλημά μας αυτοί μας συμβουλεύουν. Δεν σας το κρύβω ότι λυπάμαι πολύ όταν μερικές φορές παρατηρώ πώς συμπεριφέρονται κάποια παιδιά στους γονείς τους. Θα σας παρουσιάσω μερικές σκηνές και προσέξτε μήπως βρείτε κάπου σε αυτές και τον εαυτό σας. Ζητούν οι γονείς μια εξυπηρέτηση για παράδειγμα και εσύ κάνεις πως δεν ακούς. Πώς να διακόψεις το έργο που βλέπεις ή να αφήσεις τον υπολογιστή σου και να σηκωθείς, να πετάξεις τα σκουπίδια ή να βγεις για ψώνια? Προτιμάς να πεις τεμπέλικα «βαριέμαι». Άλλοτε πεισμώνεις και αναστατώνεις με τη συμπεριφορά σου όλη την οικογένεια. Αν παραδείγματος χάρη δεν σου αγοράσουν κάτι που θέλεις, δεν διστάζεις να πεις «εγώ δεν έρχομαι στο σπίτι αν δεν μου πάρεις τώρα αυτό που σου ζητώ». Και δεν σκέφτεσαι «οι γονείς μου έχουν τη δυνατότητα να εικονοποιήσουν αμέσως όλες τις απαιτήσεις μου». Πιστεύω πως έχεις και εσύ καταλάβει ότι οι καιροί που περνάμε, παιδιά, είναι δύσκολοι. Οι γονείς από τη μια μεριά κάνουν πολλή οικονομία και από την άλλη φροντίζουν να μην σου λείψουν τα αγαθά. Το φαγητό, τα ρούχα, το φροντιστήριο για την ξένη γλώσσα. Γι' αυτό να σκέφτεσαι πριν του ζητήσεις κάτι. Άλλοτε πάλι, αντιδράς χωρίς να προλάβεις να σκεφτείς ότι αυτό που σου λένε είναι για το καλό σου. Να μερικά παραδείγματα. «Παιδί μου, φόρεσε σε παρακαλώ το μπουφάν σου, κάνει κρύο». «Όχι, δεν το φοράω», απαντάς απότομα. «Διάβασε, παιδί μου, νωρίς τα μαθήματά σου για να έχεις χρόνο να ξεκουραστείς και να παίξεις». «Και τι του λέτε εσείς?» «Όχι, εγώ δεν θέλω να διαβάσω τώρα τα μαθήματά μου. Θέλω να παίξω τώρα και να διαβάσω μετά». Και φυσικά, μετά δεν αντέχεις να διαβάσεις γιατί έχεις ήδη νηστάξει. Ελπίζω όμως να μην ανήκεις εκείνα τα παιδιά που αντιμιλούν στους γονείς τους, που βγάζουν γλώσσα όπως λέμε. Ακόμη και αν δυσαρεστηθείς από κάτι, να το ξέρεις, δεν σου επιτρέπεται να ανοίγεις το στόμα σου και να ξεστομίζεις βρισιές. Και κάτι τελευταίο, δημιουργούν πολύ άσχημη ατμόσφαιρα γύρω τους τα παιδιά που γκρινιάζουν, με το παραμικρό γκρίνια για το φαγητό που δεν είναι έτοιμο ή δεν τους αρέσει, για την άσκηση που είναι δύσκολη, για τα ρούχα που ακόμη δεν έχουν σιδερωθεί. Για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους γονείς μας, ο Χριστός μας έδωσε παράδειγμα τον ίδιο τον εαυτό του. Όσο ήταν παιδί, ήταν πάντοτε υπάκουος στη μητέρα του, την Παναγία μας, και στον προστάτη του Ιωσήφ. Και λίγο πριν ξεψυχήσει επάνω στο σταυρό, φρόντισε για τη μητέρα του. Την εμπιστεύτηκε στον αγαπημένο του μαθητή, τον Ιωάννη για να τη φροντίζει. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα όλοι μαζί εδώ να πάρουμε μια απόφαση. Μια απόφαση σε αυτήν την τελευταία μας εκπομπή. Στους γονείς μας που τους χρωστούμε τόσα πολλά, να δείχνουμε έμπρακτα την αγάπη μας, παιδιά. Και πώς μπορούμε να δείχνουμε έμπρακτα την αγάπη μας? Πρώτον, με την υπακοή μας, να κάνουμε αυτό που μας λένε δηλαδή. Δεύτερον, με την επιμέλεια στα μαθήματά μας. Τρίτον, με την προθυμία μας στις δουλειές και στις εξυπηρετήσεις. Τέταρτον, με την προσπάθεια να μην τους λυπούμε. Πέμπτον, με την ευγνωμοσύνη μας, παιδιά. Να τους λέτε συχνά ευχαριστώ, που αυτό το ευχαριστώ έχει φύγει τόσο πολύ από τα χείλη μας τις μέρες που περνάμε, και είναι τόσο μεγάλο να ευχαριστούμε να λέμε ευχαριστώ. Αξίζει να πείτε στους γονείς σας, γιατί όλη τη χρονιά σας οδηγούσαν στα μαθήματά σας, στα σχολιά σας, στα φροντιστήριά σας, στο κατηχητικό σας, σε αυτό το σχολείο του Χριστού. Και ακόμη αυτοί σας προέτρεψαν να ακούτε και αυτή την όμορφη εκπομπή. Στους γονείς σας λοιπόν οφείλετε τόσα πολλά. Και τι ωραία θα ήταν, παιδιά, να κάνατε ευτυχισμένους τους γονείς σας, να καμαρώνουν για σας, και τότε να είστε βέβαιοι πως και οι άνθρωποι θα σας εκτιμούν, αλλά και ο Θεός πλούσια θα σας ευλογήσει. Στους γονείς μου τους καλούς, που πολύ με αγαπούν, θέλω να δείχνω σεβασμό και να λέω ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν, παιδιά, η τιμή απέναντι στους γονείς μας και ο σεβασμός μας να είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να καλλιεργήσουμε στον εαυτό μας. Και είπαμε τόσους λόγους που έχουμε να καλλιεργήσουμε αυτή την τόσο όμορφη λέξη, το ευχαριστώ και το σεβασμό μας. Γιατί οι γονείς μας είναι το παν. Γι' αυτό οφείλεται ο σεβασμός και η τιμή στο πρόσωπό τους. Έτσι λοιπόν, φτάνει αυτή η εκπομπή στο τέλος, φτάνουν οι εκπομπές όλης της χρονιάς στο τέλος. Από τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που όλη αυτή τη χρονιά, όλα αυτά τα χρόνια στέκεστε με πολύ συμπάθεια, με πολύ αγάπη σε αυτή την εκπομπή που γίνεται τόσα χρόνια σας, για σας. Στέκεστε με πολύ θέρμη, γιατί αγαπάτε το Θεό και θέλετε να ακούτε γι' αυτόν. Θα ήθελα κι εγώ να μοιραστώ το ευχαριστώ μου για σας, γιατί με κάνετε αυτή την εκπομπή να την έχω αγαπήσει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια να μιλάω για το Θεό, που τον αγαπώ πολύ τον Θεό. Γι' αυτό και κάνω αυτή την εκπομπή. Αυτή την εκπομπή που, να ξέρετε, δεν είναι μόνο ωφέλεια για σας που με ακούτε, αλλά κι εγώ η ίδια ωφέλουμε πολύ από αυτή την εκπομπή. Και μέσα από αυτή την συναναστροφή παίρνω τόσα πολλά πράγματα και συγκινούμε ιδιαίτερα που κλείνουμε και αυτό τον κύκλο μαθημάτων αυτής της χρονιάς, και το ευχαριστώ είναι πολύ λίγο για όλα όσα κάνετε. Να ευχαριστήσω βέβαια ακόμη και όλους τους συντελεστές που βοηθούν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκπομπή. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, τον πατέρα Χρυσόστομο ως υπεύθυνο του ραδιοφωνικού σταθμού, και γενικά όλους εσάς που συμβάλλετε σε αυτό το μικρό λιθαράκι. Γιατί πάνω απ' όλα, παιδιά μου, καλοί μου φίλοι, ο λόγος του Θεού είναι το σημαντικό να διαδίδεται. Αυτός είναι ο σκοπός. Όλοι όσοι μ' ακούτε, όλοι όσοι ανοίγετε το κανάλι σε αυτή τη συχνότητα, να ξέρετε ότι ο λόγος του Θεού πάντα σπέρνεται μέσα στις καρδιές μας. Το πότε θα ανθίσει, το πότε θα καρπίσει, αυτό είναι έργο του Θεού. Εμείς οφείλουμε σαν δικά του παιδιά, και εγώ μέσα από αυτή την εκπομπή και μέσα από τα κατηχητικά και μέσα από την όλη μου βίωτη, να σπέρνω το λόγο του Θεού. Και να ξέρετε, δεν αξίζει μόνο να μιλάμε για το Θεό, αξίζει να το ζούμε, να το ζούμε στην καθημερινότητά μας, να το ζούμε στην πράξη της ζωής μας. να γίνει βίωμα ο Χριστός μας. Και όταν αυτά που λέμε στην εκπομπή μας και γενικά ακούτε εδώ και εκεί από ομιλίες, από οτιδήποτε άλλο, δεν έχουν άλλο νόημα αν μείνουν μόνο στη θεωρία. Καλό θα είναι όλα αυτά, εάν γευτούμε και βιώσουμε όλα αυτά τα πράγματα, τότε να ξέρετε ότι θα κάνουμε κοινωνό τον ίδιο τον Χριστό στη ζωή μας και δεν έχει μεγαλύτερη αξία αυτό στη ζωή μας με όλα τα άλλα έργα, τα αγαθά που κάνουμε, παρά μόνο να ξέρουμε ότι το πρώτο μέλημά μας, η πρώτη μας ασχολία είναι να μπορούμε να καλλιεργούμε τον εαυτό μας. Και πώς τον καλλιεργούμε? Παίρνοντας όμορφα εφόδια μέσα από εκπομπές, μέσα από ομιλίες, μέσα από βιώματα που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος από τη μυστηριακή ζωή, από τη ζωή του Χριστού, και να ξέρετε ότι ποτέ δεν θα μετανιώσετε που έχετε ακολουθήσει το δρόμο του Θεού. Μπορεί οι άνθρωποι γύρω μας, καταστάσεις, γεγονότα να σας λυπήσουν, να σας στεναχωρήσουν, όμως ποτέ δεν θα σας λυπήσει, δεν θα σας στεναχωρήσει που γνωρίσατε το Θεό, που γνωρίσατε και αγαπήσατε το Θεό στη ζωή σας, γιατί είναι ο μόνος που δεν θα σας πληγώσει και δεν θα σας στεναχωρήσει ποτέ. Αυτό ένα βίωμα από τα δικά μου βιώματα σας το λέω, και σαν συμβουλή και σαν διαπίστωση σας το λέω. Όμως επειδή πολύ μακρηγόρησα, ένα ευχαριστώ είναι λίγο λοιπόν μπροστά στα όσα ωφέλη πήρα και εγώ μέσα από αυτή την εκπομπή. Να κρατήσετε τη συχνότητα αυτή του ραδιοφωνικού μας σταθμού, γιατί έχει πολλά να δώσει στο νεανικό κοινό και γενικά σε όσους μας ακούνε, και ευχαριστώ πολύ όλους εσάς. Σας εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο, ευλογημένο καλοκαίρι με τις πρεσβείες των Αγίων μας, με τις πρεσβείες της Παναγίας μας και όλων των Αγίων και του ίδιου του Κυρίου μας. Αυτή η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ. Καλό καλοκαίρι.
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Το δεύτερο το Σάββατο, μετά από αυτού του Πάσχα, ο Ιησούς επέρναγε μέσα παγρό σπαρμένο. Οι μαθητές του κόβανε του χωραφιού τα στάχια και με τα χέρια τάτριβαν και τρώγανε τους σπόρους. Τότε κάποιοι τους είπανε από τους Φαρισαίους, «Κάτι που απαγορεύεται να γίνεται από τον νόμο, του Σάββατου την Άγια και ιερή ημέρα, γιατί εσείς το κάνετε, γιατί δεν το τηρείτε?» Και ο Ιησούς απάντηση στους Φαρισαίους δίνει, «Ούτε αυτό από τη Γραφή δεν έχετε διαβάσει, που έκανε και ο Δαβίδ καθώς είχε πεινάσει, τόσο ο ίδιος, μα και αυτοί που βρίσκονταν μαζί του. Μπήκε στον οίκο του Θεού και πήρε για να φάει και έδωσε και στους άνδρες του τις πρόθεσεις τους άρτους, που αυτό δεν επιτρέπεται επίσης από τον νόμο, αφού μονάχα οι ιερείς μπορούν να τους φάνε». Και είπε καταλήγοντας πως ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και αυτή τη μέρα του Σαββάτου.

Κύριος θεράπευσε τη μέρα του Σαββάτου. Και ένα άλλο Σάββατο ο Ιησούς εμπήκε μέσα εις τη συναγωγή και δίδασκε τον κόσμο. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος που το δεξί του χέρι κρεμόταν από τον νόμο του όλο παραλυμένο. Οι γραμματείς προσέχανε μαζί και οι Φαρισαίοι να δουν αν θα θεράπευε κανέναν το Σαββάτο, να βρούνε μία αφορμή να τον κατηγορήσουν. Ο Ιησούς που γνώριζε τους διαλογισμούς τους είπε σε αυτόν τον άνθρωπο με το ξερό το χέρι: «Σήκω επάνω, άνθρωπε, και στάσου εδώ στη μέση». Εκείνος σηκώθηκε και μέσα στη μέση εστάθη. Και ο Ιησούς στους γραμματείς λέει και Φαρισαίους: «Σας κάνω ένα ερώτημα. Τι επιτρέπει ο νόμος να κάνει ένας άνθρωπος τη μέρα του Σαββάτου? Να κάνει μήπως το καλό ή το κακό να κάνει? Μήπως να σώσει μια ζωή, μήπως να την αφήσει?» Και αφού τους πάντες κοίταξε που βρίσκονταν τριγύρω, στράφηκε στον παράλυτο ο Ιησούς και λέει: «Το χέρι το παράλυτο, άνθρωπε, σήκωσέ το». Και το έκανε και έγινε το χέρι του σαν τ' άλλο. Τότε αυτοί νευρίασαν και λέγαν μεταξύ τους το τι κατά του Ιησού θα έπρεπε να κάνουν.

Ο Ιησούς εξέλεξε τους 12 Αποστόλους. Τις μέρες κείνες ο Ιησούς ανέβηκε στο όρος και ήθελε να προσευχηθεί εις το βουνό επάνω και προσευχόταν στο Θεό ολόκληρη τη νύχτα. Και σαν ξημέρωσε αυγή εφώναξε κοντά του τους μαθητές του και από αυτούς τους 12 διαλέγει και τους οποίους έπειτα κάλεσε Αποστόλους. Τον Σίμωνα που στο εξής Πέτρο τον ονομάζει και τον Ανδρέα που ήτανε ο αδελφός του Πέτρου. Κάλεσε τον Ιάκωβο, καλεί τον Ιωάννη. Εκάλεσε τον Φίλιππο και τον Βαρθολομαίο. Εκάλεσε και τον Θωμά, κάλεσε τον Ματθαίο. Κάλεσε τον Ιάκωβο που ήταν ο γιος του Αλφαίου. Εκάλεσε τον Σίμωνα που ζηλωτή τον λέγαν. Καλεί τον Ιούδα που ήτανε ο γιος του Ιακώβου και τον Ιούδα που γνωστός ήταν ως Ισκαριώτης και που έμελε αργότερα να γίνει αυτού προδότης.

Ιησούς εδίδασκε και έκανε θεραπείες. Ο Ιησούς κατέβηκε μαζί και οι μαθητές του από το βουνό και στάθηκε σε μία πεδιάδα. Πλήθος μεγάλο ήτανε εκεί των μαθητών του. Ήτανε και λαός πολλής από όλη την Ιουδαία, από τα Ιεροσόλυμα, καθώς και από τις πόλεις που ήταν στα παράλια της Τύρου και Σιδώνας, και όλοι επήγανε εκεί εκείνον να ακούσουν, μα και να βρούνε γιατριά από τις ασθένειές τους. Κι όσοι από ακάθαρτα πνεύματα υποφέραν, ήρθαν κι αυτοί και όλοι τους τότε θεραπευτήκαν. Όλος ο κόσμος που ήτανε εκεί τον εζητούσε, να αγγίξει με τα χέρια του εκείνον προσπαθούσε, γιατί μια δύναμη έβγαινε μέσα από εκείνον και όλους τους θεράπευε από τις ασθενειές τους.

τα λόγια των μακαρισμών που είπε στους μαθητές του. Τότε εστράφει ο Ιησούς και λέει στους μαθητές του: «Μακάρι είστε οι φτωχοί, γιατί είναι δική σας η Βασιλεία του Θεού και ανήκει στην ψυχή σας. Μακάρι είστε, λέω σας, όσοι πεινάτε τώρα, γιατί σας έφερε ο Θεός του χορτασμού την ώρα. Μακάρι είστε και εσείς που κλαίτε και θρηνείτε, διότι έφτασε η στιγμή κι εσείς που θα χαρείτε. Μακάρι είστε ακόμη κι αν άνθρωποι σας μισήσουν και απ' έξω από τις συναγωγές σας διώξουν και σας κλείσουν, και αν θα σας χλεβάσουνε και αν θα σας δυσφημίσουν και το όνομά σας αν θα έρθει στιγμή να μαγαρίσουν, και εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου ό,τι κι αν γίνει, μες στην ψυχή σας τη χαρά θα πρέπει να αφήνει. Χαρείτε όταν συμβεί αυτό, από χαρά σκυρτίστε. Θα σας πληρώσει ο Θεός και με το παραπάνω για όλα όσα θα ζήσετε στον ουρανό επάνω. Και στους προφήτες έκαναν τα ίδια οι προγονοί τους. Αλίμονο όμως εσάς που έχετε τον πλούτο, διότι πληρωθήκατε καλά στον κόσμο ετούτο. Αλίμονο και σε εσάς που είσαστε χορτάτοι, αφού της πείνας σύντομα για εσάς η ώρα θα έρθει. Αλίμονο σ' όλους εσάς που τώρα θα γελάτε, διότι θα θρηνήσετε, θα κλαίτε, θα πονάτε. Αλίμονο κι αν οι άνθρωποι όλοι σας επενούνε, στα πρόσωπά σας πρόσκαιροι χαρά θέλουν να δούνε, γιατί το ίδιο κάνανε κάποτε οι προγονοί τους, σ' όσους προφήτες ψεύτικους ήρθανε στη ζωή τους».

Είπε ο Ιησούς και τους εχθρούς πως πρέπει να αγαπούνε. Όμως εσάς που είστε εδώ και με ακούτε, λέω, να αγαπάτε αληθινά ακόμη και εχθρούς σας, αλλά και όσους σας μισούν να τους ευεργετείτε. Εσείς να δίνετε ευχές σ' όσους σας καταριούνται και πάλι να προσεύχεστε για αυτούς που σας πειράζουν. Κι αν κάποιος το ένα μάγουλο έρθει και σε χτυπήσει και τ' άλλο σου το μάγουλο γύρισε να του δείξεις. Κι αν κάποιος πάρει ρούχο σου, να μην τον εμποδίσεις, μέχρι και το πουκάμισο εσύ να του χαρίσεις. Κι όποιος κάτι σου ζητά, εσύ να του το δίνεις. Κι αν κάποιος πάρει πράγματα που ανήκουν σε σένα, να μην ζητήσεις από αυτόν να σου τα επιστρέψει. Κι ως θέτε εσάς οι άνθρωποι να συμπεριφερθούνε, έτσι ακριβώς κι εσείς σε αυτούς να συμπεριφερθείτε. Γιατί αν αγαπάτε εσείς όσους σας αγαπούνε, ποια χάρη περιμένετε ο Κύριος να σας δώσει, αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν όσους τους αγαπούνε. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που εσάς καλό σας κάνουν, ποια χάρη περιμένετε ο Κύριος να σας δώσει. Το ίδιο και οι αμαρτωλοί κάνουν στους όμοιους τους. Και αν δανείζετε σε αυτούς που θα σας επιστρέψουν, ποια χάρη περιμένετε ο Κύριος να σας δώσει. Το ίδιο και οι αμαρτωλοί δανείζουν σε ομοιούς τους, αφού θα περιμένουνε πίσω να τους τα δώσουν. Σ' αντίθεση με όλους αυτούς που είπα παραπάνω, και τους εχθρούς σας θα σας πω ακόμη να αγαπάτε. Κάντε μονάχα το καλό, δανείζετε σε όλους, δίχως να περιμένετε να σας τα επιστρέψουν. Έτσι ο Θεός που είναι καλός και με τους αχαρίστους, ακόμη και με τους κακούς πιότερο από δάφτους, σας λέω να είστε σίγουροι πως θα σας ανταμείψει και την τιμή θα έχετε παιδιά του να σας κάνει. Να είστε λοιπόν ευσπλαχνικοί με όλους τους ανθρώπους, όπως και ο πατέρας σας σπλαχνίζεται τους πάντες.

ανθρώπους να μην κρίνετε, διότι θα κριθείτε. Τους συνανθρώπους σας ποτέ κανείς μην κατακρίνει, διότι τότε ο Θεός σαφώς και σας τα κρίνει. Τους συνανθρώπους σας κανείς να μην καταδικάζει, διότι τότε ο Θεός και σας θα σας δικάζει. Πάντα τους συνανθρώπους σας πρέπει να συγχωρείτε, για να μπορέσετε κι εσείς συγχώρηση να βρείτε, να δίνετε και ο Θεός τότε και σας θα δώσει. Η δωρεά του πλούσια και τέλεια θα είναι, θα είναι σας λέω άφθονη και ξέχυλη, διότι το μέτρο εκείνο που εσείς θα χρησιμοποιείτε, το ίδιο μέτρο ο Θεός για σας θα χρησιμοποιήσει. Και μία παρομοίωση είπε ο Ιησούς εκείνους: μπορεί τυφλός έναν τυφλό άλλον να οδηγήσει? Κι δυο δεν κινδυνεύουνε να πέσουν στο χαντάκι? Δεν γίνεται ένας μαθητής ανώτερος να είναι και από το δικό του δάσκαλο να βρίσκεται πιο πάνω? Μα αυτός που θα καταρτιστεί τέλεια θα τον φτάσει. Γιατί εσύ παρατηρείς στο μάτι του αδελφού σου ότι υπάρχει ένα μικρό σκουπίδι και δεν νιώθεις ένα δοκάρι ολόκληρο μες στο δικό σου μάτι? Πώς άραγε μπορείς να λες εσύ στον αδελφό σου: άσε με από το μάτι σου να βγάλω το σκουπίδι, όταν ο ίδιος δεν θωρείς ολόκληρο δοκάρι? Υποκριτή, πρώτα εσύ από το δικό σου μάτι να βγάλεις το δοκάρι αυτό που έχεις και σε εμποδίζει, και τότε καθαρά θα δεις, και τότε θα μπορέσεις. Το σκουπιδάκι που έχει μπει στο μάτι του αδελφού σου εύκολα και ανεμπόδιστα εσύ να αφαιρέσεις.

ετούτο το κριτήριο είναι της καλοσύνης. Δέντρο καλό, καρπό κακό, σας λέω πως δεν κάνει. Και πάλι δέντρο άχρηστο, καλό καρπό δεν βγάνει. Το δέντρο το γνωρίζουμε από τον καρπό που βγάζει. Σίκα δεν θα μαζέψουμε ποτέ από αγκάθια. Και από τους βάτους σίγουρα στα φύλλα δεν τριγούμε. Ο άνθρωπος που είναι καλός, καλό και θα παράγει. Απ' τ' αγαθό το απόθεμα που έχει στην καρδιά του. Και ο άνθρωπος που είναι κακός, κι αυτός κακό παράγει. Απ' το κακό απόθεμα που έχει μες στην καρδιά του. Γιατί το στόμα καθενός, σας λέω πως μιλάει, απ' το περίσσευμα αυτό που έχει στην καρδιά του.

η αξία της εφαρμογής των λόγων του Κυρίου. Τι με καλείτε, Κύριε, και Κύριε προσφωνείτε, αφού δεν εφαρμόζετε τα λόγια που σας λέω? Όποιος σε μένα έρχεται και λόγια μου ακούει και τα εφαρμόζει στη ζωή, σας δείχνω με ποιον μοιάζει. Μοιάζει με κάποιον άνθρωπο που για να χτίσει σπίτι έσκαψε και έσκαψε βαθιά θεμέλια για να βάλει, σε έδαφος που είναι στέρεο επάνω σε ένα βράχο. Κι όταν στο μέρος έβρεξε και έγινε πλημμύρα και τα νερά του ποταμού πέσαν στο σπίτι επάνω, ασάλευτο παρέμεινε, γιατί ήταν χτισμένο πάνω σε βράχο δυνατό, καλοθεμελιωμένο. Κι όποιος τα λόγια μου αγρικά και δεν τα εφαρμόζει, μοιάζει με κάποιον που χτίσε το σπίτι του στο χώμα, χωρίς θεμέλια και με μιας σαν έπιασε πλημμύρα, και τα νερά του ποταμού πάνω στο σπίτι πέσαν, γκρεμίστηκε και έπαθε ζημιά πολύ μεγάλη.

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ένα αστέρι έλαμψε στον ουρανό του Αγίου Νικολάου το 1947. Πριν η πόλη ανακαλύψει τον τουρισμό, γνώρισε το ποδόσφαιρο με τον ΑΟΑΝ, τον αθλητικό όμιλο Αγίου Νικολάου. Ιδρύθηκε ως αμυγός ποδοσφαιρικός σύλλογος και κατά το παρελθόν διέθετε και τμήμα κολύμβησης, το οποίο ιδρύθηκε το 1961 και πλέον δεν υφίσταται, καθώς και τμήμα καλαθοσφαίρισης, το οποίο από το 2020 έχει ανεξαρτητοποιηθεί. Σήμερα δραστηριοποιείται στο ποδόσφαιρο με ανδρικό τμήμα στην τρίτη εθνική κατηγορία και τμήματα υποδομών όλων των ηλικιών. Το ποδοσφαιρικό τμήμα του Συλλόγου εξάλλου αποτελεί το πιο πετυχημένο τμήμα του με μορφή αν μη τι άλλο στην αγωνιστική του εκτόξευση τον Λάμπρο Μάρη.
1: Το 77, 26 χρόνια τώρα, 26 ήμουνα.
2: Στο τοπικό Ηρακλείου Λασιθίου.
1: Τοπικό Ηρακλείου τα δύο πρώτα χρόνια και μετά Λασίδη. Δέλτα Εθνική, τότε Αλφα Εθνική, Εραστεχνική, Γάμα Βήτα, ξανά τοπικό και από τοπικό ξεκίνησα, τοπικό σταμάτησα. Τα παλιά έπαιζα μπάλα, αλλά μετά με τράβηξε πιο πολύ ο στίβος. Ήρθα στο Ηράκλειο, ασχολήθηκα με το στίβο 1800-1500 και όταν απολύθηκα από το στρατό μπήκε το μικρόβιο του ποδοσφαίρου πάλι. Μπήκα τα πρώτα χρόνια, ξεκίνησα εκεί, έβγαλα συνέχεια, έκανα το αγροτικό μου που λένε και μετά.
2: Δηλαδή όταν μπήκατε στην ομάδα ποια θέση είχατε?
1: Ξεκίνησα γενικός αρχηγός. Ήμουνα μοναδικός συνοδός τότε Αθήνα Άρφα Εθνική Εραστεχνική, τότε ήμουνα εγώ μοναδικός συνοδός.
2: Με πρόεδρο?
1: Πρόεδρο του Φουρνιωτάκη. Πρόεδρο του Φουρνιωτάκη. Ο Μάρης μετά μπήκε το 85, πρέπει να μπήκε. Άλλαξα ένα-δύο πόστα, πήγα ταμείας, πήγα διευθύνω σύμβουλος όταν πρωτοβγήκαμε επαγγελματικά, μετά ξανά ταμείας, ένα διάστημα τα έκανα όλα πρόεδρος και όλα τα άλλα.
2: Στρατιώτης της ομάδας.
1: Εντάξει, όσο μπορούσαμε.
3: Ήρθα στον Άγιο Νικόλαο το 76-77 για δουλειά. Ήμουν στον Εργοτέλη τότε, 76-77-78. 78 ήμουνα στον Εργοτέλη, 78-79 λόγω δουλειάς δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω, τότε δούλευα χειμώνα καλοκαίρι εδώ και ζήτησα και ήρθα στην ομάδα του Αγίου Νικολάου και από τότε, από το 1979-80 είμαι στον Άγιο Νικόλαο και έχω περάσει μια δεκαετία σαν παίκτης, μετά σαν παράγοντας γενικός αρχηγός, σαν βοηθός προπονητή στην ομάδα Γάμα Εθνική τότε με τον Ράικο Γιάννιαν, προπονητή, και τώρα είμαι και στην ομάδα σαν ταμείας και πρόεδρος των παλεμάχων του ΑΟΑΝ.
4: Ήρθα εδώ το 83, προς 84.
2: Τότε ήταν η ομάδα?
4: Τότε η ομάδα ήταν Εραστεχνή, δηλαδή Δέλτα Εθνική. Παίζαμε. Πηγαίναμε καλά, ήταν καλή ομάδα, όλα τα παιδιά ήταν ντόπια από όσο θυμάμαι. Τότε είχα έρθει με τον Γιώργο τον Βλάχο, μαζί είχαμε έρθει εκείνη τη χρονιά. Πηγαίναμε αρκετά καλά, μετά αλλάξαμε προπονητή μετά από δύο χρόνια. Ήρθε ο Βασίλης ο Κρητικός, είχαμε αλλάξει αρκετά. Αλλά το ρώσιμο πιστεύω του Αγίου Νικολάου ήταν την περίοδο του 93. Τότε στη Δέλτα Εθνική, τότε παίζαμε με τον Όμιλο Κρήτης και ήταν οι πιο καλές ομάδες τότε. ΣΠΟΑ, Εργοτέλης, Πλατανιάς.
2: Το περιφερειακό το λέγω.
4: Ναι, ναι, με το περιφερειακό αυτό. Το οποίο το κερδίσαμε τότε, Ρέθυμνο μέσα στον Άρη τότε. Και ήταν το ρώσιμο πιστεύω του Αγίου τότε.
2: Ήτανε η ομάδα
4: τότε
2: μόλις...
4: βγήκαμε στη Γάμα Εθνική.
2: Μόλις την πήρε ο Λάμπρος Μάρης.
4: Ναι, ναι. Ήταν και πριν ο Λάμπρος, αλλά τότε πλέον ανέβηκε το σκαλοπάτι.
5: Ξεκίνησα σαν προπονητής ποδοσφαιριστής. Έπαιξα όλα τα παιχνίδια της πρώτης χρονιάς και βρεθήκαμε, παραμένανε τότε στην κατηγορία 10 ομάδες. Τερματίσαμε έκτη. Και παραμείναμε στην κατηγορία, 18 ομάδες ήταν, οι 11 μένανε και σκέψου τι δυνατό πρωτάθλημα ήταν τότε με αυτές τις ομάδες που τώρα είναι κάποιες ομάδες στη Γάμα Εθνική και στη Β' Εθνική. Ο Ρουποτέλης, η ΠΟΑ, ο Κορέθιμο, τα Χανιά. Πήγαμε καλά εκείνη τη χρονιά. Ανανέωσα 83-84-85 με την ξανά με την ομάδα του Αγίου Νικολάου.
0: Το 1980 ο Άγιος Νικόλαος με προπονητή τον Βαγγέλη Πετράκη αναδείχθηκε κυπελούχος Εψηρακλείου νικώντας με 2-1 τον ΠΟΑ στον τελικό που διεξήχνησε ο Μαρτινέγκο, ενώ ακολούθησε και το πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, κάτι που κατάφερε για πρώτη φορά ομάδα από τον Ομόλα Σιθίου, κερδίζοντας την άνοδο στην Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία, την τότε τρίτη τη τάξη Εθνική Κατηγορία.
1: Η μεγαλύτερη στιγμή ήταν όταν βγήκαμε νταμπλούσι στο Ηράκλειο. Πήραμε πρωτάθλημα, πήραμε το κύπελλο την ίδια χρονιά. Βγάλαμε καλύτερη επίθεση με τον Λουκά τον Παπαδογιαννά, είχε πρώτο σκόρερ τότε. Πάλι 39-40 γκολ.
3: Η μία η οποία ήταν μεγάλη ικανοποίηση για μένα ήταν η περίοδος 79-80. Τότε πρωτάθλημα Ηρακλείου Λασιθίου ήταν μαζί οι δύο ενώσεις. Που τη χρονιά εκείνη καταφέραμε και πήραμε το double, πρωτάθλημα και κύπελο. Στο τελικό κυπέλο είχαμε παίξει με τον ΠΟΑ στο γήπεδο του Εργοτέλη. Είχαμε κερδίσει 2-1, είχα βάλει και τα δύο γκολ τότε εγώ. Και σίγουρα ήταν μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας. Όχι επειδή είναι η ομάδα μου, αλλά πιστεύω ότι έχουν τον καλύτερο κόσμο εδώ. Την ομάδα την βοηθούν και στα δύσκολα και στα εύκολα. Είναι πάντα γεμάτο το γήπεδο. Βλέποντας γύρω-γύρω όλα τα παιχνίδια και τους φιλάθους που πηγαίνουν σε αυτά, βλέπω ότι είναι λίγος τόσο

0: 0-0 στην κανονική διάρκεια και την παράταση. Ενώ το 1994 απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος με ισοπαλία 1-1 στην Τούμπα και 0-0 στο καλό χωριό Λασιθίου. Αν μη τι άλλο, εκεί είχε γραφτεί η πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία της ομάδας.
1: Στην Τούμπα συγκεκριμένα, Κυριακή έπαιξε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, κέρδισε ο ΠΑΟΚ 3-0. Ο ΠΑΟΚ είχε δεύτερος, είχε ο Μαδάρα, ήταν ο Χάν, ο Ολλανδός προπονητής με φοβερό ρόστερ. Θεωρούνταν, ας πούμε, ίσως κορυφαία ομάδα στη χώρα. Και πήγαμε εμείς, ας πούμε, εντάξει, πήραμε το 1-1 τότε. Και στο δεύτερο αγώνα εδώ καταφέραμε που δεν το περίμενε κανείς, γιατί εντάξει, ήταν σπουδαία ομάδα ο ΠΑΟΚ τότε, να κάνουμε το θαύμα. Έτσι, αλλά πιστεύω ότι αυτό δεν είναι τυχαία. Η ομάδα έχει φοβερή οργάνωση. Όλοι οι παίχτες που έρχονταν εδώ να παίξουν από μεγαλύτερες κατηγορίες, δηλαδή έλεγαν ότι τα καλύτερα μας χρόνια τα περνάμε εδώ, ήταν φοβερή οργάνωση, ήταν πολύ ευχάριστο κλίμα. Και όλη αυτή η δουλειά και η οργάνωση έβγαινε στον αγωνιστικό χώρο. Και γι' αυτό οι επιτυχίες επαναλαμβανόταν. Ήταν τυχαίες, ας πούμε, για αρκετά χρόνια.
0: Στο καλό χωριό είχε γίνει μεγάλη.
1: Στο καλό χωριό είχε γίνει το δεύτερο παιχνίδι, ναι. Και μάλιστα με 10 παίχτες που μείναμε από το πρώτο μήχρονο, καταφέραμε να πάρουμε την πρόκληση.
2: Στην ομάδα βρέθηκα το 96, ήδη ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική ο ΑΟΑΝ, ήδη είχε κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως το κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Για άλλη μια φορά θα πω ότι ήμουνα πάρα πολύ τυχερός, γιατί βρέθηκα σε μια ομάδα που είχε πολύ μεγάλα ονόματα, έμπειρους ποδοσφαιριστές. Βρέθηκαν εκεί και έκαναν μια πάρα πολύ καλή πορεία και καριέρα στο ποδόσφαιρο.
3: Λόγω του Λάμπρου, του Μάρη. Εγώ όταν ήμουν Ιωνικό, ο Λάμπρος ζούσε και είχε τις δουλειές στην Αθήνα. Κάναμε παρέα εκείνη την εποχή. Ένα καλοκαίρι βρισκόμουν μετά τον Ιωνικό, είχα φύγει Αμερική με ένα φίλο και επιστρέφοντας ήρθαμε διακοπές εδώ στον Άγιο. Και εκείνο το διάστημα, ενώ είχε ξεκινήσει η ομάδα του Αγίου Νικολάου προετοιμασία και όλα τα σχετικά, τέλος πάντων, λέει ο Λάμπρος, ξέρεις τώρα που θα πας, άσε, μια που ήρθες, κάτσε να μας βοηθήσεις εδώ. Εγώ δεν είχα ιδέα με την ομάδα και όλα αυτά, ότι άκουγα όλο το χειμώνα από τον Λάμπρο.
0: Ήσουν πρώτη εθνική με τον Ιωνικό.
3: Ναι, πρώτη εθνική. Στον Άγιο Νικόλαο δεν είχα μείνει καθόλου. Έμενα Ηράκλειο και ερχόμουν. Μου είχε πει ο Λάμπρος, αφού ο κουμπάρος σου και ο φίλος σου είναι και οι φίλοι σου είναι στο Ηράκλειο, κλείσε ένα σπίτι εκεί. Μόνο θέλω να έρχεσαι. Και έτσι ξεκίνησε η πρώτη μας επαφή με τον ΑΟΑΝ εκείνη τη χρονιά. Τότε ήταν ΓΑΜΑ Εθνική εκείνη τη χρονιά. Ευτύχησα να είναι στην ομάδα και άλλα παιδιά που τα γνώριζα από την Α Εθνική. Ήταν ο Σιφάκης, ο Τσίμπος, ο Μπούρας, ο Βλαστός, ο Γιώργος. Τώρα θα ξεχάσω και κανένα και να με συγχωρέσουν τα.
0: Εντάξει, παίχτες μεγάλης καριέρας.
3: Ναι, ναι. Και την επόμενη χρονιά είχα έρθει εγώ από τον Ιωνικό, ο Πλατινάκης από την Απόλλωνα Α Εθνική. Λίγο μετά ο Ανιφαντάκης, ο Σιλινιωτάκης από τη Β' Εθνική ΕΑΡ μαζί με τον Μινά. Γενικώς ήρθαν παίχτες από τις πιο πάνω κατηγορίες και νομίζω ότι έπαιξε αυτό πολύ σημαντικό ρόλο στο να αλλάξει και επίπεδο ποιοτικά η ομάδα, να αποκτήσει, θα έλεγα, προσωπικότητα για την κατηγορία που έπαιζε με την παρουσία τόσων πολλών παικτών από τη μεγάλη κατηγορία. Και είχε αλλάξει και πρεστίζ, άρχισε να αλλάζει πρεστίζ. Συν φυσικά την παρουσία, την άνεση και την οικονομική ασφάλεια του κύριου Μάρη.
4: Νομίζω ότι η κορυφαία στιγμή πρέπει να είναι αυτή του ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν πραγματικά παιχνίδι Δαβίδ Γολιά. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ είχε τότε πολύ μεγάλη ομάδα. Προερχόταν από μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού την Κυριακή 3-0 και εμείς πήγαμε στην Τούμπα και του αποσπάσαμε ισοπαλία. Παλικαρίσια ισοπαλία, όχι με την ομάδα κομπλέ του ΠΑΟΚ. Κομπλέ, εντάξει, ήταν σχεδόν η εντεκάδα που είχε παίξει την Κυριακή. Αυτή ήταν νομίζω πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί είχε και παρασκήνιο όλη αυτή η ιστορία.

0: γιατί ήταν να παίξουμε, δεν θέλανε να παίξουμε στον Άγιο Νικόλαο, γιατί δεν υπήρχε το κεντρικό γήπεδο, ήταν κλειστό και έπρεπε να σουβιστώ εγώ κάτι, ότι να πάμε στο καλό χωριό, όπου δεν είχε, ήταν ένα χωράφι κυριολεκτικά, δεν είχε ούτε καν εξέδρα για 200 άτομα δεν είχε. Και κάναμε πολύ μεγάλο αγώνα και μέσα σε ένα μήνα καταφέραμε και είχαμε το γήπεδο του καλού χωριού έτοιμο και παίξαμε εκεί και ήρθαμε 0-0 και παίζαμε 10 παίχτες και αποβάλει στο 20 το Τζίμπο. Αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση και είναι πραγματικά ιστορική στιγμή.
1: Και η μεγάλη πρόκληση! Ο Αλάντ είναι το ειστήριο!

0: ο κόσμος πανηγύριζε τρελά. Δηλαδή, θυμάμαι σε ένα γήπεδο που δεν είχε καν κερκίδες και μπορεί να είχε 5.000 κόσμο να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Ήταν μαγικό το κλίμα στην πόλη. Δηλαδή, όπου πηγαίνε...
1: Εσύ που είσαι και από εδώ, σε ναι. έβλεπα στον δρόμο, σε έβλεπα σαν δικό του παιδί.
0: Γενικά, όλους τους ποδοσφαιριστές τους έβλεπαν. Δηλαδή, ζούσαμε κάτι που μπορεί να το ζουν μόνο πολύ μεγάλες ομάδες, πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, πολύ επώνυμοι. Γιατί τότε ο κόσμος είχε μεγάλο πάθος και ασχολούνταν πολύ με το ποδόσφαιρο και σε έβλεπε έτσι με ένα ιδιαίτερο μάτι. Πραγματικά, ακόμα εδώ με τα παιδιά που συζητάγαμε τα χρόνια εκείνα, τι ζούσαμε, ότι ήταν κάτι μαγικό.
1: Ο Λάμπρος ο Μάρης είχε το όραμα να φτάσει η ομάδα μέχρι την πρώτη εθνική. Χάθηκε η άνοδος στο ελάχιστο.
2: Την πρώτη χρονιά που βγήκαμε στη Β' Εθνική, είχαμε κάνει πολύ καλή πορεία. Μάλιστα, εάν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί, χάσαμε ένα παιχνίδι εδώ από τα Τρίκαλα και βγήκαν τα Τρίκαλα εκείνη τη χρονιά. Στην Τριάδα, τότε βγαίναν τρεις. Και λίγο με περισσότερη προσοχή, αν δίναμε εκείνη τη χρονιά, νομίζω ότι ήταν ευκαιρία για να έβγαινε. Ναι, ο πρόεδρος είχε το όραμα, είχε την τρέλα, θα το έλεγα, ότι να την πάει όσο γίνεται πιο ψηλά την ομάδα. Αν κατόρθωνε και έφτανε και σε αυτό το επίπεδο, θα ήταν ευχής έργο για την πόλη και γενικώς για το λασιθέτικο ποδόσφαιρο.
3: Και έτσι φτάσαμε σχεδόν στο όνειρο. Πήγαμε να ακουμπήσουμε και την Α' Εθνική.
4: Υπό άλλες συνθήκες ίσως να τα είχατε καταφέρει, δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα.
3: Αυτή η ομάδα
4: θα μπορούσε να είναι στη Super League.
3: Με τα σημερινά δεδομένα δεν το συζητώ. Θα είμαστε μόνιμα εκεί.
5: Τα πρώτα μου χρόνια αυτά που έζησα εδώ, σε όλες τις συνθήκες, είτε στο οικονομικό, είτε στην οργάνωση, είτε στο κομμάτι των συμπαικτών, αυτό που έζησα ήταν για μένα η βάση για να συνεχίσω την καριέρα μου και εκτός Κρήτης και στο Ενεργοτέλη και εκτός Κρήτης μετά που πήγα. Και με στήριξαν οι εμπειρίες τότε που έζησα εδώ σαν μικρός, σαν νεαρός, επερχόμενος ποδοσφαιριστής, και με βοήθησαν να συνεχίσω και να πάω αρκετά χρόνια θεωρώ στο ποδόσφαιρο για να κάνω την πορεία που έκανα.
1: Εσύ έζησες δύο ανόδους με τον ΑΟΑΝ.
5: Με τον ΑΟΑΝ ήρθα εδώ το 97-98, τη χρονιά που βγήκαμε από τη Γ' Εθνική στη Β'. Και έκατσα όλα τα υπόλοιπα χρόνια, μέχρι που η ομάδα το 2002 έπεσε κατηγορία.
6: Πανηγύρισα το πρωτάθλημα, ναι, με τον Άγιο Νικόλαο στη Β' Εθνική, το οποίο μετά έκατσα άλλα 4 χρόνια, σύνολο 5 χρόνια ήμουνα εδώ πέρα και θεωρώ ότι ήταν τα καλύτερα μου ποδοσφαιρικά χρόνια, γιατί ήταν αιτία και αυτή η ομάδα το 2000-2001 που βγήκα καλύτερος παίκτης στη Β' Εθνική, το οποίο για μένα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Είδα ότι η δουλειά και στην ομάδα και όλα τα φταίει η ομάδα, γιατί υπήρχε οργάνωση, υπήρχε μια καλή ομάδα, υπήρχε πολύ καλό κλίμα. Είχαμε συνδυάσει την εμπειρία με το ταλέντο. Εγώ εδώ έβγαλα το ταλέντο μου όλο, και νομίζω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομάδα του Αγίου Νικολάου για αυτά τα 5 απίστευτα χρόνια που μου χάρισε.
7: Μου έγινε η πρόταση για το Μύρο του Σουφάκη που ήταν προπονητής στον Άγιο Νικολάου. Και με χαρά βέβαια πήγα, γιατί για μας που δεν είχαμε πολλές επιλογές εδώ στο Ηράκλειο, ήταν μια μεγάλη ευκαιρία η Β' Εθνική. Έτσι, ας πούμε, πήγα στον Άγιο Νικόλαο. Έκατσα 3 χρόνια, πέρασα πάρα πολύ ωραία, με καλή ομάδα, καλούς παίκτες, καλά παιδιά, ωραίο κλίμα. Ήταν όλα καλά, ήταν από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας μου.
8: Την πρώτη χρονιά, ειδικά στη Β' Εθνική που ήμασταν με τον ΑΟΑΝ, ήταν πολύ κοντά όλες οι ομάδες. Ήταν ένα δυνατό πρωτάθλημα. Ήταν 10 ομάδες περίπου με 3 βαθμούς διαφορά. Οπότε τη μία αγωνιστική μπορεί να ήσουν τέταρτος και την άλλη να ήσουν 14ος.

0: Θυμάμαι τότε πήγαμε πρώτη φορά που βγήκαμε έξω από Κρήτη. Ήταν από όνων καλυθιών, πήγαμε κύπελο. Και μάλιστα τότε χάσαμε 2-0.
1: Στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο μέσα. Ο Απόλλων τότε καλή ομάδα με Παπαδιό μέσα, Μαυρουδί. Και θυμάμαι το Μακάρι, τώρα το Φρυνιωτάκι. Στο αεροδρόμιο τότε κάνανε ελέγχους. Ποτά, ομπρέλες και αυτά. Όταν πήγαμε μας κάνουν τον έλεγχο, μας λένε εσείς τι είσαστε παιδιά, ποδοσφαιρική ομάδα. Λέει ο Φουρνιωτάκης, λοιπόν, ήρθαμε λίγα για ομπρελάκια εδώ στη Ρόδο και πήραμε και φεύγουμε. Γιατί είχαμε χάσει. Αυτή ήταν η πρώτη, εντάξει, το να παίρνεις ένα ντάμπι τώρα, να παίρνεις το κύπελο μέσα στο Εργοτέλη με τον Μπόα. Κερδίσαμε 2-0, μάλιστα και τα δύο γκολ τα είχε βάλει ο Λουκάς Παπαδιαννάκης. Ο Μπόα είχε χάσει τότε δύο πέναλτι. Και ο Μπόα, άμα λέμε, ομάδα με Μαραγκουδάκι μέσα. Με Πετράκη θερματοφύλακα, πολύ καλή ομάδα. Αυτή η χρονιά ήταν ό,τι το καλύτερο.
2: Στο Ράιο Αν είναι από τις καλύτερες στιγμές που εγώ έχω περάσει. Είχα άξιους παράγοντες, ο Φουρνιωτάκης, και ο πρόεδρος και ο Κώστας Κονομάκης και τα άλλα παιδιά και ο Οδυσσέας συμπαρασταθήκαν σε όλη την ομάδα. Έγινε μια ομάδα που άρχισε, ενώ είχε, όπως είπα, είχε παίξει δύο φορές και δεν είχε παραμείνει. Την τρίτη φορά τα καταφέραμε και όπως καταλαβαίνεις και την επόμενη χρονιά ήθελαν να με κρατήσουν.

Εγώ βρέθηκα εδώ στον Άγιο Νικόλαο σαν επιχειρηματίας κοσματοπόλης και επειδή είχα τη λόξα με το ποδόσφαιρο ασχολήθηκα με την τοπική ομάδα. Αρχικά ήταν πρόεδρος ο αείμνηστος ο Νίκος ο Φουρνιωτάκης, ο οποίος ήταν και αντιδήμαρχος. Ήταν και άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι στην ομάδα. Και με πλησίασαν οι άνθρωποι. Δεν χρειάζονταν βέβαια να με πλησιάσουν, γιατί εγώ πήγαινα στο γήπεδο. Αλλά γνωριστήκαμε και σιγά σιγά άρχισα να είμαι κοντά στην ομάδα. Τότε η ομάδα ήταν τοπικό. Μετά όταν πήγαμε, ήταν το περιφερειακό πρωτάθλημα και τότε είχαμε μια πολύ καλή πορεία και φτάσαμε στη Γάμα Εθνική. Όταν ξεκινήσαμε στη Γάμα Εθνική, ο κόσμος ενθουσιάστηκε εδώ, κάναμε μια πολύ καλή ομάδα. Είχαμε πολλά παιδιά από εδώ γύρω γύρω και από το Ηράκλειο και αυτό πρέπει να κάνουμε και στο μέλλον. Νομίζω ότι πρέπει τα παιδιά στην ομάδα να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό από την Κρήτη και 2-3 προσθήκες πολύ καλοί παίχτες από οπουδήποτε αλλού. Αυτό είχαμε τότε στο Ναουάν. Είχαμε μια φοβερή ομάδα με ένα ξένο τον Ίνεχ και έναν άλλον, ας πούμε. Δηλαδή είχαμε 2-3 παιδιά, όλοι οι άλλοι ήταν από Ηράκλειο, από Χανιά, από Ιεράπετρα, ήταν κριτικά παιδιά.

Κυριάκο είχε γίνει πολύ μεγάλο θέμα με τον Γιώργο τον Μαρτινογιάννη, γιατί εγώ λόγω του ότι είμαι και Παναθηναϊκός ασχολούμουν λίγο με τον Παναθηναϊκό όταν, γιατί το χειμώνα όπως ξέρετε μένω στην Αθήνα και πηγαίνω έρχομαι, είχα σχέση με τον Παναθηναϊκό και ήξερα τον Κυριάκο, και όταν πήγα στην Παιανία για να βρω, να μιλήσω εκεί με τον Ρότσα, να δω τι παιδιά έχει, αν έχει κάποιο παιδί, θυμήθηκα ότι υπήρχε ο Κυριάκος που μου είχε κάνει εντύπωση κάποια παιχνίδια της εθνικής ομάδας, και ρώτησα και μου είπαν ότι αυτός έχει φύγει γιατί τσακώθηκε με τον πρόεδρο, δεν ήθελα να υπογράψει συμβόλαιο και όλα αυτά. Και εγώ πήρα τηλέφωνο τον Κυριάκο, βρήκα το τηλέφωνο του και τον πήρα στα Τρίκαλα που ήταν στο χωριό του, και μου λέει: θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, αλλά ο Μαρτινογιάννης μου έχει κόψει το ποδόσφαιρο. Του λέω: εσύ θέλεις να έρθεις, και άστο τώρα ποιος έχει κόψει, ποιος έχει κόψει το ποδόσφαιρο. Εγώ νομίζω ότι μπορώ να το χτυπήσω. Τέλος πάντων, έγινε, δηλαδή αυτή ήταν η χαρά του, δηλαδή αυτή ήταν η τύχη του Κυριάκου, γιατί ο Μαρτινογιάννης δεν ήθελε με τίποτε να ξαναπαίξει ο Κυριάκος ποδόσφαιρο. Μου λέει: γιατί εγώ θέλω να του κόψω το ποδόσφαιρο, δεν θέλω να. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα και δεν μπορεί να αρνούνται αυτοί οι μικροί παίχτες την πρόταση του Παναθηναϊκού. Εγώ έκοψα την μπάλα του Γεωργακόπουλου. Μου έλεγε τέτοια πράγματα. Τελικά του λέω: ρε πρόεδρε, τον αφήνεις τον άνθρωπο να έρθει δανεικός στον Άγιο Νικόλαο και σε δύο χρόνια θα θυμάσαι αυτός ο παίχτης θα παίξει και στον Παναθηναϊκό και στην εθνική ομάδα. Λες και είχα μιλήσει τότε με τον Θεό. Και πράγματι έτσι γινόταν. Τον άφησε με πολύ μεγάλη δυσκολία και με παρέμβαση του Παύλου του Βαρδινογέννη, ο οποίος ήταν προσωπικός μου φίλος. Και έτσι ήρθε στον Άγιο Νικόλαο Σωτήρης. Έπαιξε δύο χρόνια. Παίξαμε σε ένα παιχνίδι με τα Μπαράζ, στα Μπαράζ που ήταν να πέσουμε κατηγορία με τη Βέρεια μέσα στο Γεντί Κουλέ. Και εκεί έβαλε και τον γκολ ο Κυριάκος και σωθήκαμε κατηγορία τη μια χρονιά.

0: θυμάμαι κυρίως στιγμές όλης της ομάδος. Το γεγονός ότι για ένα διάστημα, νομίζω για 1,5-2 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι δεν είχαμε ήττα μέσα εδώ στον Άγιο Νικόλαο, ήταν πολύ σημαντικό. Άλλο δικό μου ήταν ότι είχαμε την καλύτερη άμυνα την πρώτη χρονιά στη Β' Εθνική. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να έρχεται μια ομάδα από κάτω και να έχει την καλύτερη άμυνα σε όλη την Ελλάδα, σε ένα πρωτάθλημα που ήταν όλοι οι ομάδες, σαν Παναχαϊκή, Γιάννενα, Λάρισες, όχι Λάρισα δεν ήταν, εκείνη η χρονιά δεν ήταν, ήταν το Εγάλαιο, κάποιες άλλες ομάδες που και ήταν ένα πρωτάθλημα όλες, ένας όμιλος. Εκείνη τη χρονιά επίσης άλλο δικό μου είναι ότι ο Ψάπτη, οι ποδοσφαιριστές, με είχαν ανακηρύξει καλύτερο ποδοσφαιριστή στη Β' Εθνική. Ήταν νομίζω το 1998. Είναι κάποιες στιγμές που δεν σου μένουν. Ή το γεγονός ότι είχα κάνει τις περισσότερες συμμετοχές από όλους στις επαγγελματικές κατηγορίες. Είναι κάποια κομμάτια που σου μένουν με κάποιες ομάδες.
1: Κρατάω πολύ καλές εμπειρίες στο Ναουάν. Ο κύριος Λάμπρος ήταν το άτομο το οποίο πίστευε πολύ σε μένα και προσπάθησε να με βοηθήσει όπως μπορούσε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Χατζηνικολάου ήμασταν μαζί συμπαίχτες, τον είχα και συμπαίχτη και προπονητή, οπότε κοντά του προσπαθούσα να μάθω πράγματα. Τι να πω τώρα, τι άλλο να πω. Έχω φίλους στον Άγιο. Αυτό μπορώ να το πω και μετά από 20 χρόνια, 24 που έχω φύγει, κρατάμε με πολλούς επαφές. Που αυτό λέει πολλά νομίζω.
2: Θυμάμαι εδώ που κερδίσαμε και τον Ακράτητο και την Προοδευτική. Θυμάμαι εδώ πέρα με τη Λάρισα τα δύο γκολ που είχα βάλει. Δυο φοβερά γκολ, το ένα ειδικά στο κάτω τέρμα με εξωτερικό από αυτή την πλευρά. Το θυμάμαι ακόμα. Και άλλο ένα γκολ εδώ πέρα. Είχαμε κερδίσει 3-2. Ένα πολύ καλό μάτς. Πέθαμε με ομάδες οι οποίες έχουν ιστορία. Πέταμε με Πανσεραϊκό, ένα πρωτάθλημα φοβερό. Με Πανετολικό, με τη Λάρισα που σας είπα, με Αναγέννηση Καρδίτσας, πολύ καλή ομάδα. Υπήρχε ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δυνατό.
3: Όλη η Ελλάδα ένα πρωτάθλημα.
2: Ένα πρωτάθλημα όλη η Ελλάδα, για να ξέρουμε γιατί μας γίνεται.
3: Σωστά.
2: Και θεωρώ ότι ήμασταν στις 5 καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος.

0: Πώς σας πήκε έτσι το μικρόβιο, είχατε το μεράκι αυτό αποκτήσει, να κρατάτε αρχείο, να σημειώνετε σαν αθλητικογράφος στατιστικά?
1: Έτσι ήταν. Τότε, τι να πω τώρα. Ψώνια μου ήταν. Τι ήταν. Στην αρχή το ξεκίνησα, έγραφα μόνο την ομάδα μου. Ποιος έβαλε το σκορ, το αποτέλεσμα απλά. Μετά έγραφα τον αντίπαλο, έγραφα τις αλλαγές, έγραφα τους προπονητές, έγραφα τους παρατηρητές, τους διαιτητές. Και όχι μόνο. Εντάξει.
0: Και έχουμε και λέμε πρώτος σε συμμετοχές.
1: Δηλαδή, άμα σου πω τώρα, λες το ψώνιο μου. Παντρεύτηκα καθημερινή.
0: Για να πάτε στο γήπεδο.
1: Όχι για να πάω στο γήπεδο. Γιατί ήμουνα γενικός αρχηγός της ομάδος. Και αυτός που με πάντρεψε ήταν ο Βαγγέλης Κοτράκης, ο προπονητής. Ο τερματοφύλακας του Φυσάικ του Όφη. Οπότε, να λείπει, δηλαδή πού να παίζαμε εδώ και να παντρευόμουν εγώ Κυριακή ή στην Αθήνα, έπρεπε να μην πάει ο γενικός αρχηγός και ο προπονητής, δεν γινόταν.
0: Λόγω ΑΕΚ τον διαλέξατε το Βαγγέλη
1: Κοτράκη? Έμενε εδώ, ήταν εδώ στην πυροσβεστική και με ένα σπίτι μου πάνω. Αυτό στο ισόγειο, εγώ στον πρώτο όροφο. Έχει.
0: Αυτό ήταν κουμπάρο. Τον είχε παντρέψει ο Παπαϊωάννου.
1: Ο Παπαϊωάννου. Ο Παπαϊωάννου είχε έρθει εδώ με τον Λουκάτο Παπαδογιαννάκη. Τον είχαμε μαζί μας τον Μίμη τότε. Είχε έρθει εδώ ο Γαμήλιο Ταξίδι και έμενε στο Μήνος Μπίτς που δούλευε ο Λουκάς. Και τότε που είχε έρθει να πάρει τον Πιθαρούλη στην ΑΕΚ, παίξαμε ένα φιλικό με τον Εγώη, νομίζω. Και έβλεπε τότε το Μαλιαρόζι. Και καθόμαστε στην κερκίδα και μου λέει: εσύ αυτός πόσο χρονών είναι? Δεν θυμάμαι τώρα, ήταν ο Μαλιαρόζης τότε 24-25 χρονών, πόσο ήταν. Μου λέει: ήταν δύο χρόνια πιο μικρός. Τον έπαιρνα απόψε μαζί μου και φεύγαμε. Τελικά πήρε τον Πιθαρούλη. Τζανέτος που λέγαμε, Βιθαράς. Αυτός ήταν το κάτι άλλο. Γιατί τότε, Γιώργο, ήταν και άλλες οι ομάδες, αλλιώς οι ομάδες μάλλον. Τότε ξεκίναγες, ξέρω εγώ, στον Αουάν και έπαιζες 10 χρόνια στην ομάδα, πόναγες στην ομάδα. Χτύπαγες, δηλαδή θυμάμαι τον Τζανέτο τώρα, γιατί έτσι τον άκουγες με το αντιθετό του. Θυμάμαι στην Ιερά Πέτρα και έμειξε το κεφάλι του και βγήκε και έλεγε στο φουρνιωτάκι, δέσε μου το να μπω μέσα. Και γιατί δεν ήθελα να τον δεχτεί με τίποτα και αφού μπήκε εκεί με σχισμένο κεφάλι και έπαιζε. Πονούσε την ομάδα, αγαπούσε την ομάδα, γιατί σκεφτόσουν τα ντέρμπι με τον Όφη, το νιώθες σαν να γυμικολιώτης με Ιερά Πέτρα, με Σιτία. Τώρα δυστυχώς οι παίκτες για μένα το ποδόσφαιρο δεν το βλέπω όπως ήταν παλιά.
0: Όταν έγινες παίκτης προπονητής ήταν διαφορετικά, είχες μεγαλύτερο άγχος?
2: Δεν θα έλεγα ότι είχα άγχος, δεν είχα ποτέ. Απλώς κάποια παιδιά που παίζαμε μέχρι χθες δεν θα μπορούσα να τα διαχειριστώ. Αλλά δόξα τω Θεώ με βοηθήσαν πάρα πολύ. Ήταν συνεπής, η σχέση μας συνέχισε και συνεχίζει ακόμη να κρατιέται. Δεν ξέρω αν είδατε και πριν όταν αρχίσαμε και λέγαμε κάποιες ιστορίες. Η σχέση με τα παιδιά που παίζαμε τότε παραμένουν οικογενειακές και φιλικές όπως όταν παίζαμε.
3: Πάντα σαν προπονητής είχατε οι δυνατότητες να βάζω τους παίχτες που πίστευα ότι θα μου κάνουν τη δουλειά που χρειάζεται για να παραμείνουμε κατά πρώτο λόγο στην κατηγορία και να ανέβουμε και στις καλύτερες θέσεις. Έκανα και κάτι που κάποια στιγμή ένας παίχτης, ο Ιωαννίδης, δεν ήθελε να παίξει, έπαιζε center for στον Άγιο Νικόλαο και τον έβαλα δεξί μπακ και έβγαινα από δεξί μπακ και βάζε και γκολ, γιατί ήταν πολύ καλός παίχτης, ήταν νομίζω από τον Πειραιά. Λοιπόν, στην αρχή δεν του άρεσε και λοιπά. Σιγά σιγά κατάφερα να δώσω αυτή την ομάδα. Είχαμε και τον Αντωνάκη που ήταν και σκόρε. Είχε σταματήσει και πήγα και τον βρήκα και του λέω σε θέλω να παίξει στο αυτό. Και βρήκε και πρώτο σκόρε ο Αντωνάκης εκείνη την εποχή. Λοιπόν, και πράγματι πετύχαμε έναν άθλο και ανέβηκε η ομάδα του Αγίου Νικολάου στη Γάμα Εθνική. Όπως και μετά, με τον Λάμπρο το Μάρι, ανέβηκε η ομάδα στη Β' Εθνική.
0: Εσύ έχεις συνδεθεί με τα αντίπαλα δίκτυα, είχες συνδεθεί, είσαι πρώτος κόρας στην ιστορία της ομάδας?
4: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, και στο κύπελο. Στο κύπελο, ναι, τώρα δεν θυμάμαι, από πρωτάθλημα δεν θυμάμαι.
0: Αυτό κύπελο.
4: Στα κύπελα ήμουν, ναι.
0: Δηλαδή κάθε χρονιά ο μέσος όρος πάνω κάτω των τερμάτων.
4: Ήταν γύρω στα 19-20 τα είχαμε έτσι. Να σκεφτείς τότε με τη χρονιά, μια χρονιά είχαμε την καλύτερη επίθεση Ελλάδος και ερασιτεχνικό εμείς με 109 γκολ.
0: 109.
4: Φαντάστε τι επίθεση είχαμε, τι κάναμε.
0: Ποιοι ήταν οι παρτενέροι, ποιοι παίζανε
4: τότε. Είμαστε εγώ, ο Λουκάς, ο Παπαδογιαννάκης, ο Μαλιαρόζης, ο Ατσάλης, ο Νίκος. Ήταν αρκετά παιδιά τα οποία
0: είχε συγκεντρώσει ο Αουάν και τα ταλέντα του Λασιθίου γενικότερα από όλες τις πόλεις. Είχαν έρθει παίχτες εδώ, έχω την εντύπωση.
4: Ναι, τότε δεν είχαν. Και τις χρονιές δεν έρχονταν. Μετά αρχίζανε σιγά σιγά έρχονταν. Και τα χρόνια όχι.
0: Οπότε, Μανώλη, έζησες την άνοδο στην τρίτη εθνική.
4: Ναι, ναι.
0: Και έπαιξες μέχρι και τρίτη, δεν έπαιξες στη Β.
4: Έπαιξα και στη Β.
0: Α, έπαιξες και στη Β.
4: Ναι, τα μόνα παιχνίδια που δεν έπαιξα στη Β ήταν με τον ΠΑΟΚ, ήταν με τον Κύπελλο.
5: Έχω την τιμή να παίξω με σπουδαίους παίχτες, δηλαδή ειδικά από τον Όφη που έχουν δει πάρα πολλά παιδιά, ο Σιφάκης, ο Βλαστός, ο Τσίμπος, το Ράικο το Γιάννη τον είχα προπονητή, το Σιφάκη τον είχα προπονητή. Είχαν έρθει και από τον Παναθηναϊκό, ο Μανδονί, ο Ιν είχε ένα σπουδαίος παίχτης από τον Παναθηναϊκό, ο Φαβιάτος, ο Ράμος από Απόλλωνα. Γενικά οι μεταγραφές της ομάδας ήταν όλοι από μεγάλη κατηγορία και από ομάδες που ξεχώρισαν ακόμα και στη μεγάλη κατηγορία. Ήταν η οργάνωση φοβερή. Δηλαδή για μας τότε ήταν ο πρόεδρος ο Λάμπρος ο Μάρης, έκανε φοβερή δουλειά, φοβερή οργάνωση. Είχε στελεχώσει την ομάδα σε ένα επαγγελματικό και σε πολύ υψηλό επίπεδο.
6: Ήρθαν κάποιοι ποδοσφαιριστές που, γιατί εντωμεταξύ ο Γιώργος ο Βλαστός σταμάτησε, ο Μύρος, ο Σιφάκης σταμάτησε κι αυτός. Ανέλαβε στη συνέχεια προπονητής της ομάδος. Και επομένως είχαμε ένα δέσιμο πολύ καλό. Γνωρίζαμε ο ένας τον άλλο πολύ καλά πλέον. Και κάναμε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Είμαστε πρώτοι κατά το 90-95% του πρωταθλήματος. Τελικά βγήκαμε στην κατηγορία σαν δεύτερη πίσω από τον Ιάλισσο. Και αυτές ήταν πολύ καλές στιγμές. Στιγμές που νομίζω ότι στιγμάτισαν όλους μας και την κοινωνία του Αγίου Νικολάου, αλλά και εμάς τους ποδοσφαιριστές, γιατί βρεθήκαμε στη Β' Εθνική.
7: Όταν η ομάδα πήγαινε για καφέ, πήγαινε κυριολεκτικά, ας πούμε, μια ομάδα για καφέ. Δεν ήταν πηγαδάκια, δεν είχαμε έκθεση μεταξύ μας. Έπαιζα, δεν έπαιζα, όποιος έπαιζε στη θέση μου, σε όποιου τη θέση έπαιζα. Ήταν ένα και το αυτό, δηλαδή δεν μας ένοιαζε τίποτα. Ήμασταν μια κυριολεκτικά παρέα που ξεκινώντας, εγώ όταν το ζήσα αυτό, θεώρησα ότι αυτό είναι το νορμάλ. Αλλά δεν ήταν. Ήταν κάτι πολύ σπάνιο. Και ήμουν τυχερός γιατί και στη συνέχεια μου στον Εργοτέλη συνεχίστηκε σχεδόν η ίδια παρέα. Και όταν εγώ ανδρώθηκα με τέτοιες αρχές και με τέτοια βιώματα, δεν είχα κανένα άλλο πρόβλημα στην υπόλοιπη μου καριέρα που έφυγα εκτός Κρήτης. Αλλά για μένα το μεγαλύτερο μυστικό, αφού αυτού με ρωτάς, θα σου έλεγα είναι οι σχέσεις που είχαμε οι ποδοσφαιριστές μεταξύ μας, το ότι υπήρχε μια διοίκηση που δεν μας έλειπε τίποτα και το ότι ο κόσμος είχε αγκαλιάσει όλη την προσπάθεια.
8: Ήταν πάρα πολλά παιδιά από την Κρήτη στον Άγιο Νικόλαο που είχαν και πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή ήταν βασικοί θεωρητικά παίκτες στην ομάδα. Και εγώ από τη λίγη εμπειρία που έχω, αυτό διαπίστωσα. Δηλαδή, και στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και στον Εργοτέλη μετέπειτα που επέστρεψα, οι καλές εποχές, οι καλές πορείες των ομάδων αυτών έγιναν όταν υπήρχε πολύ κριτικό στοιχείο. Και θυμόμαστε όλοι, ας πούμε, ότι και ο Όφη τις καλύτερες περιόδους του τις είχε όταν είχε ντόπιους ποδοσφαιριστές, δηλαδή είχε ένα κόρμο ντόπιους.
9: Όλα ξεκινήσαν στην καριέρα μου ένα από εδώ. Μετά τον Εργοτέλη πήγαμε σε Ραντρίπολης, πήγαμε και εκεί πανηγύρισα στα δύο πρωταθλήματα και από εκεί όλα μου πηγαίνανε μια χαρά, ωραία και θεωρώ ότι τη βάση την είχα βάλει από εδώ. Τη βάση την είχα βάλει από εδώ γιατί είχα την ευκαιρία στον Όφη που ήμουν να μπορέσω, μου είχαν τύχει κάποια πράγματα. Ξαναδούλεψα, ξαναπροσπάθησα και τη βάση για να προχωρήσω επαγγελματικά, 20 χρόνια επαγγελματικά που έπαιξα, μου την έδωσε εδώ ο Αουάν.
1: Αν είσαι τώρα ακόμα, εγώ που έχω φύγει τώρα 20 χρόνια έχω σταματήσει. Έτσι, τις σχέσεις μου τις διατηρούμε ακόμα σαν ομάδα με άλλες ομάδες, άλλες περιοχές, Χαλκίδα, Ρόδο. Έχουμε σχέση γιατί πάντα ήμασταν. Δηλαδή, ερχόταν εδώ οι ομάδες και πριν το παιχνίδι τους έλεγα, παιδιά, άσχετα από το αποτέλεσμα, μετά να καθίσει να πιούμε ένα καφέ, να πιούμε μια ραγή, άσχετα από το αποτέλεσμα. Γιατί εντάξει, όταν το πεις στον άλλον, όταν κερδίζει η ομάδα, λες, φίλε, με κοροϊδεύεις τώρα. Κέρδισες, πήρες τους 3 βαθμούς και μου το λες για να. Ναι. Μου πουλάς εκδούλευση. Εγώ το έλεγα πριν τον αγώνα. Και όταν χάναμε, πάλι ξαναπηγαίναμε. Δεν είχαμε πρόβλημα. Ότι ξέρεις, έχασα και. Θυμάμαι ένα παιχνίδι εδώ με τους Πόντιους Ραπετσόνας. Ήρθανε Γιώργο και είχαν ξεχάσει τις φανέλες. Που αν θέλαμε δεν τους δίναμε ούτε φανέλες, τίποτα. Δεν παίζαμε και πέραν το παιχνίδι. Τους δώσαμε φανέλες, πήραμε ισοπαλία, τους τραπεζώσαμε μετά το παιχνίδι και φύγανε.

0: Είναι μια μεγάλη η περίοδος της ζωής μου. Ουαουάν, είμαι μέσα στο γήπεδο. Παρόλη την ηλικία μου θέλω να παίζω ακόμα και παίζω με τους παλέμαχους. Κάθε χρόνο κάνουμε ταξίδια στο εξωτερικό και εδώ κάνουμε παιχνίδια για φιλανθρωπικό σκοπό και με γεμίζει. Θέλω να παίζω, μ' αρέσει και νιώθω ότι είμαι νεαρός και μπορώ να παίζω ακόμα.
1: Πολύ οργανωμένοι οι παλέμαχοι.
0: Ναι, είμαστε οργανωμένοι. Όντως, πιστεύω ότι είμαστε μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα στην οργάνωση. Έχουμε δώσει με μεγάλα κλαμπ στην Ευρώπη φιλικά παιχνίδια σε πολλές χώρες, με Παρτιζάν, με Σλάβια Πρατισλάβας, με Σλόβαν. Έχουμε πολλά παιχνίδια στο Άμστερνταμ. Έχουμε γυρίσει σχεδόν όλη την Ευρώπη, δίνουμε παιχνίδια και εδώ βέβαια έχουμε δώσει με όλα τα κλαμπ τα μεγάλα παιχνίδια για φιλανθρωπικό σκοπό, με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, με ΦΣΑΠ, με Άρη. Και συμβάλλουμε έτσι στο να βοηθάμε συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν ανάγκη.

0: Το δέσιμό μου έγινε από την πρώτη μέρα που πήγα. Δεν μπορεί να σταματήσει αυτό. Ήδη έχω πολλούς ανθρώπους, είτε μέσω του διαδικτύου που μιλάω μαζί τους. Όποτε μπορώ παρακολουθώ παιχνίδια της ομάδος, ενημερώνομαι για την ομάδα. Επειδή είμαι λίγο και του αρχείου, έχω στείλει πολλά πράγματα και για τα γραφεία της ομάδος, σε γνωστούς και φίλους, είτε συναθλητές, είτε παιδιά που ασχολούνται τώρα και βοηθάνε την ομάδα, και πάντα έχουμε μια επικοινωνία. Να τους πω ότι θα πρέπει να συνεχίζουν να είναι κοντά στην ομάδα, να είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, και στο Λάμπρο το Μάρι που ξαναγύρισε τα τελευταία χρόνια, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους που ασχολούνται και βοηθάνε, να είναι κοντά τους εκεί, ούτως ώστε η ομάδα να ξαναβρεθεί όσο γίνεται πιο ψηλά και να εδραιωθεί αυτή τη φορά για περισσότερα χρόνια.
1: Ευελπιστώ ότι τώρα τα τελευταία χρόνια, 1-2 χρόνια που έχει ξαναγυρίσει και ο Μάρης, θα ξαναβάλει τις βάσεις για να βγει, επειδή είναι δύσκολο φέτος, ίσως το καταφέρει την καινούργια χρονιά, αλλά με υπομονή και με περισσότερη οργάνωση, γιατί έχουν αλλάξει και εποχές. Δεν είναι οι ίδιες όπως ήταν τότε. Χρειάζεται περισσότερη οργάνωση, στη λειτουργία ακόμη περισσότερη λειτουργία. Πέρα από το αγωνιστικό, είναι και το οργανωτικό που παίζει σημαντικό ρόλο πλέον στην εξέλιξη μιας ομάδος και στην πορεία της. Πιστεύω ότι αν έχει το όραμα που είχε τότε, στα καινούργια δεδομένα όμως πλέον, μπορεί να ξαναβγει.
2: Θέλουμε όλοι εδώ, διψάει η πόλη, για να ανέβει κατηγορία η ομάδα. Θα προσπαθήσουμε του χρόνου με άλλη συνταγή. Αν μας βγει, και η συνταγή αυτή θα είναι η παλιά. Παιδιά από την Κρήτη, 2-3 καλοί από άλλες περιοχές. Όλοι οι άλλοι θα είναι κριτικοί. Και όπου πάμε.
3: Και ο κόσμος μαζί σας στηρίζει πάντα.
2: Ο κόσμος πάντα μαζί μας. Γιατί ξέρουν ότι δεν υπάρχει ιδιοτέλεια, ξέρουν ότι υπάρχει αγάπη για την ομάδα, ξέρουν ότι δεν το κάνουμε ούτε για προσωπική προβολή, ούτε για συμφέροντα. Ξέρουν ότι έχουμε πάθος, και εγώ και οι συνεργάτες μου στη διοίκηση, έχουμε πάθος για το ποδόσφαιρο, αγαπάμε το ποδόσφαιρο, θέλουμε να προσφέρουμε στον τόπο. Λειτουργούμε ακαδημίες, έχουμε φτιάξει αρκετά πράγματα τα τελευταία χρόνια που έχουν μπει τα παιδιά μαζί μου στη διοίκηση.

Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξ ον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς σε αιώνος. Και εκεί δίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προς εΐρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκαν αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Ομισθωτός δε και ούκον ποιμήν, ούκ εισι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον γήκον ερχόμενον και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο γήκος

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστητη τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αν φύεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός ηλπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό Μαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, του εναγίης πατρός ημών Μύρονος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της του Θεού Σοφίας Νέων Κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κύριου Μεθοδίου.
2: Την Κυριακή, 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Σγοροκεφάλι, Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Κρουσόνα Μελεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος Κυσσού της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων. Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και ο εσπερινός της Γονικλησίας. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Το βράδυ της Κυριακής και ώρα 9:30 έως 12 θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση Αγιασμός στην Κρίνη της Μονής και Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με λιτάνευση και ευλόγηση των άρτων. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Χτιτορικό Μνημόσυνο.

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στη Ρογδιά. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία της εορτής με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Κυρίου Θεοδόρου. Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθήσεις από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στη Ρογδιά.

Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Συνοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.
1: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω βάθιας Παιδιάδος, στη θέση Πραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Κόντευαν να σκάσουν τα ζωντανά που κουβαλούσαν τον Μαθιό και τον Αλμπαντάκη από το πολύ τρέξιμο. Προπάντων, το μουλάρι που αντάλλαξε με το δικό του ο Λευτέρης δεν άντεχε άλλο, αφού η φύση του είχε δώσει άλλα προσόντα και όχι τον καλπασμό. Ο απεσταλμένος του Παπαγιάννη εξιστόρισε τα γεγονότα στον Μαθιό, που μαθαίνοντας το χαμό του Τούρκου σωτήρα του και των υπολείπων μελών της οικογένειάς του, πρόσθεσε ακόμα έναν πόνο στην καρδιά του. Όμως το γεγονός πως σώθηκε η Νεριμάν και βρίσκεται κρυμμένη στο σπίτι του ιερωμένου, μετρίασε τη λύπη του, δίνοντας μία αναπροσδιόριστη ελπίδα και δυναμώνοντας τη φλόγα στην εστία της καρδιάς του που σιγόκεγε για τη νεαρή Τουρκάλα. Όσο πλησίαζαν προς το πετροκεφάλι, οι παλμοί στην καρδιά του δυνάμωσαν τόσο, ώσπου σκέπασαν σκέψεις, γεγονότα και θύμησες. Το μόνο που ήθελε τώρα ήταν να βρεθεί όσο πιο γρήγορα μπορούσε στο σπίτι του παπά. Να τη δει, να την αντικρίσει ξανά, κι ας ήταν σε τέτοιες συνθήκες. Μια λαχτάρα που δεν μπορούσε να ελέγξει. Ένα συνέστημα τόσο δυνατό που σκέπαζε όλα τα άλλα. Μια δύναμη που ήταν φυλακισμένη μέσα του και τώρα ελευθερώθηκε παρασύροντας κάθε λογική. «Νεριμάν, Νεριμάν», φώναζαν τα μέσα του χωρίς να βγει φωνή. Μόνο τα πόδια του κτύπησαν την κοιλιά του αλόγου, κάνοντάς το να τρέχει ακόμη πιο πολύ. Ο Αλμπαντολευτέρης είχε μείνει πίσω, μη μπορώντας να τον ακολουθήσει άλλο. Πέρασε αστραπή τον Απανοσύφη, τις Γκαγκάλες, τους Αγίους Δέκα και έφτασε στο πετροκεφάλι με σόστρατα του ήλιου για τη δύση. Μία μυρωδιά καμένου διαπέρασε την οσφρυσή του, δείχνοντας τη συμφορά που βρήκε τους Τούρκους του χωριού. Ξεπέζεψε και χτύπησε το μάνταλο της πόρτας του παπά με τρεμάμενα χέρια. Του άνοιξε ο ίδιος, που τον περίμενε με αγωνία όλες αυτές τις μέρες μετά τα γεγονότα. Οι δύο άντρες αγκαλιάστηκαν με θολωμένα από τη συγκίνηση μάτια. Ύστερα κάθισαν γύρω από το τραπέζι της σάλας. «Πες μου, Παπαγιάννη, ήντα γίνηκε. Πώς σκοτώθηκε ο Χουσέιν, πού είναι η Νεριμάν?» τον ρώτησε με αγωνία ο Μαθιός. «Όλα, παιδί μου, θα σου τα πω, μόνο ησύχασε», του λέει ο ιερωμένος και άρχισε να του διηγείται τα γεγονότα. Είπε όλα όσα έγιναν από τους άντρες του Μανούσου και τον αφανισμό των περισσότερων Τούρκων του χωριού και, σαν έφτασε στην Νεριμάν και είπε πως την έσωσε από τις φλόγες, η καρδιά του Μαθιού χτυπούσε τόσο δυνατά που του φαινόταν πως θα σπάσει. «Την έφερα στο σπίτι», διηγείται ο παπάς, «και όσο κι αν και πέσαμε επάνω της κι εγώ και η παπαδιά, δεν καταφέραμε να τη συνεφέρουμε από τον πόνο του αφανισμού των δικών της. Κοίταζε συνέχεια στο κενό και πότε πότε ένα-δύο δάκρυα έπεφταν από τα μάτια της. Ούτε λιγμή, ούτε κλάματα. Την επόμενη μέρα έφερα τον Χότζα από Τσιμήρες και, αφού σχηματίσαμε πολύ χριστιανή χωριανή τείχος για να εμποδίσουμε τυχόν νέα επίθεση των ομοθρήσκων μας, θάψαμε τους άτυχους χωριανούς μας που το μόνο τους έγκλημα ήταν ότι είχαν άλλη θρησκεία. Τότε πήρα την Νεριμάν και παραβρέθηκε στην κηδεία των δικών της, του πατέρα της, της μάνας και των δύο αδελφών της που τις θάψαμε με τα παιδιά και τους άντρες τους. Δεν ξέρω ήντα απόγεινε η μεγάλη αδελφή της και ο Μαχμούντ, ο άντρας της με τα παιδιά τους. Μάλλον σώθηκαν, γιατί δεν βρέθηκαν ούτε ζωντανοί ούτε πεθαμένοι. Ίσως να έφυγαν τρομοκρατημένοι για το κάστρο όπου ο Μαχμούντ έχει συγγενείς. Στην κηδεία η Νεριμάν ξέσπασε και κατά κάποιον τρόπο συνήλθε με τα δάκρυα που πολλές φορές είναι θεραπευτικά για τις ψυχές των ανθρώπων. Μα πάλι ήταν θηρίο ανήμερος αν τέλεψε η κηδεία. Εφοβούμουν πως αν την κρατούσα στο σπίτι θα κινδύνευε, αφού δεν εκάτεχα ήντα θα γεννεί παραπέρα. Δεν ήξερα αν θα ξανάρθουν στο χωριό οι άντρες του Μανούσου να αποτελειώσουν και τσιλίγους που απομείνανε Τούρκους. Για κι όνα επήγα την παπαδιά με τα παιδιά σε συγγενικό μας σπίτι για να έχω ελευθερία κινήσεων και την Νεριμάν στο σπίτι της Λιάκιανας. Γι' αυτό σου μείνησα, παιδί μου. Ίσως εσύ να μπορείς να τη σώσεις. Ίσως εσύ να σε το βάλσαμο που έχει ανάγκη η ψυχή της.
Ο Θεός να με συγχωρέσει αν έσφαλα. Μα το ένστικτό μου μου λέει πως έκαμα καλά. Σκέψου παιδί μου, είδα θα πράξω με από πάει και πέρα, γιατί εμένα το μυαλό δεν μου βοηθά άλλο. Το μόνο που θέλω είναι να κρατήσω την υπόσχεση που έδωκα στο Χουσέιν πριν πεθάνει, πως θα σώσω την κόρη του. Και θεωρώ πως εσύ είσαι ο μόνος που μπορεί να το κάνει, αφού κατέχω πως την αγαπάς και την νοιάζεσαι. Αν και αυτή νιώθει το ίδιο, τότε όλα τα εμπόδια γκρεμίζονται μπροστά στην αγάπη. Αυτά είπε ο παπάς και δύο δάκρυα κύλησαν στα μαγουλά του. Από το μυαλό του Μαθιού πέρασαν αστραπιαία τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων, μα και τα σκυρτήματα της καρδιάς του και η προσπάθεια του ίδιου να τα πνίξει. Και τώρα όλα ξεκαθάρισαν, ίσως με τον χειρότερο τρόπο, μα ξεκαθάρισαν. Στέκεται μπροστά σε μία πρόκληση, στην οποία είναι αδύνατο να πει όχι. Όλα συνήργησαν σε αυτό. Στην καρδιά του υπάρχει μία λύπη για το χαμό του σωτήρα του, του Χουσέιν, μα και μία απροσδόκητη και αναπάντεχη χαρά που τον παραξενεύει λίγο, μα και που αφήνεται να τον παρασύρει. Σαν να γκρεμίστηκαν μονομιάς τα συρματοπλέγματα της καρδιάς του και μία συγκράτητη επιθυμία και προσμονή τον διακατέχει. Να δει, να αγγίξει, να αισθανθεί εκείνη που γνώρισε στα όνειρά του όταν κοίτονταν πληγωμένο στον οντά του σπιτιού της, και να γίνει ασπίδα αν χρειαστεί για να την προστατεύσει από όποιον επιχειρήσει να της κάνει κακό. Σηκώθηκε και πήγε στο βρυσάλι για να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό του την ώρα που ο Αλμπαντάκης φώναζε στην αυλόπορτα το όνομα του παπά. Του άνοιξε ο ιερωμένος και ο άντρας μπούκαρε φουριόζος και καταϊδρωμένος μαζί με τον καπετάνο Δημήτρη που είχε καταπιεί τη γλώσσα του. «Παπά, κάθονται στο καφενείο καμιά δεκαριά από αυτούς που κάψανε τσιτούρκους και λένε πως θα είναι και τσαποδέλιπους Τούρκους που υπομείνανε να τσιβρούνε και να τσισκοτώσουνε. Εσένα, σε έλεγε παπαχότζα ο Μανούσος, και αν δεν του φέρεις την τουρκάλα που χώνεις θα σε κρεμάσει, λέει, από το καμπαναριό. Ήφυγα χωρίς να με πάρουνε χαμπάρι να σε ειδοποιήσω και συναντήθηκα στον δρόμο με το Λευτέρι. Ξαναγυρνώ στο ντουκιάνι πριν το καταλάβουν ότι σε ειδοποίησα και κάμε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός». Εκείνη την ώρα ο Μαθιός μπήκε στο δωμάτιο αφού είχε ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπο και προσπαθούσε να δέσει το μαντίλι στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Ο καπετάνο Δημήτρης σαν να είδε τον Αρχάγγελο. «Ω, παιδί μου, έπα είσαι! Δε φοβούμαι πράμα εδώ», είπε και έτρεξε να τον αγκαλιάσει με τα μακριά και αδύνατα χέρια του. Ο Μαθιός είχε ακούσει όσα είπε ο καφετζής και νευρικά έπιασε τα άρματά του και τα φόρεσε. Ο Παπαγιάννης τον κοίταξε ανήσυχος, το ίδιο και ο Αλμπαντάκης. Ο μόνος που έδειχνε ευτυχής ήταν ο καπετάνο Δημήτρης. Ο νέος κοίταξε τον παπά αποφασιστικά και σίγουρος για τον εαυτό του βγήκε από την πόρτα. «Μην πας, παιδί μου. Αυτοί καταντήσανε φωνιάδες και δεν θα σε λογαριάσουνε. Μην πας», του ξανάπε ο παπάς. «Παπαγιάννη, φίλε μου, όπως ήρθαν τα πράγματα, πρέπει να τσιξανίξω με στα μάτια. Εγώ δεν τσιφοβούμαι και θα πάω και κατά πως δω θα πράξω», του είπε ο Μαθιός και έφυγε για το καφενείο με γοργό βήμα. Στο καφενείο που άλλες μέρες πριν την επίθεση του Μανούσου τέτοια ώρα δεν έπεφτε καρφίτσα, τώρα και οι λίγοι που κάθονταν έφυγαν για τα σπίτια τους αηδιασμένοι μόλις αντίκρισαν εκείνους που χωρίς καμία αιτία σκότωσαν και έκαψαν τους φιλήσυχους χωριανούς τους. Έτσι θρονιάστηκαν όλοι στις καρέκλες και άρχισαν να αδειάζουν τη ρακή του καπετάνου Δημήτρη, εκτοξεύοντας απειλές ανακατεμένες με βρισχές και βλαστήμιες σε όσους υπερασπίζονται ή ζουν ειρηνικά με το μουσουλμανικό στοιχείο της περιοχής. Δεν είχαν έρθει όλοι όσοι πήραν μέρος στην επιδρομή. Ο Μανώλης ο Τσικνάκης έφυγε από την ομάδα το ίδιο βράδυ, αισθανόμενος βαριά τη συνείδησή του, και δεν ήταν ο μόνος. Αρκετοί εγκατέλειψαν τον αρχηγό τους αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος των εγκλημάτων.
Ο Μανούσος, φορώντας μία άσπρη μαντήλα πάνω στο πληγιασμένο και μισοκαμένο κεφάλι του από το χτύπημα με το αναμένο ξύλο του παπά, προσπαθούσε να σώσει τη χαμένη του αξιοπρέπεια με απειλές κατά του ιερωμένου που τον χτύπησε και της μικρής τουρκάλας που προστάτευε. Αφού ήπια αρκετή ρακή, σηκώθηκε και προτρέποντας και τους άλλους, είπε: «Αντέστε, παλικάρια μου, να πάμε στο σπίτι του παπαχότζα, να μάθω με που χώνει την τουρκάλα, και ή θα τσικρεμάσω με και τσιδίο από το πιο ψηλό μεσοδόκι ή αμοναχόντο από το καμπαναριό της εκκλησίας, αν δεν μας επί». Οι άλλοι, χωρίς πολύ προθυμία, σηκώθηκαν. Ήταν όλοι καμιά δεκαριά. Στα πρόσωπά τους φαινόταν η χαμένη τους ταυτότητα και η σύγχυση. Ήξεραν πως είχαν χάσει τον δρόμο και εκείνος που είχαν οδηγό τους πήγαινε στην Άβυσσο. Ίσως και αυτοί να λάκιζαν πριν την τελευταία πράξη που ήθελε να κάνει. Όμως δεν πρόλαβαν καν να ξεκινήσουν. Μπροστά τους έστεκε ένας νέος με δυνατή κορμοστασιά και μάτια που πετούσαν φλόγες. Είχε απλώσει το χέρι και είχε φράξει τον δρόμο στον Μανούσο, κάνοντάς τον να κοντοσταθεί. «Έχω ακούσει πως ο πατέρας σου έπεσε για τη λευτεριά της Κρήτης και εσύ εγίνηκες φωνιάς σκοτώνοντας αθώους. Και δα που πας αναθεματισμένε, να κρεμάσεις τον παπά, τον Παπαγιάννη που το μόνο που ξέρει είναι η αγάπη, τον Παπαγιάννη που δεν κατέχω αν υπάρχει άλλος παπάς καλύτερος στην Κρήτη. Πού πας αναθεματισμένε, ποιος δαίμονας σε έχει κυριεύσει και σε καθοδηγεί?» Ο Μανούσος στάθηκε μια στιγμή γεμάτος έκπληξη και απορία. Άπλωσε το χέρι με φόρα για να τον σπρώξει και ο μαθιός τον άρπαξε από το στήθος και τον τράνταξε δυνατά. Αυτός προσπαθεί μάταια να ελευθερωθεί ψελίζοντας: «Ποιος είσαι πάλι εσύ, από πού ξεφύτρωσες?» «Ο μαθιός είναι μαθές, ο Μανουσογιοργάκης, αυτός που σκότωσε παέ τον Αγριοφρίδη», πετιέται και λέει ο καπετάνο Δημήτρης. «Ποιος?» κάνουν όλοι με ένα στόμα, κοιτάζοντας αποσβολωμένοι πότε τον καφετζή και πότε τον μαθιό. Εκεί που ήταν έτοιμοι να ορμήσουν σε αυτόν που πρόσβαλε τον αρχηγό τους, τώρα τον κοιτάζουν με θαυμασμό, μα και περίσσια ντροπή, διαισθανόμενοι πόσο τυποτένη και μικρή είναι μπροστά σε αυτόν τον ήρωα που σκότωσε τον σκληρότερο Τούρκο που έβγαλε ποτέ η Μεσαρά.

λόγια του. «Θα μου το πληρώσεις, ήρωα, θα μου το πληρώσεις». Ανέβηκε στο άλογο και χτυπώντας το στην κοιλιά με τις μπότες του, έφυγε καλπάζοντας προς τη μεριά της Πόμπιας. Μόλις διαλύθηκαν οι άντρες του Μανούσου, ο Μαθιός γύρισε στο σπίτι του Παπαγιάννη μαζί με τον ίδιο, αφού ο ιερωμένος τον είχε ακολουθήσει και ήταν έτοιμος να επέμβει αν το είχαν επιβάλει οι συνθήκες. Όμως τα πράγματα άλλαξαν και τώρα η απειλή του Μανούσου και των αντρών του σχεδόν εξανεμίστηκε. Η Νεριμάν ήταν κρυμμένη στις Λιάκαινας. Η αποδεκατισμένη ομόθρησκή της ήταν ελάχιστη και κρύβονταν στα καμένα σπίτια τους κλαίγοντας τους δικούς τους και το βιός τους που χάθηκε. Η κατάσταση για αυτούς ήταν απελπιστική. Ο παπάς τα ήξερε όλα αυτά και ήταν αποφασισμένος να βοηθήσει. Όμως πρωτίστως τον απασχολούσε η Νεριμάν και το μέλλον της. Του έφυγε ένα μεγάλο βάρος τώρα που διαλύθηκε η ομάδα του Μανούσου και με ανεβασμένο το ηθικό είπε στον Μαθιό: «Με τη βοήθεια του Θεού και τη δική σου επέμβαση, παιδί μου, δεν ήρθαν τα χειρότερα. Θα ρω πως ο Μανούσος και οι διαόλοι του δεν θα ξαναφανούν στο χωριό. Ήντα λες κι εσύ». «Εγώ λέω να πάμε εδώ στην Ερημάν, παπά μου». «Με συγχωρείς, παιδί μου, για την πολυλογία μου, μα πιο πολύ απ' όλα αυτό το κορίτσι σκέφτομαι. Πάμε στις Λιάκαινας και ας κατευθύνει ο Θεός το βήμα και τη σκέψη μας». Σε λίγο χτύπησαν την πόρτα της. Τους άνοιξε η ίδια, ελαφρώς φοβισμένη, μα μόλις τους είδε δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της. Αγκάλιασε τον Μαθιό με τρεμάμενα χέρια και τρεχούμενα μάτια ώρα πολύ, χωρίς να μπορεί να βγάλει λέξη, μόνο ένα μακρόσυρτο «Αχι!». Κι ύστερα σαν αλήθηκε η γλώσσα της, άρχισε τα πενέματα. «Παιδί μου, ηρωά μου, κανακάρι μου, φως μου, καλωσόρισες παιδάκι μου». «Θεία μου, μου λείψες», της είπε κι αυτός και της φίλησε τα μάγουλα. Κι ύστερα κοίταξε ψηλά. Η λαχτάρα του ήταν φανερή. Θυμήθηκε την τελευταία φορά που έφυγε από αυτό το σπίτι, τη ρακή, το φανέρωμα του μυστικού της καρδιάς του για την νεαρή Τουρκάλα, την αρνητική αντίδραση της Λιάκαινας, του παπά και του αδελφού του, την επίσκεψη στο σπίτι του Χουσεΐν, το φεύγα στο βουνό. Τώρα όλα ήταν διαφορετικά. Η γριά είδε τη λαχτάρα του και τον έμπασε μέσα. «Νεριμάν», είπε σιγανά. Δεν πήρε απάντηση. Ξανάπε το ίδιο πιο δυνατά, κοιτάζοντας προς την πόρτα που οδηγούσε στο πάνω πάτωμα. Μα και του Μαθιού τα μάτια εκεί κοίταξαν μόλις μπήκε. Ήξερε πως η γριά στο επάνω δωμάτιο έβαζε όσους ήθελε να κρύψει. Εκεί έκρυψε και τον ίδιο με τον αδελφό του όταν τις είχαν γυρέψει βοήθεια κατεβαίνοντας από τα στερούσια. Και τότε την είδε στο κεφαλόσκαλο να προβαίνει σαν ήλιος, σαν φωτεινή οπτασία, σαν όνειρο που ήρθε τη μέρα. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Κοίταξαν για μερικά δευτερόλεπτα ο ένας τον άλλον χωρίς να μιλούν. Κι ύστερα ακούστηκε ο Μαθιός να λέει: «Νεριμάν, γύρισα. Γεμίσαμε πληγές από τα θηρία που βρήκαμε στο δρόμο μας, μα είναι στο χέρι μας να τις κλείσουμε». Ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλο της νεαρής Τουρκάλας. Τα χείλη της έτρεμαν, το ίδιο και το κορμί της. «Άσε με να σ' αγκαλιάσω», τον άκουσε να λέει, «πριν σοριαστεί στο πάτωμα λιπόθυμη». Ευτυχώς ο Μαθιός πρόλαβε και με μία δρασκελιά είχε φτάσει κοντά της πριν το κεφάλι της χτυπήσει τις σανίδες του πατώματος. Την αγκάλιασε με λαχτάρα σηκώνοντάς την και την ξάπλωσε σε έναν καναπέ που βρισκόταν δίπλα στη σκάλα. Η Λιάκαινα έτρεξε και έφερε νερό για το πρόσωπο και ρακί για να τη στρίψει τις φλέβες των χεριών. Ο παπάς έκανε τον σταυρό του. Ο Μαθιός τρομοκρατημένος σκέφτηκε πως μπορεί και να είχε πεθάνει. Μία κραυγή προσευχής βγήκε από μέσα του. «Όχι, Θεέ μου, όχι τώρα που μπορώ να την αγγίξω». Έσκυψε πάνω της και ακούμπησε το φυλαχτό του γέροντα Ονούφριου στο μέρος της καρδιάς της και ύστερα έπιασε το σφιγμό της. Σιγουρεύτηκε πως ζούσε. Την κοίταξε πιο ήσυχα τώρα.

Φαινόταν βυθισμένη σε μια κατάσταση ύπνωσης που ανερμήνευτα το σώμα της εφάρμοσε. Ίσως για να καταπραίνει τον πόνο της ψυχής ύστερα από το σοκ της μεγάλης συγκίνησης. Έμοιαζε σαν μια νεράιδα που ξεπήδησε από κάποιο παραμύθι των παιδικών του χρόνων. Σαν άγγελος απτός που η παρουσία του ανέδινε χαρά. Της έπιασε το χέρι και το έτριψε για να το ζεστάνει, σαν να κρατούσε κάτι ιερό. Μια γλυκιά ανατριχίλα διαπέρασε το κορμί του, φτάνοντας μέχρι την άκρη της ψυχής. Την είδε να συνέρχεται. Άνοιξε τα μάτια και τον κοίταξε, ήρεμα, βαθιά. Κι ύστερα δάκρυα κύλησαν στα ξαναρωδισμένα της μάγουλα. Τον κοίταξε με παράπονο και του είπε τρέμοντας: «Με τιμώρησε ο Αλλάχ, μαθιέ, που δεν λογάριασα τους νόμους του». Η Λιάκαινα, βλέποντάς τη να συνέρχεται, κατέβηκε τη σκάλα για να αφήσει μόνους τους δύο νέους, κάνοντας νόημα στον παπά να κάνει το ίδιο. Ο Μαθιός κρατούσε το χέρι της Νεριμάν, μα η νεαρή Τουρκάλα το τράβηξε. Σαν να έκαναν κάτι κακό, σαν να ήταν αμαρτία να αγγίζουν ο ένας τον άλλον. «Νεριμάν, πάλεψα μέσα μου πολύ μέχρι να παραδεχτώ πως αγαπώ. Δεν μας αφήνουν οι θρησκείες περιθώρια, μα ο Θεός για όλους είναι ίδιος. Σκέψου πως γνωριστήκαμε και όλα τα γεγονότα μέχρι εδώ που μιλούμε. Ίσως και να σύντραμε ο Θεός για να γεννούνε». «Σύντραμε ο Θεός να σκοτωθεί ο κύρις μου και η μάνα μου και η εδική μου, μαθιέ. Πώς μπορώ να αγαπώ χριστιανό που από χέρι ενός ομοιού του σκοτώθηκαν οι γονέοι μου? Πόνεσα, μαθιέ, και ο πόνος μου είναι μεγαλύτερος από την αγάπη. Η καρδιά μου είναι σκοτεινή, σαν την αφέγγαρη νύχτα». Και λέγοντας αυτά, η Νεριμάν ξέσπασε σε λυγμούς. Ο Μαθιός την έβλεπε να υποφέρει χωρίς να μπορεί να σκεφτεί έναν λόγο που να καταπραίνει τον πόνο της. Δεν χρειάστηκε όμως, καθώς την άκουσε, να ξαναμιλά. «Μέσωσε με κίνδυνο τη ζωή του ένας ημάμης του Χριστού και φίλος του πατέρα μου, ο Παπαγιάννης, και ήταν σαν άσβησε την πράξη των φωνιάδων χριστιανών, και δάρθες εσύ για να σκοτώσεις τα θηρία, όπως μου είπες κάποτες, όταν έφυγες γιατρεμένος από το γονεϊκό μου. Δεν ξέρω, μαθιέ, ήταν εμπλιό το σωστό. Δεν είκα μαράει ούτε στον πατέρα μου και δα δεν μπορώ ούτε στη μοίρα. Μη μου ζητάς πράμα αυτή την ώρα και μη με κρίνεις, γιατί κεντάει η ψυχή μου, που πάντα χαΐνισα ήταν θαρό». Αυτά είπε η Νεριμάν και τον κοίταξε στα μάτια. Αναθάρισε λίγο η ψυχή του Μαθιού από τα λόγια της. «Μη μου ζητάς πράμα αυτή την ώρα». Του άφησε ανοιχτό το μέλλον και αυτό προς το παρόν του ήταν αρκετό. Ήξερε μέσα του πως η Νεριμάν τον αγαπούσε. Όμως τώρα ήταν μια μπερδεμένη κατάσταση. Όλα όσα γίνανε δεν άφηναν περιθώρια στη νεαρή να ακολουθήσει την καρδιά της. Αν ζούσαν οι δικοί της, η ψυχή της η Χαΐνισσα, όπως την ονόμασε, ίσως να την έκανε να πάει ενάντια στη θέλησή τους, μα και στην κοινωνία, αν έπρεπε να ακολουθήσει τον Ρωμιό. Μα τώρα δεν έδινε προς το παρόν τέτοια συγκατάθεση. Την άφησε και κατέβηκε συνοφριωμένος στη σκάλα, κάνοντας νόημα στη Λιάκαινα να ανέβει και να πάει κοντά της. Κάθισε με τον παπά στο τραπέζι και ήπιε μονορούφι δύο ρακές από την ποτήλια που ήταν επάνω του. «Σκεφτικό σε θωρώ, παιδί μου, ή τα σκέφτεσαι?» ρώτησε ο παπάς. «Δύσκολη κατάσταση, παπά μου, πολύ δύσκολη», του είπε. «Κατέω το παιδί μου. Πρέπει να αφήσω με το χρόνο να κάνει τη δουλειά του. Μην περιμένεις του την ώρα να ξεκλειδώσουν τα σεντούκια τσικαρδιάς, γιατί οι πληγές ακόμα αιμορραγούνε». Ο Μαθιός κούνησε το κεφάλι, δείχνοντας πως συμφωνεί, και ξαναγέμισε το ρακοπότηρο μαζί με το ποτήρι του παπά αυτή τη φορά, τσουγκρίζοντας μαζί του. «Ο Θεός να τα φέρει δεξιά, παιδί μου». «Αμήν, παπά μου, αμήν». Ο Μαθιός επέστρεψε την επομένη, καθώς είχε φιλοξενηθεί τη νύχτα στου παπά για να χαιρετήσει τη γριά, αφού θα έφευγε για το βουνό, μα και για να ξαναδεί την Εριμάν, μήπως τάξει λίγο λάδι στο καντήλι της ελπίδας που σιγόκυγε μέσα του.
Αυτή τη φορά τον περίμενε ήσυχη δίπλα στη Λιάκαινα, που από τα άγρια χαράματα καταγινότανε να ετοιμάσει ένα σωρό πράγματα για να τα πάρει ο Μαθιός στο βουνό. «Θα την προσέχω, παιδί μου, σαν τα μάτια μου», του είπε η Λιάκαινα στο αυτί, σαν τον χαιρέτησε αγκαλιάζοντάς τον. Ύστερα πήγε παράμερα, προφασιζόμενη κάποια εργασία για να τους αφήσει μόνους την ώρα του αποχαιρετισμού. Η Νεριμάν τον κοίταζε στα μάτια χωρίς να μιλά. Η χθεσινή συνάντηση είχε αφήσει ένα μικρό συννεφάκι στην καρδιά της. Όμως μέσα της λαχταρούσε να τον αγκαλιάσει και να τον φιλήσει χωρίς ενδιασμούς, χωρίς ντροπές, χωρίς τύψεις. Ο Μαθιός πήγε κοντά της, λέγοντάς της «Αντίο, Νεριμάν». «Όχι αντίο, καλή αντάμωση», του είπε τρέμοντας και ένα μικρό δάκρυ σαν διαμαντάκι ξέφυγε από την άκρη των ματιών της. Τότε άνοιξε την αγκαλιά του και εκείνη σαν να το περίμενε έπεσε μέσα με δύναμη σφίγγοντάς τον. Άκουγε τη μουσική της καρδιάς της που τον παρέσυρε πέρα από τον χώρο και τον χρόνο. Πρωτόγνωρα συναισθήματα πλημμύρισαν το είναι του. Τώρα η καρδιά η δική του ήταν αυτή που χτυπούσε δυνατά, σαν να ήθελε να διώξει τα θηρία που τόσον καιρό κατέτρωγαν τα σωθικά του. Ύστερα οι δύο μουσικές έγιναν μία σαν έσμιξαν τα χείλη τους. Αφέθηκε η Νεριμάν, το ίδιο και ο Μαθιός, σε αυτό το σμίξιμο, σε αυτό το αγκάλιασμα που ένωσε τις φλόγες που σιγόκεγαν. Αφέθηκαν σε αυτό το απερίγραπτο συνέστημα που μόνο δύο ερωτευμένοι μπορούν να αισθανθούν. Ώρα πολλοί έμειναν έτσι. Σαν ξαναγύρισε η Λιάκαινα και τους είδε σε αυτή τη στάση, δεν μπόρεσε να σταματήσει τα δάκρυα που έτρεχαν σαν βρύσες από τα μάτια της. Δύσκολα τα βήματα του αποχωρισμού σαν βγήκε ο ένας από την αγκαλιά του άλλου. Τα χέρια τους ήταν ακόμα ενωμένα στα ακροδάχτυλα, σαν να μην ήθελαν να απομαγνητιστούν από την ενέργεια του έρωτα και της αγάπης. Ο Μαθιός ανέβηκε με ένα σάλτο στο άλογο ανάλαφρος και, αφού σήκωσε το χέρι για χαιρετισμό, έφυγε για το βουνό γεμάτο συναισθήματα, μα και περίσχες σκέψεις. «Τι θα γίνει η Νεριμάν από εδώ και πέρα?» Η Λιάκαινα είπε πως θα την έχει σαν κόρη της σε ό,τι χρειαστεί και σε ό,τι θελήσει. Μα μέσα του άρχισαν να σχηματίζονται άλλες σκέψεις που αφορούσαν ένα κοινό μέλλον ανάμεσα σε αυτόν και σε εκείνην. Και αυτό, όσο και αν του φαινόταν δύσκολο, τον έκανε να χαμογελάει ύστερα από αρκετό καιρό.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Το χέρι των μυροφόρων, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή Θεοφάνης ο Κρής. Το κέντρο της εικόνας καταλαμβάνει η επιβλητική μορφή του Χριστού, που είναι όρθιος πάνω σε ένα μαλακό πράσινο λόφο με λουλούδια και ευλογεί με τα δύο του χέρια απλωμένα στα πλάγια. Στα χέρια και στα πόδια του φαίνονται ακόμη οι τύποι των ύλων, ενώ στη δεξιά πλευρά του στήθους διακρίνεται το τραύμα από τη λόγχη. Εκατέρωθεν του Χριστού εικονίζονται δύο γυναίκες γονατιστές, η Παναγία αριστερά και η Μαρία η Μαγδαληνή δεξιά. Πίσω από τις δύο γυναίκες υψώνονται συμμετρικά δύο γυμνοί βράχοι που κορυφώνονται κλιμακωτά. Πάνω από τη ράχη της Μαρίας της Μαγδαληνής και το φωτοστέφανο της Παναγίας διασώζονται οι επιγραφές. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, Ιησούς Χριστός, Μήτυρ Θεού. Ενώ στο άνω μέρος της εικόνας, κάτω από το κόκκινο τοξωτό πλαίσιο, διαβάζεται η επιγραφή «Χαίρε των μυροφόρων». Η σκηνή που αποτελεί την πρώτη εμφάνιση του Χριστού μετά την Ανάσταση και εντάσσεται στον εικονογραφικό κύκλο της Αναστάσεως αποδίδει πιστά την ακόλουθη περικοπή του Ευαγγελιστού Ματθαίου. «Ως δε επορεύοντο απαγγείλε τις μαθητές αυτού και ειδού ο Ιησούς απήντησεν αυτές λέγον χαίρετε, εδέ προσελθούσε εκράτησεν αυτού τους πόδας και προσεκίνησαν αυτό». Ματθαίος κεφάλαιο 28 στίχος 9. Από εικονογραφική άποψη η σκηνή, που είναι γνωστή από την παλαιοχριστιανική τέχνη, γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση στη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή ζωγραφική. Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος εικονογραφικός τύπος της Μονής Σταυρονικήτα αποτελεί πιστό αντίγραφο του ίδιου θέματος σε μία δίζωνη εικόνα της συλλογής της Αγίας Εκατερίνης Σιναϊτών στην Κρήτη, το οποίο ο Θεοφάνης θα επαναλάβει και στο δωδεκάρωτο της Μονής Ιβύρων, έργο του καλλιτέχνη ανάμεσα στα 1535-1546. Από καλλιτεχνική άποψη το χέρι των μυροφόρων του Θεοφάνης της Μονής Σταυρονικήτα, όπως και στο δωδεκάλωτο της Μονής Ιβύρων, ακολουθεί ένα αυστηρό και σύμμετρο συνθετικό σχήμα που αναπτύσσεται εκατέρωθεν του κεντρικού άξονα του Χριστού και το οποίο ενσωματώνει αρμονικά στοιχεία από τη δυτική τέχνη. Η Μαρία η Μαγδαληνή με τα μακριά σιτά μαγιά και τη μαλακότητα του κόκκινου μανδύα της αποδίδεται και στα δύο έργα με τον δυτικό εικονογραφικό τύπο αλλά και τρόπο. Επίσης, το ρούχο της Παναγίας με το γλυπτικό χαρακτήρα και το υλικό βάρος έχει την καταχωγή του σε δυτικούς τρόπους, οι οποίοι πέρασαν σε έργα της μεταβυζαντινής τέχνης μέσα από εικόνες κριτικών εργαστηρίων που ακολουθούν δυτικούς εικονογραφικούς τύπους της Παναγίας. Ωστόσο, οι γυμνοί βράχοι που υψώνονται πίσω από τις δύο γυναίκες αποδίδονται στο πνεύμα της βυζαντινής ζωγραφικής, ενώ ο λόφος πάνω στον οποίο πατάει ο Χριστός είναι μαλακός και αποδίδεται πλησιέστερα προς τη δυτική αντίληψη ζωγραφικής. Η μόνη διαφορά ανάμεσα στις δύο σκηνές είναι ότι ο φυσικός ορίζοντας, ο οποίος στο χέρι των μυροφόρων της Μονής Ιβύρων εκτείνεται και πίσω από τους γυμνούς βράχους σύμφωνα με δυτικούς τρόπους, δεν επαναλαμβάνεται στο χέρι των μυροφόρων της Μονής Σταυρονικήτα.

Απιστία του Θωμά, έτος 1546, Μονή Σταυρονική Ταξίλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή Θεοφάνης ο Κρής. Ο Χριστός εικονίζεται στο κέντρο της σκηνής, μπροστά στην κλειστή θύρα, σύμφωνα με τη διήγηση του Ευαγγελιστού Ιωάννου, Ιωάννης, κεφάλαιο 20, στίχος 26, ενός κυβικού ογκώδους κτηρίου με χαμηλό τρούλο. Ο Χριστός υψώνει το δεξί χέρι, αφήνοντας να φανεί στη δεξιά πλευρά το τραύμα από τη λόγχη, ενώ στα χέρια και τα πόδια διακρίνονται οι τύποι των ύλων. Εκατέρωθεν του Χριστού αναπτύσσονται σε δύο ισοβαρείς ομάδες οι Απόστολοι, με εκφράσεις και χειρονομίες που δείχνουν την έκπληξη και το θαυμασμό τους για το γεγονός. Αριστερά, επικεφαλής των Αποστόλων, εικονίζεται ο Θωμάς, που απλώνει το δεξί χέρι και αγγίζει με το δάχτυλο τη λογισμένη πλευρά του Χριστού. Στο βάθος της σκηνής, πίσω από τους δύο ομίλους των Αποστόλων, υψώνονται δύο ομοιόμορφα τμήματα από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Η σκηνή ακολουθεί στα βασικά στοιχεία ένα εικονογραφικό τύπο γνωστό σε τοιχογραφίες και εικόνες της περίοδου των Παλαιολόγων. Το εικονογραφικό σχήμα της απιστίας του Θωμά της Μονής Σταυρονική τα ο Θεοφάνης το επαναλαμβάνει στο καθολικό της Μονής της Λαύρας και στο επιστήλιο με το δωδεκάορτο της Μονής Ιβύρων. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα της απιστίας του Θωμά που θα εφαρμοστεί με ελαφρές διαφοροποιήσεις όχι μόνο στο Άγιον Όρος κατά το 16ο αιώνα αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως συνάγεται από μία εικόνα του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας, φαίνεται ότι ο Θεοφάνης το έχει αντλήσει από την παράδοση της κριτικής σχολής του 15ου αιώνα.

Ανάληψη, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Στο κάτω τμήμα της σκηνής εικονίζεται στο κέντρο η Παναγία όρθια δεωμένη. Την πλαισιώνουν συμμετρικά δύο λευκοντημένοι άγγελοι που κρατούν σκύπτρα και δείχνουν τον αναλαμβανόμενο Χριστό. Εκατέρωθεν του κεντρικού αυτού τμήματος της σκηνής αναπτύσσονται σε δύο πυκνούς ομίλους οι Απόστολοι, με επικεφαλής τον Απόστολο Πέτρο δεξιά και τον Απόστολο Παύλο αριστερά. Οι Απόστολοι ανασηκώνουν το κεφάλι και τα χέρια προς τον ουρανό με τρόπο που εκφράζει ταραχή και έκπληξη. Στο άνω μέρος της σκηνής ο Χριστός κάθεται σε στρογγυλή δόξα που την κρατούν δύο άγγελοι αναλαμβανόμενοι στους ουρανούς. Στο βάθος ένα βραχώδες τοπίο με αιγές υποδηλώνει τον τόπο που έγινε η ανάληψη το όρος των ελαιών. Η σκηνή της αναλήψεως εικονογραφικά και καλλιτεχνικά παραπέμπει σε έργα της κριτικής σχολής του δευτέρου μισού του 15ου αιώνα, στα οποία επιβιώνει και αποκρισταλώνεται ένας τύπος της παλαιολογίου ζωγραφικής. Έτσι, η εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα στο γενικό συνθετικό σχήμα, αλλά και στις λεπτομέρειες, ταυτίζεται με την ανάληψη του Ανδρέα Ρίτζου στο Τόκιο, με την εικόνα της αναλήψεως του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας που αποδίδεται στον Ανδρέα Ρίτζου, καθώς και σε άλλες κριτικές εικόνες της περίοδου που βρίσκονται στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, στο Σεράγεβο και αλλού. Έχουμε λοιπόν τη γνώμη ότι ο Θεοφάνης στην απόδοση της σκηνής της αναλήψεως, τόσο στην εικόνα του Δωδεκαόρτου όσο και στην τοιχογραφία του καθολικού της Μονής Σταυρονικήτα, υιοθετεί ένα εικονογραφικό τύπο οικείο στην τέχνη της κριτικής σχολής του 15ου αιώνα και μάλιστα στη ζωγραφική του Ανδρέα Ρίτζου, που θα γνωρίσει ιδιαίτερη διάδοση στη μεσοβυζαντινή ζωγραφική.

Πεντηκοστή, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Οι Απόστολοι εικονίζονται σε δύο ομάδες, καθισμένοι πάνω σε πεταλόμορφο έδρανο, με πλάτη και υποπόδιο, έχοντας επικεφαλής τον Πέτρο και τον Παύλο. Οι τέσσερις Ευαγγελιστές και ο Απόστολος Παύλος κρατούν κλειστούς κώδικες, ενώ ο Απόστολος Πέτρος και οι λοιποί Απόστολοι κλειστά ηλιτάρια. Πύρινες γλώσσες που βγαίνουν από το άνοιγμα του ουρανού που εικονίζεται στο άνω μέρος της εικόνας κατευθύνονται στις κεφαλές των 12 Αποστόλων. Στο πεταλόμορφο κενό που σχηματίζεται στο κάτω τμήμα της εικόνος μία γεροντική μορφή σε πρωτομή ενδεδειμένη με βασιλική στολή και στέμα είναι η προσωποποίηση του κόσμου. Κρατάει στα χέρια της ένα ύφασμα όπου μέσα είναι τοποθετημένα 12 τυλιγμένα ηλιτάρια. Πίσω από το έδρανο ένα κτίριο σε σχήμα π με στέγη επίπεδη και μεγάλα ανοίγματα παίζει το ρόλο του σκηνικού βάθους όπου εξελίσσεται η σκηνή. Κάτω από το άνοιγμα του ουρανού, πάνω στο χρυσό βάθος της εικόνας, είναι γραμμένη η επιγραφή «Η Πεντηκοστή». Ο Θεοφάνης, στην εικόνα της Πεντηκοστής, ακολουθεί ένα εικονογραφικό σχήμα το οποίο άρχισε να διαμορφώνεται μετά την εικονομαχία και το οποίο μέσα από την παράδοση της παλαιολογίου ζωγραφικής πέρασε στην κριτική σχολή του 15ου αιώνα και στη συνέχεια του 16ου και του 17ου αιώνα. Το εικονογραφικό σχήμα της εικόνας της Μονής Σταυρονικήτα θα το χρησιμοποιήσει ο Θεοφάνης και στη διακόσμηση του Καθολικού της Μονής της Λαύρας το 1535 και της Μονής Σταυρονικήτα 1545-1546, με τη διαφορά ότι στη Λαύρα το οικοδόμημα στο βάθος της παράστασης είναι πιο σύνθετο.

Κοίμηση της Θεοτόκου, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα. Ξύλο, Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης, ο Κρής. Στην εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, δεσπόζει νεκρική κλίνη με την κόκκινη χρυσοκεντητή στρωμνή, πάνω στην οποία κοίταται η Παναγία με σταυρωμένα τα χέρια. Μπροστά από το κρεβάτι σε ένα κυροπήγιο καίει μία λαμπάδα. Πίσω από την κλίνη, με μεγαλόπρεπη αντιθετική στάση, στέκεται ο Χριστός, κρατώντας στα χέρια την ψυχή της Παναγίας σε μορφή σπαργανωμένου βρέφους. Τον Χριστό περιβάλλει ελλειψοειδής δόξα, μέσα στην οποία εικονίζονται τέσσερις άγγελοι που τον πλαισιώνουν και αποδίδονται θλιμμένοι με την τεχνική της μονοχρωμίας. Στην κορυφή της δόξας είναι ζωγραφισμένο ένα εξαπτέρυγο, ενώ στο άνω μέρος της εικόνας έχουν ανοίξει οι πύλες του ουρανού, μέσα στον οποίο εικονίζονται δύο άγγελοι σε μονοχρωμία, έτοιμοι να παραλάβουν την ψυχή της Παναγίας. Εκατέρωθεν της νεκρικής κλίνης διατάσσονται σε δύο πυκνούς ομίλους οι Απόστολοι, οι οποίοι με τη στάση, τις χειρονομίες και την έκφραση του προσώπου εκφράζουν διακριτικά την οδύνη τους για την κοίμηση της Παναγίας. Επικεφαλής της ομάδας δεξιά είναι ο Απόστολος Πέτρος που θυμιατίζει, ενώ στην αριστερή ομάδα προηγείται ο Απόστολος Παύλος που προσκυνάει. Την παράσταση συμπληρώνουν τρεις ιεράρχες, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος και ο Άγιος Τιμόθεος ή ο Άγιος Ιερόθεος, από τους οποίους οι δύο κρατούν ανοιχτούς κώδικες, ενώ στο βάθος αριστερά τρεις γυναίκες θρηνούν. Τη σκηνή κλείνουν δύο οικοδομήματα, ανάμεσα στα οποία πάνω σε χρυσό βάθος είναι γραμμένη η επιγραφή «Η κοίμησης της Θεοτόκου». Ο Θεοφάνης στην εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα ακολουθεί ένα λιτό, σφιχτό και ισόρροπο συνθετικό σχήμα, το οποίο μέσα από την παράδοση της παλαιολογίου ζωγραφικής πέρασε στην κριτική σχολή του 15ου αιώνα. Ειδικότερα, η εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα, εάν εξαιρέσουμε τη στάση του Χριστού από εικονογραφική άποψη, αλλά και από την άποψη των συνθετικών αναζητήσεων, αποτελεί λιτή έκδοση ενός εικονογραφικού τύπου του Ανδρέα Ρίτζου και του κύκλου του. Αυτό μπορούμε να το δούμε στην εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου του Μουσείου Πούσκιν στη Μόσχα, στην εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας, στη σκηνή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην εικόνα του Νικολάου Ρίτζου στο Σεράγεβο και αλλού. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα της εικόνας, το οποίο ο Θεοφάνης υιοθέτησε στο καθολικό της Μονής του Αναπαυσά το 1527 και στο καθολικό της Μονής Σταυρονικήτα, θα γνωρίσει ιδιαίτερη διάδοση στη μεταβυζαντινή τέχνη του 16ου και του 17ου αιώνους.

προφήτης Ηλίας, δεύτερο μισό του 16ου αιώνος, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Μιχαήλ Δαμασκηνός. Ο προφήτης Ηλίας της εικόνας της Μονής Σταυρονικήτα κάθεται πάνω σε κεφικούς βράχους της ερήμου μπροστά στο άνοιγμα σκοτεινού βραχώδου σπηλαίου που απολύγει σε μυτερές κορυφές. Στρέφει το σώμα του αριστερά ενώ το κεφάλι που το στηρίζει στο αριστερό χέρι είναι στραμμένο προς τα δεξιά, προς ένα κόρακα που φέρει στον προφήτη Άρτους. Ο προφήτης φοράει σιριδωτό, λαδοπράσινο σιτώνα και μιλωτή κάτω από το κόκκινο μανδύα. Στην κάτω αριστερή γωνία σώζεται η υπογραφή του κορυφαίου κρητικού ζωγράφου του δευτέρου μισού του 16ου αιώνους. Χίρ Μιχαήλ Δαμασκηνού. Από εικονογραφική άποψη ο Δαμασκηνός αξιοποιεί ένα διαμορφωμένο εικονογραφικό σχήμα κατά την περίοδο των Παλαιολόγων, όπως αυτό στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών, που είναι ελαφρά διαφοροποιημένο ως προς τη μορφή του τοπίου και τη σχέση του προφήτου με αυτό, με το εικονογραφικό σχήμα της Κρητικής Σχολής κατά τον 15ο, 16ο και 17ο αιώνα. Από καλλιτεχνική άποψη, το πρόσωπο του προφήτου Ηλίου αποδίδεται ιδιαίτερα χυμώδες και δίνει την εντύπωση της ηλιοψημένης σάρκας από το φως της ερήμου. Οι απαλές διαβαθμίσεις του καστανού προπλασμού, οι περιορισμένες επιφάνειες του σταρένιου σαρκώματος που λειτουργούν σαν κοιλίδες εσωτερικού φωτός, οι λεπτές εύκαμπτες γραμμές που τονίζουν τοπικά το μέτωπο, το ζυγωματικά και τη χοντρή μύτη, οι κυματιστές γραμμές της πυκνής γενιάδας προσδίδουν στη σεβάσμια γεροντική μορφή του προφήτου την αίσθηση του ανάγλυφου στο πρόσωπο. Η τεχνική αυτή στην απόδοση της σάρκας που ανανεώνει στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνος τρόπους της κρητικής σχολής και στην οποία δεν παρατηρείται η φυσιοκρατική δήλωση ανατομικών λεπτομεριών, χαρακτηρίζει και άλλα έργα του καλλιτέχνη, όπως τον Άγιο Αντώνιο του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, τον Άγιο Αντώνιο της Κέρκυρας, τον Άγιο Σημεών του Μετοχίου της Μονής Σινά στο Ηράκλειο και άλλες. Από τεχνοτροπική άποψη, το ρωμαλαίο σώμα του προφήτου, πλατή και επιβλητικό, εντυπωσιάζει με τον όγκο του που αναδεικνύεται με τις βαριές, βαθιές πτυχές του μανδέα και του χιτώνα. Ακόμα, το βραχώδες τοπίο της ερήμου που στο έδαφος αναπτύσσεται σε μικρά κοφτά επίπεδα, ενώ από την οροφή του σπηλαίου αναδεικνύονται μικρές φλογώδεις κορυφές, λειτουργεί σαν σκηνικό της επιβλητικής μορφής του προφήτου. Η μνημιακή ιεροπρέπεια στο στήσιμο του προφήτου, ο φυσιογνωμικός τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σεβάσμιας γεροντικής μορφής με το βαθύ στοχαστικό βλέμμα κατατάσσουν την εικόνα του προφήτου Ηλίου στην κατηγορία των έργων του Δαμασκηνού, στα οποία ο καλλιτέχνης εικονογραφικά και τεχνοτροπικά συνεχίζει στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνους την παράδοση της βυζαντινής τέχνης.

μεταμόρφωση ανάμεσα στα 1535-1545 Μονή Παντοκράτορος, ξύλο Αυγοτέμπερα, κριτική σχολή, αποδίδεται στον Θεοφάνη. Στην εικόνα αυτή ο Χριστός λευκοντημένος στέκεται στην κορυφή του όρου Σταβόρ μέσα σε φωτεινή στρογγυλή δόξα. Εκατέρωθεν του Χριστού πάνω σε κορυφές βουνών σε σχήμα καμάρας που εικονίζονται σε δεύτερο επίπεδο στέκονται ο προφήτης Ηλίας και ο Μωυσής. Στη ρίζα του βουνού οι Απόστολοι εικονίζονται σε στάσεις και χειρονομίες φόβου από τη Θεοφάνεια. Η παράσταση ολοκληρώνεται με δύο συμπληρωματικές σκηνές, της αναβάσεως του Χριστού με τους μαθητές στο όρο Σταβόρ και της καταβάσεως που εικονίζονται κάτω από τις καμάρες των βράχων. Η εικόνα της μεταμορφώσεως της Μονής Παντοκράτορος στο γενικό εικονογραφικό σχήμα και στη διάταξη των μορφών έχει σωφετηρία τη μικρογραφία της μεταμορφώσεως στο παρισινό χειρόγραφο του Καντακουζινού 1371-1375 με εξαίρεση τη στάση του Ιακώβου. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα της παλαιολογίου ζωγραφικής πέρασε στη ζωγραφική του 16ου αιώνος μέσα από την εικονογραφική παράδοση της κριτικής σχολής του 15ου αιώνος. Από την άποψη αυτή, στενή είναι η εικονογραφική σχέση της εικόνας της Μονής Παντοκράτορος με την εικόνα της μεταμορφώσεως του Μουσείου Μπενάκη που χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνος. Από τα έργα του 16ου αιώνος, η εικόνα της Μονής Παντοκράτορος παρουσιάζει στενή εικονογραφική και τεχνοτροπική σχέση με την τοιχογραφία και εικόνα της μεταμορφώσεως, έργα του Θεοφάνη του 1545-1546 στη Μονή Σταυρονικήτα. Συγκεκριμένα, η εικόνα της Μονής Παντοκράτορος έχει το αυτό εικονογραφικό σχήμα με την εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα, ενώ όσον αφορά στα δύο συμπληρωματικά επεισόδια της ανάβασης και της κατάβασης από το όρο Σταβόρ, καθώς και στη στάση και χειρονομία του Αποστόλου Ιακώβου, η εικόνα συνδέεται με την τοιχογραφία της Μονής Μεγής της Λαύρας και της Μονής Σταυρονικήτα. Από τεχνοτροπική άποψη, η σκηνή της μεταμορφώσεως είναι μια κλειστή και στερεή σύνθεση κλασικού ύφους τόσο στη δομή όσο και στην εκφραστική ποιότητα. Κύρια χαρακτηριστικά της εικόνας της Μονής Παντοκράτορος είναι η ισόρροπη και σύμμετρη διάταξη των μορφών με κεντρικό άξονα του Χριστού, η ανταποδοτικότητα των στάσεων και των κινήσεων που υπάρχουν σε ένα γαλήνιο ρυθμό που συνέχει τις μορφές και τις εντάσσει αρμονικά στη σύνθεση, η χρωματική ευαισθησία και η εναλλαγή των χρωμάτων που υποτάσσεται στο ανταποδοτικό πνεύμα της σκηνής, χαρακτηριστικά που συνάπτονται με τις συνθετικές αρετές του Θεοφάνη. Η στενή σχέση εικονογραφική και τεχνοτροπική που παρουσιάζει η εικόνα της μεταμορφώσεως της Μονής Παντοκράτορος με τη ζωγραφική του Θεοφάνη επιτρέπει την απόδοσή της ανεπιφύλακτα στη δραστηριότητά του. Ως προς το χρόνο εκτελέσεως, η εικόνα αυτή με το σφιχτό πλάσιμο, την καθαρά διάρθρωση και τη στερεά δομή του ορεινού όγκου θα πρέπει να θεωρηθεί έργο προγενέστερο της εικόνος της μεταμορφώσεως της Μονής Σταυρονικήτα και να ενταχθεί στην περίοδο της καλλιτεχνικής οριμότητας του Θεοφάνη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Αγαπητοί ακροατές, πρέπει να σας πω πως ο υποφαινόμενος έχω την επιμέλεια της εκπομπής αυτής και χρησιμοποιώ για τη σύνταξή της τα εξής βιβλία. Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, του Ιερομονάχου Ισαάκ. Άγιον Όρος Παΐσιος του Μανώλη Μελινού και Γέροντος Παϊσίου Λόγη, Α, Β, Γ, Δ, Τόμι, του Ιερού Ησυχαστηρίου Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ακόμη σας πληροφορώ πως ο ψάλτης που πλαισιώνει με την ψαλμωδία του την εκπομπή μας είναι ο ίδιος ο Γέροντας Παΐσιος. Επίσης, σας ευχαριστώ από καρδιάς, αγαπητοί ακροατές, που είστε συντονισμένοι στο σταθμό και την εκπομπή μας. Να είστε καλά. Από όσα έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες εκπομπές μας, πήραμε κάποια μηνύματα που σας παρακαλώ να τα θυμάστε πάντα. Το μεγάλο μήνυμα όμως, το πρώτο μήνυμα, είναι πως ο Γέροντας, ο μακαριστός Γέροντας Παΐσιος, δόθηκε από το Θεό στη γενιά μας σαν οδοδείχτης χάριτος και προσανατολισμού.
1: Τι εννοείτε, κύριε Γαρυφαλάκη, όταν λέτε πως ο Γέροντας Παΐσιος δόθηκε σε μας σαν σημάδι χάριτος και προσανατολισμού?
0: Όπως οι οδοδείχτες, κυρία Ολυμπία, μας δείχνουν το δρόμο που ψάχνουμε να βρούμε και να ακολουθήσουμε, έτσι και ο Γέροντας Παΐσιος με τη ζωή του, τη διδασκαλία του, τις συμβουλές του, μας προσανατολίζει σωστά και μας δείχνει το θεϊκό δρόμο, μας δείχνει τους ουρανόδρομους της αιωνιότητας, τους οποίους αν ακολουθήσουμε θα βρούμε την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Οι μέρες και τα χρόνια περνούν και δεν μένει τίποτε από τη ζωή αυτή, ό,τι κι αν φτιάξουμε, όσα κι αν αποκτήσουμε. Είναι γνωστό το πάντα ματαιώτιστα ανθρώπινα. Είναι πέρα για πέρα αληθινό πως αυτό που εισπράττουμε, αυτό που παίρνουμε με τη φεύγα μας από τη ζωή αυτή, είναι το πόσο αγαπήσαμε ο ένας τον άλλο. Και ο Γέροντας, ο καλός μας ο Γέροντας, αγάπησε πολύ.
1: Κάτι που δείχνει αυτή του την αγάπη, μπορείτε να μας πείτε?
0: Ναι. Θα σας πω όμως πρώτα πως ο Γέροντας έλεγε σε όλους που το συμβουλεύονταν: «Εμείς ας έχουμε ταπείνωση και αγάπη, γιατί η ταπείνωση και η αγάπη διαλύουν το σατανά». Του είπαν κάποτε του Γέροντα: «Πέστε μας κάτι, Γέροντα». «Τι να σας πω εγώ, παιδιά μου», τους απαντά. «Ό,τι λέει η καρδιά σας, παππούλη». Και εκείνος: «Αυτό που λέει η καρδιά μου είναι να πάρω το μαχαίρι, να την κόψω κομματάκια, να την μοιράσω στον κόσμο και ύστερα να πεθάνω». Εύχονταν ο Γέροντας σε όλους: «Ο Θεός να πλημμυρίσει τις καρδιές σας με την καλοσύνη Του και την αγάπη Του, μέχρι που να παλαβώσετε, για να φύγει ο νου σας πια από τη γη και να βρίσκετε από τώρα κοντά Του στον ουρανό. Να τρελαθείτε από τη θεία τρέλα της αγάπης του Θεού. Να κάψει ο Θεός με την αγάπη Του τις καρδιές σας». Υπάρχουν πολλά περιστατικά από τη ζωή του Γέροντα που δείχνουν τη μεγάλη αγάπη του στο Θεό και τους ανθρώπους. Λέει: «Μια φορά όταν ήμουν στρατιώτης, με έστειλε ο διοικητής να εκπληρώσω ένα τάμα σε ένα ξοκλήσι του Άη Γιάννη του Προδρόμου, γιατί στον πόλεμο μας είχε βοηθήσει ο Άγιος. Θα αγόραζε ένα μανουάλι για το εκκλησάκι του Άη Γιάννη. Παράλληλα θα συνόδευα και κάποιο στρατιώτη που ήταν να περάσει από στρατοδικείο στην Αύπαχτο. Κάποιον που είχε κατηγορηθεί ότι αυτοτραυματίστηκε για να γλιτώσει τον πόλεμο. Βρήκε σ' άνθρωπο να τον παραδώσει», είπαν για μένα στο διοικητή οι άλλοι στρατιώτες. Τον πόνεσα πάρα πολύ τον κατηγορούμενο στρατιώτη μου, γιατί ήταν φτωχός και πολύτεκνος, και του είπα: «Μη φοβάσαι, εσύ θα περάσεις καλύτερα από όλους», και προσευχόμουν στο Θεό γι' αυτό. Τελικά όταν φτάσαμε στην Άφακτο, μαθαίνομαι ότι ύστερα από μεσολάβηση του διοικητή απαλλάχθηκε, αλλιώς είχε ντουφέκισμα. Ήταν, βλέπετε, καιρός πολέμου. Ήταν ευάρεστο στο Θεό αυτό που του είχα ευχηθεί, γιατί το είπα με πόνο μέσα από την καρδιά μου, και γι' αυτό το έκανε ο Θεός. Ο διοικητής του κέντρου διερχομένων τον έβαλε μάγειρα στο κέντρο, έφερε και την οικογένειά του κοντά και πέρασε την καλύτερη ζωή από όλους.
1: Για τις σχέσεις μεταξύ μας, τι έλεγε ο Γέροντας?
0: Είναι ωραία η ερώτηση αυτή, κυρία Ολυμπία, και η απάντηση με λόγια πάντα του Γέροντα θα είναι ακόμα πιο ωραία. Πάντα, λέει ο Γέροντας, πάντα πρέπει να ξεκινάμε όχι όπως μας βολεύει εμάς, αλλά όπως αναπαύει τον άλλο. Αν πρώτα από τον εαυτό μας σκεφτόμαστε τους άλλους, τους συνανθρώπους μας, τους διπλανούς μας, όποιοι κι αν είναι αυτοί, τότε όλοι θα αναπαύονται και θα υπάρχει αγάπη. Ο Γέροντας δινότανε ολόκληρο στον καθένα και αγαπούσε την κάθε ψυχή όπως ήταν, με τα πάθη, τα ελαττώματα και τις αδυναμίες της, σαν πραγματικό αδελφό του και εικόνα του Θεού. Μοίραζε σε όλους αγάπη και η καρδιά του δεν στέρευε, γιατί είχε συνδεθεί με την ανεξάντλητη πηγή, την αιώνια αγάπη, τον Χριστό. Έλεγε: «Δεν με απασχολεί που θα πάω όταν θα πεθάνω. Τον εαυτό μου τον έχω πετάξει. Σκοπός μου δεν είναι να κάνω το καλό για τον Παράδεισο. Προτιμούσε στον Παράδεισο να πάνε οι άνθρωποι που ζουν μακριά από το Θεό, για να δοκιμάσουν και αυτοί λίγο τον Παράδεισο. Ζητούσε από το Θεό να βγει ένας κολασμένος από την κόλαση και να πάρει εκείνος τη θέση του. Τι μεγαλείο αγάπης, τι μεγαλείο ψυχής, Θεέ μου».
1: Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω και καταλαβαίνουμε όλοι, ο Γέροντας Παΐσιος δεν υπελόγιζε τον εαυτό του.
0: Και βέβαια δεν τον υπελόγιζε. Όταν κάποτε του είπαν: «Πάτερ, οικονόμησε, κοίταξε δηλαδή λίγο τον εαυτό σου», απάντησε: «Όταν μου έρχονται άνθρωποι με προβλήματα, τι να κάνω, τον εαυτό μου θα κοιτάζω». Ακόμη και στα τελευταία του, που πάθαινε συχνές αιμορραγίες και ήταν τελείως εξαντλημένος, όταν του έρχονταν άνθρωποι που τον είχαν ανάγκη, ξεχνούσε την κατάστασή του, και είτε ακουμπώντας το φράχτη της καλύβας του, είτε πεσμένος πάνω στη σανίδα που είχε για κάθισμα, έδινε συμβουλές, έλεγε λόγια παρηγοριάς και στήριζε τους αδελφούς. Και εμείς, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να βγάλουμε από μέσα μας τη φιλαυτία, για να κατοικήσει στην καρδιά μας η θεϊκή αγάπη. Έλεγε ο Παπούλης: «Όταν από την αγάπη μας δεν βγάλουμε τον εαυτό μας, τότε η αγάπη μας, όσο μεγάλη κι αν είναι, δεν είναι καθαρή, είναι ταντιασμένη. Όταν όμως βγάλουμε τον εαυτό μας, είναι λαμπικαρισμένη. Όταν μέσα στην αγάπη μας υπάρχει ο εαυτός μας, σημαίνει πως μέσα στην αγάπη υπάρχει ο εγωισμός. Αλλά ο εγωισμός και η αγάπη δεν μπορούν να συμβαδίσουν. Ακούστε, ακούστε αγαπητοί μου τι λέει ο Γέροντας. Η αγάπη, λέει, και η ταπείνωση είναι δύο δίδυμα αδελφάκια σφιχταγκαλιασμένα. Το ξαναλέω, είναι τόσο ωραίο. Η αγάπη και η ταπείνωση είναι δύο δίδυμα αδελφάκια σφιχταγκαλιασμένα. Όποιος λοιπόν έχει αγάπη, έχει και ταπείνωση. Και όποιος έχει ταπείνωση, έχει και αγάπη. Μπορεί επομένως να κοπιάζομαι, να αγωνιζόμαστε, αλλά αν η αγάπη μας δεν είναι λαμπικαρισμένη, δεν θα βλέπουμε πρόοδο, δεν θα βλέπουμε καρπούς.
2: Μετά εκεί κάπου στο γεροντικό το αναφέρει, που το είχε διαβάσει και το ξέρετε καλύτερα από μένα που δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Που πήγε ο υποτακτικός, είδε να φύγει μεγάλο μέσα εκεί πέρα στην πηγή που έπαιρνε νερό. Έφυγε χωρίς να πάρει και νερό, τρόμαξε. Πηγαίνουμε στα δηλητηριαστόμιζα και πέρα, το φύγει λέει μέσα στο αυτό στο νερό. Πηγαίνω για ένα σταύρος εκεί πέρα. Αυτό και πήρε νερό. Και αν πάνω τα φίδια πάνε στις πηγές, ο κόσμος θα πει να τύψα μετά. Έτσι θα κάνουμε τώρα. Αφού μας έδωσε τέτοια δύναμη ο Χριστός, κάνω το σημείο του σταυρού. Γιατί το σημείο του σταυρού δεν είναι ένα απονομιστή και όπως είπα ότι όταν προσκυνάμε σε χριστιανοί το σταυρό, προσκυνούμε το σωτήριο πάνω στο Κυρίο.

0: Εμείς πώς μπορούμε να αποκτήσουμε την αγάπη, αυτή την αγάπη που είσαι ο Γέροντας?
1: Ο Γέροντας θα μας δώσει την απάντηση. Λέει, πρέπει να πιστεύει κανείς για να αγαπάει. Δεν μπορεί να αγαπήσει κάτι που δεν το πιστεύει. Γι' αυτό, για να αγαπήσω με το Θεό, πρέπει να πιστέψω με το Θεό. Ανάλογη με την πίστη που έχει κανείς, είναι και η ελπίδα και η αγάπη και η θυσία.

0: Είναι αλήθεια, κύριε Ζάνη, ότι όποιος δεν πιστεύει στο Θεό, όποιος απομακρύνεται από το Θεό, δεν μπορεί να βρει πουθενά ανάπαυση ή ηρεμία?
1: Ναι, όταν λείπει ο Θεός από τη ζωή του ανθρώπου, η ζωή του γίνεται κόλαση, έλεγε ο γέροντας. Αυτό τα λέει όλα. Οι απομακρυσμένοι από το Θεό άνθρωποι πάντα απαρηγόρητοι βρίσκονται και διπλά βασανίζονται. Πάνε από το κακό στο χειρότερο, όπως λέμε. Πού να βρουν ανάπαυση και ησυχία αυτοί οι άνθρωποι? Συνέχεια βιάζονται και τρέχουν. Αυτή την ώρα είναι εδώ, την άλλη εκεί, την παράλλη πιο πέρα. Ψάχνουν να βρουν τη χαρά μέσα στην καλοπέραση, τη χλειδί και την πολυτέλεια μακριά από το Θεό, ξεχνώντας πως ο Θεός είναι που δίνει τη χαρά και την ειρήνη. Ενδιαφέρονται μόνο για τα υλικά αγαθά. Ζουν άταχτη ζωή, τη ζωή της απιστίας και της υπερκατανάλωσης, τη ζωή που φέρνει το άγχος και την ανασφάλεια. Γι' αυτό και πλήθυναν οι ψυχαναλύσεις και οι ψυχίατροι και τα ψυχιατρία. Με αυτό το άγχος αζούσαν οι άνθρωποι 800-900 χρόνια, όπως στην εποχή του Νόε θα ζούσαν μια μεγάλη κόλαση. Και αν ζούσαν οι άνθρωποι αιώνια σε αυτή τη ζωή, μεγαλύτερη κόλαση δεν θα υπήρχε, έτσι όπως την έχουν κάνει τη ζωή τους. Λέει ο γέροντας, όταν βλέπετε άνθρωπο με πολύ άγχος, στεναχώρια και λύπη, ενώ έχει όλα τα καλά και τίποτε δεν του λείπει, πρέπει να ξέρετε ότι του λείπει ο Θεός. Μακριά από το Θεό, χωρίς το Θεό, όσο κι αν προσπαθείτε άνθρωποι να ηρεμήσετε με ηρεμιστικά και με θεωρίες γιόγκα και με ταξίδια και διασκεδάσεις, τίποτε δεν θα καταφέρετε. Η αληθινή ηρεμία και η παρηγοριά θα έρθει μέσα σας όταν πραγματικά πλησιάσετε το Θεό και είστε πρόθυμοι να ταπεινωθείτε ακόμη και μπροστά σε αυτούς που είναι μικροί και κατώτεροι σας.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που δίπλα στο γέροντα, με τις συμβουλές και τον παραδειγματισμό του, ξαναβρήκαν το Θεό, την ηρεμία τους, τη χαρά και την ευτυχία.
1: Θα σας έλεγα χιλιάδες άνθρωποι. Ο πατήρ Παΐσιος, ο γέροντας του καιρού μας, αποτέλεσε και αποτελεί πρότυπο ζωής και άρωμα αγιότητας πολύ ωφέλιμο για τους ανθρώπους της εποχής μας. Ευγνωμονώντας τον, του έγραφε κάποιος, «Γέροντά μου, πώς να ξεχάσω, ήσουν ο πρώτος που μου δώσες το χέρι προσπαθώντας να με βηματίσεις έξω από τη μεγάλη νύχτα». Και ένας άλλος, «Όταν έβγαινα στον κόσμο, παρασυρώμουν σε αμαρτίες, σπαταλούσα τα πλούσια δώρα του πατέρα μου, του Θεού δηλαδή, και έκανα τον εαυτό μου φτωχότερο και ελεηνότερο από ό,τι στην αρχή. Ο γέροντας δεν αγανάκτησε ποτέ μαζί μου, δεν αποθαρρύνθηκε. Κάθε φορά που μετανιωμένος γύριζα, με έπιανε, με σήκωνε, με καθάριζε, με γιάτρευε, με έντυνε αρχοντικά με πολύτιμα πετράδια, γέμιζε το πουγγί μου χρυσάφι και έτσι τιμημένο με έστερνε πάλι πίσω στον κόσμο».

0: Νομίζω, κύριε Γιάννη, έφτασε η ώρα για τα μηνύματα και τη σημερινή μας εκπομπή. Έτσι δεν είναι?
1: Και βέβαια. Ο Γέροντας Παΐσιος, λοιπόν, αποτελεί πρότυπο ζωής και άρωμα αγιότητας για τους ανθρώπους. Ύστερα, με τη φεύγα μας από αυτή τη ζωή, αυτό που παίρνουμε είναι το πόσο αγαπήσαμε ο ένας τον άλλο. Όλα μα όλα τα άλλα μένουν εδώ. Ακόμη, να αγαπάμε τον κάθε άνθρωπο όπως είναι, με τα πάθη και τις αδυναμίες του, όχι μόνο με και για τις αρετές του. Και όταν ζούμε μακριά από τον Χριστό, γινόμαστε φαρμάκι. Ναι, μακριά από τον Χριστό γινόμαστε δηλητήριο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου, την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που πρόσφερε και απόψε τη βοήθειά της. Να ευχαριστήσω και σας, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Καλή σας νύχτα.

Σύμφωνα με ομόφωνη αγιοπατερική μαρτυρία, την οποία επιβεβαιώνει αδιάκοπη εκκλησιαστική παράδοση αιώνων, οι ειδικές ευχές για τους νεκρούς θεσπίστηκαν από τους Αγίους Αποστόλους. Η θέσπιση αυτή έχει δύο βασικά δογματικά θεμέλια. Την έννοια της Εκκλησίας ως κοινωνίας Αγίων, που αποτελείται όχι μόνο από τους ζωντανούς, αλλά και τους κεκοιμημένους χριστιανούς, και την πίστη στη μεταθανάτια ζωή, την Ανάσταση και την τελική κρίση. Επιπλέον η διδασκαλία και η διαχρονική πράξη της Εκκλησίας μας προτρέπουν να εκδηλώνουμε τη μέρημνά μας για την ανάπαυση μιας ψυχής, όχι μόνο με προσευχές, αλλά και με έργα αγάπης. Έτσι, οι αποστολικές διαταγές παραγγέλουν να προσφέρονται στους φτωχούς ορισμένα από τα υπάρχοντα του νεκρού στη μνήμη του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, συμβουλεύει να κάνουμε τέτοιες αγαθοεργίες, ώστε αν μεν ο νεκρός είναι αμαρτωλός, να απαλλαγεί από τις αμαρτίες του και αν είναι δίκαιος να λάβει μεγαλύτερο μισθό και ενταπόδοση. Οι προσευχές από το άλλο μέρος για τους νεκρούς περιλαμβάνουν τόσο τη μνημόνευση των ονομάτων τους στις Θείες Λειτουργίες, όσο και την τέλεση ειδικών ακολουθιών των μνημοσύνων. Ήδη στις αποστολικές διαταγές βρίσκεται η διάκριση των μνημοσύνων σε τρίτα, ένατα, τεσσαρακοστά και ενιάυσια, ετήσια, ανάλογα με το χρόνο τελέσεώς τους από την ημέρα του θανάτου. Πολλοί συμβολισμοί των επιμέρους μνημοσύνων αναφέρονται από τους πατέρες. Οι κυριότεροι είναι οι εξής. Τα τρίτα συμβολίζουν την Ανάσταση του Κυρίου μετά την τριήμερη παραμονή του στον τάφο και τελούνται με την ευχή να αναστηθεί και ο νεκρός στην ουράνια βασιλεία. Τα ένατα τελούνται για τα εννέα τάγματα των αείλων αγγέλων, με την ευχή να βρεθεί κοντά τους η άειλη ψυχή του νεκρού. Τα τεσσαρακοστά τελούνται για την ανάληψη του Κυρίου, που έγινε 40 ημέρες μετά την Ανάστασή Του, με την ευχή να αναληφθεί και ο νεκρός, να συναντήσει τον Χριστό στους ουρανούς και να ζήσει για πάντα μαζί Του. Τα ενιάυσια, τα ετήσια δηλαδή, τελούνται την επέτειο ημέρα του θανάτου, σε ανάμνηση των γενεθλίων του νεκρού, καθώς για τους πιστούς χριστιανούς η μέρα της αληθινής γεννήσεως είναι η ημέρα του σωματικού θανάτου και της μεταστάσεως στην αιώνια ζωή. Μνημόσυνα αντίστοιχα με τα παραπάνω τελούνται τον τρίτο, έκτο και ένατο μήνα από την ημέρα του θανάτου. Τη μεγαλύτερη ωφέλεια πάντως στους νεκρούς την προξενεί η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας στη μνήμη τους, γιατί τότε με τις μερίδες τους στο Άγιο Δισκάριο ενώνονται αόρατα με το Θεό και επικοινωνούν μαζί Του και παρηγορούνται και σώζονται και εφραίνονται εν Χριστώ. Εκτός από τα ειδικά για κάθε νεκρό μνημόσυνα, η Εκκλησία έχει στις καθημερινές ακολουθίες της γενικές δεήσεις για τους κεκοιμημένους, όπως είναι παραδείγματος χάρη το νεκρόσιμο μέρος του Μεσονυχτικού και οι σχετικές αναφορές στις εκτενείς του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας. Έχει επίσης καθιερώσει και ειδικές ημέρες μνημοσύνων. Τα Σάββατα σχεδόν όλου του εκκλησιαστικού έτους και ιδιαίτερα τα προηγούμενα των Κυριακών της Απόκρεο και της Πεντηκοστής είναι αφιερωμένα στη μνήμη των νεκρών, τα λεγόμενα ψυχοσάββατα. Πρέπει τέλος να σημειωθεί, αν και αυτονόητο, ότι η Εκκλησία τελεί μνημόσυνα μόνο για τους χριστιανούς που κοιμήθηκαν μέσα στους κόλπους της. Όσα συνοπτικά αναφέρθηκαν πιο πάνω για τα μνημόσυνα και γενικότερα την κοινωνία των ζωντανών με τα κεκοιμημένα μέλη της Εκκλησίας, δηλαδή όλων των μελών του θεανθρώπινου σώματος του Χριστού, είναι αφενός ενημερωτικά για τον αμύητο ακροατή και αφετέρου προημιακά της πραγματείας του Οσίου Ιωάννου του Δαμαχινού περί των εν πίστη κεκοιμημένων, αποσπάσματα της οποίας ακολουθούν σε νεοελληνική απόδοση. Με αυτό το έργο του ο μεγάλος Άγιος και Θεολόγος του 8ου αιώνα συνοψίζει τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για τα μνημόσυνα και χρησιμοποιώντας πλήθος πατερικών μαρτυριών απαντά σε πολλά ερωτήματα που σχετίζονται με την ιστορική προέλευση, τη σημασία και τη σκοπιμότητά τους.

Ο διάβολος ο άδειος από κάθε τι καλό και θεάρεστο, με πρόσχημα αλόκοτο και παράδοξο και ολότελα άθεσμο, έπεσε πάνω σε κάποιους και τους φύτεψε την ιδέα ότι τάχα δεν ωφελούν σε τίποτα τους νεκρούς όλες οι θεάρεστες πράξεις που γίνονται για τις ψυχές τους. Γιατί όπως λένε, χρησιμοποιώντας γεωγραφικά χωρία για να στηρίξουν την άποψή τους, ο καθένας θα πάρει την αμοιβή του ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή, και στον Άδη ποιος θα μετανοήσει ενώπιόν σου, και εσύ Κύριε θα αμύψεις ή θα τιμωρήσεις τον καθένα ανάλογα με τα έργα του, και ό,τι έσπηρε ο καθένας αυτό και θα θερήσει. Αλλά σοφοί μου, θα λέγαμε σε αυτούς, ερευνήστε και μάθετε ότι όσο μεγάλος κι αν είναι ο φόβος που μας εμπνέει ο Θεός, ο Κύριος των όλων, πολύ πιο μεγάλη είναι η αγαθότητά του. Και οι απειλές του είναι βέβαια φοβερές, μα και η φιλανθρωπία του αφάνταστα μεγάλη. Και οι καταδίκες του είναι φρικτές, μα και η ευσπλαχνία του πέλαγος απέραντο. Προσέξτε τι λέει η Αγία Γραφή. Όταν στη Σιών, την πόλη του μεγάλου βασιλιά, ο Ιούδας ο Μακαβαίος είδε το λαό του θανατωμένο από τους εχθρούς, έψαξε και βρήκε μέσα στους κόρφους τους μικρά είδωλα. Αμέσως, με κάθε ευλάβεια και αγάπη, πρόσφερε για τον καθένα τους εξυλαστήρια θυσία στο σπλαχνικό Κύριο. Γι' αυτό και στη Γραφή θαυμάζεται για την πράξη του εκείνη, καθώς και για όλες τις άλλες. Οι μαθητές του Σωτήρα μας πάλι, οι μύστες και οι αυτόπτες του Λόγου, οι Θείοι Απόστολοι, που σαγίνεψαν τον κόσμο, θέσπισαν να γίνεται μνημόνευση των πιστών νεκρών κατά την τέλεση των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων. Από τότε μέχρι τώρα η Αποστολική και Καθολική Εκκλησία του Χριστού σε όλα τα μέρη της γης κρατάει σταθερά και αναντήρητα αυτή την παράδοση και θα την κρατάει ως τη συντελεία του κόσμου. Αυτό οπωσδήποτε δεν το θέσπισαν ούτε αλόγιστα, ούτε άσκοπα, ούτε τυχαία. Γιατί τίποτε ανώφελο δεν έχει παραλάβει η αλάθητη χριστιανική θρησκεία και τίποτε άχρηστο δεν έχει διατηρήσει σταθερά τόσους αιώνες. Όλα όσα έχει παραλάβει και διατηρήσει είναι και χρήσιμα και θεάρεστα και πολύ ωφέλιμα και πολύ σωτήρια. Ας δούμε όμως τι έχουν πει για αυτό το θέμα οι παλαιότεροι Άγιοι Πατέρες. Ο μεγάλος και βαθύς γνώστης των θείων Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, στο έργο του για την εκκλησιαστική ιεραρχία, γράφει ακριβώς τα εξής. Οι προσευχές των Αγίων και σε αυτή τη ζωή και πολύ περισσότερο μετά το θάνατο επιδρούν σε εκείνους που είναι άξιοι ιερών ευχών, δηλαδή στους πιστούς. Και πάλι, ο Πανάγαθος Θεός ζητάει να συγχωρήσει όλα τα πτέσματα των νεκρών που οφείλονται στην ανθρώπινη αδυναμία και να τους τοποθετήσει στην χώρα των ζωντανών, στους κόλπους του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, από όπου έχουν φυγαδευτεί ο πόνος, η λύπη και ο στεναγμός, παραβλέποντας με την αγαθότητα της θεαρχικής του δυνάμεως τις αμαρτίες που έκανε ο νεκρός από ανθρώπινη αδυναμία, αφού όπως λέει η Γραφή, κανένας δεν θα είναι καθαρός από αμαρτία. Βλέπεις εσύ που αντιλέγεις πως βεβαιώνει ότι είναι ωφέλιμες οι δεήσεις για αυτούς που πέθαναν με την ελπίδα τους στον Θεό. Ο επώνυμος της θεολογίας πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει για τη μητέρα του στον επιτάφιο λόγο του αδελφού του Κεσαρίου. Ακούστηκε κήρυγμα αξιοπρόσεχτο και ο πόνος της μητέρας γίνεται πιο ελαφρός με την καλή και θεάρεστη υπόσχεση ότι θα τα δώσει όλα για χάρη του παιδιού, θα δώσει τον πλούτο του ως επιτάφιο δώρο γι' αυτό. Και πιο κάτω, όσα λοιπόν εξαρτώνται από μας είναι αυτά. Και άλλα τα κάναμε ήδη, άλλα θα τα κάνουμε στο μέλλον, προσφέροντας τις ετήσιες τιμέ και τα μνημόσυνα, αν φυσικά μείνουμε στη ζωή. Βλέπεις πως βεβαιώνει και χαρακτηρίζει καλές και θεάρεστες τις προσφορές που γίνονται για όσους πέθαναν και επιτρέπει τα ετήσια μνημόσυνα. Μετά από αυτόν, ο χρυσόνυμος και πραγματικά χρυσόστομος Ιωάννης, στη θεοφώτιστη ερμηνεία του στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο λέει: «Αν οι ειδωλολάτρες καίνε μαζί με τους νεκρούς και τα πράγματα που τους ανήκουν, πόσο μάλλον εσύ ο πιστός πρέπει να συνοδέψεις μαζί με τον πιστό και τα πράγματά του, όχι για να γίνουν στάχτη όπως εκείνα των ειδωλολατρών, αλλά για να του εξασφαλίσεις μεγαλύτερη δόξα. Αν δηλαδή ο νεκρός είναι αμαρτωλός, για να απαλλαγεί από τις αμαρτίες του. Αν πάλι είναι δίκαιος, για να αυξηθούν ο μισθός και η ανταμοιβή του.
και στην ερμηνεία του στην προς Φιλιππισίους επιστολή γράφει: «Ας οφιστούμε κάποια ωφέλεια για αυτούς που έφυγαν. Ας τους προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια. Μιλάω για τις ελεημοσύνες και τις προσφορές αυτές που πραγματικά τους εξασφαλίζουν πολλή ανακούφιση, μεγάλη απολαβή και ωφέλεια. Γιατί αυτά ούτε νομοθετήθηκαν ούτε παραδόθηκαν έτσι άσκοπα και τυχαία στην Εκκλησία του Θεού από τους σοφούς μαθητές του. Και δεν θα μας είχαν αφήσει εκείνη την παράδοση να κάνει ευχή ο ιερέας κατά την τέλεση των φρικτών μυστηρίων για τους πιστούς που κοιμήθηκαν, αν δεν γνώριζαν ότι θα είχαν από αυτό πολύ κέρδος και μεγάλη ωφέλεια». Ο σοφός Γρηγόριος Νήσις πάλι γράφει: «Τίποτα δεν παραδόθηκε ασυλλόγιστα και ανώφελα από τους μαθητές και κήρυκες του Χριστού, μα και τίποτα δεν διατηρήθηκε ασυλλόγιστα και ανώφελα σε ολόκληρη την Εκκλησία του Θεού. Το να μνημονεύουμε κατά τη Θεία και ολόλαμπρη μυσταγωγία εκείνους που κοιμήθηκαν ορθόδοξοι είναι οπωσδήποτε ωφέλιμο και θεάρεστο. Γιατί τα λόγια «Εσύ Κύριε θα αμείψεις ή θα τιμωρήσεις τον καθένα ανάλογα με τα έργα του και ο καθένας θα θερήσει αυτό που έσπηρε» και τα άλλα παρόμοια έχουν λεχθεί οπωσδήποτε για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, τη φοβερή κρίση και τη συντέλεια αυτού του κόσμου. Τότε βέβαια δεν θα υπάρχει δυνατότητα βοήθειας, τότε κάθε ηκεσία θα είναι ανώφελη, γιατί όταν τελειώσει το παζάρι δεν υπάρχει πια εμπόρευμα διαπραγματεύσιμο. Πραγματικά, πού θα είναι τότε οι φτωχοί, πού θα είναι οι ιερείς για την τέλεση της λατρείας, πού οι ψαλμοντίες, πού οι ευεργεσίες, πού οι αγαθοεργίες. Γι' αυτό, πριν έρθει εκείνη η ώρα, ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον και ας προσφέρουμε στον φιλάνθρωπο Θεό τα έργα της αγάπης μας στους αδελφούς. Γιατί δέχεται με ευχαρίστηση τις προσφορές μας, για χάρη όσων δεν πρόλαβαν και έφυγαν, θα λέγαμε απροετοίμαστοι. Τις δέχεται και τις λογαριάζει σαν πράξεις και προσφορές εκείνου. Έτσι θέλει ο φιλάνθρωπος Κύριος να τους ζητάνε τα πλάσματά του και να τους δίνει όσα είναι για τη σωτηρία τους. Και μάλιστα λυγίζει ολοκληρωτικά όταν κάποιος δεν αγωνίζεται μόνο για τη δική του ψυχή, αλλά ενδιαφέρεται και για την ψυχή του πλησίον του. Στην περίπτωση αυτή ο άνθρωπος γίνεται μιμητής του Θεού και τις δωρεές των άλλων τις ζητάει σαν δικές του χάρες. Έτσι εκπληρώνει την προϋπόθεση της τέλειας αγάπης, εξασφαλίζει τον μακαρισμό. Μακάρι είναι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του. Και μαζί με την ψυχή του πλησίον, ευεργετεί πάρα πολύ και τη δική του ψυχή. Ας περάσουμε τώρα από αυτά σε άλλα παρόμοια και ισοδύναμα. Ο Παλάδιος στη λαυσαϊκή ιστορία του αναφέρει με ακρίβεια τα θαύματα του μεγάλου Μακαρίου. Εκεί γράφει πως ο Όσιος Μακάριος, ρωτώντας κάποτε το κρανίο ενός νεκρού, έμαθε όλα τα σχετικά με αυτούς που έχουν πεθάνει. Και στο τέλος το ρώτησε: «Δεν βρίσκεται λοιπόν καμιά παρηγοριά?» Αυτή την ερώτηση την έκανε γιατί συνήθιζε να προσεύχεται για τους νεκρούς και ήθελε να ξέρει αν πραγματικά τους ωφελούσε. Τότε ο φιλάνθρωπος Κύριος θέλησε να αποκαλύψει την αλήθεια στον πιστό υπηρέτη του. Τον πληροφόρησε λοιπόν μέσω του κρανίου: «Όταν προσφέρεις τις δεήσεις για τους νεκρούς, αισθανόμαστε μια μικρή ανακούφιση». Κάποιος άλλος πάλι από τους όσιους πατέρες είχε ένα μαθητή που ζούσε απρόσεχτα. Έτσι μέσα στη ραθυμία έφτασε στο τέλος της ζωής του. Ο πολυεύφλαχνος και φιλάνθρωπος Κύριος φανέρωσε στο γέροντα που τον παρακάλεσε με δάκρυα ότι θα ρίξει το μαθητή του στη φωτιά μέχρι το λαιμό, όπως τον πλούσιο της παραβολής του Λαζάρου. Όταν ο Όσιος Γέροντας άρχισε να χτυπιέται και να ηχετεύει κλαίγοντας το Θεό, εκείνος το αποκάλυψε ότι θα τον βάλει στη φωτιά μόνο μέχρι τη ζώνη. Μα όταν και πάλι ο Γέροντας τον παρακάλεσε με μεγάλη επιμονή, ο Θεός του έδειξε σε όραμα ότι λύτρωσε τελείως το μαθητή του από τη φωτιά της κολάσεως. Αλλά ποιος θα μπορούσε να διηγηθεί με τη σειρά όλες τις μαρτυρίες που βρίσκονται σκόρπιες μέσα στους βίους των Αγίων, στα μαρτυρολόγια και στις ιερές αποκαλύψεις, από όπου ολοφάνερα αποδεικνύεται ότι οι προσευχές, οι λειτουργίες και οι ελεημοσύνες για τους νεκρούς ωφελούν πολύ τις ψυχές τους? Γιατί από όσα δανείστηκα στον Θεό, τίποτα δεν πάει χαμένο. Όλα τα ανταποδίδει ο Κύριος με το παραπάνω.

Όσο για το λόγο του προφήτη στον Άδη, ποιος θα μετανοήσει ενώπιόν σου, είπαμε ήδη πως οι απειλές του Παντοκράτορα Θεού είναι βέβαια φοβερές, αλλά τελικά τις εξουδετερώνει η ανυπολόγιστη φιλανθρωπία του. Άλλωστε και μετά από αυτόν τον λόγο του προφήτη έγινε οπωσδήποτε μετάνοια στον Άδη. Ενώ τη μετάνοια εκείνων που πίστεψαν εκεί όταν κατέβηκε ο Κύριος για να τους σώσει. Αλλά και στον Άδη δεν τους έσωσε όλους ο Ζωοδότης. Έσωσε μόνο όσους πίστεψαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταργείται η προφητεία. Όχι, ποτέ. Απλά αποδεικνύεται ότι ο Πανάγαθος Κύριος νικέται από την αγάπη του στον άνθρωπο. Το ίδιο έγινε και με τον προφητικό λόγο του Ιωνά. Η Νινεβή θα καταστραφεί. Και όμως δεν καταστράφηκε, γιατί η ακαθότητα του Θεού νίκησε τη δικαιοσύνη του. Και στον Εζεκία είπε με το στόμα του προφήτη Ισαΐα, «Τακτοποίησε τις υποθέσεις του σπιτιού σου, γιατί θα πεθάνεις». Και όμως δεν πέθανε. Στον Αχαάβ πάλι έστειλε τον προφήτη Ηλία για να τον προειδοποιήσει, «Θα σου στείλω συμφορές». Και δεν του έστειλε. Γιατί? Το εξήγησε στον προφήτη. Είδες πώς μετανόησε ο Αχαάβ? Γι' αυτό δεν θα του στείλω συμφορές όσο ζει. Πάλι δηλαδή η αγαθότητά του νίκησε την απόφασή του, όπως έγινε και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις και όπως θα γίνεται μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, τότε που θα τελειώσει το πανηγύρι, τότε που δεν θα είναι πια καιρός για βοήθεια, αλλά κάθε άνθρωπος θα βρεθεί μόνος του με το φορτίο του. Ενώ τώρα είναι ακόμα καιρός, καιρός για φροντίδα, καιρός για συναλλαγή, καιρός για κόπο και τρεχάματα και αγώνα. Και μακάριος είναι εκείνος που δεν απόκαμε, ούτε έχασε την ελπίδα του. Μα πιο μακάριος είναι εκείνος που αγωνίστηκε και για τον εαυτό του και για τον πλησίον του. Γιατί αυτό το να τρέχει δηλαδή ο καθένας σε βοήθεια του πλησίον, ευχαριστεί περισσότερο το φιλεύσπλαχνο Κύριο. Αυτό θέλει και επιθυμεί, να ευεργετούμε ο ένας τον άλλο και στην παρούσα ζωή και μετά το θάνατο. Αν δεν έβλεπε σωστό κάτι τέτοιο, δεν θα μας έδινε το δικαίωμα να μνημονεύουμε τους νεκρούς στη Θεία Λειτουργία, καθώς και να τους κάνουμε μνημόσυνα στις τρεις ημέρες, στις 9, στις 40 και στο χρόνο, όπως χωρίς καμιά αντίρρηση τα δέχεται η Εκκλησία και όπως απαρασάλευτα τα τηρεί ο ευσεβέστατος λαός της. Αν δηλαδή αυτά ήταν μια κοροϊδία δίχως κέρδος και ωφέλεια, οπωσδήποτε σε κάποιον από τους πολλούς προγενέστερους θεοφόρους, αγίους, πατριάρχες, πατέρες και διδασκάλους, θα ερχόταν η φώτιση να σταματήσει την πλάνη. Κανένας τους όμως δεν δοκίμασε ποτέ να καταργήσει τα μνημόσυνα. Απεναντίας, μάλιστα, όλοι τα επικύρωσαν και έτσι καθημερινά η πρακτική αυτή όχι μόνο απλώνεται και ριζώνει, αλλά δέχεται και αλλεπάλληλες προσθήκες. Ας δούμε όμως τι λέει και ο Μέγας Αθανάσιος στον ωραιότατο λόγο του για τους χυμηθέντες. Κι αν ακόμα ο νεκρός τελείωσε τη ζωή του με ευσέβεια και τοποθετήθηκε στον ουρανό, μην αρνείσαι να προσφέρεις λάδι και να ανάβεις κεριά στον τάφο του, ζητώντας το έλεος του Χριστού. Γιατί αυτά είναι ευπρόσδεκτα από το Θεό και φέρνουν πλούσια την ανταπόδοσή του, αφού το λάδι και το κερί είναι θυσία. Η Θεία Λειτουργία είναι εξηλαίωση και η αγαθοεργία στους φτωχούς φέρνει κάθε αγαθή ανταπόδοση προς αυξημένη. Ο σκοπός λοιπόν εκείνου που κάνει την προσφορά για τον νεκρό είναι ίδιος με εκείνου που έχει ένα μικρό παιδί άλαλο, αδύναμο και άρρωστο και για χάρη του προσφέρει με πίστη στον Ιερό Ναό ως θυσία, κεριά, λιβάνι και λάδι. Αυτά λοιπόν δεν είναι σαν να τα κρατάει και να τα προσφέρει το ίδιο το παιδί? Κάτι ανάλογο δεν γίνεται και στο μυστήριο του Θείου Βαπτίσματος, οπότε ο ανάδοχος αποτάσσεται τον Σατανά και συντάσσεται τον Χριστό για λογαριασμό του νηπίου που βαπτίζεται? Όμοια πρέπει να κατανοούμε και την περίπτωση εκείνου που πέθανε πιστός στον Κύριο, ότι δηλαδή ο ίδιος κρατάει και προσφέρει τα κεριά, το λάδι και όλα όσα εμείς προσφέρουμε για τη λύτρωσή του. Έτσι με τη χάρη του Θεού, η επιδίωξη που συνοδεύεται από την πίστη δεν θα ματαιωθεί. Γιατί οι θεολόγοι Απόστολοι και οι μυσταγωγοί διδάσκαλοι και οι πνευματοφόροι πατέρες, αφού πρώτα ενώθηκαν με το Θεό και έγιναν μέτοχοι της εκστατικής δυνάμεώς Του, θέσπισαν θεάρεστα τις λειτουργίες, τις προσευχές και τις ψαλμωδίες που γίνονται κάθε χρόνο στη μνήμη των νεκρών. Έρχεται όμως ένας αντίθετος και λέει, «Αν είναι έτσι, όλοι θα σωθούν και κανένας δεν θα κολλαστεί». Σωστά, και μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που ποθεί και θέλει και επιδιώκει ο Πανάγαθος Κύριος.
είναι αυτό που του δίνει χαρά και ευφροσύνη, το να μην στερηθεί κανείς στις θείες δωρεές του. Μήπως τα βραβεία και τα στεφάνια τα ετοίμασε για τους αγγέλους? Μήπως ήρθε στη γη και σαρκώθηκε από την Παρθένο και έγινε άνθρωπος και έπαθε και πέθανε για να σώσει τις ουράνιες δυνάμεις? Μήπως τους αγγέλους θα πει: «Ελάτε οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί»? Δεν μπορείς εσύ ο αντιρρησίας να ισχυριστείς ότι θα γίνει αυτό, αφού όλα για τον άνθρωπο τα υπέφερε ο Χριστός, όλα για τον άνθρωπο και τα ετοίμασε. Ποιος άλλωστε καλώντας τους φίλους του σε πλούσιο γεύμα δεν θέλει να έρθουν όλοι και να χορτάσουν από τα καλά του? Για ποιο σκοπό δηλαδή ετοίμασε το φαγοπότη, αν όχι για να περιποιηθεί τους φίλους του? Αν λοιπόν αυτό θέλουμε εμείς, δεν θα το θέλει πολύ περισσότερο ο μεγαλόδωρος Θεός, που από τη φύση του είναι πανάγαθος και φιλάνθρωπος και που μοιράζοντας και δίνοντας δώρα χαίρεται και αγάλεται περισσότερο από όσο εκείνος που τα παίρνει? Κάθε άνθρωπος που απέκτησε μικρή ζήμη αρετών και μολονότι ήθελε δεν πρόφτασε να την κάνει ψωμί από ραθυμία ή αμέλεια ή αναβλητικότητα, και έτσι μια μέρα χωρίς να το περιμένει τον θέρισε ο θάνατος, αυτός δεν θα λησμονηθεί από τον δίκαιο κριτή. Ο Κύριος θα συγκινήσει τις ψυχές των οικείων του για να τον βοηθήσουν αναπληρώνοντας τα υστερήματα του νεκρού. Απέναντίας όποιος έζησε ζωή αμαρτωλή, όποιος δεν μπορεύτηκε ποτέ σύμφωνα με τη συνείδησή του αλλά κυλιόταν άφοβα και αδιάντροπα στις δυσοδίες των ειδωνών, ικανοποιώντας όλες τις ορέξεις της σάρκας και αδιαφορώντας ολότελα για την ψυχή του, όταν θα φύγει από αυτή τη ζωή, από κανένα δεν θα βοηθηθεί. Ο Θεός, επειδή δεν τον λογαριάζει για δικό του, θα οικονομήσει να τον ξεχάσουν και η γυναίκα του και τα παιδιά του και τα αδέλφια του και οι φίλοι του. Εμένα λοιπόν, όποιος είναι φίλος μου, εύχομαι να με βοηθήσει, αν είναι δυνατόν, ώστε να μην αφήσω πίσω μου κανένα υστέρημα. Αν όμως φτάσω στο τέλος της ζωής μου χωρίς να είμαι απόλυτα έτοιμος, παρακαλώ τον πολυέλεο Κύριο να συγκινήσει τους συγγενείς και τους φίλους μου και να θερμάνει τις καρδιές του, ώστε αν ως άνθρωπος αφήσω κάποιο υστέρημα να με βοηθήσουν ολοπρόθυμα και να το αναπληρώσουν με καλά και θεάρεστα έργα. Έτσι άλλωστε διδάσκει και διακηρύσει ο θεολόγος Χρυσόστομος, που τον ανέφερα και πιο πάνω. Αν δεν πρόλαβες, λέει, να τακτοποιήσεις όλα τα ζητήματα της ψυχής σου όσο ζούσες, τότε έστω και στα τελευταία σου άφησε εντολή στους δικούς σου να στείλουν μαζί σου τα υπάρχοντά σου όταν πεθάνεις, να σε βοηθήσουν δηλαδή με αγαθοεργίες, ελεημοσύνες και προσφορές. Έτσι θα κάνεις το λυτρωτή να σε αντιμετωπίσει με επιείκεια, γιατί αυτά τα δέχεται με ευχαρίστηση. Ο ίδιος πάλι γράφει κάπου αλλού: «Στη διαθήκη σου βάλε συγκληρονόμο μαζί με τα παιδιά και τους συγγενείς σου και τον Κύριο. Αν έχεις το χαρτί και το όνομα του κριτή, ας μην παραλείπει ακόμα να αναφέρει και τους φτωχούς. Εγώ γίνομαι εγγυητής τους». Αυτό βέβαια δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσει κανείς ως πρόφαση για να μην κάνει ελεημοσύνες όσο είναι ζωντανός και όσο ζει να κάνει, αλλά και μετά το θάνατο να τη συνεχίζει. Το αντίθετο είναι τελείως παράλογο, βέβυλο και ασύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Πολύ καλό και αρεστό και ευπρόσδεκτο από τον Θεό είναι το να καθαρίζει κάθε ευσεβής και φιλόχριστος άνθρωπος τον εαυτό του με όλες τις αγαθοεργίες, να αποφεύγει κάθε αμαρτία και να τηρεί τις φωτεινές εντολές του Θεού και να μπορέσει, όταν φτάσει στο τέλος της ζωής του, να πει θαρετά στον Κύριο: «Έτοιμη είναι η καρδιά μου, Θεέ μου, έτοιμη είναι η καρδιά μου». Και έτσι με χαρά να υποδεχθεί τους αγγέλους που θα κατέβουν για να τον παραλάβουν. Αυτό βέβαια το κάνουν λίγοι και σε λίγες περιπτώσεις, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, αυτοί που θα σωθούν θα είναι λίγοι. Λόγο που είπε ο Πάνσοφος με κάποια λύπη. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν άνθρωποι σε αυτή την πρώτη κατηγορία των σωζωμένων, πάμε αναγκαστικά στη δεύτερη κατηγορία, σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αποστόλων και των Πατέρων. Έτσι με την αγαθότητα του Θεού και οι νεκροί ωφελούνται και η φιλανθρωπία αυξάνεται και η ελπίδα της Αναστάσεως επιβεβαιώνεται και η προσευχή στο Θεό δυναμώνει και το εκκλησίασμα των ιερών ναών πυκνώνει και η αγαθοεργία στους φτωχούς απλώνεται. Οι θεοφώτιστοι άνθρωποι λένε πως οι πράξεις των ανθρώπων στην ίστατη πνοή τους δοκιμάζονται σαν σε ζυγαριά. Και αν η δεξιά πλάστιγγα είναι πιο πάνω από την αριστερή,
Είναι ολοφάνερο πως ο ετοιμοθάνατος θα παραδώσει την ψυχή του στους Αγίους Αγγέλους. Αν πάλι και οι δύο πλάστηκες είναι ίσες, νικάει οπωσδήποτε η φιλανθρωπία του Θεού. Μα κι αν ακόμα η ζυγαριά γύρει λίγο προς τα αριστερά, όπως λένε οι θεολόγοι, η ευσπλαχνία του Θεού θα αναπληρώσει όσο χρειάζεται. Να οι τρεις θείες κρίσεις του Κυρίου. Η πρώτη είναι δίκαιη, η δεύτερη είναι φιλάνθρωπη, η τρίτη είναι υπεράγαθη. Μετά από αυτές έρχεται η τέταρτη, όταν οι εφάμαρτες πράξεις είναι πολύ βαρύτερες. Αλίμονο τότε, αδελφοί. Και αυτή όμως η κρίση του Θεού είναι δίκαιη και θεσπίζει δίκαια για τους ανθρώπους που κρίνονται. Μετά από αυτά λοιπόν, ας στρέψουμε όλοι μας την προσοχή στη φοβερή ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου και ας αναρωτηθούμε μήπως τότε κατηγορηθούμε από τους συγγενείς μας ότι παραμελήσαμε τις υποχρεώσεις μας απέναντί τους. Αλίμονος όλους όσοι είναι σαν εμένα που θα κληρωθούν εκείνη την ημέρα στα αριστερά του Κριτή. Μακάρι εκείνοι που ο Κύριος θα τους βάλει στα δεξιά του και θα ακούσουν την ευλογημένη φωνή. Ελάτε οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί από την αρχή του κόσμου. Αυτή τη φωνή μακάρι να αξιωθούμε να την ακούσουμε όλοι, όσοι θα φυλάξουμε την ορθόδοξη πίστη και να απολαύσουμε τα αγαθά που την ομορφιά τους μάτι ανθρώπινο ποτέ δεν είδε και αυτή ποτέ δεν άκουσε και νους δεν μπόρεσε ποτέ να σκεφτεί. Αμήν.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

αυτά. Όριον έθε ο παρελέψον δε ουδέ επιστρέψει καλή σε την ζήμα. Ξεποστέλ πηγά σαν πάραξε να μέσον των ωραίων διελέψον δε είδατε. Ότι ούσι πάντα τα θρία του αγρού προσδέξαν δε όλα γρεις δείξαν αυτό. Επ' αυτά τα τεπινά του ουρανού κατοχυνός εκ μέσου των μετρών δώσει τον ήμ. Ότι ζων όριο εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου σπορδαστήσετε ήδη. Ο εξανατέλων πόρτων της πίνε χεχλώει την βιβλία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είδος εφραίμ καρδίαν ανθρώπων. Του λαργήν πρόσωπον ανεραίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζουν. Όταν στήσαν τα ξύλα του πεδίου εκέδρου του Ιβάνα αφήτευση. Εκεί στρουφή ανασέψουση του ερωτήριου κατοικία έγκυται αυτό. Όρτε ψηλά τη ανάπη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση λύνει καιρού. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έθου σκότω και έγινε τον ύψη. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του κρυμού. Σκυμιωριόμεν το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό γρόσιν αυτή. Ανέτεινε ο ήλιο και συνύχθησαν και στα δημάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξενεύσετε άνθρωπου σε το έργο αυτού και την εργασία αυτού έω ει πέρα. Σε μεγάλη κάρια σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίση, επληρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί ερπετάν και στην αριθμό ζώα κράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω αμέτρα σε μπέζει αυτή. Πάντα προσέπρο ζωκώσει. Τούν εντροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντα σου αρπίσει ρέξωσε. Ανοίξαν τόσο την χείρα, ασήμαντο κλειστήσαν με Χριστότητο, αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο ταραχτήσονται. Ανταμενεί στο πνεύμα αυτών και εκλείψει και στον κούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελεί στο πνεύμα σου και κλειστήσονται, και ανακαινιεί στο πρόσωπο τη γη. Το ειδόξα κυρίω του αιώνα σε παραμφθήσετε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιπνεύων εκ την γη και ποιόν αυτήν πρέπει ο απόμονο των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το κύριο εν τη ζωή, ψαλού το Θεό με ω υπάρχει. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δεν φραντίσω με το κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωλίο από τι γη και άγνωνο σε μη υπάρχει να αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγραφε την δύση αυτού έθνου σκόπο και γένο τον ύψο. Σε μεγάλη θέλεια, κύριε, πάντα εν σοφία εκκλήσα. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματο, και νύμ και αγίου και στου αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Η ελπίδα, κύριε, δόξα σε Θεό.

Πως ηλαρών Αγίας δόξα θανά Πατρός του Ραβίου και Μάκαλος Ιησού Χριστέ ερθόντες επιλειωδείς συνειδόντες πόσες πριν ημνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιος ελβάσε και δυσιμνήσε φωνές εσύ εσύ έθεου ζωήν ολυντούς

0: Θείος Πρεσβοσύνη. Συνάγα και έμεινε το μήλοντα άντρας των πρεσβυτέρων του λαού. Ούς είναι αυτός είδος ότι αυτοίς οι πρεσβύτεροι του λαού και γραμματείς αυτών και άξεις αυτούς στην σκηνή του μαρτυρίου και στήσονται εκεί με τα σου και καταβίσομαι και αναλύσω εκεί με τα σου και αφαιρώ από του πνεύματος του επισή και επιθύσω επ' αυτούς και συνομιλήψομαι με τα σου την ορμή του λαού και ουκείς αυτούς σημώνος και συνήγαγε Μωσής εβδομήκοντα άνδρας από τον πρεσβυτέρο του λαού και έστησαν αυτούς κύκλο της σκηνής. Και κατέβει Κύριος εν εφέλη και ελάρισε προγνωσίν και παρήλεται από του πνεύματος του απ' αυτού. Και επέθηκεν επ' τους 70 άνδρας πρεσβυτέρους ως δε επανεπάψαν το πνεύμα επ' αυτούς και προεφύτευσαν την παρεμβολή και ουκέ την προσέφευγο. Και κατελήφθησαν δύο άνδρας την παρεμβολή όνομα το ενή Ελδάν και όνομα το δευτέρο Μοδάν. Και επανεπάψατε από αυτού το πνεύμα και ούτε ήσαν των καταγεγραμμένων και ούτε ήρθαν στη σκηνή και προεφύτευσαν την παρεμβολή του προσδραμών ο Νεανίσκος. Απήγγειλε το Μωσή και είπε αυτό λέω. Ελβάδ και Μωδάδ προφητεύσεις είναι την παρεμβολή και αποκριθείς Ιησούς ο του Ναβί. Ο παρεστικός Μωσή ο εκλεκτός αυτού είπε. Κύριε Μωσή, κόλλησαν αυτούς και είπε αυτό Μωσής. Μη ζηλησίμη και τι δω εις πάντα το λαό Κυρίου προφήτας όταν δω Κύριος το πνεύμα αυτού επ' αυτούς. Προφητείας Ιωήλ το ανάγνωσμα
1: Σοφία πρόσκομαι.
0: Τα δεν επί Κύριος τα τέκανα Σιών χαίρετε και εφραίνεστε επί Κυρίου το Θεό ημών. Και έδωκε μην τα βρώματα εις δικαιοσύνη και βρέξει μην η ετών πρόημων και όψιμων. Καθώς έμπαρσαν και πληστήσονται οι άλλοντες ήπου και υπερεκχυθήσονται οι λινοί ήνου και ελαίου και αν τα αποδώσω η μήνα δι' των ετών, όν κατέφαγεν η ακρίση και ο βλούχος και η ερησίβη και η κάπη και η δύναμη μη μεγάλη είναι εξαπέστη εις ημάς και φάγεστε εστίοντες και εμπληστήσεστε και ενέσετε το όνομα Κυρίου του Θεού ημών. Ως επίησε με θυμών θαυμάσια και ού μη κατεσχυνθεί ο λαός μου στον αιώνα και επιγνώσαστε ότι εν μέσω Χριστά είναι εγώ η μη και εγώ Κύριος ο Θεός ημών και ού και έστεινε έτη πλήνε μου και ού μη κατεσχυνθεί έτη ο λαός μου στον αιώνα και έστε με τα ταύτα και ό του πνεύματος μη σπάσαν σάρκα και προφητεύσουν ημών και οι θυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών. Ενύπνια ενυπνιαστήσονται και οι νεανίσκοι ημών οράστησαν σου. Και γε επί τους δούλους μου και επί τες δούλας μου. Εν τες ημέρες εκείνησε και ο από του πνεύματος σου. Και προφητεύσουσι και δώσω τέρατα και εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης. Κάπο, αίμα και πύρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις φώτος και εις σελήνη εις αίμα. Πριν ελθύν την ημέρα Κυρίου την μεγάλη και επιφανή και έστε πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Προφητείας Ιεζεκίλ τον άγνωσμα
1: Σοφία πρόσκομαι.
0: Τα δε λέγει Κύριος λείψομαι ημάς εκ των εθνών και αθρίσω ημάς εκ πασών των γεών και εισάξω ημάς στην γη ημών και αρανώ εφημάς ίδων καθαρών και καθαριστήσετε από πασών των ακαθαρσιών ημών και από πάντων των ειδώνων ημών και καθαριώ ημάς και δώσω ημίν καρδίαν και νύν και πνεύμα και νόν δώσω ημίν και αφαιρώ την καρδίαν την ηθήνην εκ της αρκός ημών και δώσω ημίν καρδία σαρκίνη και το πνεύμα μου δώσω ημίν και ποιήσω είναι εν της δικαιωμασίου ωρεύεστε και τα κρίματά μου φυλάξεστε και ποιήσετε και κατοικήσετε επί της γης εις δέδοκα της πατράς ημών και σε στέμε εις λαού κι εγώ έσω με ημίν εις Θεού
1: υπομεν πάντες εξ όλης εις ψυχής

καταξίωσαν, Κύριε, εντί εσπέρα τα άφθαρα μαρτύρων σε λαχθήνη μας. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έως εφημάς καθάπριν πείσαμε νεψέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέδρισόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασες. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδες. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό. Και το Άγιο Πνεύμα την και αΐ.

0: Νην απολύσον δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον οι οφθαλμοίμ το σωτηριών σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιός και Θείο Πνεύματι, εν ύνη και ἐν χριστώνασθαι ἀν αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε σ' αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησαν αμίες ημών, Άγιε επίσκοψε και η ασθενείς ημών, ένε και ένε το ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύνη και ἐν χριστώνασθαι ἀν αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επ' της γης, στον άρτον ημών των επιδούσεων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισελέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.

0: Αμήν. Στερέωση Κύριε Θεός των Αγίων και Ανών των Πίστων των Ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, συνδιακή αυτού Εκκλησία και την πόλη τάφη σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός ημών δόξαση, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί της Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμενα σωμάτων και σίες, Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης, και των Σύν αυτό εντάφθα μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της του Θεού Σοφίας νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Κυριακή, 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Σγοροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Κρουσόνα Μελεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος Κυσσού της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων. Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και ο εσπερινός της Γονικλησίας. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Το βράδυ της Κυριακής και ώρα 9:30 έως 12 θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση Αγιασμός στην Κρίνη της Μονής και Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με λιτάνευση και ευλόγηση των άρτων. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Χτιτορικό Μνημόσυνο.

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στη Ρογδιά. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία της εορτής με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου. Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθήσεις από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στη Ρογδιά.

Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Συνοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.
1: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω βάθιας Παιδιάδος, στη θέση Βραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

πεταξαράκια και νεράιδες. Πάμε να βρούμε πουλιτσές μικρά πεταξαράκια και όχι δεν είπαινε κανείς και πιάσαμε τα αριάκια. Ψάχναμε όλα τα δέντρα, ξανοίγαμε από κάτω, μπας και πετύχουμε φασές που γέμιζαν το πιάτο. Ευρήκα μια φωλιά, παέ αυγάχι και πυρώνει, να δω ποιο είναι το πουλί και πώς αυγά πλακώνει. Ο σαν τον αγριόγατο μες στην ελιά σκαλώνει, πέντε αυγάχι, γαρδελιά είναι και τα πυρώνει. Να μην τα πιάσεις, πρόσεξε, γιατί θα τα μισήσει και όλα τα αυγά ξεπούλια στα δά φύγει και δά φύσει. Έντυνε άλλη μια παέ που μοιάζει σαν την κούπα, αμάλια στάνε τα πουλιά, εδά βγάζουν κανούπα και είναι κιτρινόπουλα. Φαίνεται πως πεινούνε, το στόμα τους ανοίγουνε, στο θόρυβο πακούνε. Κι ως ξάνοιγα τη χαρουπιά, θωρώ να γκοτσιφάλι, να πέφτει από τη φωλιά, χαράκα μεγάλη. Γλακάτε μωρέ, παέ, εδά πρωτοπετούνε, όπως αφήνουν τη φωλιά, μην πάνε και χωστούνε. Τέσσερα εμαζέψαμε της ώρας κοτσιφάκια και βρήκαμε μια δεκαριά και άλλα πεταξαράκια. Αντέστε να γιαγύρουμε, μα βγήκε το σφουγγάτο, άμα δα τα μαδίσομε, δα βγούνε ένα πιάτο. Ευγήκαμε στο πέρασμα από το μεγάλο ριάκι, δύο χωριανές επλύνανε τα ρούχα με μεράκι. Είχανε φτιάξει παρασιά και το νερό ζεσταίνα και τίμαζαν την αλουσά, μάθω την καταστένα. Μέσα στη σκάφη βάζανε τα ρούχα να τα τρίψουν στην πλήστρα με ζεστό νερό για να τα σαπουνίσουν. Από τη σκάφη ξέπλυτα τα βάζαν στα κοφίνια, ψηλάχανε τις φούστες τους και φαίνονταν η γύμνια. Τον άθο βάζαν καθαρό, ζεστό νερό του βάζαν πολλές φορές και ύστερα τα πλέναν, τα ξεβγάζαν και αστράφτανε τα σπρόρουχα στον ήλιο απλωμένα, τις λέρες παίρναν τα νερά, τα γαργαρολουσμένα. Μετά πιάσαν τα κόπανα, τα ρούχα κοπανίζαν, πάνω σε σιδερόπετρες και δόστου τα γυρίζαν. Ανάποδα και από εξαρχής το ντούκου ακουγόταν κι ως τα ξεπλένα στο νερό αυτά ξεγαριωνόταν. Ρούχα χοντρά, χρωματιστά, λογής χτυπούσαν, με πέδεψε και υπομονή, καθάρια, τα κρατούσαν. Πηγάδι υπήρχε παρακή, με το χιανό το λέγαν, οζά κι ανθρώποι πίνανε, με τη δροσιά του φεύγαν. Είχε ντενέκα με βουρλιά, τη ρίξαμε να πιούμε, νερό καθάριο, δροσερό, για τόλοι μας διψούμε. Ήπιαμε, ξεδιψάσαμε, πήραμε μια ανάσα, στη γούρνα επληθήκαμε για να μας φύγει κάσα. Γούρνα υπήρχαν διπλοί και λέγαν οι νεράιδες, παλιά με την αστροφεγιά εκάνανε μπουγάδες. Λένε μια νύχτα σκόλασε ο Αντώνης Μαρκατάτος από το παλιό αλετρουγιό και ήταν ο ορεξάτος. Χαΐνης με τα αδέρφια του, Μιχάλη, Ηράκλη, Γιάννη, τους Τούρκους να εκδικηθούν όρκο είχανε κάνει. Πέντε αδέρφια ήτανε, μα τέσσερις πομείναν, να ζήσουν όλοι μαζί οι Τούρκοι δεν τζαφήναν. Το πιο μεγάλο αδερφό οι Τούρκοι ζωτοπιάσαν σε ένα πεδομάζωμα και έκτοτε τον εχάσαν. Ούτε τον ξαναείδανε κι όταν άντρες γεννήκαν να μην αφήσουνε αγά στη μνήμη του ορκιστήκαν. Μόλις εποβασίλευε ο ήλιος και χανόταν, γινόταν καλησπέριδες και Τούρκο δεν λυπόταν. Οργώνανε τη μεσαρά τη νύχτα και σκοτώναν τσαγάδες και στα σπίθια τους μέσα τους μαχαιρώναν. Όλη τη μέρα κρύβονταν σε μάντρες ή στα όρη, είχανε βγει στο κλαρί και Τούρκος δεν τζιθώρει. Ένα πρωί που πήγαινε ο ήλιος να πορήσει, το τούρκικο απόσπασμα τους τρεις θα αφανίσει. Σε μάχη που εδώσανε οι τρεις σκοτωθήκαν, τον τέταρτο εψάχνανε αλλά δεν τον ευρήκαν. Τον έπεισαν οι συγγενείς, οι φίλοι και γνωστοί του να μην ξεκληριστεί η γενιά όπως οι αδερφοί του. Να παντρευτεί, να κάνει γιο, εκδίκηση να πάρει και μια νυχτιά να κοιμηθεί στο σπίτι του μακάρι. Και τη χαΐνικη ζωή για πάντα να αφήσει, να κάνει ζά, μα και τη γη να την καλλιεργήσει. Παντρεύτηκε από τον Πρινιά και στο σκηνιά καθίσαν όπως και οι γονέοι του, τη γη καλλιεργήσαν. Έτσι λοιπόν το βλέπουμε στα λετουριό να λέθη, νύχτα με λίχνους και μετά εις το πηγάδι βρέθη. Ξέζεψε το μουλάρι του που το είχε νεζεμένο,
Ώρες πολλές στα λετρουγιό και ήταν διψασμένο. Η στο πηγάδι του το δω ήρθε να το ποτίσει, στη ματζαντούρα ύστερα καλά νοτα το ίση. Μεσάνυχτα του Γεναριού μολόγιο μου φεγγάρι, της νύχτας ανεκτήμητο χρυσός μαργαριτάρι. Κοντόφτανε, μα εμιλιές και χτύπη ακουγόταν, μόλις το ριάκι πέρασε με κοπελιές βρισκόταν. Πανόριες, λιγερό κορμές και από το πηγάδι βγάζαν νερό και ρούχα πλένανε και αμέσως τα ξεβγάζαν. Δυο-τρεις κρατούσαν το χορό, άλλες ετραγουδούσαν, κάτασπρα αραχνοήφαντα φορέματα φορούσαν. Πλησίασε, επέζεψε, πότισε το μουλάρι και έκανε πως δεν έβλεπε, βάζει το χαλινάρι. Αργά εκαβαλίκεψε κι ως έφευγε αρπάζει, ένα σεντόνι απλωτό για να τις κάνει χάζι. Ένα σεντόνι σάρπαξε αυτός ο καβαλάρης, μόλις επήρε τη στροφή κι άμενα του το πάρεις. Εξέκοψε μια καλονή, νερά είδα από τσάλες, τον καβαλάρι έφτασε με αχελιές μεγάλες και άρχισε παρακαλετά, δώσε μου το σεντόνι, δώσ' μου το σε παρακαλώ, παρακαλώ σαντόνι. Μ' αυτός δεν αποκρίνονταν και χτύπα το μουλάρι με το χαλιναρόσκινο ζάλο γοργό να πάρει. Δώσε μου το σεντόνι μου κι εγώ θα σε πληρώσω, τσικάλι με χρυσά φλουριά αμέσως θα σου δώσω. Θα πεταχτώ από το κακού χωριό να σου το φέρω, λυπήσουμε και δέξου το, μη θες να υποφέρω. Έστασε το μουλάρι του χωρί να της μιλήσει, δεν πρόλαβε τα μάτια του να τα ανοιγοσφαλίσει. Μπροστά του εστεκότανε και κράτανα τζικάλι, γεμάτο να είναι με χρυσό, γλυκιά του ήρθε ζάλι. Στα χέρια του το έβαλε, της δίνει το σεντόνι και αφού τον ευχαρίστησε πιάνει και το διπλώνει. Μα αυτός αχνιά δεν έβγαλε, το ξέρε το τροπάρι, αν της μιλούσε τη φωνή ήθελε να του πάρει. Απότομα την έχασε, χάθηκε από μπροστά του. Μα το τσικάλι πόμινε στα χέρια τα δικά του. Χαρούμενος στο σπίτι του πηγαίνει και ξαπλώνει, μα ύπνος δεν του κόλλησε και μόλις ξημερώνει, σηκώνεται, μα τι να δει, με κάρβουνα γεμάτο, μες στο τσικάλι πήρχανε από κορφή σε πάτο. Το δαχτυλάκι το μικρό αν είχε ξεματώσει, τα αριστερό και τρεις φορές μέμα να τα σταυρώσει, τότε θα έμενε χρυσός, όπως του το είχε δώσει και όχι γεμάτο κάρβουνο όπως είχε παντώσει. Έπιασε και το πέταξε μαζί με το τσικάλι. Ο ήλιος μόλις τάδαινε, εστραφταλίζαν πάλι και πάντα την ανατολή που ο ήλιος το χτυπούσε, το κάρβουνο σαν το χρυσό πάλι λαμποκοπούσε.

Μούρνα και κολύμπι. Σκόλι, σκολιό δεν κάναμε και παίζαμε στη γούρνα. Αντέστε, καομώσανε να πάμενε στα μούρνα. Επιάσαμε τον ποταμό, στη γέφυρα από πέρα φάνηκε η μαυρομουρνιά. Βγήκαμε σαν τη σφαίρα. Εφάγαμε μούρνα πολλά, εκάμαμε μουστάκια. Πιο μεγάλη να δείχνουμε, μικρά τζαναβαράκια. Τα ρούχα μας εβάφτηκαν, τα χέρια και τα πόδια εμοιάζαν σαν να πέσαμε πάνω σαν χινοπόδια. Ένα στον άλλο παίζαμε όσοι είμαστε βαμμένοι και όταν εκατεβήκαμε ήμασταν διψασμένοι. Σκύψαμε και πιάμε νερό από τον καταπότη όπως μουρώνουνε τα ζά και ρουφτάδες πρώτοι. Πρώτα

Λίγο ήταν να έπεφτα και χτύπα η καρδιά μου, μα πρόλαβα και αρπάχτηκα από τα δάχτυλά μου. Σιγά σιγά κατέβαινα και έτερμα σαν το σκύλο, το πατελόνι μου σκίσα και δάδα φάω ξύλο. Πώς θα κουρδίσω την ψευχιά, το ξύλο να μην φάω, που μου πένε η μάνα μου στα μούρνα να μην πάω, που μου διπλοπαράγγελνε τα ρούχα μη λερώσω, γιατί είναι τα σκολιάτικα, μωρέ θα σε σκοτώσω. Και είδα μαύρο δα γεννώ, τα νεύρα μου έχει παίξει και γίνηκες απάλεπτος και ποιος θα σε αντέξει. Τότε σας δόξα το Θεό, ξύλο ετρώγαμε όλοι, μα δεν εβάζαμε μυαλό γιατί ήμασταν για όλοι. Ο ήλιος μεσουράνισε, η ζέστη τσουρουφλούσε, πολύ υδρότας έτρεχε, στα μάγουλα κυλούσε. Στον ποταμό περάσαμε, ευγάλαμε τα ρούχα κι όλοι πομείναμε γδυμνοί, Θεέ μου μια ζέστη απούχα. Έπεσα μέσα στον κόλυμπο με μακροβούτι πρώτο. Αμέσως εδροσέρεψα και είπα «Ω χαρότο». Πράγματι ήταν το νερό απόλαυση μεγάλη και με την ώρα φτάσανε κολυμπητάδες κι άλλοι. Εγέμισε ο κόλυμπος, χτυπούσαμε τα πόδια και κάμαμε τον ποταμό σαν 12 μποφόρια. Μετά στα μαυρόπυλα εκυλιστήκαμε όλοι. Ωρά, πως φάκες βάλαμε, φαινόμασταν για όλοι. Μα από το πολύ τσαλάπατο δεν πήραμε χαμπάρι που ο δραγάτης ήρθενε τα ρούχα να μας πάρει. Στη χαρουπιά τα είχαμε κουβάρι πεταμένα κι ήταν ολοτσαλάκωτα, όλα μαγαρισμένα. Και ξαφνικά τον είδαμε τα ρούχα να μαζώνει, πόδια μου βοηθάτε με, πράμα δε μας εσώνει. Κι όλοι εσκορπιστήκαμε και ψάχναμε να βρούμε πράμα κουρέλι για χαρτί μπροστά να το ζωστούμε. Να κρύψουμε τη γδύμια μας και να προστατευτούμε και πώς θα μπούμε στο χωριό γδυμνή να πυλαλούμε. Επιάσαμε τα διάπαντα. Άλλοι σε κήπους μπήκαν στα βλάκια με τις παταθιές πολίες και παστήκαν. Άλλοι χωστήκαν στις μερθιές και άλλοι τρέχαν σαν σφαίρα. Πιάς τους μωρέ από παέ, μας φώναζαν από πέρα. Κι ως ελοξοδρομούσαμε σκασμένοι από τα γλάκι, πάλι μας βάζαν τις φωνές απ' άλλο κυπουλάκι. Όπου και να πηγαίναμε πάλι φωνές μας βάζαν, γλακούσαμε σαν κουζουλί, πιάς τους μας εφωνάζαν. Επέρασα στα λενικά και πιάσα την κεφάλα, έτρεχα μαραθώνιο, έκανα διστρεχάλα. Στις ασπραγκάθες πάτουνα οι ασπαλαθιές τρυπούσαν, ακόμα και στα χαμνά οι έρμες με τζιμπούσαν. Μα ούτε πόνο ένιωθα, μόνο πως θα μπορέσω να πάω σπίτι γρήγορα ρούχα για να φορέσω. Όσο κι αν ήμασταν μικροί, δε θέμε να μας δούνε, γυμνούσε μας οι χωριανοί να μας περιγελούνε. Κατσά-κατσά επήγαινα στο σπίτι γοργοφτάνου, ένας μεθόριε γείτονας μπροστά τα χέρια βάνω. Αμέσως πήγα και έβαλα ένα πατελονάκι και από πάνω φόρεσα ένα άσπρο φανελάκι. Δε λόγω εξεντράπηκα, πάλι ρούχα φορούσα κι ας ήμουν αξυπόλυτος, πιο γρήγορα γλακούσα. Να δω ήνταδα από γεννώ, τα ρούχα μου έχουν πάρει, εντύτηχα μακάτεχα, ο κύρις θα με γδάρει. Το ξύλο δεν εγλίτωσα κι ας ήμουν αντιμένος, μα δε με διαπομπέψανε κι είμαι ευχαριστημένος. Μόλις ο αγροφύλακας τα ρούχα μας επέρνει, στο σταθμό χωροφυλακής έρχεται και τα φέρνει και στο σταθμάρχη έλεγε ποιοι και πού κολυμπούσαν και πάνω στην περιγραφή απανωτά γελούσαν. Έστειλε χωροφύλακα όλους τους παραβάτες να του τσιφέρει εγδυμνούς από του χωριού της στράτης. Δεν άργησαν να μαθευτεί κι όσοι γονείς τα ακούσαν, χλωρόσφα και σε κόψανε μακρές και τις κρατούσαν, που πίσω να μην φαίνονται. Κι άνοιξαν οι καρδιές τους να πά προϋπαντήσουνε τους κανακάριδές τους. Εις του χωριού την Εμπασά δεν άργησαν να έρθουνε, πίσω ο χωροφύλακας κι ο γης ταλού κλουθούνε. Ολόγδυμοι, μια δεκαριά, δύο-τρεις νεστουλουχούσαν. Τσέδιρο χωροφύλακας γιατί δεν του κλουθούσαν. Είχαν τα χέρια τους μπροστά και τη ματιά τους χάμε. Σκεφτότανε ως τσίδανε το ξύλο που θα φάμε. Οι σφάκες άρχισαν με μια στις πλάτες και στο σώμα να πέφτουνε με δύναμη, μάνε αρχή ακόμα. Και δώστου πέφταν με ορμή από πίσω και στα πόδια, σαν πως τους εκαρφώνανε χιλιάδες χινοπόδια.

Οι χωριανοί φωνάζανε «Δώσ' τους για το καλό τους, μπας και γεννούνε άνθρωποι και πήξει το μυαλό τους». Το ξύλο συνεχίζονταν κι όση πομπή περνούσε, ο κάθε ήχη κάθε μια τους σε περιγελούσε. Μετά από τόσο διασυρμό μέσα στο σταθμό τους βάζουν, να στέκουν ημικυκλικά όλους τους αναγκάζουν. Κι ήρθε ο σταθμάρχης βλοσιρός και κράτανε στη χέρα ένα μεγάλο βούρδουλα που παίζε στον αέρα. «Συγγνώμη να ζητήσετε τώρα από τους γονείς σας και πώς δεν ξανακολυμπά στον ποταμό κανείς σας. Αλλιώς στο κρατητήριο μέσα θα σας εκλείσω. Θωρείτε το βούρδουλα, όλους θα σας απίσω. Και οι μουγκρές σας θα ακουστούν σε όλα τα γυροχώρια, να δω μετά αν είσαστε διαολεμένα γόρια». Κι όλοι με μια σε φώναζαν συγγνώμη και φιλούσαν τα χέρια το γονέο τους, μήπως τους συγχωρούσαν. Και ο σταθμάρχης γελαστός τα ρούχα το σε δίνει και έπιασαν όλοι να ντυθούν, γδυμνός να μην πομείνει κανένας. Και από το ζόρε τους εδώ και εκεί τα φέρναν και βάζανε και βγάζανε και δίνανε και παίρναν. Κι όλοι σαν εντυθήκανε περισσέψαν ρούχα και εγώ χωσμένος ξάνιγα μια αγωνία πουχα. Γιατί τα ρούχα μου ήτανε μες στο σταθμό ακόμα και ένα-δυο άλλο που φύγαν, είμαστε εσύ δύο κόμμα. Ο κύριος μου και δύο γονείς ως ειδοποιηθήκαν από ένα χωροφύλακα και στο σταθμό εμπήκαν. Και ο καπετάνιος σοβαρός αφού τους χαιρετάει, αναγνωρίζουν τούτα δω τα ρούχα, τους ρωτάει. Ρούχα είχα δυο αλλαξές και εύκολα γνωριστήκαν, τα πήρε με βαριά καρδιά, γόνατα του κοπήκαν. Μα ήταν υπερήφανος που δεν με διαπομπέψαν, ούτε με γιουχαΐσανε, ούτε με ρεζιλέψαν. Ευγήκε από το σταθμό και για κακή μου τύχη, κίνα την ώρα έφευγα, μπας και δεν με πετύχει. Κωστάκι, μου έπαινε κι εγώ αμέσως κοκαλώνω και σήμωνε σιγά σιγά, το ξύλο δεν γλιτώνω. Ήντα σου παραγγέλνω εγώ, τα αυτιά σου δεν γρικούνε, εμάλιασε η γλώσσα μου, τα αυτιά σου δα το δούνε. Πιάνει με και από τα δυο αυτιά αμέσως τα στροφίζει και ήρχεξε και μου κόλανε, στο ξύλο με σαπίζει. Στο σπίτι γλάκα γλίγορα, μη γίνομαι σαΐρι, μόλις δαρθώ θα νάχομαι δεύτερο πανηγύρι. Τα ρούχα δίνει μου κι εγώ, θαρώ δεν έχω πράμα. Έφαγα ξύλο μπόλικο, μα γλίτωσα ένα δράμα.

Παιγνίδια. Στη βεράντα του γιατρού επέζαμε τριώδη, δάμα, κουτσό, καλόγερο με το δεξί το πόδι. Εννιάπετρο και πενταρά. Παιγνίδια που χαθήκαν. Χάρη των ηλεκτρονικών όλα εξεχαστήκαν. Και στην πυρήνα άκουγες μικρές φωνές και γέλια. Απάλε μπιζ ως και σκλαβιά επέζαν τα κοπέλια. Μα είναι όλους φώναζε ως έφευγε απ' τη μάνα και τρέχαμε ξυπόλυτη στους δρόμους στην Αλάνα. Μουτζόβεργα, μπροσιά κολλιά και μην τη λιγαδίζεις, 10 βεργές μου έκλεψες έτσα που τη γυρίζεις. Και τα σπαλέθια ήτανε πρώτο παιγνίδι σ' όλους. Αμάδι ποιος δεν είχενε απ' τους μικρούς για όλους. 6-7 μέτρα πήχαινε ο Μούτζος απ' τη μάνα και τις δεκάρες όρθιες στο Μούτζο τη Σεβάνα. Κι όποιος τη μάνα πιο κοντά επήγαινε τα μάδι, πρωτόπαιζε και έβαζε το Μούτζο για σημάδι. Και οι δεκάρες σκόρπιζαν, εδώ και εκεί πηγαίνα, κι όσες στα μάδι ήταν κοντά, εις το τσεπάκι μπαίνα. Μακρά γαϊδάρα, το χωστό και φτούξε λεπτερία, τον κόσμο εχαλούσαμε από τη φασαρία. Και στα 40 κόσκινα ο αρχηγός θα κρύψει, σε μέρος την ομάδα του μετά θα αποκαλύψει, στο χώμα, σχεδιάγραμμα, που τους έχει αφήσει, οι άλλοι με το σχέδιο θα τους ανακαλύψει. Κι ο Κοκαλάς αλλής λοής το λέγαμε βεζίρι, ψωμάς, τζιμπιές, μα και ξυλιές, κι είχε πολύ σε ήρι. Ελευθερία ή θάνατος, μπαμ και σκότωσάσε, εγώ στην πρωτοάναψα μη μου πολύ καυχάσε. Στα χέρια επιανόμασταν κι αμέσως καλαπόδια, μόνο διπλοτρικλοποδιά εβάζαμε στα πόδια. Κι όποιου η πλάτη έτρωγε όπως λέγαμε χώμα, του λέγες παραδίδεσαι ή σε κρατώ ακόμα. Μήλα, σαντούρι τα κουτιά, βόλους και τζιγκαλάκια, λιθάρι και σαλίγκαρο παίζαμε μη στα ντράκια. Κι ήταν το τσέρκι ή τσουρλί παιγνίδι αγαπημένο, με μπατζονάτα που κάνε ήχο διαολεμένο. Και η σφεντόνα η λάστιχο φτιάχναμε από σαμπρέλα, δίχαλο κι είχε τα πετσά, όλους μας πιάνει τρέλα. Όταν εκυνηγούσαμε πουλιά ή για σημάδι, πέτρες από τους ποταμούς ευρίσκαμε ομάδι. Κι ήτανε ολοστρόγγυλες, μέχρι και περιστέρια, σκοτώναμε τεντώνοντας, δεν έτρεμαν τα χέρια. Άρχιζε το ποδόσφαιρο στην εκκλησιά απ' έξω, πάντα έτσα μοιράζαμε, πατώσε κι ας διαλέξω. Με φούσκες από το χειρόνι, μπάλα από κουρέλια, να σου να από μια μεριά να ξεραθεί στα γέλια. Για γκόλ η μπάλα πήγαινε, έτοιμη να χαρούμε, μα αντί για γκόλ σκόρπια πανιά λιμένα μη στορούμε. Μετά κουβέντα έπιασε ένας από την παρέα, έβγαλαν λέει ένα κουτί που παίζε με κεραία και ξάνιγες μες στο κουτί και έβλεπες ανθρώπους να προπατούν και να μιλούν και ακόμα ζώα, τόπους. Και παίζουνε ποδόσφαιρο κανονικές ομάδες. Ενόμιζε πως είμαστε φαίνεται μπουνταλάδες. Και έτρωγε στην κεφαλή απανωτές φαλιάρες και όλοι πούλους του δίναμε πούλεγε σαχλαμάρες. Πώς γίνεται μες στο κουτί να προπατούν ανθρώποι και πώς χωρούνε τα βουνά, τα ζώα και οι τόποι. Ίνταλο γιος εμπήκανε αφού δεν τα χωράει. Ομάδες λέει παίζουνε, βρετή μας τζαμπουνάει. Και φλόμος έλμας στις ψευχές που βγάλες απ' τα σκί σου. Παρέα δε σε κάνουμε, κάνε την αδερφή σου. Πώς να χωρέσεις το μυαλό, πού να το φανταστούμε, πώς από εκείνο το κουτί μπλιό δέδα ξεκουνούμε. Κι αντί βεγγέρα κάθαργα, θα βλέπουμε, θα ακούμε και θα μιλάει μόνο αυτό και εμείς δε θα μιλούμε. Γιατί μας έχει δέσμιους στο σπίτι σαν θα μπούμε και πρέπει υποχρεωτικά αυτό να υποστούμε. Να μας ζαλίζει το μυαλό, άλλα ντάλλον ακούμε. Οι πάντες τα αγαπήσανε, μια μπάρτη το μισούμε.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Μπορούμε να ξεκινήσουμε, έτσι. Εδώ έχουμε το Ευαγγέλιο της εορτής, έτσι όπως συνήθως. Το εκ το κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 7. Τη εσχάτη μέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον. Είναι η μεγάλη μέρα εκείνη της εορτής, είναι η Πεντηκοστή, και βλέπετε πως εδώ συμπλέκεται η μοσαϊκή τροποποινά Πεντηκοστή με την Πεντηκοστή την καινούργια. Ή της διψά, εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Εάν κάποιος διψά, να έρθει, λέει, σε μένα και να πίνει. Τι δίψα εννοείται εδώ? Φυσικά είναι μία δίψα, δεν θέλω να πω μία δίψα πνευματική, γιατί δεν καταλαβαίνουμε σήμερα τι σημαίνει δίψα πνευματική. Έτσι δεν είναι? Τι σημαίνει δίψα πνευματική? Γιατί να μην είναι και μία δίψα σωματική, ξέρω εγώ. Τι σημαίνει δίψα πνευματική? Τη δίψα την πνευματική μπορεί να μην την καταλαβαίνουμε σήμερα. Έτσι ακριβώς όπως λέγεται εδώ. Καταλαβαίνουμε όμως όλοι μας τη δίψα για μια βαθύτερη αρμονία, να πω, ούτε καν αλήθεια. Να πω μια βαθύτερη αλήθεια που είναι μια αρμονία, που είναι μια καταλήθεια ζωή, που είναι ένας τρόπος ζωής που κάνει κάθε λεπτό της ζωής να έχει αξία, που κάνει κάθε μέρα άξια να τη ζήσεις, που σου δίνει την εντύπωση ότι οτιδήποτε συμβαίνει είναι αληθινό. Τέτοια δίψα την ξέρουμε, γιατί έχουν όλα γίνει ψεύτικα σήμερα. Σχεδόν όλα έχουν γίνει ψεύτικα. Ψεύτικο ψωμί τρώμε, ψεύτικο κρέας τρώμε, ψεύτικο αέρα αναπνέουμε, ψεύτικες σχέσεις φτιάχνουμε, ψεύτικους πολιτικούς ακούμε, ψεύτικες εκλογές κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, ψεύτικα είναι χίλια δυο πράγματα και εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε μέσα από το ψέμα, γιατί για σκεφτείτε λίγο, τα βάζουμε μερικές φορές προσωπικά με μερικούς δημόσιους, έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών άνδρες και ιδίως μερικούς τηλεοπτικούς άνδρες, οι οποίοι σκορπίζουν παντού την απελπισία. Ξέρετε, εάν καταφέρεις να πείσεις, και μάλιστα με πολύ χαρά, με πολύ χαρά, το κάνουν αυτό με χαρά, δηλαδή γελάει το πρόσωπό τους όταν βλέπουν και μπορούν να αποκαλύψουν σε όλους εκτός από τον εαυτό τους το ψεύδος, σε όλους. Και όταν καταφέρουν να πείσουν όλο τον κόσμο ότι τα πάντα είναι ψεύτικα, δραπετεύουν οι ίδιοι με ένα τραγουδάκι, ξέρω εγώ, ή με ένα τραλαλάκι, νομίζουν ότι ωφέλησαν τον κόσμο έτσι. Να ξέρετε ότι όταν ο άνθρωπος πιστεί ότι όλα είναι ψεύτικα, ή θα καταστραφεί, ή θα αυτοκτονήσει, ή θα γίνει και ο ίδιος ψεύτικος, πιο ψεύτικος ακόμα από ό,τι είναι οι άλλοι, ή θα αποκτήσει τη δίψα αυτή. Θα αποκτήσει τη δίψα αυτή εδώ, για την οποία λέει εδώ ο Χριστός. Θα διψάσει για την αλήθεια, αλλά με έναν τρόπο ανένδοτο, δηλαδή με έναν τρόπο ο οποίος στην κυριολεξία, τον βγάζει από την, σας είπα, το έχουμε πει κι άλλες φορές, τον βγάζει από την καθημερινή ζωή του. Διψάει την αλήθεια ανένδοτα. Ξέρει ότι αν δεν του δώσεις αλήθεια θα πεθάνει. Θέλω μια αλήθεια, θέλω μια πλάκα αλήθειας. Σας είπα, είναι δαιμονικό αυτό, το να σκορπίζεις
Την απόγνωση είναι δαιμονικό, να το ξέρετε αυτό. Έβλεπα έναν από αυτούς εδώ που σας λέω, και ξέρετε τι, τα ονόματα μην τα λέμε δημόσια, άλλωστε τα λένε όλοι οι Έλληνες. Λοιπόν, με τι σε κάθε του εκπομπή που εγώ δεν μπορώ να δω ούτε θέλω, αλλά αν τύχει ποτέ, με τι μαεστρία χτυπάει την Εκκλησία κάθε φορά. Διαστρεβλώνοντας λόγια, διαστρεβλώνοντας πράξεις. Ή δυνατόν να κλειστούν τα πάντα μέσα στο βατοπέδι και να βουλιάξουν όλα μαζί. Να μην μείνει τίποτα. Αν υποθέσουμε ότι το βατοπέδι είναι αυτό που φτιάξαν αυτοί. Αν υποθέσουμε, διότι δεν είναι, σας το έχω ξαναπεί αυτό. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Λοιπόν, να τα βουλιάξουμε όλα, να τα κλείσουμε όλα στο παράπτωμα ενός διάκου ή ενός δεσπότη, να τα κλείσουμε όλα εκεί μέσα, να πούμε ότι αυτό, το κακό αυτό εδώ που βλέπεις εδώ τώρα, είναι η Εκκλησία, και να την κρεμίσουμε όλοι μαζί, να μην μείνει τίποτα. Και να μην ιτήσεις στη θέση αυτού νου. Η απόγνωση, η ψυχοπάθεια αυτών των ανθρώπων, η αρρώστια τους, η απληστία τους, τι να μείνει στη θέση του. Το ψέμα που είναι ολόκληρο από την κορφή ως τα νύχια και το παρουσιάζουν σαν αλήθεια. Τι να μείνει στη θέση. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς λέω ότι όταν κανείς βαρεθεί το ψέμα παντού και βαρεθεί και αυτός που καταγγέλνουν το ψέμα, γιατί αυτοί είναι αυτοί που ωφελούνται και μάλιστα οικονομικά από αυτές τις καταγγελίες, δήθεν, τότε αποκτά αυτή τη δίψα εδώ. Δηλαδή, ή της δίψα, έρχεσαι στο πρόσμα και πεινέτω. Είναι ένα νερό άλλο αυτό, το οποίο είναι το ίδρυμα της αληθείας. Είναι η αλήθεια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό διαβάζεται σήμερα. Αυτό εδώ το χωρίο. Θα το δούμε αμέσως στα παρακάτω, γιατί διαβάζεται εδώ. Το λέει αμέσως στα επόμενα. Λέει, πηδάω μια φράση, του το έλεγεν περί του Πνεύματος ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες σε Αυτόν. Αυτό εννοούσε ελέγοντας το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έμελλον να λάβουν αυτοί οι οποίοι πίστευαν και πιστεύουν και θα πιστεύουν σε Αυτόν. Έτσι. Και όταν λέει κανείς λοιπόν, λέει, ποιοι αυτό το νερό, ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Αυτός τότε λέει, από την κοιλία, από την ύπαρξή του δηλαδή, θα ρεύσουν ποταμοί ύδατος ζώντος. Ποτάμια ολόκληρα λέει θα τρέξουν. Ύδατος ζώντος. Το ύδρωτο ζών είναι εδώ ένας άλλος τρόπος να ονομάσουμε αυτό το Άγιο Πνεύμα το οποίο είπαμε. Ύδρο ζών. Υπάρχει ύδρο το οποίο είναι νεκρό. Είναι το νερό που ξέρουμε όλοι και το οποίο σαπίζει και εξατμίζεται και χάνεται. Το ύδρωτο ζών είναι το ύδρο το οποίο είχε πει κάποτε στη Σαμαρίτηρα, αν σου δώσω εγώ από το νερό που έχω εγώ, λέει, δεν θα διψάσει τον αιώνα. Δεν θα διψάσει τον αιώνα. Δηλαδή αυτό η δίψα είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι το πρόσωπο το τρίτο της Αγίας Τριάδος, το οποίο όταν ο Χριστός έτσι θα αναλυφθεί, το λέει αμέσως παρακάτω, θα έρθει στη θέση του. Και σήμερα είναι στη θέση του. Και συγκροτεί, τι συγκροτεί, τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο, συγκροτεί των θεσμών όλων της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι σήμερα ο Χριστός, ο παρόν Χριστός. Ποια Εκκλησία, θα πούμε ποια Εκκλησία, για να μην παρεξηγούμεθα, αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι παρόν μέσα στην Εκκλησία. Και τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο, κάνει αυτό το πράγμα που λέει ο Χριστός. Μας ενσωματώνει σε Αυτόν. Μας κάνει να γινόμαστε με Αυτόν ένα. Έτσι, λοιπόν, θα πάρουμε τη σειρά. Ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν, ύδατος ζώντος. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν πιει από αυτό το νερό γίνονται ποτάμια οι ίδιοι. Δεν είναι ότι πίνεις το νερό, γίνεσαι και ποτάμι. Εάν δεν είσαι ποτάμι, λοιπόν σημαίνει δεν έχεις πιει το νερό αυτό. Μπορείς να είσαι άνθρωπος πιστός, να λες ότι είσαι χριστιανός, να είσαι επίσκοπος, να είσαι πατριάρχης, δεν ξέρω τι να είσαι, και νερό ζωντανό να μην βγαίνει από σένα. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήπιες από το νερό αυτό. Εάν έχεις πιει από το νερό αυτό, ακόμα και αν είσαι ένας ασήμαντος μέσα στον κόσμο, κατά κόσμον άνθρωπος, τρέχει αυτό το ποτάμι από σένα. Και οι άνθρωποι του Θεού έχουν όλοι αυτό το ποτάμι. Μπορεί να μην φαίνεται αυτό με την πρώτη ματιά. Γιατί όλοι δεν έχουν το χάρισμα αυτό να το φανερά, να το ρέουν το ποτάμι αυτό.
Λοιπόν, αλλά το ποτάμι αυτό ρέει. Μόλις τον ακουμπήσεις λίγο, καταλαβαίνεις ότι κάτι ζωντανό κινείται σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ζωντανός και μάλιστα με ένα άλλο τρόπο ζωντανός. Είναι πάρα πολύ ζωντανός. Έχει μέσα του είδωρ ζών. Είναι δηλαδή πνευματοφόρος. Έχει μέσα του χαρακτηριστικά του Θεού αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Σήμερα θέλουν όλοι να γίνουμε απλός άνθρωποι. Να γίνουμε πίθηκοι. Έτσι. Δεν είναι το θέμα αυτό. Την Τετάρτη έχω το βράδυ μια συνομιλία και στις ανιχνεύσεις για τη θεωρία της εξελίξεως εκεί με κάτι βιολόγους. Όποιος θέλει, δεν ξέρω αν θα βγει καλή εκπομπή. Μπορεί να βγει πολύ άσχημη. Αλλά δεν είναι κακό το πράγμα. Ξέρετε, ακόμα και αν μας αποδείξουν ότι προερχόμαστε, ότι έχουμε πολλά κοινά στοιχεία με τους πιθήκους, το ξέρουμε. Το θέμα είναι, υπάρχει πνεύμα Άγιο για μένα. Αυτό είναι το ζήτημα το μεγάλο. Εάν είμαι ξυπνότερος εγώ από τον πίθηκο, δεν σημαίνει και πολλά πράγματα, ξέρετε. Γιατί ο πίθηκος δεν έκανε δεύτερο παγκόσμιο και πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί ο πίθηκος δεν έφτιαξε στρατόπεδα Νταχάου. Γιατί ο πίθηκος δεν έφτιαξε γκουλάγκ. Γιατί ο πίθηκος δεν θα φτιάξει ποτέ. Μα ποτέ. Έτσι, τίποτα τρομερά αυτά πράγματα. Επομένως, το ότι είμαι ανώτερος πίθηκος ή σκέτο ανώτερος, δεν είναι μεγάλο το. Πιστέψτε με, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Για να μην πω ότι είναι και μειονέκτημα. Διότι εγώ, όντας και ξυπνότερος, πονάω με όλα αυτά. Πονάω, βασανίζομαι που τα βλέπω και τα ζω. Βασανίζομαι με το θάνατο των δικών μου ή των άλλων ανθρώπων. Βασανίζομαι με την τρέλα, με το ψέμα αυτό που λέγαμε τόση ώρα πριν. Βασανίζομαι με το ψέμα αυτό εγώ. Καταλάβατε, γιατί είμαι ανώτερος πίθηκος εγώ. Και τα βλέπω όλα και τα καταλαβαίνω. Και δεν μπορεί να με ξεγελάσει κανένας. Τον πίθηκο του δίνεις μια μπανάνα και κάνεις ό,τι σε μια θέση και δεν καταλαβαίνει τίποτα ο πίθηκος. Χειροκροτάει κιόλας. Έτσι δεν είναι. Βλέπετε η τραγωδία του ανθρώπου γι' αυτό. Είναι λάθος, βλέπετε, οι Προτεστάντες που λεμούν, ας πούμε, το θέμα της εξελίξεως. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι από τι προέρχομαι. Το θέμα είναι τι μπορώ να γίνω. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αυτό ήρθε ο Χριστός να μου πει. Ο Χριστός δεν ήρθε να μου πει ότι κοίταξε να δεις, είσαι καλός πίθηκος ή μέτριος πίθηκος ή ανώτερος πίθηκος. Τι είναι αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι το ζήτημά μας όλο δηλαδή. Πες ότι έχουμε νοημοσύνη. Και τι κάνουμε την νοημοσύνη, την τρελή νοημοσύνη. Πόση νοημοσύνη έχει ο άνθρωπος. Τι κακό υπάρχει που να μην έκανε. Τι κακό υπάρχει που να μην το περιμένουμε από αυτόν. Τι κακό, πέστε μου. Σήμερα είστε όλοι ασφαλείς εσείς. Δεν φοβάστε συνέχεια. Τι φοβάστε. Στους ανθρώπους δεν φοβάστε. Στους ανθρώπους δεν φοβάστε. Τους πιθήκους αυτούς, τους ανώτερους. Πες ότι δεν είναι από τον πίθηκο. Πες ότι είναι μεγάλα, ότι είναι ήδη καινούργια, ας πούμε, που έγιναν τελείως από το χώμα. Λες και από το χώμα να γίνει, είναι σπουδαίο πράγμα. Έτσι, από το χώμα λέει. Χουν λαβών, λέει η γραφή. Χώμα έλαβε. Για να δείξει ταπεινή η προέλευση του ανθρώπου. Την προέλευση ταπεινή. Αλλά το θέμα έβαλε την εικόνα του εκεί πάνω. Αυτή η εικόνα όμως δεν εκπληρώνεται αν δεν λάβεις πνεύμα Άγιο. Είναι σαν να έχεις μια υποδοχή βάση εκτόξευσης πυράβλου, αλλά πύραυλο δεν έχεις. Τι να την κάνω εγώ να έχω βάση εκτόξευσης, ωραία, με όλα τα συστήματα, ε? Κομπιούτερ τα πάντα, τους υπαλλήλους να περιμένουν και πύραυλο να μην έχω εκεί στο σιλό εκεί που το βάζουνε. Να μην έχω τον πύραυλο. Τι να το κάνω εγώ. Η εικόνα του Θεού δεν αρκεί. Θέλει και ομοίως, θέλει να βάζεις και πύραυλο εκεί. Λοιπόν, αν δεν βάζεις πύραυλο. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι εάν ο άνθρωπος έχει νοημοσύνη ή δεν έχει. Έχει νοημοσύνη. Και ανώτερη από τον πίθηκο, βεβαίως ανώτερη από τον πίθηκο. Και ελεύθερος και ελευθερία, ναι. Αλλά εκεί βλέπουμε το μεγάλο δράμα. Και εκεί βλέπουμε ότι όλοι φοβόμαστε τι, τον τρίτο παγκόσμιο, τους ανθρώπους. Μου λέγει ένας φίλος, κοιμάμαι, λέει, με τρία σκυλιά στο σπίτι. Τρία σκυλιά, ένα στο σαλόνι, ένα στην κρεβατοκάμαρα τη δική μου μπροστά και ένα στο παιδιόν. Λέω, σίγουρα έχεις και ένα 45 κατά το μαξιλάρι. Λέει, το έχω, δεν το λέω αυτό. Λοιπόν, πολύ ωραία. Δηλαδή, αν οι άλλοι ήταν πίθηκοι, θα φοβόμασταν έτσι. Ας δεν είναι. Τον πίθηκο τον φοβάσαι, μια μπανάνα του πετάς και έφυγε. Κοιτάξτε όμως εδώ. Άρα, το μεγάλο ανθρωπολογικό ερώτημα είναι αυτό. Υπάρχει πνεύμα Άγιο ή δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει πνεύμα Άγιο. Αν δεν υπάρχει πνεύμα Άγιο. Εμένα προσωπικά σας είπα, αδιάφορο μου είναι. Από που προέρχεται ο άνθρωπος. Αδιάφορο μου είναι. Αδιάφορο μου είναι και σας λέω και φοβούμαι κιόλας. Φοβούμαι. Γιατί όπως όλοι, χωρίς τον Θεό, χωρίς το Πνεύμα το Άγιο αυτό, χωρίς το είδωθος ζώνο, ο άνθρωπος γίνεται ψεύτικος,
και επικίνδυνος και δολοφόνος. Και όλα τα χαρίσματα που έχει, τι γίνονται, τα στρέφει στο κακό. Και αν τα στρέψει στο κακό, τι γίνεται. Ο άνθρωπος, για τον άνθρωπο, όπως λέγανε οι αρχαίοι Λατίνοι, λύκος γίνεται. Καταλάβατε. Λύκος. Και η έλευση του Χριστού λοιπόν στον κόσμο δεν είναι για να τονώσει τα αισθήματα υπερηφάνειας για την καταγωγή μας. Αυτά άλλωστε τα κάνουμε και μόνοι μας. Όλοι γι' αυτό. Κάθε φιλή που βγαίνει είναι η μεγαλύτερη από όλες. Το έχετε δει αυτό. Εμείς είμαστε καλύτεροι. Αν διαβάσετε κείμενα αρχαίων φιλών θα δείτε ότι εμείς είμαστε. Πάντα εμείς ήμασταν. Και τώρα να πάτε στο πιο μικρό κράτος της Ευρώπης να πάτε, θα σας πούνε ότι η ιστορία, βλέπετε δίπλα τα Σκόπια, το Μεγάλο Αλέξανδρο σου λέει. Αυτόν διαλέξαν. Αυτός έπεσε μπροστά τους. Αυτόν θέλουμε εμείς. Αυτά όλα λοιπόν είναι ανθρώπινα. Και στην Αφρική να πάτε, θα σας πούνε ότι η δική μας η φιλή, καλύτερη φιλή είναι από τη διπλανή φιλή. Διότι θα σας πούνε ένα παραμύθι. Και η άλλη φιλή θα πει τότε. Λοιπόν, δεν βγαίνει. Έτσι λένε. Πώς τον φτιάξανε, σαδούλη. Δουλεύουν σε σκλάβοι εκεί. Μπορεί. Λοιπόν, καταλάβατε, δεν βγαίνει άκρη. Γιατί ο άνθρωπος, σας είπα, χωρίς το Πνεύμα το Άγιο, δεν είναι ζών. Δεν έχει τη ζωή αυτή, λέμε. Ίδωρ μπορεί να είναι. Ίδωρ ζών όμως δεν είναι. Ούτε ποταμί εκ της κοιλίας. Αυτό το ποταμί σημαίνει ότι είναι κάτι ανεξάντλητο. Δεν τελειώνει ποτέ. Είναι θεοειδής ο άνθρωπος. Λαμβάνει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μορφώνει, διαμορφώνει Χριστό μέσα του. Το Πνεύμα το Άγιο, έτσι, έκαμε, ξέρετε τι έκαμε το Πνεύμα το Άγιο. Στην Ιδή, στις μήτρα της Παναγίας, έκαμε την σύνδεση του ανθρώπου με το Θεό. Αυτό έκανε το Πνεύμα το Άγιο. Ένωσε τους δύο σε ένα πρόσωπο. Λοιπόν, αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι, με ενώνει πραγματικά με το Θεό. Με ενώνει δηλαδή με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τα του Χριστού, ο οποίος Χριστός είναι ο άνθρωπος ενωμένος με το Θεό. Δηλαδή πραγματοποιεί, συνεχίζει το μυστήριο της ενσαρκώσεως. Μας βάζει όλους μέσα στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, η οποία είναι ενωμένη με τη Θεία. Συνεχίζει την ενσάρκωση του Πνεύμα του Άγιο. Θα λέγαμε απλά, συνεχίζει την ενσάρκωση. Έτσι, η ενσάρκωση έγινε μία φορά. Ο Χριστός, ως ένας, αυτός που ήταν, τον είδαμε διδάσκοντα, τον είδαμε σταυρούμενο, τον είδαμε θανατούμενον, τον είδαμε ανιστάμενον. Και έτσι, και ως ανιστάμενος θα καλέσει τους μαθητές να μαρτυρήσουν περί αυτού. Πώς θα γίνει όμως αυτό, αφού λάβετε, λέει, Πνεύμα Άγιον, άλλων παράκλητων. Είναι το Πνεύμα το οποίο θα, ναι, το Πνεύμα αυτό θα αναλάβει να καθιστά το Χριστό όχι μόνο ένα που ήταν, αλλά πολλοί. Θα αναλάβει να κάνει μέλη ενός σώματος με κεφαλή το Χριστό όλους τους ανθρώπους από εδώ και πέρα. Γι' αυτό και λέμε γίνεται η βάπτιση, ένα μυστήριο υιοθεσίας που λαμβάνεται η χάρη της υιοθεσίας, το Άγιο Πνεύμα γίνεται Πνεύμα υιοθεσίας, γίνεται το χρίσμα όπου το Πνεύμα το Άγιο γίνεται χάρισμα και η Θεία Ευχαριστία όπου το Πνεύμα το Άγιο πραγματικά μας ενσωματώνει εντελώς στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο καθιστά την οικονομία του Χριστού πλήρη, εκπληρώνει την οικονομία του Χριστού. Μεταβάλλει τον ένα Χριστό σε πολλούς Χριστούς. Μεταβάλλει τους ανθρώπους σε μέλη ενός σώματος του οποίου ο Χριστός είναι η κεφαλή. Επομένως, εδώ έχουμε να κάνουμε με μία, βλέπετε, πολύ υψηλή κατάσταση. Δεν είναι αυτό που λένε πολλοί, ότι εγώ έγινα καλός άνθρωπος ή θα γίνω καλός άνθρωπος. Ή ξέρω εγώ ότι θα είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ότι γίνομαι ζωντανός. Είναι ότι γίνομαι ένθεος. Γίνομαι ένθεος. Γίνομαι μέλος του σώματος του Χριστού. Γίνομαι κάποιος ο οποίος, στον οποίο κυκλοφορεί η θεότητα. Η θεότητα και η ανθρωπότητα, πώς να το πω, η μία εισέρχεται μέσα στην άλλη.
Το μυστήριο του ανθρώπου ενώνεται με το μυστήριο του Θεού. Και εξαιτίας αυτού βέβαια αγιάζεται ο άνθρωπος. Εξαιτίας αυτού αγιάζεται ο άνθρωπος. Δεν αγιάζεται επειδή αλλάζει χαρακτήρα. Αγιάζεται γιατί έρχεται σε ζωντανή κοινωνία με τη θεότητα. Αυτό το πράγμα που ονομάστηκε στη θεολογική γλώσσα αντίδοση των ιδιωμάτων. Στη Χριστολογία. Δηλαδή, οτιδήποτε θείο πράτεται ανθρώπινο από τον Χριστό. Και οτιδήποτε ανθρώπινο πράτεται με θείο τρόπο. Όλα μας τα ανθρώπινα μπορούμε να τα κάνουμε με ένα θείο τρόπο. Θεό πρέπει και με τον τρόπο αυτό να γίνεται παρόν ο Χριστός σε κάθε τι που κάνουμε. Γιατί ο Χριστός είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι ένα «ον». Δεν είναι απλά ένα «ον» που υπήρξε κάποτε. Είναι κάποιος που μεταδίδει την ύπαρξή του σε εμάς. Μεταδίδει οργανικά. Όταν λέμε σώμα και αίμα Χριστού, εννοούμε ακριβώς ότι το θεωμένο αυτό σώμα και αίμα γίνεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχουμε όλοι μας εμείς. Γίνεται ο τόπος όπου όλοι μας βρίσκουμε την κοινωνία μετά του Θεού. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. «Ούπο γαρήν πνεύμα Άγιον ότι ο Ιησούς ουδέπο εδοξάστη». Δεν είχε γίνει ακόμα ο δοξασμός, η ανάληψη, αυτό είναι ο δοξασμός, και δεν υπήρχε το Πνεύμα του Άγιο έτσι ως εκκλησία, ως πεντηκοστή, όπου πραγματικά ο Χριστός γίνεται παρόν μέσα στον καθένα δια του Αγίου Πνεύματος. «Πολλοίων εκ του όχλου ακούστε στον λόγον έλεγον, ούτως εστίν ελιθός ο προφήτης». Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός. Άλλοι έλεγον, μη εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Βλέπετε, πάντοτε οι φονταμενταλιστές είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται με την ουσία των πραγμάτων, αλλά ασχολούνται με τι, με το γράμμα. Τι λένε οι γραφές? Είναι δυνατόν αυτός ο προφήτης? Είναι δυνατόν ο Μεσσίας αυτός ο Χριστός? Είναι από τη Γαλιλαία? Είναι δυνατόν από τη Γαλιλαία να βγει ο προφήτης, να βγει ο Χριστός? Ουχή η γραφή είπαν ότι εξ πέραματος Δαβίδ και από Βηθλεέμ της κόμης, όπου είναι Δαβίδ, ο Χριστός έρχεται. Δεν ξέρουν ότι έχει γεννηθεί στη Βηθλεέμ ο Χριστός. Γιατί από τη Γαλιλαία ξέρουν ότι προέρχεται. Σχίσμα όνεν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Την έσδε ήθρον εξ αυτών πιάσε αυτόν, αλλά δι' επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας. Ήρθρον οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπαν αυτοίς εκείνη, γιατί ουκ ηγάγεται αυτόν. Στέλνουν και οι φαρισαίοι τους υπηρέτες, πιάστε τον. Μα γιατί να τον πιάσουν αυτόν τον άνθρωπο? Τι πράγματα κάνει, ποιο είναι το κακό μέσα όλα αυτά τα πράγματα που λέει? Τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία λέει? Τι είναι αυτό το οποίο είναι τόσο βλαβερό? Μην ξεχνάτε ότι οι φαρισαίοι και οι γραμματείς είναι οι θεολόγοι της εποχής. Το λέω καμιά φορά. Το Χριστό το σταύρωσαν οι θεολόγοι, λέω, και οι παπάδες της εποχής. Είναι αυτοί ακριβώς οι οποίοι ζουν αυτή την απόλυτη αυτάρκεια και έχουν ταυτιστεί με το γράμμα του νόμου και το έχουν κάνει εξουσία και το έχουν κάνει χρήμα και το έχουν κάνει... Τι το έχουν κάνει? Το έχουν κάνει πραγματικά ένα στοιχείο του κόσμου τούτου, χωρίς καμιά μέσα του χάρη και δύναμη. Λοιπόν, αυτοί ακριβώς θα στείλουν τους υπηρέτες να τον πιάσουν. Γιατί να τον πιάσουν? Μα γιατί είναι ζωντανός. Γιατί είναι αληθινός. Γιατί μιλάει για κάτι το οποίο είναι παραπέρα από τη δική τους εμπειρία. Λέει το πνεύμα και εννοεί κάτι πολύ ζωντανό. Το οποίο δεν το έχουμε και το οποίο πρέπει να το έχουμε. Έτσι. Και αυτό το πράγμα είναι μια ζωντάνια που δεν την ανέχεται ο άνθρωπος του νόμου και ο άνθρωπος του γράμματος. Ο οποίος δεν θέλει πολύ ζωντανά πράγματα. Θέλει τα πράγματα να είναι νεκρά, όπως είναι αυτός νεκρός. Θέλει τα πράγματα να είναι συνηθισμένα. Θέλει τα πράγματα να είναι ίδια. Καμιά επανάσταση. Καμιά τίποτα καινούριο. Μα εδώ λέει αυτός θα γίνουμε όλοι καινούργοι έτσι και θα είμαστε συνέχεια καινούργοι. Τίποτα καινούριο. Καταλάβατε. Οι άνθρωποι του νόμου. Οι άνθρωποι του κατεστημένου θρησκευτικού νόμου που έχει εξουσία στα χέρια του. Έτσι, εξουσία ζωής και θανάτου μερικές φορές. Λοιπόν, σχίσμα λοιπόν στον όχλο και πάνε οι υπηρέτες, γιατί δεν τον πιάσατε? Και απαντούν αυτοί με έκπληξη, ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος
ως ούτως ο άνθρωπος. Ποτέ δεν ακούσαμε άνθρωπο να μιλάει σαν γι' αυτόν. Είναι εντυπωσιασμένοι οι υπηρέτες. Ποτέ δεν ξανακούσαμε άνθρωπο να είναι και να μιλάει έτσι όπως μιλάει αυτός. Θα τον πιάσουμε. Πώς θα τον πιάσουμε? Πρέπει να υπάρχει μια αιτία. Βλέπετε, ο άνθρωπος μέσα του για να κάνει το κακό χρειάζεται μια αιτία. Ποια είναι η αιτία? Τότε πώς μας λέτε, πάτε πιάστε τον? Γιατί να τον πιάσουμε? Δεν μπορούσαν. Σκεφτείτε τώρα να στέλνουν την αστυνομία της εποχής και να γυρίζουν αστυνομικοί άπρακτοι. Πώς θα τον πιάσουμε? Δεν τον κάνουμε. Γιατί, για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό? Ουδέποτε ελάλησε ένα άνθρωπο ω ούτω ο άνθρωπο. Λέει καινούργια πράγματα. Και αυτά τα καινούργια είναι πραγματικά πολύ καινούργια, έτσι. Λοιπόν, απεκρίθησαν ούν αυτοί οι Φαρισαίοι. Μη και εμείς πεπλάνιστε. Μήπως έχετε πλανηθεί κι εσείς? Μη τις εκ των αρχόντων επίστευσαν εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων? Μήπως κανένας έχετε ακούσει από τους άρχοντες πίστεψε σε αυτόν ή κανένας Φαρισαίος? Μήπως είστε όργανα κάποιου που πίστεψε και δεν θέλετε να τον πιάσετε? Τι ακριβώς σημαίνει εδώ? Μήπως πίστεψε κανένας από τους δικούς μας? Έτσι κοιτάξτε πως το κατεστημένο κοιτάει να σώσει τον εαυτό του, να μην τυχόν αλλάξει τίποτε και μην τυχόν μεταβληθεί κάτι. Αλλά όχλος ούτως ο μη γινώσκων των νόμων επικατάρατη εσύ. Αυτοί λέει οι λαϊκοί, οι άνθρωποι του λαού που δεν ξέρουν τίποτα. Αυτοί λέει πιστεύουν σε αυτόν μονάχα. Αυτοί είναι καταραμένοι. Κοιτάξτε τι όμορφη σχέση έχουν με το ποιμνιό του. Το ποιμνιό είναι καταραμένο. Και αυτοί είναι ευλογημένοι προφανώς. Ένας ποιμένος του οποίου το ποιμνιό είναι καταραμένο, είναι καταραμένος και ο ίδιος, ξέρετε. Και αν αισθάνεται ότι είναι ευλογημένος αυτός και το ποιμνιό καταραμένο, κάτι δεν πάει καλά στο μυαλό του. Μόνο ένα ευλογημένο ποιμνιό μπορεί να έχει ένα ευλογημένο ποιμένα. Γιατί? Διότι η ευλογία αυτή κυκλοφορεί. Ή είμαι ευλογημένος και σκορπάω ευλογία, ή είμαι καταραμένος και σκορπάω κατάρα. Κοιτάξτε τι σχέση έχουν εδώ. Κοιτάξτε πως δεν είναι πια πνευματικοί ηγέτες αυτοί. Δεν έχουν πια πνευματική σχέση με το ποιμνιό. Καμία, απολύτως καμία. Καμία. Είναι καταραμένοι. Ποιοι είναι καταραμένοι? Ο όχλος. Ποιος όχλος? Αυτός ο όχλος εδώ. Μα αφού εσύ είσαι δάσκαλος του όχλου, γιατί εδώ τον κάνεις τον όχλο ευλογημένο? Τι θα πει είναι καταραμένος ο όχλος? Τι θα πει? Είναι... Και εσύ γιατί, για ποιο λόγο είσαι ευλογημένος? Καταλάβατε? Λοιπόν, επικατάρατη εσύ. Εδώ δείχνει ότι κάθε είδος πνευματικής σχέσης έχει διακοπή. Και η διακοπή για τα καλά. Έτσι. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς. Ο Νικόδημος έχει πιστέψει. Ανοίξει την κάστα των αρχιερέων και των αρχόντων εκεί. Έχει πιστέψει, αλλά δεν το λέει φυσικά. Δεν τολμάει να το πει. Ο ελθόν νυχτός προς αυτόν, ίσον εξ αυτόν, που ήρθε κάποια στιγμή νύχτα προς τον Ιησού και ήταν ένας από αυτούς. Μείον όμως ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώτη ποιή. Λοιπόν, ο νόμος μας λέει άλλαξε και κρίνει τους ανθρώπους προτού ακούσει τι άνθρωποι αυτοί λένε και προτού μάθει τι κάνουνε. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Στείλατε τους υπηρέτες, δεν τους είπατε γιατί τους αστυνομικούς να το πιάσουν. Πετε μας, για ποιο λόγο θέλετε να το πιάσουμε? Τι ακριβώς? Αρχίζει και τους θέτει θεολογικά ερωτήματα εδώ. Και να ξέρετε, τα θεολογικά ερωτήματα και τα πνευματικά ερωτήματα με την εξουσία δεν έχουν σχέση καμία. Η εξουσία δεν θέτει πνευματικά ερωτήματα. Θέτει μονάχα ερωτήματα εξουσίας. Πώς θα εξουσιάσουμε καλύτερα, έτσι. Εδώ όμως θέτει ερωτήματα αυτός εδώ, θεολογικά. Τι ακριβώς σημαίνει, να μάθουμε? Μήπως πρέπει να μάθουμε? Ο Νικόδημος ελπίζει ότι αν τον ακούσουν και οι ίδιοι, θα γίνουν και αυτοί μαθητές του. Αλλά βέβαια αυτοί δεν ακούνε. Προσέξτε τη συμπεριφορά. Δεν ακούνε καν. Ακούστε την απάντηση εδώ. Απεκρίθησαν και είπαν αυτό. Μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας, μπας και είσαι κοντοχωριανός του. Μπας και είσαι από το ίδιο χωριό και εσύ και μας κοροϊδεύεις εδώ, του λένε. Ερεύνησαν και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ούκα ηγήγερται. Κοίτα να δεις, ψάξεις τις γραφές σου και να δεις ότι μέχρι σήμερα από τη Γαλιλαία κανείς προφήτης δεν βγήκε. Δεν μπορεί να βγει προφήτης από την Πάτρα, ας πούμε. Δεν βγαίνει προφήτης από τα Μπρέβεζα. Ο προφήτης πρέπει να βγει από την Αθήνα, ας πούμε, οπωσδήποτε. Αυτό λέει εδώ. Κοιτάξτε να δείτε σε τι επίπεδο
πνευματικότητας και θρησκευτικότητας ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι του λένε εδώ? Απίστευτο πράγμα. Έχουν μπροστά τους το θαύμα των αιώνων και λένε, μα δεν είναι αυτός από Αθήνα, ας πούμε, είναι από Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Κανένας μέχρι τώρα. Πρέπει να είναι δικός μας. Αυτό εννοεί εδώ. Ένας από μας πρέπει να είναι. Πρέπει εμείς να είμαστε. Αυτό είναι το φοβερό, ότι ενώ δεν έχουν καμία σχέση πνευματική με το λαό, θέλουν αυτοί να είναι ο Μεσσίας. Εδώ είναι το φοβερό. Και εδώ είναι και το δράμα το μεγάλο, διότι πάντοτε αυτοί που θέλουν να μας καθοδηγήσουν, να ξέρετε, είναι αυτοί που δεν έχουν σχέση μαζί μας. Αυτοί που διακαώς το επιθυμούν να μας οδηγήσουν και να μας διδάξουν και να μας κάνουν εδώ και το ένα και το άλλο και να μας εξουσιάσουν, είναι συνήθως αυτοί που δεν έχουν σχέση μαζί μας. Οι άλλοι έχουν ελευθερία εσωτερική. Όταν έχει κανείς αλήθεια, βλέπετε στον Χριστό, ποτέ δεν είπε ο Χριστός, ελάτε κοντά μου, είστε κατεραμένοι, αν δεν έρθετε, φτούσες αν δεν έρθετε. Ού κρίνω τον κόσμο. Ού κύρθω να κρίνω τον κόσμο, να σώσω τον κόσμο. Ως τις θέλει επίσω μου, ή τις θέλει ο πίσω μου ήρθει. Αν κανείς θέλει να έρθει πίσω μου, απαρνησάς το εαυτόν, αρά των σταυρών κλπ. Έτσι. Και εχθεί του ανθρώπου οικιακή αυτό. Χίλια πράγματα τα οποία δείχνουν ότι η σχέση με τον Χριστό είναι σχέση ελευθερίας. Είναι σχέση ελευθερίας. Δεν είναι σχέση καταναγκαστική. Αυτοί θέλουν καταναγκαστικά να είναι αυτοί οι οποίοι θα οδηγήσουν το λαό. Αυτοί. Οι οποίοι θα εξουσιάσουν και συνέχεια θα υπαγορεύσουν, ας πούμε, στο λαό το ένα και το άλλο και θα του πούνε τι πρέπει να κάνει. Αυτοί συνήθως δεν έχουν σχέση με το λαό όμως. Ούτε τον αγαπούν το λαό. Πάλι νουν ο Ιησούς ελάλησε λέγον. Και ενώ γίνονται αυτά, ο Ιησούς συνεχίζει την κουβέντα με τον κόσμο και συνεχίζει τα λόγια που αφήσαμε στη μέση στα παραπάνω και λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί, ουμή περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Πραγματικά, εδώ είναι φοβερά τα λόγια αυτά, διότι βλέπετε ότι ο Χριστός μιλάει με μια καταπληκτική ακρίβεια για τον εαυτό του. Κανείς ποτέ δεν είπε, ούτε ο Πλάτων, ούτε ο Βούδας, ούτε ο καημένος ο Μωάμεθ, ούτε καημένας δεν τόλμησε να πει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ, υποστατικά εγώ, όχι αυτά που λέω, όχι αυτή στο όνομα των οποίων διδάσκω, αλλά εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο Χριστός, να ξέρετε, δεν σώζει με αυτά που λέει, όσο σώζει με αυτό που είναι. Και τι είναι? Είναι ο αιώνιος Θεός ενωμένος εντελώς με τον άνθρωπο. Γι' αυτό είναι το φως. Διότι είναι όλος ο άνθρωπος και είναι όλος ο Θεός. Είναι ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Είναι ο άνθρωπος μέσα στο Θεό. Είναι ο Θεός ως άνθρωπος. Είναι δηλαδή η αυτοαλήθεια. Είναι η αυτοζωή. Και με την έννοια αυτή είναι το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Είναι μια δήλωση που ή την πετάς στα σκουπίδια ή αν την πάρεις κατά γράμμα αλλάζει η ζωή σου. Καταλάβατε? Ή λες δεν είναι δυνατόν, δεν είναι αλήθεια. Και φεύγεις. Ή λες είναι δυνατόν γιατί βλέπω όλα τα άλλα. Είναι δυνατόν γιατί? Διότι όλα τα θαύματα, όλη η παρουσία, όλη η ζωή δεν θα μπορούσε να είναι. Ο Ντοστογεύσκη είπε κάποτε, ακόμα και αν με αποδείξουν με μαθηματικό τρόπο, έλεγε, ότι ο Χριστός δεν είναι η αλήθεια, εγώ θα προτιμούσα τον Χριστό και όχι την αλήθεια. Αυτή είναι η πίστη. Ο Χριστός είναι πιο θελκτικός, πιο ωραίος από την αλήθεια. Γι' αυτό και είναι η αλήθεια. Είναι ο ωραιότερος Θεός που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Γιατί είναι ωραιότερος Θεός? Γιατί αναλαμβάνει τη ζωή μας, τη μοίρα μας, το θάνατό μας, το διέξοδό μας. Δεν μας αγαπά απ' έξω και από μακριά, μας αγαπά από μέσα και υποφέροντα. Μας βαστάζει. Βαστάζει την τρέλα μου, την αγνωσία μου, το ότι δεν καταλαβαίνω, το ότι δεν θέλω να καταλάβω, το ότι δεν μπορώ να τον ακολουθήσω, το ότι αμφιβάλλω, το ότι φοβάμαι, το ότι δεν είμαι αυτό που θα ήθελε να είμαι. Κάνει υπομονή. Η μεγαλύτερη υπομονή από την ενσάρκωση δεν υπάρχει.
Είναι σαν να μπαίνει, λες ότι κάποιος αγαπάει, ας πούμε, τα ζώα. Αγαπάει, ξέρω εγώ, τα σκυλιά. Φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος να έχει τη δυνατότητα σε μια στιγμή στο μακρινό μέλλον, επιστημονικά, να γίνει σκυλάνθρωπος. Και να κάτσει από μέσα να διδάσκει τα σκυλιά, να τα βοηθήσει να γίνουν άνθρωποι. Φανταστείτε τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Δεν κάθεται απ' έξω να παίζει με το σκυλί και να το βάζει να. Γιατί αν κάθεται απ' έξω, ό,τι και αν μάθει το σκυλί να κάνει, το σκυλί θα παραμείνει σκυλί. Δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Μπαίνει μέσα στη φύση του σκύλου ως άνθρωπος και γίνεται τι? Σκυλάνθρωπος. Για να κάνει το σκυλί άνθρωπο. Να το κάνει το σκυλί να το ανοίξει στη σφαίρα του ανθρώπου. Αυτό είναι το μεγαλείο του Χριστού. Δεν μπορούμε να φανταστούμε καλύτερο Θεό από αυτόν. Ναι. Θα μπορούσε να στέκεται απ' έξω και να λέει, θα σου μάθω να κάνεις χέρια κόλπα, ας πούμε, αλλά πάντα θα παραμείνει σκυλί. Διότι εγώ θέλω να είσαι σκυλί και εγώ θέλω να είμαι άνθρωπος. Δεν θέλει να είναι Θεός μόνος του. Θέλει να εισάγει τα δημιουργήματα στη θεότητα. Γι' αυτό είναι πολύ πέρα από την ηθική ο χριστιανισμός. Είναι πολύ, πολύ πιο πέρα από την πραξιολογία, κάνω κάτι σωστό. Είναι το ρεύμα της ζωής αυτό που λέει. Η ζωή, το είδωρ το ζώνει, λαμβάνει κανείς την ίδια τη θεότητα. Αυτό είναι το μυστήριο του Χριστού και αυτό είναι ο χριστιανισμός. Γι' αυτό και ο χριστιανισμός δεν θα πεθάνει ποτέ. Είναι η μεγαλύτερη υπόσχεση και η μεγαλύτερη προοπτική που έχουμε λάβει. Κανείς άλλος δεν μπορεί να μας δώσει κάτι περισσότερο. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα? Κανείς άλλος δεν μπορεί να μου δώσει κάτι περισσότερο. Να τα πάρουμε με τη σειρά, να σας το αποδείξω αυτό. Πολύ εύκολο μου είναι. Πάρτε, ας πούμε, το βουδισμό. Τι σου λέει ο βουδισμός? Να απαλλαγείς από την ύπαρξή σου και να διαλυθείς μέσα στο τίποτα, στο ένα, στο ό,τι είναι. Να εξαφανιστείς εσύ ο ίδιος. Τι μου λέει το Ισλάμ? Το Ισλάμ μου λέει, κοίταξε να δεις, Θεός με τον άνθρωπο, δεν μπορεί να έρθουν σε επικοινωνία, θα κάνεις ό,τι σου λέει ο Θεός και όταν γίνεις καλό σκυλάκι, θα σε πάει σε ένα παράδεισο των σκύλων καλό, που θα έχεις να τρως και να πίνεις όμορφα. Ο Θεός πάλι είναι μόνος του και εσύ μόνος σου. Πάμε στην αρχαία Ελλάδα. Ο Πλάτων. Τι λέει ο Πλάτων? Το έχουμε ξαναπεί μια φορά. Όταν αφού μετρήσει το ύψος των πνευματικών πραγμάτων, δει και τον άνθρωπο, τι λέει εκείνη στην πολιτεία? Λέει μια φοβερή φράση. Θεός ανθρώπου ομίγνηται. Θα μπορεί να είναι να ομιχθεί ο Θεός με τον άνθρωπο. Πρέπει να εγκαταλείψεις την ανθρώπινη σου συνθήκη, να εγκαταλείψεις το σώμα σου, μετά μέσα από διαδοχικές μετενσαρκώσεις να εκπαιδευτείς, να εκπαιδευτεί η ψυχή σου, να μισεί το σώμα και τον κόσμο και να φας, να γίνεις κι εσύ ένα μέρος του ενός. Δεν υπάρχει ατομική επιβίωση πουθενά σε αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε, σας λέω τώρα. Για σκεφτείτε λίγο, γιατί περνάει η ζωή μας και δεν σκεφτόμαστε έτσι. Μεγαλύτερη υπόσχεση από αυτή, ότι εγώ, ως εγώ ο ίδιος που σας μιλάω τώρα και ο καθένας από εσάς, θα δεχθεί τη θεότητα ολόκληρη μέσα του και χωρίς να χάσει το πρόσωπο και την αυτοτέλειά του, θα είναι ο ίδιος Θεός κατά χάρη στους αιώνες. Αυτό το πράγμα, σας είπα, είναι η μεγαλύτερη ευλογία, η μεγαλύτερη, να το πούμε, υπόσχεση που έχει δοθεί στον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο χριστιανισμός δεν θα πεθάνει ποτέ. Ποτέ. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από αυτό. Τίποτα μεγαλύτερο δεν υπάρχει. Θα μπορούσε, όπως λέει ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, να μην το κάνει αυτό ο Θεός. Θα μπορούσε να είμαστε δημιουργήματά Του και να μας έχει εκεί, όπως λέει, όπως ακριβώς είναι το Ισλάμ, ας πούμε. Το Ισλάμ είναι αυτό το πράγμα. Ή ο Ιουδαϊσμός. Ο Ιουδαϊσμός όπως είναι σήμερα, όχι όπως ήταν τότε. Ο Ιουδαϊσμός χωρίς τον Χριστιανισμό. Τι είναι ο Ιουδαϊσμός? Δεν ενδιαφέρεται για την αιώνια ζωή. Με την έννοια ότι δεν είναι κάτι που δεν μας ενδιαφέρει. Μπορεί να το δώσει ο Θεός, μπορεί να μην το δώσει. Εμένα με ενδιαφέρει στη ζωή αυτή να κάνω το θέλημά Του. Είναι ο Κύριος, είναι ο ανώτατος άρχοντας, είναι πάνω, εγώ με κάτω. Είναι Θεός, εγώ με τίποτα. Με σκουλίκι. Έτσι. Να κάνω λοιπόν αυτό που θέλει. Γιατί? Διότι είναι δυνατός. Μπορεί να με τιμωρήσει. Μπορεί να πάψει να με ευλογεί. Ακούστε τι σας λέω τώρα. Είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Και σκεφτείτε τα λίγο, παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Θα μπορούσε, λέει, να είναι η ζωή αυτή και μόνο. Και να μην υπάρχει τίποτα με το θάνατο. Καμιά συνέχεια. Να πει ο Θεός, θα ζήσει αυτά τα χρόνια, 70, 80, 60, όσα είναι δυνατόν. Θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ, θα σε ευλογώ, θα σου δίνω καραμέλα όποτε το κάνεις, καρπαζιά όποτε δεν το κάνεις. Θα περάσουμε καλά, δεν μπορούσε να είναι έτσι. Θα μπορούσε να είναι έτσι. Απόλυτα. Και εδώ βλέπουμε εισαγωγή του πρωτοτόκου στην οικουμένη,
ο λόγος, ο δημιουργός του κόσμου μέσα στην, μέσα στην κτήση, βασανιζόμενος και τυραννούμενος και σταυρωνόμενος και υποφέροντας και κάνοντας, για να με ανοίξει πού? Στη σφαίρα της θεότητας, να με κάνει Θεό κατά χάρη. Εάν κανείς καθίσει και το σκεφτεί αυτό, καταλαβαίνει ότι είναι κάτι συγκλονιστικό. Ανώτερο από οτιδήποτε άλλο υπάρχει στον κόσμο. Και το λέω προκλητικά αυτό, γιατί ξέρω τι λέω. Γιατί ανήκω κι εγώ σε αυτούς οι οποίοι αργά το βρήκαν αυτό. Άλλα πράγματα με απασχόλησαν στα νιάτα μου. Λοιπόν, ψάξτε και ψάξτε να βρείτε και μόνοι σας. Αν υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό, θα δείτε ότι δεν υπάρχει. Και επειδή είναι το μεγαλύτερο από όλα, είναι άξιο του Θεού. Αυτός που το φτιάξε δεν είναι άνθρωπος. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει τέτοιο άνοιγμα. Τέτοιο άνοιγμα. Δεν κάνει ο άνθρωπος τέτοιο άνοιγμα. Ο άνθρωπος το πολύ θα σου πει, κοίταξε, να κάνει υπακοή. Α, όπως λέει ο Ηράκλητος, ο λόγος του παντός, το νόημα, ας πούμε, έτσι, πώς λέει η αρχαία τραγωδία, η αρχαία φιλοσοφία γενικά, η δίκη, ο νόμος, να υποταχθεί στο νόμο του σύμπαντος. Μην τυχόν να είσαι αρμονικός με τον κόσμο, αυτό είναι όλο. Παραπέρα δεν έχει. Το ότι ο νόμος αυτός και ο λόγος θα γίνει άνθρωπος και εσύ θα μπορέσει να γίνεις και εσύ νόμος και λόγος, κατά χάρη, αυτό είναι, σας είπα, συγκλονιστικό και είναι καινούριο. Και υπ' αυτή την έννοια, καταλαβαίνετε τι σημαίνει «εγώ είμαι το φως του κόσμου». Το κόσμο, εγώ είμαι το φως. Γιατί είμαι φως? Μα γιατί είμαι εγώ, το Θεός, εγώ ίδιος. Δεν παραπέμπει σε μια αλήθεια έξω του ο Θεός. Ο Θεός λέει «εγώ είμαι». Εγώ είμαι ο Θεός. Ξεκάθαρα. Δεν θα περπατήσει στη σκοτία ποτέ, στο σκοτάδι. Δεν λέει δεν θα κάνεις αμαρτίες. Προσέξτε. Άλλο πράγμα είναι να μην κάνω αμαρτίες και άλλο είμαι να είμαι στο φως. Αυτός που είναι στο φως και ώστε να γίνει το φως καλό, βλέπετε, ώστε να ξημερώσει.

Άγιος. Ξέρει το δρόμο και μπορεί να αγιαστεί. Σε 5, σε 10, σε 20, σε 40 χρόνια. Ο Θεός γι' αυτό μας έδωσε τη ζωή αυτή. Δεν θα γίνει αυτό αμέσως. Δεν μπορεί να γίνει αμέσως. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να γίνει αμέσως. Μέχρι να αποκτήσει τη δίψα αυτή, να μισήσει κάθε είδους ψεύτικο πράγμα, να ζητήσει το ίδρυμα των ζώων. Αυτά παίρνουν χρόνο. Για να φτάσει ο άνθρωπος να πει τέρμα ή Θεός ή τίποτα. Όπως λένε σήμερα, σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Δεν ξέρω πού είναι ο σοσιαλισμός και δεν ξέρω πού είναι η βαρβαρότητα, αλλά πάντως ειλικρινά τέτοια πράγματα δεν πρέπει να τα λέμε. Γιατί όλα είναι σχετικά στα ανθρώπινα. Θα ήταν να είμαστε πιο ταπεινοί. Και επειδή εγώ είμαι άνθρωπος του κόσμου, δεν είμαι μοναχός, μπορώ να τα λέω αυτά, δεν είναι. Και επειδή ζούμε στην κοινωνία όπως όλοι σας εσείς, με τις ίδιες συνθήκες ακριβώς, χωρίς καμιά διαφορά. Θα ρίχναν τι ωραία να ήταν, λέω, μια φορά να είχαμε έτσι λίγο πιο έξυπνους πολιτικούς, να ήταν λίγο πιο ταπεινοί. Λίγο πιο ταπεινοί να μας πούν, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Θέλετε μαζί να ξεκινήσουμε, μπας και κάνουμε κάτι. Δεν σας υπόσχομαι θα τα καταφέρω. Αλλά με τη βοήθειά σας ίσως. Σκεφτείτε ένα τέτοιο πολιτικό, ε. Σκεφτείτε. Σκεφτείτε. Ε. Τι. Μην νομίζετε. Όταν οριμάσει ο κόσμος, γιατί τώρα, ο κόσμος είναι ανώριμος. Νομίζει ο κόσμος ότι θα βγει ένας μπαμπάς. Και ο μπαμπάς αυτός έχει τα κλειδιά από το ερμάρι με τα γλυκά και ανοίγει και θα του δώσει να τρώει μέσα. Έτσι αυτό θέλει ο κόσμος. Μια πατρική φιγούρα θέλει ουσιαστικά. Κάποτε είχε πει ένας παλιός, πώς το λένε, πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν μικρός, εγώ στο Λύκειο, γυμνάσιο, δεν θυμάμαι, ήταν τότε ο Καραμανλής και είχε πει το ιδεώδες, λέει, δίδυμο, το οποίο δεν θα πέθαινε ποτέ, λέει, και θα εκλεγόταν σε όλες τις εκλογές, θα ήταν ένα ζεύγος, λέει. Καραμανλής και Βουγιουκλάκη. Τότε ζούσε η Βουγιουκλάκη. Πολλά χρόνια πριν, για δεκαετίες πριν. Δηλαδή, ο ένας είναι η πατρική φιγούρα, ο άλλος η μητρική φιγούρα και μαζί τη ζωή, ας πούμε, η ζωντανή πως ήταν αυτή η καημενούλα. Λοιπόν, ναι. Δηλαδή ο λαός ψηφίζει, ο ανώριμος λαός, όπως είμαστε εμείς. Λοιπόν, ψηφίζει φιγούρες, ψηφίζει αρχέτυπα του συλλογικού ασυνειδίτου, ψηφίζει μητρικές φιγούρες, πατρικές φιγούρες, τέτοια πράγματα. Καταλάβατε. Ψηφίζει λοιπόν η μάγκος, εγώ είμαι παλιός ψυχολόγος και μπορώ να τα θυμάμαι αυτά. Ψηφίζει εικόνες, δεν ψηφίζει ανθρώπους. Καταλάβατε, ούτε κόμματα. Αλλιώς, βλέπετε τι έγινε στην Αγγλία που είναι πιο όρημη σε σχέση με το θεσμό. Ελάχιστα πράγματα έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Πήραν λίγα χρήματα παραπάνω οι βουλευτές. Εγώ ζω στην Αγγλία κάθε χρόνο, ένα μέρος του χρόνου μου και ξέρω την ευαισθησία αυτή του Άγγλου. Είναι πολύ ευαίσθητος στους θεσμούς. Λοιπόν, πήραν λίγα χρήματα παραπάνω, επισκευάζουν τα εξουσικούλια τους οι καημένοι. Και πέφτει η κυβέρνηση, πέφτουν τα πάντα, δεν μένει τίποτα όρθιο. Και τα γυρίσαν και πίσω. Και εδώ, άνθρωποι οι οποίοι εξαφανίσαν την έννοια της κλοπής και του εγκλήματος, έρχονται και λένε μαζί θα πάμε στον παράδεισο. Και ο λαός λέει ναι, πάρε. Για να καταλάβετε τι σημαίνει και ανοριμότητα, γιατί η ανοριμότητα είναι κάτι που το... Εάν αυτή η πολιτική, η δική μας, πηγαίναν στην Αγγλία, θα είχαμε 95% λευκά. Να κάνουμε και λίγη πολιτική τώρα βέβαια, διότι εγώ δεν είμαι, είπαμε, μοναχός. Ε? Έχουμε εκλογές, σήμερα έχουμε εκλογές. Καταλάβατε τι λέω. Αρκεί να βρεις το κατάλληλο σύνθημα. Άμα το βρεις, όπως παλιά ήταν ένα μυθιστόρημα, δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, το οποίο είναι ό,τι γελιότερο υπάρχει από απόψεως μυθιστορήματος, αλλά έχει ένα υπέροχο τίτλο και πούλησε, είναι το απόλυτο best seller στην Ελλάδα. Πούλησε 500.000 αντίτυπα. Έκανε η συγγραφέα, η ανόητη αυτή, πάμπλουτ, έγινε και τηλεοπτική σειρά. Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα. Είναι ένα τίτλο, ξέρεις τι πει, να επινοείς ένα τίτλο και να βγάζεις εκατομμύρια. Αυτό. Όλο το βιβλίο είναι μια πανάθλια κοινότυπη ιστοριούλα για του μηδενός, ας πούμε. Φιλούσε υπέροχα. Λοιπόν, έτσι είναι και η πολιτική.

0: Τι έχουμε φτάσει. Γιατί, ξέρετε γιατί. Εγώ αυτά δεν τα λέω και στα μαθήματά μου, στους φοιτητές μου τα λέω αυτά πάντοτε. Και μου λένε, και δεν απορεί κανένας, ξέρουν ότι εγώ τα λέω αυτά, γιατί έχουν θεολογική σημασία. Εάν ο λαός εδώ ήταν σοβαρός πνευματικά όπως ήταν κάποτε και είχε αυτή τη δίψα για το ίδωρο των ζώων, ακούστε τώρα, που σημαίνει ότι ήξερε να ξεχωρίζει το ψέμα από την αλήθεια. Σαν τις γιαγιάδες μας τώρα, ας πούμε. Πολλά γράμματα δεν ξέραν. Αλλά ποιος είναι αληθινός, ποιος είναι ψεύτικος, το ξέρανε. Λέει ψέματα αυτός. Πού το ξέρει. Το ξέρει γιατί ήταν αληθινή. Το ξέρει γιατί είναι αληθινή. Λοιπόν, αν ήταν. Αν ήμασταν, είχαμε αυτή την αλήθεια μέσα μας, ξέρετε, οι πολιτικοί μας, θα μας τρέμανε. Ενώ τώρα μας κοροϊδεύουν. Και μας κοροϊδεύουν τόσο καταφανώς. Σου λένε, κοίταξε, τώρα θα σε κοροϊδέψω. Και λες εσύ ναι, και αρχίζει να σε κοροϊδεύει. Και εσύ λες ναι, και το χρυκορτάς. Ναι, κάτι που ξεπερνάει τα όρια. Γιατί ο λαός έγινε ανώριμος. Γιατί ο ελληνικός λαός ζει για την πόρσε του γείτονα. Ναι, για την πόρσε του γείτονα ζει. Αυτό, δεν έχει άλλα. Τέλειωσε, πάει. Είναι ένα ιστορικό. Και λέμε τα παιδιά, μετά τα παιδιά φταίνουν που είναι στραβά τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν τα προβλήματα που τους κληροδοτούμε εμείς. Αν στο παιδί στερίζει τον ορίζοντα, και το παιδί είναι σε μια ευαίσθητη ηλικία, δεν θέλει το παιδί χαϊδέματα, θέλει πρότυπα. Το παιδί θέλει πρότυπα. Θέλει παράδειγμα να σε δει να κάνεις άλματα. Όταν λοιπόν εσύ δεν έχεις τίποτα να πεις στο παιδί, φταίει το παιδί που δεν ξέρει τι του γίνεται. Φταίει το παιδί άραγε. Για το σκεφτούμε λίγο αυτό. Αφού δεν δίνεις τίποτα στο παιδί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αφού το αποδεικνύεις ότι όλα είναι ψεύτικα, του στερείς και τη μεταφυσική ελπίδα. Τώρα το πρόβλημά μας είναι το μεγάλο είναι να καταργήσουμε τα θρησκευτικά, όπως ξέρετε. Τα θρησκευτικά ήδη καταργούνται. Πάει, τελείωσε. Θα γίνουν ένα μάθημα επιλεγόμενο, δηλαδή τίποτα. Η λεξούλα εκείνη που θα έλεγε ο καημένος ένας θα μπορούσε να πει μια κουβέντα, να ανοίξει ένα παράθυρο. Μια ελπίδα, βρε παιδιά, μια ελπίδα. Πάει και αυτή η ελπίδα. Λοιπόν, στην επόμενο Δεκέμβρη, όχι αυτόν, όταν θα ξαναρθεί η ώρα, θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα παιδιά αυτά. Τι, θα τους σκοτώσεις όλους, τι θα τους κάνεις. Τους φοβήσεις, τι. Ξέρετε τι θα πει. Κάποτε έτσι έγινε ο Μάιος του 68 στη Γαλλία. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο άνθρωπος είναι πνευματικό, αν θέλει μια ρίζα μέσα του, μια αιτία, ένα σκοπό. Και αν υποφέρει πρέπει να του δείξεις και να του ανοίξεις και ένα παράθυρο. Το παράθυρο αυτό είναι αυτή η αλήθεια εδώ, το ίδωρο των ζώων. Άμα του πεις, κοίταξε, στην έρημο θα είσαι, θα πεθάνεις από τη δίψα και νερό δεν υπάρχει. Θα το τεινάξει όλα στον αέρα. Γιατί, διότι είναι εικόνα Θεού. Γι' αυτό θα το τεινάξει όλα στον αέρα. Διότι δεν είναι πίθηκος. Ούτε ανώτερος πίθηκος. Είναι εικόνα Θεού. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Και έτσι όλοι μαζί ευτυχισμένοι πορευόμαστε στην απώλεια. Η διαφορά είναι ότι κάποιοι από εμάς, αυτοί που εξουσιάζουν, θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε στη βίλα τους στην Ελβετία. Μου έλεγε προχθές ένας πολιτικός, minor έτσι, από τους πιο χαμηλούς, όχι πει πολύ μεγάλο, αλλά ξέρω αρκετούς πολιτικούς και έχουμε φιλίες με καμπόσους. Και μια φορά ένας από αυτούς, που τώρα δεν είναι στα πράγματα, λέει: είχα πάει λέει, προσωπικά σε μια μεγάλη χώρα, να σας πω τώρα πού. Και σε ένα ιδηλιακότατο τοπίο στο κέντρο της Ευρώπης. Μια σειρά από απίστευτες λέει βίλες. Τόσο λέει που. Τι είναι τούτο, μία καλύτερα από την άλλη. Φανταζόμουν λέει ότι κρίση μένουν εδώ. Και ρώτησα και κάποιον, ποιοι μένουν εδώ. Αυτοί λέει όλοι Έλληνες είναι λέει. Και μου είπε κάποια ονόματα λέει. Πολύ γνωστά. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Αυτά τα πράγματα προέρχονται από τι, θα μου πείτε ένα φυσικά. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Ναι, λοιπόν, έτσι είναι ο άνθρωπος. Αλλά εδώ υπάρχουν δυνατότητες. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι απλά για να το βάζεις στο μαξιλαράκι να κοιμάσαι πάνω, να σε φυλάει. Το Ευαγγέλιο αυτό είναι επανάσταση. Είναι πραγματικά. Έχει ένα σπέρμα μέσα από τα όλα τα τοπιλίζια με το βάλει μπροστά. Δείχνει που είναι το ψέμα και που είναι αλήθεια. Λοιπόν, εμείς δεν κάνουμε πολιτική. Φυσικά και δεν κάνουμε πολιτική. Με αυτά που λέω εγώ δεν κάνω πολιτικές, δεν. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν έχω. Αλλά Ταυτόχρονα, επειδή η πολιτική αναφέρεται στον άνθρωπο, είμαστε υποχρεωμένοι να ζυγίσουμε τα πάντα και να πούμε τι είναι αληθινό και τι δεν είναι αληθινό. Ναι ή όχι. Λοιπόν, και ονειρεύομαι εγώ λοιπόν κάποιον πολιτικό ή πολιτικούς οι οποίοι θα είναι ταπεινοί. Θα είναι σε κατάσταση μετανοίας. Θα ξέρουν τα όρια τους και τα λάθη τους. Δεν θα λένε συνέχεια εμείς, εγώ. Τίποτα άλλο. Εγώ είμαι αυτός. Εγώ θα σας σώσω. Εγώ. Λοιπόν, θα είναι ετερόφωτοι. Αυτό σημαίνει ταπεινή. Αυτό θα είναι μια δημοκρατία αληθινή. Αυτό θα ήταν. Η Εκκλησία είναι δημοκρατία γιατί έχει τέτοια στοιχεία μέσα της. Έτσι, έχει οικουμενική σύνοδο η Εκκλησία. Δεν αποφαίνεται κανένας για την αλήθεια. Μόνος του. Μπορεί. Η Εκκλησία λέει ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Παπάς και πρέπει ο λαός να πει αμήν. Αν δεν ο λαός να πει αμήν, ο Παπάς ξεντύνεται και φεύγει. Το ξέρετε αυτό. Δεν μπορεί ο Παπάς να λειτουργήσει μόνος του. Δεν μπορεί ο Παπάς αύριο το πρωί, μεθαύριο το πρωί, να φορέσετε τα ρούχα του εδώ και να πει ευλογημένη βασιλεία του Πατρός. Αν δεν είστε εσείς, να πείτε αμήν. Έτσι. Επομένως όλα έχουν μια αλήθεια και αυτή η αλήθεια φαίνεται, κρίνεται, εν πάση περιπτώσει. Κρίνεται. Και ο τρόπος αυτός, αν διαβάζουμε αυτά τα πράγματα εδώ, υπάρχει τρόπος εδώ με τον τρόπο αυτό να γίνουμε αληθινότεροι. Αυτό είναι θέλω να πω τόση ώρα. Και να κρίνουμε ποιοι είναι αληθινότεροι και ποιοι δεν είναι. Δεν ξέρω αν σας φαίνονται βαριά αυτά που λέμε. Δεν είναι βαριά. Ένας πολιτικός που θα είχε μετάνοια και αίσθηση Θεού, δηλαδή ότι υπάρχει Θεός και με κρίνει. Και θα μπορούσε να νιώσει την αγάπη του Θεού και να αγαπήσει τον κόσμο. Λοιπόν, θα ήταν ένας πολιτικός που θα έκανε τη μεγάλη τομή. Θα τον βρούμε. Όσπου να τον βρούμε, θα τραβάμε όλα όσα τραβάμε. Και θέλει προσοχή, διότι πρέπει, σας είπα, αυτά είναι το ουτοπικά που λέω τώρα, διότι ο ελληνικός λαός είναι ανώριμος. Το Ευαγγέλιο το ξέχασε, το έβαλε στα ντουλάπια, είδατε οι μουσουλμάνοι. Έσκησε ένας το Κοράνι, ένας αστυνομικός, χωρίς να ξέρει τι είναι, και βγήκα στον δρόμο. Λοιπόν, πάμε να ασκήσουμε μια Καινή Διαθήκη στο κέντρο της Αθήνας. Και να φωνάζω, αυτό είναι η Καινή Διαθήκη, τη σκίζω. Θα πει ο άλλος, άντε σκίστη. Μόνο στα σκουπίδια σε παρακαλώ.
1: Θα μαζευτεί όλος ο κόσμος, να σκίσουμε κι εμείς.
0: Α, μπορεί να σκίσουν και κι άλλοι. Λοιπόν, αυτή η τρέλα πληρώνεται. Και την πληρώνουμε όλοι μας. Και θα την πληρώνουμε μέχρι τελευταία δεκάρα. Θα τα πληρώσουμε όλα. Μέχρι τέλος. Μέχρι να βρεθούν τίποτα παλαβή και να αρχίσουν να λέμε αυτά που λέμε τώρα. Μπας και υπάρχει, παιδιά, και τίποτα περισσότερο. Μπας και υπάρχει πουθενά τίποτα αληθινό. Μήπως υπάρχει τίποτα αληθινό. Κι άμα υπάρχει τίποτα αληθινό, δώστε μου και εμένα λίγο το σοδά. Λίγο είδωρ ζών. Και θα αρχίσει η αλήθεια τότε, παντού και στην πολιτική και στο επάγγελμα και στην οικογένεια, θα αρχίσω να είμαι πιο αληθινός. Άμα δεν έχω πνευμάγιο, είμαι ψεύτικος. Ψέματα είναι όλα. Αμήν.

Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 13. Ο Δαβίδ παίρνει την Κιβωτό από την Κυριάθ Ιαρήμ. Ο Δαβίδ έκανε συμβούλιο με τους χιλίαρχους, τους εκατόνταρχους και με τους άλλους αρχηγούς. Έπειτα μίλησε σε όλη τη συνέλευση του λαού του Ισραήλ. Αν σας φαίνεται καλό, τους είπε, και αν είναι θέλημα Κυρίου του Θεού μας, ας στείλουμε μήνυμα στους συμπατριώτες μας που κατοικούν σε όλη τη χώρα του Ισραήλ, και επίσης στους Ιερείς και στους Λεβίτες, στις πόλεις και στα βοσκοτόπια που κατοικούν, για να έρθουν όλοι εδώ μαζί μας. Και να φέρουμε εδώ την Κιβωτό του Θεού μας που την είχαμε παραμελήσει την εποχή του Σαούλ. Η συνέλευση συμφώνησε να γίνει έτσι γιατί η πρόταση φάνηκε σε όλους σωστή. Έτσι ο Δαβίδ κάλεσε τους Ισραηλίτες από όλη την επικράτεια, από τη Σιχόρ στα σύνορα της Αιγύπτου νότια, ως την είσοδο της Χαμάθ στο βορρά, για να πάρουν την Κιβωτό του Θεού από την Κυριάθ Ιαρήμ. Έπειτα ο Δαβίδ μαζί με το λαό ανέβηκε στη Βααλά, δηλαδή στην Κυριάθ Ιαρήμ, στην περιοχή της φυλής Ιούδα, για να σηκώσουν από εκεί την Κιβωτό που είναι αφιερωμένη στον Κύριο το Θεό, ο οποίος έχει το θρόνο του πάνω στα χερουβίμ. Πήραν την Κιβωτό του Θεού από το σπίτι του Αμιναδάβ που βρισκόταν και την ανέβασαν πάνω σε καινούργια άμαξα που οδηγούσαν ο Ουζά και ο Αχιώ. Ο Δαβίδ και όλοι οι Ισραηλίτες χόρευαν μόλι τους τη δύναμη τραγουδώντας με συνοδεία από κιθάρες, άρπες, τύμπανα, κύμβαλα και σάλπιγγες για να τιμήσουν το Θεό. Όταν έφτασαν στο αλώνι του Χιδών, ο Ουζά άπλωσε το χέρι του για να συγκρατήσει την Κιβωτό, γιατί τα βόδια την είχαν γύρει. Αμέσως ο Κύριος οργίστηκε εναντίον του Ουζά και τον τιμώρησε που τόλμησε να αγγίξει την Κιβωτό. Πέθανε εκεί ενώπιον του Θεού. Όταν είδε ο Δαβίδ ότι ο Κύριος ξέσπασε πάνω στον Ουζά και τον έπληξε θανάσιμα, λυπήθηκε και ονόμασε τη θέση εκείνη Φαρές Ουζά, θάνατος του Ουζά, όπως λέγεται μέχρι σήμερα. Εκείνη την ημέρα ο Δαβίδ φοβήθηκε το Θεό και είπε: «Πώς είναι δυνατόν τώρα να πάρω μαζί μου την Κιβωτό του Θεού?» Έτσι δεν έφερε την Κιβωτό στο σπίτι του στην πόλη Δαβίδ, αλλά την πήγε στο σπίτι ενός γαθήτη του Οβίδ Εδόμ. Η Κιβωτός του Θεού έμεινε στο σπίτι του Οβίδ Εδόμ 3 μήνες. Και ο Κύριος ευλόγησε την οικογένεια αυτού ανθρώπου και όλα όσα είχε. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 14. Ο Δαβίδ στην Ιερουσαλήμ. Ο Χιράμ, βασιλιάς της Τύρου, έστειλε στο Δαβίδ διπλωματική αντιπροσωπεία. Επίσης του έστειλε ξύλα κέδρων, χτίστες και ξυλουργούς για να του χτίσουν ανάκτον. Έτσι κατάλαβε ο Δαβίδ ότι ο Κύριος τον είχε καθιερώσει βασιλιά του Ισραήλ και ότι χάρισε δόξα στη βασιλεία του χάρη στο λαό του, τον Ισραήλ. Στην Ιερουσαλήμ ο Δαβίδ πήρε και άλλες συζύγους και απέκτησε και άλλους γιους και κόρες. Τα ονόματα των παιδιών του που γεννήθηκαν στην Ιερουσαλήμ είναι Σαμουά, Σοβάβ, Νάθαν, Σολομών, Ιφχάρ, Ελισουά, Ελπαλέτ, Νογά, Νέφερ, Ιαφιά, Ελισαμά, Βεελιαδά και Ελιφέλετ. Ο Δαβίδ αποκρούει τις επιθέσεις των Φιλιστέων. Όταν έμαθαν οι Φιλιστέοι ότι ο Δαβίδ χρήστηκε βασιλιάς όλων των Ισραηλιτών, ξεκίνησε με όλο το στρατό τους για να έρθουν και να τον συλλάβουν. Το πληροφορήθηκε ο Δαβίδ και ξεκίνησε να τους αντιμετωπίσει. Οι Φιλιστέοι ήρθαν και ξεχύθηκαν στη Χιλάδα Ρεφαΐμ. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε το Θεό: «Να πάω να πολεμήσω τους Φιλιστέους, θα τους παραδώσεις την εξουσία μου?» Ο Κύριος του απάντησε: «Να πας να τους πολεμήσεις, θα τους παραδώσω στην εξουσία σου». Έτσι ο Δαβίδ προχώρησε στη Βάαλ Περασίν και εκεί τους νίκησε. Τότε είπε ο Δαβίδ: «Ο Θεός με το χέρι μου έσπασε τις γραμμές των εχθρών μου, όπως σπάζει η πλημμύρα ένα φράγμα». Γι' αυτό ονόμασαν τον τόπο εκείνον Βάαλ Περασίν, κυρίαρχος των ρηγμάτων. Οι Φιλιστέοι φεύγοντας άφησαν εκεί τα ομοιώματα των θεών τους και ο Δαβίδ διέταξε και τα έριξαν στη φωτιά. Οι Φιλιστέοι συγκεντρώθηκαν πάλι και ξεχύθηκαν στην κοιλάδα. Πάλι ο Δαβίδ ρώτησε το Θεό και ο Θεός του απάντησε: «Μη τους επιτεθείς από εδώ, αλλά πήγαινε σε απόσταση από γύρω τους και πλησίασέ τους από τη μεριά των θάμνων. Όταν ακούσεις θόρυβο βημάτων στις κορυφές των θάμνων, τότε εξαπόλυσε την επίθεση, γιατί εκείνη τη στιγμή εγώ, ο Θεός, θα βγω μπροστά σου για να χτυπήσω το στρατό των Φιλιστέων». Ο Δαβίδ έκανε όπως τον διέταξε ο Θεός. Οι Ισραηλίτες μπόρεσαν έτσι να νικήσουν τους Φιλιστέους και να τους καταδιώξουν από τη Γαβαόν ως τη Γέζερ. Από τότε η φήμη του Δαβίδ διαδόθηκε σε όλες τις χώρες και ο Κύριος έκανε να τον φοβούνται όλοι οι λαοί. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 15. Προετοιμασίες για τη μεταφορά της Κιβωτού. Ο Δαβίδ έχτισε για τον εαυτό του διάφορες κατοικίες στην πόλη Δαβίδ. Ετοίμασε και έναν τόπο που έστησε μια σκηνή για να στεγάσει την Κιβωτό του Θεού. Τότε είπε: «Κανείς δεν πρέπει να μεταφέρει την Κιβωτό του Θεού εκτός από τους Λεβίτες. Αυτούς διάλεξε ο Κύριος για να μεταφέρουν την Κιβωτό του και να τον υπηρετούν για πάντα». Έτσι ο Δαβίδ συγκέντρωσε όλους τους Ισραηλίτες στην Ιερουσαλήμ για να μεταφέρουν την Κιβωτό του Κυρίου στον τόπο που είχε ετοιμάσει για αυτή.
Έπειτα συγκέντρωσε τους ιερείς, τους απογόνους του Αρών και τους Λεβίτες. Από τους απογόνους του Καάθ ήρθε ο Ουριήλ επικεφαλής 120 Λεβιτών. Από τους απογόνους του Μεραρή ήρθε ο Ασαΐας επικεφαλής 220 Λεβιτών. Από τους απογόνους του Γυρσών ο Ιωήλ επικεφαλής 130 Λεβιτών. Από τους απογόνους του Ελισαφάν ο Σεμαΐας επικεφαλής 200 Λεβιτών. Από τους απογόνους του Χεβρών ο Ελιήλ επικεφαλής 80 Λεβιτών. Από τους απογόνους του Ουζιήλ ήρθε ο Αμιναδάβ επικεφαλής 112 Λεβιτών. Έπειτα ο Δαβίδ κάλεσε τους ιερείς Σαδόκ και Αβιάθαρ μαζί με τους Λεβίτες Ουριήλ, Ασαΐα, Ιωήλ, Σεμαΐα, Ελιήλ και Αμιναδάβ και τους είπε: «Όλοι εσείς που είστε αρχηγοί λεβιτικών οικογενειών, πρέπει να καθαριστείτε τελετουργικά, καθώς και οι Λεβίτες που ήρθαν μαζί σας, και μετά να πάτε να μεταφέρετε την κιβωτό του Κυρίου, του Θεού του Ισραήλ, στον τόπο που έχω ετοιμάσει για αυτήν. Την πρώτη φορά δεν τη μεταφέρατε εσείς, και γι' αυτό ο Κύριος ο Θεός μας έφερε εναντίον μας θανατηφόρο πλήγμα. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε φροντίσει για αυτήν σύμφωνα με τις γραπτές εντολές. Έτσι οι ιερείς και οι Λεβίτες καθαρίστηκαν, προκειμένου να μεταφέρουν την κιβωτό του Κυρίου, του Θεού του Ισραήλ. Εισήκωσαν οι Λεβίτες τους ώμους τους με τις δοκούς της, όπως είχε διατάξει ο Μωυσής σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Ο Δαβίδ διέταξε τους αρχηγούς των Λεβιτών να διορίσουν από τις συγγένειές τους τους ψαλμωδούς για να ψάλουν και να τους συνοδεύουν μουσικά όργανα, άρπες, κιθάρες και κύμβαλα, έτσι που οι χαρούμενες ψαλμωδίες να ακούγονται ως πέρα στα βουνά. Διόρισαν λοιπόν τον Εμάν, γιο του Ιωήλ, τον Ασάφ, γιο του Βερεχία και τον Εθάν, γιο του Κιουσαΐα, απογόνους του Μεραρή. Μαζί με αυτούς διόρισαν σε δεύτερη θέση ως τυρωρούς του ναού τους επίσης Λεβίτες Ζαχαρία, Ουζιήλ, Σεμιραμόθ, Ιεχιήλ, Ουνί, Ελιάβ, Βεναΐα, Μαασία, Ματαθία, Ελιφελεού, Νεκνεία, Οβίδεδόμ και Ιήλ. Έτσι οι ψαλμωδοί Εμάν, Ασάφ και Εθάν ορίστηκαν να παίζουν τα χάλκινα κύμβαλα με τον οξύηχο. Ο Ζαχαρίας, Ιαζιήλ, Σεμιραμόθ, Ιεήλ, Ουνί, Ελιάβ, Μαασίας και Βεναΐας ορίστηκαν να παίζουν τις άρπες σε υψηλούς τόνους. Οι Ματαθίας, Ελιφελεού, Μιεκνεΐας, Οβίδ, Εδών, Ιεήλ και Αζαζίας ορίστηκαν να παίζουν τις κιθάρες στους χαμηλούς ήχους και κρατούσαν τον τόνο στο τραγούδι. Ο Κενανίας λόγω της μουσικής πείρας του ήταν προϊστάμενος των Λεβιτών που μετέφεραν την κιβωτό. Ο Βερεχίας και ο Ελκανά βάδιζαν εμπροστοφυλακή πριν από την κιβωτό. Οι ιερείς Σεβανίας, Ιωσαφάτ, Ναθαναήλ, Αμασαΐ, Ζαχαρίας, Βεναΐας και Ελιέζερ βάδιζαν και αυτοί μπροστά από την κιβωτό του Θεού σαλπίζοντας με τις σάλπιγγες. Ο Βίδε Δόμ και ο Ιχιά ήταν οι οπισθοφύλακες της κιβωτού. Ο Δαβίδ μεταφέρει την κιβωτό στην Ιερουσαλήμ. Ο Δαβίδ, οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και οι χιλιάρχοι πήγαν με χαρά να πάρουν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου από το σπίτι του Οβίδε Δόμ. Ο Θεός προστάτευε τους Λεβίτες που μετέφεραν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και γι' αυτό του πρόσφεραν θυσία 7 τάβρους και 7 κρυάρια. Ο Δαβίδ φορούσε στολή από λεπτό λινό ύφασμα, όπως και όλοι οι Λεβίτες που σήκωναν την κιβωτό, οι ψάλτες και ο Κενανίας, ο υπεύθυνος για τη μεταφορά. Ο Δαβίδ φορούσε και το εφόδ που ήταν και αυτό από λινό ύφασμα. Έτσι όλοι οι Ισραηλίτες μετέφεραν στην Ιερουσαλήμ την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου με αλλαλαγμούς, με ήχους κεράτινων και χάλκινων σαλπίγκων, με κύμβαλα, με άρπες και κιθάρες. Ενώ η κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου έμπαινε στην πόλη Δαβίδ, η γυναίκα του, η Μιχάλ, κόρη του Σαούλ, έσκυψε από το παράθυρο και είδε τον βασιλιά Δαβίδ να χοροπηδάει από τη χαρά του και ένιωσε βαθιά περιφρόνηση γι' αυτόν. Α Χρονικών, κεφάλαιο 16. Την κιβωτό του Θεού την έφεραν και την τοποθέτησαν στη μέση της σκηνής που είχε στήσει ο Δαβίδ για αυτήν. Τότε πρόσφεραν ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας ενώπιον του Θεού. Αφού τέλειωσε ο Δαβίδ με τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες, ευλόγησε το λαό στο όνομα του Κυρίου. Επίσης διέταξε και μοίρασαν σε κάθε Ισραηλίτη, άντρα και γυναίκα, ένα καρβέλι ψωμί, μια χουρμαδόπιτα και μια σταφιδόπιτα. Ο Δαβίδ όρισε μερικούς Λεβίτες να λειτουργούν μπροστά στην κιβωτό του Κυρίου, να δοξάζουν, να ευχαριστούν και να υμνολογούν τον Κύριο, τον Θεό του Ισραήλ. Επικεφαλής τους διόρισε τον Ασάφ με βοηθό του τον Ζαχαρία. Επίσης διορίστηκαν Ιουζιήλ, Σεμιραμόθ, Ιεχιήλ, Ματαθίας, Ελιάβ, Βεναΐας και Οβίδεδόμ, οι οποίοι έπαιζαν άρπα και κιθάρα. Ο Ασάφ έπαιζε τα κύμβαλα. Οι ιερείς Βεναΐας και Ιουζιήλ έπαιζαν αδιάκοπα σάλπιγγα μπροστά στην κιβωτό της Διαθήκης του Θεού. Ευχαριστήριος ψαλμός του Δαβίδ. Εκείνη την ημέρα ο Δαβίδ για πρώτη φορά παρέδωσε στον Ασάφ και στους συναδέλφους του τον ακόλουθο ψαλμό για να εμνήσει τον Κύριο.
Δοξολογήστε τον Κύριο. Το όνομά Του επικαλείστε. Γνωρίστε στους λαούς τα έργα Του. Ψάλτε σε Αυτόν και τραγουδίστε Του παιάνες, όλα αναφέροντας τα θαυμαστά Του έργα. Να είστε περήφανοι για το όνομά Του το Άγιο. Όσοι τον Κύριο αναζητούν, ασχαίρεται η καρδιά τους. Τον Κύριο ζητήστε και τη δύναμή Του. Γυρεύετε κατάπαυστα την παρουσία Του. Φέρτε στο νου σας τα έργα Του τα θαυμαστά, τα θαύματά Του και τις αποφάσεις Του, εσείς η γη του Ισραήλ, του δούλου Του, απόγονοι του Ιακώβ, οι εκλεκτοί Του. Ο Κύριος, Αυτός είναι ο Θεός μας. Ισχύουν οι αποφάσεις Του για ολόκληρη τη γη. Θυμάται στους αιώνες τη διαθήκη Του, τις υποσχέσεις Του σε χίλιες γενιές. Ό,τι συμφώνησε με τον Αβραάμ και το υποσχέθηκε με όρκο στον Ισαάκ. Το νόμο που έκανε για τον Ιακώβ, για τον Ισραήλ αιώνια διαθήκη, όταν του είπε: Τη χώρα σου χαρίζω της Χαναάν, μερίδιο για ιδιοκτησία σας. Εσείς ήσασταν τότε μετρημένοι, ελάχιστοι και ξένοι στη χώρα αυτή. Πηγαίνατε από έθνος σ' άλλο έθνος, από βασίλειο σ' άλλον λαό. Μα ο Κύριος δεν άφησε κανένα να τους καταπιέσει. Και βασιλιάδες προειδοποίησε για χάρη τους, λέγοντας: Μην αγγίξετε τους εκλεκτούς μου και τους προφήτες μου, μην τους βλάψετε. Ψάλτε στον Κύριο ολόκληρη η γη, κηρύξτε κάθε μέρα τη σωτηρία Του. Διακηρύξτε τη δόξα Του στους ειδωλολάτρες, στους λαούς όλους τα έργα Του τα θαυμαστά. Μέγας είναι ο Κύριος, κύμνος μέγας Του πρέπει. Από όλους τους θεούς ο τρομερότερος. Όλοι οι θεοί των λαών είναι είδωλα, αλλά μονάχα ο Κύριος ποιήσε τα ουράνια. Τον περιβάλλουν δόξα και μεγαλοπρέπεια. Δύναμη και χαρά γεμάτος ο τόπος όπου βρίσκεται. Προσφέρεται στον Κύριο λαοί όλων των χωρών. Προσφέρεται στον Κύριο τη δόξα και τη δύναμη. Προσφέρεται δόξα στον Κύριο. Πάρτε τις προσφορές σας και φέρτε τις μπροστά Του. Προσκυνήστε τον Κύριο στο μεγαλόπρεπο αγιαστήριό Του. Συγκλονιστείτε όλη η γη μπροστά Του. Η οικουμένεια μετακίνητη θα μένει και δεν θα σαλευτεί. Οι ουρανοί ασχαίρονται και η γη ασαγαλιάζει. Ας λένε ανάμεσα στα έθνη: Ο Κύριος βασιλεύει. Η θάλασσα σταράζεται και ό,τι τη γεμίζει. Ας αλαλάζουν οι αγροί και όσα φυτρώνουν σε αυτούς. Τότε είναι που θα χαίρονται τα δέντρα όλα του δάσους μπροστά στον Κύριο, γιατί έρχεται να κρίνει τη γη. Δοξολογείτε τον Κύριο, γιατί είναι καλός και αιώνια διαρκεί η αγάπη Του. Φωνάξτε Του. Σώσε μας, Θεέ σωτήρα μας, και σύναξέ μας. Λευτέρωσέ μας από τα έθνη για να δοξολογούμε το Άγιο Σου το όνομα και καύχημά μας να έχουμε πως σε υμνούμε. Ευλογητός σας είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, από πάντα και για παντοτινά. Τότε όλος ο λαός φώναξε «Αμήν» και ύμνησαν τον Κύριο. Η οργάνωση της λατρείας στην Ιερουσαλήμ και στη Γαβαών. Στη συνέχεια ο Δαβίδ έβαλε μπροστά στην κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου τον Ασάφ και τους συναδέλφους του, για να υπηρετούν εκεί αδιάκοπα σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου της κάθε μέρας. Τον Οβίδ Εδόμ με 68 συγγενείς του τους τοποθέτησε θυρουρούς. Επίσης και τον Οβίδ Εδόμ, γιο του Ιωδουθούν και τον Οσά. Στον ιερέα Σαδόκ όμως και στους ιερείς της οικογένειάς του, ανέθεσε την υπηρεσία του αγιαστηρίου του Κυρίου, το οποίο βρισκόταν στον ιερό τόπο της Γαβαών. Εκεί θα έπρεπε να προσφέρουν συνεχώς ολοκαυτώματα στον Κύριο, πάνω στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων πρωί και βράδυ, σύμφωνα με τα γραμμένα στον νόμο του Κυρίου που δόθηκε στο λαό του Ισραήλ. Μαζί με αυτούς ο Δαβίδ διόρισε τον Εμάν, τον Ιεδουθούν και όσους άλλους είχε διαλέξει ονομαστικά για να υμνούν τον Κύριο που αιώνια διαρκεί η αγάπη του. Ο Εμάν και ο Ιεδουθούν έπαιζαν τις σάλπιγγες, τα κύμβαλα και τα διάφορα άλλα όργανα και συνόδευαν τους ύμνους που ψάλλοντας στο Θεό. Η γη του Ιεδουθούν ήταν θυρωρή. Έπειτα έφυγε ο λαός, καθένας για το σπίτι του. Ο Δαβίδ γύρισε και αυτό σπίτι του να χαιρετήσει τους δικούς του. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 17. Ο Θεός υπόσχεται στον Δαβίδ αιώνια βασιλεία. Ο Δαβίδ είχε πια εγκατασταθεί στο ανάκτορό του. Μια μέρα είπε στον προφήτη Νάθαν: Εγώ κατοικώ σε παλάτι καμωμένο από κέδρους, ενώ η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου βρίσκεται μέσα σε σκηνή. Ο Νάθαν του απάντησε: Κάνε αυτό που επιθυμείς, γιατί ο Θεός είναι μαζί σου. Αλλά εκείνη τη νύχτα ο Θεός μίλησε στον Νάθαν και του είπε: Πήγαινε και πες εκ μέρους μου στο δούλο μου το Δαβίδ. Δεν θα μου χτίσεις εσύ ναό για να κατοικήσω. Εγώ δεν κατοίκησα ποτέ σε ναό από την ημέρα που έβγαλα τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο μέχρι σήμερα. Πήγαινα από σκηνή σε σκηνή και από κατάλημα σε κατάλημα. Από όπου κι αν πέρασα με τους Ισραηλίτες, ποτέ μου δεν παραπονέθηκα σε κανέναν από τους κριτές τους που τους είχα διατάξει να οδηγούν το λαό μου, ότι δεν μου έχτισαν ναό από κέδρους. Πες λοιπόν στο δούλο μου το Δαβίδ ότι εγώ ο Κύριος του Σύμπαντος λέω:
Εγώ σε πήρα από το λιβάδιο που έβουσκε στα πρόβατα και σε έκανα ηγεμόνα του λαού μου του Ισραήλ. Ήμουν μαζί σου παντού, όπου πήγαινες. Εξαφάνισα όλους τους εχθρούς σου από μπροστά σου και σε έκανα ονομαστό σαν τους μεγάλους της γης. Όρισα για το λαό μου τον Ισραήλ έναν τόπο που τον εγκατέστησα μόνιμα. Δεν θα μετακινηθεί πια, ούτε άνθρωποι ασεβείς θα τον καταπιέζουν, όπως τον καταπίεζαν στο παρελθόν, την εποχή που διόριζες αυτούς κριτές. Θα υποτάξω όλους τους εχθρούς σου και σου αναγγέλω πως εγώ ο Κύριος θα σου χτίσω οίκο. Όταν τελειώσουν οι μέρες σου και πεθάνεις, θα αναδείξω διάδοχο μετά από σένα έναν γιο σου, κατευθείαν από γονό σου, και θα του δώσω μια σταθερή βασιλεία. Αυτός θα μου χτίσει ναό, και εγώ θα κάνω το θρόνο του ακλόνητο για πάντα. Θα είμαι για αυτόν πατέρας, και εκείνος θα μου είναι γιος. Δεν θα αποσύρω από αυτόν την ευνοιά μου, όπως την απέσυρα από τον προκάτοχό σου. Αλλά θα τον τοποθετήσω βασιλιά, επικεφαλής του λαού μου για πάντα, και ο θρόνος του θα παραμένει ακλόνητος παντοτινά. Ο Νάθαν ανάγγειλε στο Δαβίδ όλους αυτούς τους λόγους και το όραμα. Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ μπήκε μέσα στη σκηνή, παρουσιάστηκε ενώπιον του Κυρίου και είπε: «Ποιος είμαι εγώ, Κύριέ μου και Θεέ, και ποια η οικογένειά μου, ώστε να με δοξάσεις τόσο πολύ? Και σαν να το θεώρησες μικρό αυτό, Θεέ μου, μίλησες ακόμα και για το μακρινό μέλλον της οικογένειας του δούλου σου. Μου φέρθηκες, Κύριέ μου και Θεέ, σαν να ήμουν κάποιο σπουδαίο πρόσωπο. Τι περισσότερο θα μπορούσα να σου πω εγώ, δούλο σου, ο Δαβίδ, για την τιμή που μου έκανες? Εσύ βέβαια γνωρίζεις το δούλο σου. Κύριε, όλα αυτά τα μεγάλα έργα τα πραγματοποίησες για χάρη μου, για μένα το δούλο σου, όπως ακριβώς το ήθελες για να φανερώσεις την απέραντη μεγαλοσύνη σου. Κύριε, κανείς δεν είναι όπως εσύ και δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από σένα, όπως ακριβώς το ακούγαμε πάντα να λέγεται. Ποιο άλλο έθνος πάνω στη γη είναι σαν το λαό σου τον Ισραήλ, τον οποίον ένας Θεός ήρθε και τον ελευθέρωσε από την Αίγυπτο για να τον κάνει δικό του λαό? Εσύ με αυτή τη δυναμική σου ενέργεια έκανες το όνομά σου μεγάλο και φοβερό, καθώς εξαφάνιζες τα έθνη στο πέρασμα του λαού σου. Έκανες, Κύριε, το λαό σου Ισραήλ δικό σου για πάντα, και εσύ έγινες Θεός τους. Και τώρα, Κύριε, ο λόγος που είπες για το δούλο σου και για την οικογένειά του ας ισχύσει παντοτινά, και κάνε όπως είπες. Ας επικρατεί και ας είναι δοξασμένο το όνομά σου αιώνια, για να λένε ότι ο Κύριος του σύμπαντος, αυτός είναι ο Θεός του Ισραήλ. Και αυτοί που θα διαδεχτούν το δούλο σου τον Δαβίδ στο θρόνο, ας είναι ακλόνητοι ενώπιόν σου. Εσύ ο ίδιος, Θεέ μου, φανέρωσε σε μένα το δούλο σου ότι θα το οικοδομήσεις οίκο. Γι' αυτό και ο δούλος σου πήρα το θάρρος να προσευχηθώ εδώ μπροστά σου. Και τώρα, Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός, και όλες αυτές τις ευλογίες τις υποσχέθηκες στο δούλο σου. Ευδόκησες να ευλογήσεις την οικογένεια του δούλου σου, ώστε οι απογονοί μου να βασιλεύουν για πάντα ενώπιόν σου. Γιατί εκείνος που εσύ, Κύριε, τον ευλόγησες, θα είναι για πάντα ευλογημένος. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 18. Ο Δαβίδ υποτάσσει τα γειτονικά έθνη. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Δαβίδ νίκησε τους Φιλιστέους, τους υποδούλωσε και πήρε από την κατοχή τους τη Γάθ και τα περιχωρά της. Επίσης νίκησε τους Μωαβίτες, οι οποίοι έγιναν φόρου υποτελείς στο Δαβίδ. Ο Δαβίδ ακόμα νίκησε τον Αδαδέζερ, βασιλιά της Σοβά, η οποία εκτινόταν ως τη Χαμάθ, όταν ο τελευταίος πήγαινε να επιβάλει την κυριαρχία του στην περιοχή του ποταμού Εφράτη. Ο Δαβίδ εχμαλώτησε από αυτόν 1000 άμαξες, 7000 υπείς και 20000 πεζούς. Κράτησε 100 ζευγάρια άλογα για τις άμαξες και στα υπόλοιπα έκοψε τους στένοντες κάτω από τα γόνατά τους. Οι Σύριοι της Δαμασκού ήρθαν να βοηθήσουν τον Αδαδέζερ, βασιλιά της Σοβά, αλλά ο Δαβίδ τους νίκησε και σκότωσε από αυτούς 22.000 άνδρες. Διόρισε δικούς του κυβερνήτες στους Συρίους της Δαμασκού και έγιναν φόρου υποτελείς αυτών. Ο Κύριος βοηθούσε τον Δαβίδ σε όλες τις εκστρατείες του. Πήρε τις χρυσές ασπίδες που κρατούσαν οι αξιωματικοί του Αδαδέζερ και τις έφερε στην Ιερουσαλήμ. Επίσης από τις πόλεις του βασιλείου του Αδαδέζερ, τη Βάθ και Χούν, πήρε μεγάλες ποσότητες χαλκού, με τον οποίο ο Σολομών κατασκεύασε τη λεγόμενη χάλκινη θάλασσα, τους στήλους και όλα τα χάλκινα σκεύη του ναού. Όταν ο τόχου βασιλιάς της Χαμάθ έμαθε ότι ο Δαβίδ νίκησε κατά κράτος τον Αδαδέζερ, βασιλιά της Σοβά, έστειλε σε αυτόν το γιο του τον Αδωράμ για να τον χαιρετήσει και να τον συγχαρεί για αυτή τη νίκη του, γιατί ο Αδαδέζερ ήταν αντίπαλος του τόχου. Ακόμα ο τόχου έστειλε στο Δαβίδ χρυσά, ασημένια και χάλκινα σκεύη κάθε λογής. Αυτά ο βασιλιάς Δαβίδ τα αφιέρωσε στον Κύριο, μαζί με το ασήμι και το χρυσάφι που είχε πάρει από όλα τα άλλα έθνη,
από τους Εδωμίτες, τους Μωαβίτες, τους Αμμονίτες, τους Φιλιστέους και τους Αμαλικίτες. Ο Αβισάη, γιος της Σερουίας, νίκησε τους Εδωμίτες στην κοιλάδα του Άλατος και σκότωσε από αυτούς 18.000. Τοποθέτησε στρατιωτικούς διοικητές στην Εδώμ και όλοι οι Εδωμίτες έγιναν υποτελείς του Δαβίδ. Έτσι ο Κύριος βοηθούσε το Δαβίδ σε όλε του τις εκστρατείες. Οι ανώτατοι αξιωματούχοι του Δαβίδ. Ο Δαβίδ βασίλευσε σε όλο το λαό του Ισραήλ. Δίκαζε και απέδιδε το δίκαιο σε όλους αμερόληπτα. Ο Ιωάβ, γιος της Σερουίας, ήταν αρχηγός του στρατού και ο Ιωσαφάτ, γιος του Αχιλούδ, ήταν υπομνηματογράφος. Ο Σαδόκ, γιος του Αχιτόβ και ο Αχιμέλεχ, γιος του Αβιάθαρ, ήταν ιερείς και ο Σουσά ήταν γραμματέας του κράτους. Ο Βεναΐας, γιος του Ιωιαδά, ήταν αρχηγός των Χερεθέων και των Φελεθέων και οι γη του Δαβίδ είχαν τα πρώτα αξιώματα στην υπηρεσία του βασιλιά. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 19. Ο βασιλιάς των Αμμονιτών προσβάλλει τους αγγελιοφόρους του Δαβίδ. Μετά από αρκετόν καιρό πέθανε ο Ναχάς, βασιλιάς των Αμμονιτών, και τον διαδέχτηκε ο γιος του. Τότε είπε ο Δαβίδ: «Θα δείξω καλοσύνη στο Χανούν, γιο του Ναχάς, όπως είχε δείξει και σε μένα καλοσύνη ο πατέρας του». Έτσι έστειλε αξιωματούχους να τον λυπηθούν εκ μέρους του για το θάνατο του πατέρα του. Πράγματι, οι αξιωματούχοι του Δαβίδ πήγαν στη χώρα των Αμμονιτών, στο Χανούν, για να τον συλληπιθούν. Οι άρχοντες όμως των Αμμονιτών είπαν στο Χανούν: «Εσύ πιστεύεις πως ο Δαβίδ ήθελε να τιμήσει τον πατέρα σου και γι' αυτό σου έστειλε τους ανθρώπους του να σε συλληπιθεί? Μάλλον τους έστειλε για να εξερευνήσουν τον τόπο, να τον κατασκοπεύσουν ώστε να μπορέσουν μια μέρα να τον κατακτήσει». Έτσι συνέλαβε ο Χανούν τους αξιωματούχους του Δαβίδ, τους ξύρισε τα γένια, έκοψε από τη μέση και κάτω τα ρούχα τους ως τους μυρούς και τους έδιωξε πίσω. Πήγαν όμως και πληροφόρησαν τον Δαβίδ τι συνέβη και στους απεσταλμένους του. Τότε αυτός κατάλαβε πως είχε καταρακωθεί η τιμή των ανθρώπων του και τους παράγγειλε με αγγελιοφόρους να μείνουν στην Ιεριχώ, ώσπου να μεγαλώσουν τα γένια τους και μετά να επιστρέψουν. Νίκη του Δαβίδ ενάντια στη συμμαχία Αμμονιτών και Συρίων. Ο Χανούν και οι Αμμονίτες κατάλαβαν ότι πια είχαν γίνει μισητοί στο Δαβίδ. Έστειλαν λοιπόν 1000 ταλαντά σήμι για να μισθώσουν άμαξες και υπείς από τη Συρία της Άνω Μεσοποταμίας, από τη Μααχά της Συρίας και από τη Σοβά. Μίσθωσαν 32.000 άμαξες και το βασιλιά της Μααχά μαζί με το στρατό του, οι οποίοι ήρθαν και στρατοπέδευσαν μπροστά από τη Μεδεβά. Οι Αμμονίτες συγκεντρώθηκαν και αυτοί από τις πόλεις τους και ήρθαν να πολεμήσουν. Μόλις το έμαθε ο Δαβίδ, έστειλε εναντίον τους τον αρχιστράτηγο Ιωάβ με όλο το στράτευμα των εκπαιδευμένων πολεμιστών. Οι Αμμονίτες βγήκαν και παρατάχθηκαν για πόλεμο στην πύλη της πρωτεύουσάς τους. Οι βασιλιάδες που είχαν έρθει για να τους βοηθήσουν παρατάχθηκαν ξέχωρα έξω στους αγρούς. Όταν είδε ο Ιωάβ ότι επρόκειτο να αντιμετωπίσει επίθεση από μπροστά και από πίσω, παρέταξε τους επίλεκτες άντρες του Ισραηλιτικού στρατού απέναντι από τους Συρίους. Το υπόλοιπο του στρατού το έθεσε στις διαταγές του Αβισάη, του αδερφού του. Αυτοί παρατάχθηκαν απέναντι από τους Αμμονίτες. Ο Ιωάβ είπε στον αδερφό του: «Αν δεις ότι οι Σύριοι με νικούν, θα έρθεις να με βοηθήσεις. Και αν εγώ δω ότι οι Αμμονίτες σε νικούν, θα έρθω να σε βοηθήσω. Δείξε θάρρος και ας φανούμε ισχυροί για χάρη του λαού μας και για τις πόλεις του Θεού μας. Και ο Κύριος ας κάνει ότι του φαίνεται καλό». Όταν ο Ιωάβ και ο στρατός του προέλασαν για να επιτεθούν στους Συρίους, εκείνοι τράπηκαν σε φυγή. Μόλις είδαν οι Αμμονίτες ότι οι Σύριοι τράπηκαν σε φυγή, έφυγαν και αυτοί κυνηγημένοι από τον Αβισάη, τον αδερφό του Ιωάβ, και μπήκαν στην πόλη. Τότε ο Ιωάβ επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ. Όταν οι Σύριοι είδαν ότι είχαν νικηθεί από τους Ισραηλίτες, έστειλαν αγγελιοφόρους να κινητοποιήσουν τους Σύριους που κατοικούσαν πέρα από τον ποταμό Εφράτη. Αρχηγός τους ήταν ο Σοβάχ, αρχιστράτηγος του Αδαδέζερ. Όταν το έμαθε ο Δαβίδ, συγκέντρωσε όλο το στρατό των Ισραηλιτών, πέρασε τον Ιορδάνη, τους πρόφτασε και πήρε θέσεις απέναντί τους. Στη μάχη που ακολούθησε, οι Σύριοι κατατροπώθηκαν από τους Ισραηλίτες και ο Δαβίδ σκότωσε από αυτούς 7.000 οδηγούς αμαξών και 40.000 πεζούς. Επίσης σκότωσε και τον Σοβάχ, τον αρχιστράτηγό τους. Όταν είδαν οι άντρες του Αδαδέζερ ότι νικήθηκαν από τους Ισραηλίτες, συνθηκολόγησαν με τον Δαβίδ και έγινε. Από τότε οι Σύριοι δεν επιδίωξαν πια να βοηθήσουν τους Αμμονίτες. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 20. Η υποδούλωση των Αμμονιτών. Τον επόμενο χρόνο, την εποχή που οι βασιλιάδες συνηθίζουν να κάνουν τις εκστρατείες τους, ο Ιωάβ, επικεφαλής του στρατού του, πήγε και ερήμωσε τη χώρα των Αμμονιτών. Έπειτα πήγε και πολιόρκησε τη Ραβά, ενώ ο Δαβίδ έμεινε στην Ιερουσαλήμ. Ο Ιωάβ κατέλαβε τη Ραβά και την κατέστρεψε. Τότε ο Δαβίδ πήρε το στέμα από το κεφάλι του Μιλκόμ, θεού των Αμμονιτών,
και βρήκε ότι το βάρος του ήταν ένα τάλαντο χρυσό και πάνω του είχε ένα πολύτιμο πετράδι. Το στέμα το έβαλαν στο κεφάλι του Δαβίδ, ο οποίος πήρε από την πόλη πάρα πολλά λάφυρα. Έβγαλε από την πόλη τους κατοίκους της και τους έβαλε σε καταναγκαστικές εργασίες να δουλεύουν με πριόνια, με σιδερένιες κοφτερές αξίνες και με τσεκούρια. Το ίδιο έκανε ο Δαβίδ σε όλες τις πόλεις των Αμμονιτών. Μετά γύρισε στην Ιερουσαλήμ μαζί με το στρατό του. Μάχες ενάντια στους Φιλιστέους. Μετά από αυτά έγινε πόλεμος στη Γεζέρ με τους Φιλιστέους. Τότε ο Σιβεχαή από τη Χουσά σκότωσε τον γίγαντα Σιφαή. Έτσι ταπεινώθηκαν οι Φιλιστέοι. Σε έναν άλλο πόλεμο με τους Φιλιστέους, ο Ελχανάν, γιος του Ιαΐρ, σκότωσε τον Λαχμή, αδερφό του Γολιάθ του Γαθίτη, που το ξύλο της λόγχης του ήταν σαν αντί αργαλείου. Έγινε όμως και πάλι πόλεμος στη Γάθ. Εκεί ήταν ένας γίγαντας τεραστίου αναστήματος που είχε 24 δάχτυλα από 6 σε κάθε χέρι και σε κάθε πόδι. Αυτός πρόσβαλε συνέχεια τους Ισραηλίτες, αλλά ο Ιωνάθαν, γιος του Σαμά, αδερφού του Δαβίδ, τον σκότωσε. Όλοι αυτοί ήταν απόγονοι του Ραφά στη Γάθ και σκοτώθηκαν από τον Δαβίδ και τους στρατιώτες του. Α Χρονικών, κεφάλαιο 21. Το αμάρτημα του Δαβίδ. Μια μέρα ο Σατανάς ξεσηκώθηκε ενάντια στους Ισραηλίτες και παρακίνησε τον Δαβίδ να απογράψει όλο το λαό. Ο Δαβίδ είπε στον Ιωάβ και στους άλλους αξιωματικούς του στρατού: «Πηγαίνετε να απογράψετε τους Ισραηλίτες από Δάν έως Βερσεβά και δώστε μου αναφορά για να μάθω πώς είναι». Ο Ιωάβ απάντησε: «Μακάρι ο Κύριος να κάνει το λαό του 100 φορές μεγαλύτερον από ό,τι είναι. Μήπως, κυρία μου βασιλιά, δεν είναι όλοι στην υπηρεσία σου? Γιατί λοιπόν ζητάς κάτι τέτοιο, κυρία μου? Γιατί να γίνεις εσύ αιτία παρακοής για τους Ισραηλίτες?» Η διαταγή όμως του βασιλιά επιβλήθηκε στον Ιωάβ. Έτσι έφυγε και διάβηκε μέσα από όλον τον Ισραήλ. Μετά γύρισε στην Ιερουσαλήμ και έδωσε στο Δαβίδ τον αριθμό της απογραφής του λαού. Όλοι οι αξιόμαχοι άντρες του Ισραήλ ήταν 1.100.000. Οι αξιόμαχοι άντρες του Ιούδα ήταν 470.000. Τους Λεβίτες και τους Βενιαμινίτες δεν τους αρρύθμισε μαζί με αυτούς, γιατί η διαταγή του βασιλιά ήταν αποκρουστική για τον Ιωάβ. Ο Θεός τιμωρεί το λαό. Ο Θεός όμως δυσαρεστήθηκε με αυτή την ενέργεια και τιμώρησε τους Ισραηλίτες. Ο Δαβίδ είπε στο Θεό: «Αμάρτησα βαριά με αυτό που έκανα. Αναγνωρίζω πόσο ανόητα φέρθηκα. Συγχώρεσέ μου, σε παρακαλώ, αυτή την ανομία». Τότε ο Κύριος μίλησε στον Γάδ, τον βλέποντα του Δαβίδ, και του είπε: «Πήγαινε και πες στο Δαβίδ εκ μέρους μου τα εξής. Σου προτείνω τρεις ποινές. Διάλεξε μια από αυτές και εγώ θα την εκτελέσω πάνω σου». Ήρθε λοιπόν ο Γάδ στο Δαβίδ και του είπε: «Άκου τι λέει ο Κύριος. Διάλεξε τι θέλεις. 3 χρόνια πείνα. 3 μήνες ήττες από τους εχθρούς σου και να μην προλαβαίνεις να γλιτώσεις από το ξύφος τους, ή για 3 μέρες το ξύφος του Κυρίου να χτυπάει τη χώρα και ο εξολοθρευτής άγγελός του να σκορπίζει θανατικός όλη την έκταση του Ισραήλ. Σκέψου τώρα και αποφάσισε τι απάντηση θα δώσω σε εκείνον που με έστειλε». Ο Δαβίδ απάντησε στον Γάδ: «Βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Ας πέσω στα χέρια του Κυρίου, γιατί είναι πολύ εύσπλαχνος. Ας μην πέσω σε ανθρώπινα χέρια». Έτσι ο Κύριος έστειλε μια θανατηφόρα επιδημία στους Ισραηλίτες και πέθαναν 70.000 άνθρωποι. Ο Θεός έστειλε στην Ιερουσαλήμ έναν εξολοθρευτή άγγελο για να την καταστρέψει. Και όταν είδε τον άγγελο να την καταστρέφει, μετάνιωσε για το κακό και τον πρόσταξε: «Φτάνει, τράβα το χέρι σου». Ο άγγελος του Κυρίου στάθηκε κοντά στο αλώνι του Ορνάτου Ιεβουσαίου. Ο Δαβίδ σήκωσε τα μάτια του και είδε τον άγγελο του Κυρίου να στέκεται ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, με γυμνό ξύφο στο χέρι του στραμμένο προς την Ιερουσαλήμ. Τότε ο Δαβίδ και οι πρεσβύτεροι, ντυμένοι στα πένθυμα, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη. Και ο Δαβίδ είπε στο Θεό: «Εγώ διέταξα να απαριθμίσουν το λαό. Εκείνος που αμάρτησε και ανόμησε λοιπόν είμαι εγώ. Αυτά τα πρόβατα τι έκανα? Χτύπα λοιπόν εμένα και την οικογένειά μου, Κύριε Θεέ μου, και όχι να φέρεις αρρώστια στο λαό σου». Τότε ο άγγελος του Κυρίου πρόσταξε το Γάδ: «Πες στο Δαβίδ να ανεβεί στο αλώνι του Ορνάτου Ιεβουσαίου και να χτίσει εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο». Πράγματι ο Δαβίδ πήγε σύμφωνα με τη διαταγή που του έδωσε ο Κύριος μέσω του Γάδ. Ο Ορνά αλώνιζε σιτάρι όταν γύρισε και είδε τον άγγελο. Οι 4 γη του που ήταν μαζί του κρύφτηκαν. Ο Δαβίδ πήγε στον Ορνά και αυτός όταν τον είδε βγήκε από το αλώνι και τον προσκύνησε με το πρόσωπο του στη γη. Ο Δαβίδ είπε στον Ορνά: «Δώσε μου τον τόπο του αλωνιού σου για να χτίσω εδώ θυσιαστήριο στον Κύριο. Δώσε όμως την πραγματική του αξία, για να σταματήσει η πλήγη που έχει ξεσπάσει στο λαό». Ο Ορνά του απάντησε:
Πάρ' το δικό σου, κυρία μου βασιλιά, και κάνε το ό,τι θέλεις. Ορίστε. Σου δίνω τα βόδια για τα λοκαυτώματα, τα αλουνιστικά εργαλεία για τα ξύλα της φωτιάς και το σιτάρι για την ανέμακτη προσφορά. Τα δίνω όλα. Αλλά ο βασιλιάς είπε στον Ορμάν: όχι. Θέλω να το αγοράσω στην πραγματική του αξία. Δεν θα πάρω για τον κύριο κάτι που είναι δικό σου, ούτε θα του προσφέρω λοκαυτώματα που δεν μου στήχησαν τίποτα. Έτσι πλήρωσε ο Δαβίδ στον Ορνά για τον τόπο χρυσάφι, το οποίο ζύγιζε 600 σέκλους. Εκεί έκτισε θυσιαστήριο στον κύριο και πρόσφερε ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας. Επικαλέστηκε τον κύριο και ο κύριος τον ανταποκρίθηκε στάνοντας φωτιά από τον ουρανό πάνω στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Τότε ο κύριος πρόσταξε τον άγγελο να ξαναβάλει το ξύφο στη θήκη του. Ο Δαβίδ κατάλαβε ότι ο κύριος τον είχε ακούσει, που προσευχήθηκε στο αλώνι του ορνάτου Ιεβουσαίου. Έτσι από τότε πρόσφερε εκεί θυσίες. Βέβαια, η σκηνή του κυρίου που είχε κάνει ο Μωυσής στην έρημο και το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων εκείνο τον καιρό βρίσκονταν στον ιερό τόπο στη Γαβαών. Αλλά ο Δαβίδ δεν μπορούσε να πάει εκεί για να συμβουλευτεί τον κύριο, γιατί τον κατήχε δέος από το ξύφος του άγγελου του κυρίου.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθετάς ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε πίσεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγξει μας εις πειρασμών αλλά ρίσει μας από ό, του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσον το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι εν Χριστώ το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστώ το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό με στη διαπαντό. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρών οποιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και ενκύσεις ενδοκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψας τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσουν το στέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομισμίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέλσου της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου στο πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύμα και μονικό στηριξών με. Διδάξου ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σίαν εδώ καν. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη στην αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχους. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν, ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν στα οπίσω και κατεσχυθήτωσαν οι βολόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα οι εσχυνόμοι λέγοντες με εύγε. Αγαλιάστοσαν και φραθήτωσαν επί σοι πάντες, ζητούνται σε ο Θεός και λεγέτουσα διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπών σωτήριών σου, εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίσεις μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής με νότσε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιο ως παζόν. Ότι κατεδίωξε νεκρός την ψυχή με ταπείνωσε εν εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε με το πνεύμα μου εν εμή εταράκτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελές εμπάστης έργης σου εμπίμας των χειρός εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου για ενδρώσει, ταχύς άκουσο μου, Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω μου καταβαίνουν στις λάκων. Ακουστώ πίσω μου το πρωί του ελαιό, ότι πίση ήλπισα, γνώρισό μου, Κύριε, οδόν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρών, Κύριε, προς εκατεύγω διδαξώ με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγείς με γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκλείψεως στην ψυχή μου, και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις τους εκρούς μου, και απολύεις πάντα στους λίβοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός Πατρός, ο έρτ αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν ημών ο καθήμερον δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη νεά και νεά εγώ είπα. Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φω. Παρά την όντε ελαιό του γινώσκου είσαι, καταξίωσο Κύριε την νυχτή ταύτη, η αναμαρτή του φυλακτήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημά, καθά περιπίσαμεν επισέ. Ευλογητό η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητό η δέσποτα συνετισώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε φωτισώ με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αυράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετον. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατασγραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρού σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, άρτο ζωή σε αιωνιζούσεις γενέστομη, το σώμα σου το Άγιο νεύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιο ανέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βεβηλωθείς έργης ατόπης οδήλαιος, του σου αχράν, του σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω, Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχινη βλαστήσασα των αγεώργητων και σωτήριον κόσμο, αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δακρύων μη παράσχου Χριστέ ρανίδας, το ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντο σου σώμα και θείο αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος, και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, η θέλη σας δι ημάς αρκωθείς πολυέλε, τυθύνε ως πρόβατον, διαυρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα εμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάχνου σου δέσποινα και τήρημε άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των οητών Μαργαρίτην αγιάζουμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνον ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίεσον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήν τε προσθήκην ζωής και ασφάλιαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σώον και το θείον ειν αίμα σου, τον αχράντον δέσποτα, και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη η ζωή αιώνιον και αθάνατον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προς αρετής θειωτέρας προκοπή και επίδοσιν πρόξενος μονέ αγαθέ, όπως δοξάζουσε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ριστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλιση ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν είτε κούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσε ενήν ο δούλος σου, την καθαράνου ακάθαρτος, μέλλοντα με ενήν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σώτερ,

0: σωθήν γενήμην οίκο σου, την των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχουν, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι, ως πυρ γεννηθήτομη και ως φως το σώμα σου και το αίμα, σωτήρι μου, το τιμιότατον φλέγων αμαρτίας, την ύλην και εμπιπρών παθών τας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόοντε τα παπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς, κατηδόντα των πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημώνος και μη σαφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη ενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμεθ ημών κατά της συνεπί οίκια, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησο τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύρα και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός το λαό σου, τους συκτηρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς το δούλων σου ένθα ουκ έστι πόνος σου λύπιου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ο μόνος ηκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλη, σύνια την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτσου δόξης, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντος θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφρορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνι φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστή σαφής του γένου Σιμών Στρανή συνάψασα, η τον απελπισμένο μόν ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συνόλων με αυτόν

0: πλειώσαντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου θεομήτη φιλανθρώπος πλαχνίσει τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτων, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένη ιδέηση και το σώνιόν και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία κρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπα πλάγνα τη αυτοαγαθότητο. Και παριδόμου τα αναρρύπτα πτέσματα επιστρέψε προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμα να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδων αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σόψ των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ής και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκη δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του Ανάρχου αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών. Σβέσοντα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστημων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός. Γρήγορο νους όφνα λογισμών καρδία νύφουσα, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστης ο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου για τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε στο ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για τη μετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη η μήτυρ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογική παρθενικό καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθ και πεδίο γέγονε προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάσιν μήτρα ανθρών επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατον, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς άπε μου διά την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασό μεν την παρούς την νυχτή και διαφύλαξον πάσε πειρίας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνε μαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε περί προς τον Κύριον και πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χαίρο και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σε γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
0: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Υπομεν και υπέρ εαυτών. Το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της του Θεού Σοφίας νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιεργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός των Κρουσώνα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Κυριακή, 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Σγοροκεφάλι, Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στη Ρογδιά. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία της εορτής με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Κυρίου Θεοδόρου. Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθήσεις από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στη Ρογδιά.

την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος Κυσσού της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων. Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Το βράδυ της Κυριακής και ώρα 9:30 έως 12 θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση Αγιασμός στην Κρίνη της Μονής και Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με λιτάνευση και ευλόγηση των Άρτων. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Χτιτορικό Μνημόσυνο.

0: Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.
1: Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω βάθιας πεδιάδος στη θέση Βραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το νόημα της κενώσεως του Θείου Λόγου. Αδελφοί και πατέρες, με τη χάρη του Κυρίου που μας κάλεσε με Αγία Κλήση στον σταυροφόρο δρόμο της Αναπλάσεως και Αναστάσεώς μας, δεν θα πάψουμε να υποδεικνύουμε, να συμβουλεύουμε, αλλά και να επιτιμούμε όταν είναι ανάγκη, γιατί βιαζόμαστε να κατακτήσουμε το πτυχίο μας. Θα αναφερθώ σε κάποιο λάθος που κατ' επανάληψη άκουσα και λυπήθηκα. Επειδή η μονή μας είναι μεγάλη και όπως βλέπετε συνεχώς επισκευάζεται, οι αδελφοί μας σκοπιάζουν και σε εξωτερικές εργασίες. Επειδή τα γεύματα απέχουν μεταξύ τους, ιδιαίτερα τις ημέρες του καλοκαιριού, κρίναμε να επινοηθεί κάποια μορφή παρηγοριάς, ειδικότερα για τους νέους, που ακόμα δεν συνήθισαν στη σκληρή κακοπάθεια. Με απόφαση του Ηγουμένου και των αδελφών που βοηθούν στη διοίκηση της μονής, δίνεται κάποιο ελαφρύ κέρασμα στο μέσο της ημέρας για παρηγοριά των αδύνατων χαρακτήρων. Στο κέρασμα αυτό παρακαλώ την αγάπη σας να είστε προσεκτικοί και να μην γίνετε τον σεμνό του ήθους και του προγράμματός μας με τη μικρή αυτή συγκατάβαση. Να αποφεύγουμε και τη διάχυση της πογκελογίας και την παράχρηση των υλών που θα διασπούν την εγκράτεια, γιατί έπειτα ακολουθεί η παρησία που μοιάζει με τη γύμνωση και αφανίζει όλο τον καρπό της προηγούμενης προσπάθειάς μας. Μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν ή να μη μομηθεί η διακονία. Ειδικά στους μοναχούς ανήκει η εγκράτεια και η ευσχημοσύνη, γιατί πρέπει να ζουν ως φωστήρες εν κόσμο λόγων ζωής επέχοντες. Ήδη μπήκαμε στην περίοδο της Τεσσαρακοστής που προηγείται των Αγίων Εορτών της Γεννήσεως του Χριστού. Μακάριος θα είναι όποιος θα γίνει έτοιμος να ανταποκριθεί στα ιερά καθήκοντα που εξαίρετα οι Άγιοι νομοθέτησαν σε αυτά τα πνευματικά στάδια των νηστιών. Είναι περίοδοι αναθεωρήσεως της αμέλειάς μας και των πολλών μας παραλήψεων που διαπράξαμε είτε με την θέλησή μας, είτε λόγω της φιλαυτίας και της εμπαθούς εχμανωσίας μας, και έτσι προδώσαμε τον Λόγο κατά τον μέγιστο Πατέρα μας Μάξιμο. Δύο μορφές αρνήσεως περιέχει η προδοσία της αληθείας. Η πρώτη είναι η προδοσία του Ιούδα. Σε αυτήν αρνούμαστε τις εντολές μέσα στις οποίες είναι κρυμμένος ο Κύριος για λόγους εμπαθίας και φιλαυτίας. Η δεύτερη είναι η προδοσία του Πέτρου. Σε αυτή, για λόγους δειλίας και ψεύτικου φόβου, αρνούμαστε ότι γνωρίσαμε τον Κύριο. Καθένας ας ερευνήσει τη ζωή του. Θα ανακαλύψει με ποια μορφή έγινε προδότης, αλίμονο αν έγινε προδότης και με τις δύο μορφές. Στην περίοδο της νηστείας που μπήκαμε, ας επιδείξουμε ακριβέστερη μετάνοια για να αποθεραπεύσουμε τον εαυτό μας και να εξοπλίσουμε το χρέος μας. Ερεθίστε το νου σε εγρήγορση, για να μην κοιμάται και μένουν οι αισθήσεις ακυβέρνητες. Τότε μπαίνουν οι λογιστές στα πάθη και ερημώνουν τον οίκον του Χριστού. Ας νηστέψουμε κατά δύναμη πρόθυμα και έντονα. Ας αγρυπνήσουμε όπως πρέπει. Ας είμαστε νυφάγοι στη μελέτη της γραφής των πατερικών κειμένων, στο τακτικό μας πρόγραμμα και στη φυλακή των αισθήσεων. Στις εργασίες και τα διακονήματα να είμαστε πρόθυμοι, όχι ράθυμοι και αμεγείς, σαν να εκτελούμε αγκαρία. Ας κρατήσουμε με περισσότερη ακρίβεια τη σιωπή μακριά από κάθε μεμψημυρία και καταλαγιά. Μακριά ειδικά από την κατάκριση που είναι σύστημα της έχθρας και του μίσους. Αυτά είναι ιδιώματα σατανικά και όχι των μαθητών του Χριστού, των οποίων τα πάντα επισφραγίζει η αγάπη. Να αποφεύγετε την ματαιολογία που ανοίγει την πόρτα και σκορπίζονται όσα μαζέψαμε με κόπο. Όλα τα μέλη μας να είναι όπλα δικαιοσύνης, όργανα εφαρμογής της ένθεης ζωής, στην οποία κληθήκαμε και παραμένουμε με τη χάρη του Χριστού. Αυτό είναι, αδελφοί και πατέρες, το νόημα των νηστιών που οι πατέρες μας νομοθέτησαν. Όχι μόνο η μικρή αναλλαγή των φαγητών, όπως νομίζουν όσοι δεν γνωρίζουν το σκοπό.
Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος και ημέρα σωτηρίας, για άσκηση της υποταγής μας. Μεταφορικά ας υπομένουμε τον κάψωνα της ημέρας και τον παγετό της νύχτας αισθητά και νοητά, περισσότερο νοητά. Εάν εκλάβουμε μεταφορικά τον νοητό Ναβουχοδονόσορα διάβολο, θα αισθανθούμε ότι ενώ αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας, αυτός μας ανάβει τον νοητό καμήγι των περασμών, ειδικά των παθών και μάλιστα στην ηλικία της νεότητος. Έχει διπλή ενέργεια το νοητό καμήγι της Βαβυλώνας. Στο αισθησιακό μέρος με πυρώσεις και παράλογους ρεθισμούς, στο θεωρητικό με θυμούς, οργή, νησικακία, εγωισμούς, ακιδεία, χάμνωση, την προσπάθεια της φιλαυτίας και το κακό που προέρχεται από όλα αυτά, την απιστία. Για την ανατροπή των ανωτέρων προβάλλουμε με γενναιότητα και μεγαλοψυχία την επιμονή της εγρηγόρσεως, την υπομονή, την μακροθυμία, την νύψη και υπεράνω όλων την φωνή και αγάπη του Κυρίου μας, ο οποίος μας καλεί ως κοπιώντας για να μας αναπαύσει στη Βασιλεία Του. Μπορούμε όμως να σχολιάσουμε και το μυστήριο της γενώσεως του Κυρίου μας, που θα εορτάσουμε στο τέλος αυτής της Σαρακοστής. Δεν μπορούσε, αδελφοί και πατέρες, ο Λόγος του Θεού, αυτός διού τα πάντα εγένετο, να αναπλάσει τον άνθρωπο με διαφορετικό τρόπο από την ταπεινωτική αυτή μορφή της γενώσεώς του? Ποιος λόγος υπήρχε για μια τόσο μεγάλη ταπείνωση και ευτέλεια στον πανστενουργό Θεολόγο, που οι ουρανοί διηγούνται την δόξα αυτού, ποιήσεν δε χειρον αυτού αναγγέγει το στερέωμα, ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη η αιώδη αυτού. Ένας ήταν ο λόγος και με πόνο τον σημειώνω. Για δική μας συνέστηση και αφυπνισμό, αιτία ήταν το ανίατο τραύμα του ανθρώπου που έγινε από την ολοθριότατη υπερηφάνεια και τον αναρχισμό, που μόνο με την βαθύτατη ταπείνωση και υποταγή του Πατρός επιμένα θα θεραπευόταν. Ποια θέση έχει πλέον η ανθρώπινη αυθάδεια και ο αναρχισμός? Ποια θέση έχει η ανατριχιαστική προπαίτεια του εγωισμού και η θρασίτητα της ανταρσίας και αποστασίας? Προσλαμβάνει το ρόλο του νηπίου αυτός που διαπλάθει όλα τα έμβρια στα σπλάχνα των γονιών τους. Περιτηρήσετε με κουρέλια αυτός που διακόσμησε όλο το σύμπαν. Ανακλίνεται στη φάρνη των αλόγων για να διδάξει στη δική μας έπαρση και φαντασία το ταπεινό φρόνημα που είναι η βάση της Αναστάσεως και της αιώνιας ζωής. Ειδικά σε εμάς τους μοναχούς, η περιγραφή και αίσθηση της γενώσεως του Κυρίου μας είναι το επίκεντρο όλης της σπουδής και προσπάθειάς μας. Οπωσδήποτε εμείς που ελκυστήκαμε από Αυτόν για να Τον μιμηθούμε, πρέπει να Τον αντιγράψουμε. Πού έχει τώρα θέση η παρακοή και αντιλογία, το θέλημα και ο γονισμός, η αυθάδεια και η ραθυμία? Πού οι παράλογες και αξιοθρήνητες προφάσεις που σαν φύλλα σικής επιχειρούν να καλύπτουν την ιδιορυθμία και την ιδιπάθεια? Δεν νομίζω ότι υπάρχει αποτελεσματικότερο μέσο και όπλο εναντίον κάθε μορφής αυθάδειας του παλαιού ανθρώπου, η οποία συντρίβεται και εξαφανίζεται μέσα στη μνήμη της Θείας Γενώσεως του Χριστού μας. Και αυτά ως προς την πρακτική μορφή της πάγης και μάχης κατά του περιεκτικού κακού. Στην θεραπευτική όμως μορφή, που για εμάς τους μοναχούς έχει την πρώτη θέση, πόσα πρέπει να αποκομίσουμε? Γιατί δεν σταματούμε μόνο στην ελευθερία του εμπαθούς μέρους, αλλά ανεβαίνουμε και στο ύψος της θεωρίας και της θεώσεως, που είναι το κέντρο της Θείας Επαγγελίας? Όσοι δε έλαβαν Αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Η ύπαρξή τους δεν γενεαλογείται από σάρκα και αίμα, αλλά είναι εκ Θεού και γεννημένη, και ο πονηρός μετά από αυτά δεν τους αγγίζει. Ενώ βρίσκονται ακόμα στον πήγαινο σώμα, ο φωτισμένος νους τους με υψηλές θεωρίες αρπάζεται στα υπερκόσμια θεάματα. Χάνουν την αίσθηση του προσκέρου και ματέου. Βρίσκονται ήδη στους ετοιμασμένους τόπους της βασιλείας των ουρανών και απολαμβάνουν όσα αιώνια τους αναμένουν. Πόσες φορές ο Οσιότατός μας γέροντας μας περιέγραψε ότι το Πνεύμα του Άγιο
τον είχε ανεβάσει στις θεωρίες αυτές, καθώς και στους κόλπους του Αβραάμ, και έλαβε αισθητά την ευλογία του γυραιού προγόνου όλων των σεσωσμένων. Όσα ο Παύλος μας διηγείται, τα απίλαυσαν οι πατέρες μας στις κατά καιρούς αντιγύψεις και είχαν βεβαιότερον των λόγων πριν ακόμα τελειωθούν. Γιατί αυτά που είναι η μερίδα του κλήρου σας, δεν τα θυμάστε ή να μην κάμετε τις ψυχές ημών εκλειόμενοι στις διάφορες μορφές της πάγης του αόρατου πολέμου. Ο Παύλος παρακινεί τον μαθητή του σε αυτά λέγοντας: «Ταύτα μελέ, τα εν τούτης ίστι να σου η προκοπή φανερά η εν βάσιν. Εάν συνεχώς τα άνω φρονούμε και όχι τα επί της γης, ο Κύριος μας που δίνει κατά την καρδία νεκάστου και πληρεί πάσαν βουλήν, δεν θα παραβλέψει τα έργα του κόπου μας, αλλά και υπερ εκ περισσού θα μας χαρίσει, αφού μας έδωσε κλήρο και μερίδα σε αυτή τη θέση». Πόσες φορές μας περιέγραφε με ταρσιωμένη έκφραση ο γέροντάς μας τις χωρίες των σεσωσμένων και την πόλη του Θεού που αναφέρει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψή του, αλλά και αυτήν την υπερήλιο όψη της Κυρίας μας Θεοτόκου, που πολλές φορές τον παρηγορούσε στην αγγίγιστη επιμονή του στο αυστηρό πατερικό του πρόγραμμα. Θα ήταν για μας αχαριστία να ξεχνούμε τις ζωντανές θεωρίες που είναι ο πνευματικός πατέρας μας διηγόταν, αυτές που ο ίδιος έπασχε και όχι μελετούσε ή άκουε από άλλους. Όχι το καιρό εκείνο των παλαιών μας πνευματικών προγόνων, αλλά στις πονηρές μας ημέρες. Επειδή και εμείς είμαστε με τη χάρη του Θεού Χριστού βλαστεί αυτής της ρίζας, προσερχόμεθα με τα παρησία στο θρόνο της χάριτος, ως νόμιμη κληρονόμη των καρπών της. Δεν θα νιστάξουμε, αδερφοί μου, ούτε θα παρασυρθούμε από τα ξεθοριασμένα συνθήματα των πλανεμένων δυτικών θεωριών, ώστε να πιστέψουμε ότι ήταν το καιρό εκείνο τα παραδείγματα και οι διδασκαλίες των πατέρων μας. Και τότε και τώρα και στη συνέχεια, γραμμή και πεποίθηση, στόχος και νοσταλγία μας και ολόκληρη πίστη και προσπάθειά μας θα είναι η ίδια, όπως των πατέρων μας, που συνεχώς αόρατα και αισθητά μας συμπαρίστανται και των οποίων οι πρεσβείες είναι το αληθινό μας στήριγμα. Δεν θα συμβιβαστούμε και δεν θα αγγίσουμε σε κανένα σκόμα ή περιπέτεια, ούτε από τους ανθρώπους του συμβιβασμού, ούτε από τον σατανά που μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός, κρατώντας τη γνήσια ομολογιακή μας γραμμή. Θα συνεχίσουμε την ιερά μας παράδοση και θα δίνουμε και στους εαυτούς μας αλλά και στους κοσμικούς αδελφούς μας το σύνθημα: «Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις της Εκκλησίας και της φυλής μας, που πολλές φορές για την σωστή μαρτυρία πόρτισε το έδαφος της πατρίδας μας με μαρτυρικό αίμα και με οσιακούς υδρότες και δάκρυα».

Πιστοί στην πατρική μας παράδοση, αδελφοί και πατέρες, σήμερα εορτάζουμε με ανίποτη χαρά έναν θρίαμβο της Εκκλησίας μας, έναν πραγματικό ήρωα και γίγαντα της πατερικής μας στρατείας, τον Μέγα Γρηγόριο τον Παλαμά. Είναι πνευματικό γέννημα της μονής μας. Στο βατοπέδι προσήρθηκε κατακτάγηκε στην τάξη των μοναχών και αυτό είχε ως στάδιο και γυμναστήριο. Σώζονται μέχρι σήμερα τα μέρη που κατοίκησε με τον πνευματικό του γέροντα και πατέρα, τον οσιότατο Νικόδημο, τον οποίον η μονή μας τιμά και εορτάζει. Ως άλλος ήλιος πνευματικός κατεφώτισε την εκκλησία μας και αναζωπήρωσε το πνεύμα της πραγματικής πατερικής ησυχίας και εσωστρέφειας, στην οποία υπάρχει ο θείος φωτισμός και η θεολογία. Αφού τελειώθηκε με τη χάρη του Χριστού στην πρακτική υποταγή και υπακοή με την καθοδήγηση του οσιότατου γέροντά του, επιδόθηκε σε υψηλότερα πνευματικά αθλήματα και αγώνες. Έγινε ο ίδιος φως και φώτισε το πλήρωμα της Εκκλησίας. Με τους πνευματικούς αγώνες του εναντίον των πλανών και των αιρέσεων που μάστιζαν τότε την Εκκλησία, επισφράγισε θριαμβευτικά την αλήθεια των Ορθοδόξων δογμάτων. Στην ομολογία της Εκκλησίας μας αναφέρεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ως κήρυξ της Χάριτος. Ο πραγματικός θρίαμβος αυτού του ήρωα είναι η ερμηνεία και διασάφηση των άκτιστων ιδιωτήτων ή ενεργειών της Θείας Χάριτος που η δυτική χρεοκοπία αρνείται. Η διδασκαλία του αφορά κυρίως εμάς τους μοναχούς που ολόκληρη προσπάθεια και δραστηριότητά μας είναι η απόκτηση της Θείας Χάριτος και ενέργειας για την οποία θα κερδίσουμε τα αναμενόμενα. Εκείνο που περισσότερο συγκινεί και ενδιαφέρει εμάς είναι η λεπτομέρεια της πρακτικής και ασκητικής του ζωής που έγινε ο φορέας της τελειώσεώς του στην ακριβή γραμμή των μεγάλων μας πατέρων. Αφού η αγιωτόκος μονή του βατοπεδίου τον ετοίμασε πρεπόντος, τον παρέδωσε στην εκκλησία, της οποίας αναδείχθηκε στήλος και εδραίωμα, αλλά και για εμάς τους μοναχούς κατέστη καύχημα και δόξα, ώστε με περισσότερη προσοχή και ζήλο να γίνουμε μιμητές και συνεχιστές της ίδιας πορείας και του τέλους με τη χάρη του Χριστού. Πολλά από τα είδη των αγωνισμάτων του στον Άθωνα μιμήθηκε ο σιότατος γέροντάς μας Ιωσήφ και ειδικά της απόλυτης ησυχίας και εσωστρεφίας, στην οποία υπάρχει η καθαρά προσευχή. Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας, κατά την γραφή και για εμάς. Ούτε η ανώτερη κοινωνική του θέση, ούτε η τεράστια μόρφωση που είχε τον έκαναν να λυγίσει στη βία του αόρατου πολέμου. Αλλά με απόγειτη αυταπάρνηση και φιλοπονία απέβαλε τον παλαιό άνθρωπο. Με την τέλειά του υποταγή στο θείο θέλημα, υπέταξε τη θεία χάρη στον φωτισμένο του νου κατά την πατερική ορολογία και τέθηκε επί την γιχνίαν η να λάμπει πάση της εντοικία, δηλαδή στην εκκλησία στο διεινεκές. Απέδειξε και στους καιρούς του την μοναστική διαγωγή ως τον γνήσιο φορέα της αναπλάσεως και αναστάσεως του πεπτοκότος ανθρώπου. Πόσο κράτησε την ολοκληρωτική αποταγή, την άρνηση του δικού του εγώ, την πλήρη αυταπάρνηση. Νέκρωσε τελείως το παλαιό σύστημα που αντιστρατεύεται την αλήθεια και αμέσως προέκυψε η καρποφορία που είχε σκοπό την απόλυτη ησυχία, ηρεμία και σιωπή. Για τον λόγον αυτό αποσυρώταν στα αθωνικά σπήλαια και εν τες σωπές της γης ώστε να εντρυφά μόνος προς μόνον. Σε αυτά τα μέσα και εργαλεία και σύμμαχα στοιχεία σας προσκαλώ, τιμιότατοι πατέρες και αδερφοί, γιατί και εμείς από τον ίδιο αρχηγό και οικοδεσπότη προσκληθήκαμε στην ίδια παλέστρα και στο ίδιο στάδιο και ο αγωνοθέτης αναμένει τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συγνήσει τα ελέη του Κυρίου. Όπως σας ανέφερα προηγουμένως, ο οσιότατος γεροντάς μας ήταν αντάξιος μιμητής και αντιγραφέας αυτής της αρχιτικής στρατείας. Μας έλεγε κάποτε που διανυκτέρευε στα υψηλότερα μέρη της μονής της Λαύρας, στον τόπο που κάθισε παλιά ο Άγιος Γρηγόριος,
Ωστόσο ερέθησε τους δαίμονες, επιμένοντας στην εσωστρέφεια και την ευχή, ώστε τους έβλεπε να ορμούν κάτω στην μονή και να παρακινούν τους προϊσταμένους να στείλουν δασοφύλακες να τον διώξουν από τον τόπο όπου ησύχαζε και τον οποίο κανένας δεν γνώριζε, γιατί ήταν κρυμμένος και αφανής. Ο γέροντας Αρσένιος, που αγωνιζόταν μαζί του, άκουε να φωνάζουν δυνατά «Μας έκαψες, μας έκαψες!» και ρώτησε τον γέροντα «Ποιοι είναι αυτοί που λένε ότι τους έκαψες?» Και ο γέροντας του είπε «Σιώπα, Αρσένιε, γιατί εγώ δεν τους ακούω μόνο, αλλά και τους βλέπω. Κατέβηκαν κάτω στη μονή και παρακινούν τους γέροντες να μας διώξουν. Γι' αυτό να περιμένουμε την είδηση». Έτσι και έγινε. Την άλλη μέρα το πρωί ήρθαν από τη μονή της Λαύρας και τους έδιωξαν. Αυτά τα γεγονότα δεν έγιναν το καιρό εκείνο, αλλά στην ίδια τη ρίζα μας. Συνεχιστές και εμείς της πατερικής μας παραδόσεως και των πνευματικών μας προγόνων, δεν γυγίζουμε στην οποιαδήποτε ραθυμία, αλλά και τέβοντας τους παίρνουμε ελπιδοφόρες αποφάσεις. Και ο Κύριός μας, ο οποίος είναι με θυμόν πάσας τας ημέρας, δεν θα αρνηθεί σ' αυτούς που προσκαρτερούν να χαρίσει τη Θεία του Χάρη υπέρ εκ περισσού ανετούμεθα εινοούμεν. Άνος χώμεν τας καρδίας, με την συνεχή φιλοπονία και αυταπάρνηση, ώστε αυτούς και αγίλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ελκύοντας μαζί μας και όσους τους ενδιαφέρει η πνευματική αγωγή, πάντοτε και σε κάθε τόπο υπάρχει συμπάθεια και η ανεκτικότητα, αλλά πρέπει να μένουμε μακριά από συναισθήματα αισθησιακά που είναι γνωστό ότι διαστρέφουν την αγνότητα και αθωότητα. Οι νεότεροι να μην χειρονομούν, να μην κάνουν αστεϊσμούς με λόγια ή κινήσεις. Σε μας ανήκει ο αγιασμός και φιλόπονα βιαζόμαστε για την κατάκτησή του, γιατί χωρίς αυτόν ουδείς όψετε τον Κύριον. Να αποφεύγετε την κρυψίνια και τα λάθρα. Έτσι αφοπλίζεται ο πονηρός. Μην εγκαταλείπετε τα πνευματικά σας όπλα, την προσευχή, το ταπεινό φρόνημα και την πίστη, η οποία γεννά την απροσπάθεια. Έτσι αποφεύγουμε τον λαβύρινθο της πολυμεριμνίας με τις ακατανόμαστες προσφάσεις του που μας κυριεύουν. Εάν βαδίζουμε με την πίστη που είναι η μόνη πραγματικότητα, τότε γιατί να υπάρχει η έγνοια και ο φόβος και η παράλογη μέρημνα, το γέννημα της απιστίας? Την εκλογή, παραμονή και η διαγωγή μας μέχρι τώρα στα μοναστικά μας καθήκοντα την πετύχαμε μόνοι μας ή την οφείλουμε στην βασωστική πρόνοια αυτού που μας κάλεσε? Ποια άλλη πρέπει να είναι η ανταπόδοσή μας σε αυτόν που με φιλανθρωπία διοικεί και διακονεί, παρά μόνο η πρόθυμη υποταγή στο θείο του θέλημα? Όταν ο Κύριος μας βρισκόταν μαζί μας διακονώντας την ανάπλασή μας, ουδέποτε εγκατέλειψε τον Κύριο καθήκον της αφοσιώσεως του προς τον Πατέρα. Στην απόλυτη ανάγκη της συντηρήσεως της ανθρωπίνης υποστάσεως, όταν πιεζόταν από τους μαθητές του, απαντούσε «Εμών βρώμα εστίν, ή να ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με». Έδωσε και σε εμάς την εξουσία να καλούμε Πατέρα το δικόν του Πατέρα, και απέδειξε την πατρική του ιδιότητα πέρα από κάθε περιγραφή, χαρίζοντας και θυσιάζοντας τον μονογενήν του Υιό λύτρων υπερπάντων ημών. Δεν μέτρησε τα σφάλματα της αγνωσίας και της τόσης μας ενοχής, αλλά μας χάρισε τη μερίδα του κλήρου των Αγίων και μας ελευθέρωσε από τα δεσμά των κοινωνικών μας υποχρεώσεων. Και κατά την κοινωνολογία μας, τι ανταποδώσαμε το Κυρίο περί πάντων όνων το παιδό και νημήν? Με τίποτε άλλο δεν μας επιβαρύνει παρά με το να μένουμε πιστοί στις υποσχέσεις και επιταγές της μοναστικής μας ιδιότητος. Και ενώ ο Πανάγαθος δεν χρειάζεται καμία δική μας ενέργεια ή προσπάθεια, ευαρεστείτε στο ότι ανταποκριθήκαμε στην πρόσκλησή του και πολεμούμε τον αντιστρατευόμενο νόμο της διαστροφής που μας κυροδότησε η αδαμιαία παράβαση. Ας είναι για μας συνεχές παράδειγμα ο πρωτόπλαστος Αδάμ. Αν και δημιουργήθηκε από τα χέρια του Θεού, δεν ωφελήθηκε ούτε συγκροατήθηκε από τον όλεθρο της παραβάσεως του Θείου Θελήματος. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, επειδή τήρησε την υπακοή και εξάρτηση από τον Πατέρα, κέρδισε πάσαν εξουσίαν εν ουρανό και επί γης. Ποιο άλλο μέσο διδασκαλία ή παράδειγμα να υπενθυμίσουμε?
Να και εμείς με τη χάρη του Χριστού μας προσήρθαμε με ξενιτεία και αυταπάρνηση στην απάρνηση του θεγγήματός μας. Ας κρατήσουμε αγώνιστα την μαρτυρική μας υπακοή της σύντροφο φιλοπονία, την αποχή από κάθε ξένη ιδέα ή σκέψη, αν και ο πονηρός μας εχθρός δεν πάβει να τοξεύει την διάνοια. Το ισχυρό μας όπλο η προσευχή να γίνει ένα με την αναπνοή μας. Οι αγαθές μνήμες από την Θεία Γραφή και τις πατρικές διηγήσεις να μην λείπουν ως εφόδια κατά του μετεωρισμού. Μετά την πτώση ο άνθρωπος έγινε και έμεινε θύμα της επιρροής και μόνον η Θεία Χάρη και οι ωφέλιμες διηγήσεις τον στηρίζουν. Μακριά από τα αίτια που προκαλούν και σκανδαλίζουν όσοι είναι τι μήποτε παραριόμενοι. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Να αποφεύγετε τις άσκοπες και άκυρες ακοές και συναντήσεις. Με τις εικόνες τους που υπάρχουν στη φαντασία, εχμαλωτίζει το νου ο εχθρός τα παρελθόντα και ξαναζωντανεύει όσα με κόπο και προσπάθεια αποβάλλουμε. Οι πατέρες μας επιμένουν ότι την πρόθεση επιζητά ο διάβολος να εχμαλωτίσει και αυτό του δίνει εξουσία κρούσεως και πολέμου, γιατί η προδοσία της θεγήσεως ισοδυναμεί με άρνηση.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

πατέρων σοφία και παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να διαβάζουμε από το βιβλίο «Σιμωνοπετρίτες Πατέρες που βρήκαμε και αγαπήσαμε» 1973-1997, έκδοσης Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος, 2014. Είχαμε ξεκινήσει να διαβάζουμε για τον Παπαχρυσόστομο, το Σιωπηλό.

Συνεχίζουμε. Το κάθε μοναστήρι έχει στις καριές το αντιπροσωπείον του, το κονάκι. Ένα σπίτι δηλαδή όπου μένει ο αντιπρόσωπος του μοναστηριού για να μπορεί να παρευρίσκεται στις συνάξεις που γίνονται δύο φορές την εβδομάδα στην Ιερά Κοινότητα. Το κονάκι είναι μεγάλο, έχει αυλή, κήπους και πολλές άλλες δουλειές. Γι' αυτό το κάθε μοναστήρι μαζί με τον αντιπρόσωπο έστελνε κάθε χρόνο τον Γενάρη και ένα βοηθό, τον λεγόμενον κοναξί ή και δύο, για να κάνουν τις δουλειές, διότι ο αντιπρόσωπος που ως επιτοπλίστων ήταν και γεροντάκι δεν προλάβαινε. Έτσι λοιπόν βρέθηκα, εξιστορεί ο Παπαχρυσόστομος, στις Καριές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Συνήθισα, καλά περνούσα. Ξαφνικά έρχεται ειδοποίησης με ένα ραβασάκι, σημείωμα, τότε δεν υπήρχαν τηλέφωνα, να γυρίσω στο μοναστήρι, διότι με χρειάζονται. Το μεσημέρι μου το είπαν και το απόγευμα, νέο παιδί εγώ, έφτασα με τα πόδια στο μοναστήρι. Πήγα λοιπόν στο ηγουμενείο να βάλω μετάνοια και να πάρω την ευλογία του γέροντα, όπως απαιτεί η τάξη της κάθε μονής για τον μοναχό που βγαίνει από το μοναστήρι να πάει σε κάποια εξωτερική εργασία και επιστρέφει. Όλα γίνονται με την ευλογία του ηγουμένου. Μου λέει ο γέροντας, «Καλώς τον, ήλθες, να πας στο μαγειρίο. Σε περιμένει ο μάγειρας να τον βοηθήσεις. Είναι μόνος του και χρειάζεται την βοήθειά σου». «Ε, γέροντα», του λέω αυθόρμητα, «μόλις έφτασα από τις Καριές και με στέλνεις, που πληθυντικός τότε, στο διακόνημα? Άφησέ με σήμερα να ξεκουραστώ και από αύριο πηγαίνω». «Όχι, όχι», μου λέει ο ηγούμενος, «πήγαινε τώρα, διότι σε περιμένει ο μάγειρας». Έτσι έγινα παραμάγειρας, με μάγειρα τον πατέρα Ιωακείμ, τον καλλιγράφο, από το εικόνιο της Μικράς Ασίας. Βλέπεις, ο μοναχός δεν έχει δικό του θέλημα, η υπακοή είναι η πρώτη αρετή του μοναχού. Όταν κάνεις το θέλημα του γέροντα, τότε ειρηνεύεις, ενώ όταν κάνεις το δικό σου, είσαι πάντα ταραγμένος. Το κάθε διακόνημα στο μοναστήρι είναι ευλογημένο, αρκεί να γίνεται με προθυμία. Ως παραμάγειρας έκανα όλες τις δουλειές. Κουβαλούσα ξύλα, καθάριζα και προετοίμαζα τα απαραίτητα για το φαγητό, έπλαινα και τα τσανάκια, τα πιάτα δηλαδή.

Πήγαινα το πρωί και έφευγα το βράδυ. Ήμουν ευχαριστημένος παρά την κούρασή μου. Αλλά υπάρχουν και πειρασμοί. Ο πονηρός δεν αφήνει κανέναν να γιάσει χωρίς να τον πειράξει. Κάτω από το μοναστήρι προς τον Αρσανά υπάρχουν κάπου 300 ελαιόδεντρα στα πατάρια. Αυτά, όταν άρχισαν να οριμάζουν το φθινόπωρο οι ελιές, τα μάζευαν τα γεροντάκια που δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στις παγκινιές του Καραβασαρά, του μεγάλου ελαιοκτήματος και του Δοντά, όπου πήγαιναν οι νεότεροι μοναχοί με τους εργάτες. Κατά την τάξη, μετά την πρωινή τράπεζα, το κάθε γεροντάκι έπαιρνε το καλαθάκι του και κατέβαινε να μαζέψει ελιές. Το βράδυ το παρέδιδαν στον επίτροπο γεμάτο. Μια μέρα οι επίτροποι μας είπαν να πάμε όλοι ανεξαιρέτως για ελιές κάτω προς τον Αρσανά. Εγώ ετοιμάστηκα να πάω, δεν τη φοβόμουν τη δουλειά, αλλά ο μάγειρας μου είπε «Εσύ θα καθίσεις εδώ να κάνεις τις δουλειές της κουζίνας, να κουβαλήσεις ξύλα σήμερα». Να είναι ευλογημένο, απήντησα εγώ και άρχισα να κουβαλάω στον ώμο μου ξύλα. Πέρασαν κάμποσες ώρες, κουράστηκα πολύ και όλο έλεγα μέσα μου να περάσει κάποιος προϊστάμενος τώρα και να με δει που κουβάλισα τόσα ξύλα και να μου πει κάποιο μπράβο. Πράγματι, πέρασε κάποιος προϊστάμενος κατά το απόγευμα, με είδε, αλλά αντί για μπράβο, εισέπραξα παρατήρηση. «Γιατί δεν πήγες στην παγκινιά με τους πατέρες?» Του εξήγησα τι μου είπε ο μάγειρας. «Τεμπέλη, αφορμή ψάχνεις για ραθυμία. Άφησες γεροντάκια να πάνε για ελιές και εσύ κάθεσαι όλη μέρα εδώ πάνω κουβαλώντας δήθεν ξύλα. Άλλη φορά να πας μαζί με τους πατέρες τις ελιές και να αφήσεις αυτά τα κάλπικα που ξέρεις», είπε εκείνος. «Αντί για έπαινο, κατσάδα. Αντί για αμοιβή, ηρωνία. Ο Θεός δεν αποδέχεται τον ανθρώπινο έπαινο, επιτρέπει δε την δοκιμασία της αποδοκιμασίας, για να έχει αυτός τον πρώτο λόγο εις την ανταπόδοση των κόπων μας».

Θα πω και ένα ακόμα περιστατικό για να δείτε πώς ζούσαμε τότε και με τι ανθρώπους είχαμε να κάνουμε και πόσο μεγάλη καρδιά, υπομονή και διάκριση πρέπει να έχει ο ηγούμενος για να κάνει καλό κουμάντο. Ο καλός ο καπετάνιος στην Φουρτούνα φαίνεται.

Έκανα κάμποσο καιρό στην κουζίνα. Με φώναξε μια ημέρα ο ηγούμενος και μου είπε: «Ο γέρο Δομέτιος, ο οικονόμος στον Δοντά, μεγάλο αγρόκτημα με αμπέλια και ελαιόδεντρα, μια μισή ώρα με τα πόδια από το μοναστήρι. Χρειάζεται βοηθό και πρέπει να πας εσύ. Να είναι ευλογημένο. Με το μαγειρίο τι θα γίνει? Θα το τακτοποιήσω εγώ αυτό. Εσύ πήγαινε στο Δοντά», μου απάντησε. «Όπως είναι ευλογημένον», είπα. Έβαλα μετάνοια και πήγα να ετοιμαστώ. Το έμαθε όμως και ο μάγειρας, ο πατέρας Ιωακείμ. Πάει στον ηγούμενο, του βάζει μετάνοια και του λέει: «Ήλθα να σε ρωτήσω αν είναι αλήθεια ότι ο Χρυσόστομος θα πάει στο Δοντά». «Ναι», το απαντά ο ηγούμενος. «Τότε», φωνάζει εκείνος οργισμένος, «πάρε και τα κλειδιά και βρες άλλον μάγειρα. Εγώ χωρίς τον Χρυσόστομο δεν κάθομαι μάγειρας». Ο γέροντας κούνησε το κεφάλι και δεν είπε τίποτε. «Επειδή ήμουν νέος, με ήθελαν όλοι για βοηθό». Το απόγευμα πήγαν οι επίτροποι στον πατέρα Ιωακείμ, του είπανε ότι πάω για λίγο στο Δοντά και θα ξαναγυρίσω. Και έτσι πήγε και ξαναπήρε τα κλειδιά του μαγειρίου. Ένα μοναστήρι είναι μια οικογένεια και οι μοναχοί τα αιώνια παιδιά της, που δεν πάβουν να ατακτούν εις τον πατέρα τους, τον ηγούμενό τους. Μέσα από όλα αυτά κατορθώνεται ο αγιασμός του καθενός μας.

Τα χρόνια πέρασαν. Ήλθε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η κατοχή των Γερμανών και η πείνα. Τότε αποφάσισαν οι γεροντάδες να καλλιεργήσουν στο βουνό και να φυτέψουν πατάτες στο Τουβλαριό, μια περιοχή σε υψόμετρο 700 μέτρων, όπου είχε καλό χώμα και λίγο νεράκι και παλιά έκαναν τα τούβλα για το μοναστήρι. Ποιος όμως να πάει εκεί πάνω? Ήταν ερημιά, μοναξιά. Πάλι ο κλήρος έπεσε σε μένα, αφού και νέος ήμουνα και από γεωργικές εργασίες ήξερα και δεν φοβόμουνα. Πήγα λοιπόν και ετοίμασα τον τόπο με βοηθούς δύο πατέρες από τη Νέα Σκήτη. Δεν είχανε βλέπεις και αυτοί να φάνε και όπου βρίσκανε λίγο φαΐ και κάποιο μεροκάματο πήγαιναν. Με βοήθησαν για 2-3 μήνες και μετά φύγανε. Έμεινα πάλι μόνος. Κατέβαινα κάθε Σάββατο στο μοναστήρι, μια ώρα δρόμο, καθόμουν στη Θεία Λειτουργία, έπαιρνα την κομπάνια και ξαναγύριζα. Τον Αύγουστο ορίμασαν οι πατάτες και μου είπανε να τις βγάλω γρήγορα-γρήγορα, διότι έπρεπε να πάω στον Καραβασαρά στα Αμπέλια. Πλησίαζε ο καιρός του τρίγου και χρειαζόντουσαν την βοήθειά μου, διότι και από Αμπέλια ήξερα. Αυτό συνεχίστηκε για λίγα χρόνια, ώσπου φύγανε οι Γερμανοί, το 1944-45. Μετά ήλθανε οι αντάρτες. Άλλη δύσκολη ιστορία κι αυτή. Από το ένα μέρος ο στρατός και από την άλλη οι αντάρτες. Εμφύλιος πόλεμος, αδελφοκτονία, πραγματική και πραγματικός πειρασμός για μας. Ερχόντουσαν οι στρατιώτες, τους δίναμε ό,τι είχαμε. Ερχόντουσαν οι αντάρτες, δίναμε και σε αυτούς. «Γιατί τους δεχθήκατε, γιατί τους δώσατε», μας έλεγαν οι στρατιώτες. Κάποιος γέρο προϊστάμενος τους είπε: «Ακούστε να δείτε, Έλληνες και εκείνοι, Έλληνες και εσείς, παιδιά της πατρίδας μας είστε. Εμείς δεν σας ξεχωρίζουμε. Ό,τι έχουμε θα το μοιραζόμαστε και μακάρι να δώσει ο Θεός να ειρηνεύσετε και να τα βρείτε. Ο διχασμός δεν έχει καλά αποτελέσματα. Το ξαναείδαμε στην Μικρά Ασία». Εκείνο τον καιρό στην Δάφνη ήταν οικονόμος ο γέρο Κυριακός, ο Κρητικός, λίγο φανατικός, εθνικόφρον και τα έβαλε με τους αντάρτες. Έφαγε ένα χεράκι ξύλο και επειδή συνέχιζε, σκέφτηκαν να τον καθαρίσουν. Το έμαθε αυτό το μοναστήρι και έστειλαν εμένα για να ηρεμήσω λίγο τα πράγματα. Όταν έφτασα στην Δάφνη, ο γέρο Κυριακός παρεξηγήθηκε πολύ και δεν με μιλούσε. Νόμισε ότι θα τον έδιωχνα από την Δάφνη. Τι να κάνω δεν ήξερα. Πήγα λοιπόν ταπεινά και με καλοσύνη και του είπα: «Εγώ δεν ήλθα να σε διώξω. Εγώ και σε σέβομαι και σε αγαπώ. Γι' αυτό με στείλανε να σε βοηθήσω. Θα είμαι ένας υπηρέτης σου. Είσαι και λίγο γέροντας και χρειάζεσαι βοήθεια. Εξάλλου άκουσα ότι σε χτύπησαν οι αντάρτες και ήλθα για να σε φυλάω, να μην το ξανακάνουν. Εγώ βοηθό σου θα είμαι». Καλός άνθρωπος ήταν και τα πίστεψε. Μαλάκωσε και τα βρήκαμε. Έμεινε λίγο μαζί μου και μετά μόνος του ανέβηκε στο μοναστήρι. Η καλοσύνη και η ταπείνωση, ο κάθε άνθρωπος τα θέλει, πάντα φέρνει καλά αποτελέσματα. Στην Δάφνη έπρεπε να πάω στην αστυνομία να δηλώσω την παρουσία μου. Πήρα λοιπόν έναν τενεκέ πατάτες και πήγα. Ο αστυνόμος, ένας κουρελής εργάτης που τον ονόμασαν αστυνόμο, με κοίταξε θυμωμένα και με ρώτησε: «Θα κάνεις και εσύ αυτά που έκανε ο Κρητικός?» Ευλογημένε του λέω: «Τι δουλειά έχω εγώ με τα δικά σας πράγματα? Εμένα με έστειλε το μοναστήρι να φυλάω τα ξύλα. Από εκεί και πέρα τίποτε άλλο δεν με νοιάζει». «Και τι είναι αυτός ο τενεκές που έφερες?» «Να το», απάντησα. «Φύτεψα λίγες πατάτες και τώρα που ήλθα σας έφερα να φάτε κι εσείς». «Βρε», έκανε ο αστυνομικός, «υπάρχουν και άνθρωποι που μας αγαπούν. Η αγάπη πάντα κερδίζει και τα δώρα, όσο μικρά κι αν είναι, κάνουν φίλους. Ανατολίτικη συνήθεια αυτή. Αρχοντιά των πατέρων μας». Φύγανε οι αντάρτες, ήλθαν οι δεξιοί. Οι αντάρτες όμως γύριζαν και πηγαίνανε και στον Δοντά και γι' αυτό έφυγε ο οικονόμος. Και πάλι ο πατέρας Χρυσόστομος στον Δοντά. Όπου υπήρχε δυσκολία, ο πατέρας Χρυσόστομος. Το ερώτημά μας ήταν
γιατί προτιμούσαν τον πατέρα Χρυσόστομο και όχι κάποιον άλλο. Έλυσε την απορία ο ίδιος. Έκανα την δουλειά μου και δεν ανακατονόμουν σε ξένες υποθέσεις. Ήξερα λίγα και έλεγα ακόμη πιο λίγα. Όποιος δεν μιλάει, δεν ζημιώνεται, μας εξήγησε. Όταν ήμουνα στον Δοντά, έμαθαν στην Δάφνη ότι περνούν οι αντάρτες και τους εξυπηρετώ δίνοντάς τους κάτι για φαγητό. Απείλησαν να μας βομβαρδίσουν το σπίτι και το κτήμα για να μην φιλοξενούνται οι αντάρτες. Τότε πήγα και τους παρακάλεσα να μην το κάνουν αυτό, γιατί πώς θα ζήσει το μοναστήρι? Ναι, λένε, αλλά θα μας λες κάθε Κυριακή πόσοι περάσανε και πού πηγαίνανε. Να είναι ευλογημένο, τους λέω. Το μάθανε όμως οι αντάρτες και μου στείλανε είδηση ότι θα έρθουν το βράδυ και θα με γδάρουν ζωντανό. Φοβήθηκα και το βράδυ βγήκα στο ρουμάνι, στο δάσος, να κοιμηθώ. Πού να κοιμηθώ όμως? Την άλλη μέρα πήγα στην εκκλησία και είπα στον Άγιο Νικόλαο: «Άγιε Νικόλαε, εγώ ήλθα εδώ να φυλάξω το σπίτι, να μην ερημώσει. Τώρα η σειρά σου να με φυλάξεις εσύ». Και από τότε έμεινα στο σπίτι χωρίς να πάθω κάτι. Στον Δοντά έκανα 2-3 φορές οικονόμος. Εκείνη την περίοδο πήγα με τον Γερογελάσιο και στην Χαλκιδική, στην Σικιά, στην Καλλικράτεια για να πάρω μισητάρι. Δύσκολα χρόνια. Έπρεπε όμως κάποιοι να διακινδυνεύσουν για να ζήσουν και οι υπόλοιποι.

Το 1957, στο πανηγύρι της Αγίας Μαγδαληνής, φέραμε δεσπότη και χειροτώνησε εμένα, τον Παπα Ησύχιο και τον Παπα Παντελεήμονα παπάδες. Δεν είχαμε παπάδες και μας λειτουργούσε όλα τα χρόνια ο Παπανεόφυτος. Κουράστηκε πολύ και ήθελε κάποια βοήθεια. Εγώ ο λιγογράμματος δεν τα κατάφερα και τα παράτησα. Οι άλλοι συνεχίσανε και παίρνανε και εφημερίες. Αυτό το διάστημα επισκέφθηκα και το νησί. Είχα πολλά χρόνια να πάω. Ήθελα να δω και τους δικούς μου. Πήγα στο καλυβάκι που έμενε η αδελφή μου. Ο γαμπρός της όμως, ο Γιώργος, αρρώστησε και μου ζήτησε η αδελφή μου να του διαβάσω κάποια ευχή. Εγώ δεν είχα μαζί μου ούτε πετραχύλι, ούτε ευχολόγιο, ούτε ήξερα από τέτοια πράγματα. Προφασίστηκα λοιπόν ότι δεν έχω μαζί μου τίποτε. «Θα βρούμε εμείς», μου είπε, και πήγε στην εκκλησία του χωριού και έφερε τα σχετικά. Τι να κάνω κι εγώ, αναγκάστηκα και τον διάβασα. Την άλλη μέρα έγινε καλά. Το έμαθαν κι άλλοι και άρχισαν να μου ζητάνε να τους διαβάσω. «Να σε διαβάσει ο Παπακαλόγερος, να γίνεις καλά», λέγανε. «Α», λέγω, «δεν είναι δουλειά αυτή». Την άλλη μέρα έφυγα για το μοναστήρι, για το Άγιον Όρος. Το 1961 με κάνανε προϊστάμενο και θέλανε να με στείλουν ως αντιπρόσωπο στις Καριές. Εγώ δεν ήθελα, δεν ήξερα από τέτοια πράγματα. «Ας πάει κάποιος που ξέρει», τους είπα. Πράγματι, στείλανε κάποιον άλλον. Μετά από χρόνια πάλι το ίδιο. Πάλι αρνήθηκα. Και όταν για τρίτη φορά μου το πρότειναν, πήγα στις Καριές, στο Κονάκι, ως αντιπρόσωπος. Εκεί, στον Άγιο Γεώργιο τον Καλαθά, μου συνέβη και ένα θαύμα. Είχε πέσει το ταβάνι και πήρα μάστορα να το διορθώσω. Έβγαλε μια μεγάλη γρεντιά, ένα δοκάρι και θα έβαζε μια καινούρια. Εγώ από κάτω τον βοηθούσα. Είχε και ένα καλογέρι βοηθό. Ο μάστορας τοποθέτησε το δοκάρι από τη μια μεριά στον έναν τοίχο και πήγε να το τακτοποιήσει και από την άλλη. Ξαφνικά φεύγει το δοκάρι από το χέρι του και πέφτει επάνω μου. Ήμουν ακριβώς από κάτω. Εγώ τα έχασα και είπα, «Τώρα δεν γλιτώνω με τίποτε». Ευτυχώς όμως το δοκάρι από την μεριά που ήμουν εγώ χτύπησε κάπου και ήλθε και σταμάτησε μια σπιθαμή πάνω από το κεφάλι μου. Από την άλλη μεριά ακούμπησε κάτω στο πάτωμα. Έκανα και εγώ τον σταυρό μου και είπα, «Ο Αγιώργης που του φτιάχνω την εκκλησία έκανε το θαύμα του και μέσωσε». Ο μάστορας τρομοκρατήθηκε. Ο δε βοηθός του το έβαλε στα πόδια και έφυγε. Συμβαίνουν και αυτά. Εγώ δεν αναπαυόμουν να κάθομαι. Ήθελα κάτι να κάνω. Πρακτικός άνθρωπος, από μικρός δούλευα. Έκανα λοιπόν τον κυπάκο μου. Μετά θέλησα να αλλάξω την σκεπή του κονακίου του Αγίου Μινά, διότι έμπαινα νερά. Θα έβαζα λαμαρίνες. Μας βλέπει από απέναντι ο πολιτικός διοικητής. Έμενε στο δικό μας σπίτι και έρχεται και μου λέει, «Απαγορεύεται να βάλεις λαμαρίνες. Μόνο πλάκες μπορείς να βάλεις». «Πού να βρω πλάκα και μάστορα», του λέω. «Να το κάνω τώρα προσωρινά και μετά το τακτοποιούμε». «Όχι», μου λέει, «απαγορεύεται». «Να τσακωθώ μαζί του», δεν γινότανε. «Να είναι ευλογημένο», του λέω, «κύριε διοικητά». Μια μέρα βλέπω τον διοικητή να φεύγει. Ρωτάω τον γραμματέα του και μου λέει ότι θα λείψει για 2-3 ημέρες. Βρίσκω τότε τον μάστορα και του λέω, «Έλα γρήγορα να βάλουμε τις λαμαρίνες. Ο διοικητής θα απουσιάζει». Έρχεται ο μάστορας και δουλεύοντας από το πρωί ως αργά το βράδυ τις έβαλε. Τις βάψαμε και με λαδομπογιά για να μην γυαλίζουν και όλα πήγαν καλά. Έρχεται ο διοικητής και μετά από 3-4 ημέρες την ώρα που έπινε τον καφέ του στο μπαλκόνι βλέπει τις λαμαρίνες. «Γρήγορα», λέει, «φωνάξτε τον πατέρα Χρυσόστομο». Πήγα εγώ χαμογελαστός. «Τι έχουμε, κύριε διοικητά?» Εκείνος θυμωμένος. «Γιατί έβαλες τις λαμαρίνες? Δεν είπαμε ότι δεν επιτρέπεται? Μα κύριε διοικητά, έχουν τόσες ημέρες. Τώρα τις είδατε?» «Ναι, τώρα. Γιατί τις έβαλες?» «Έκανα το θέλημά μου. Έκανα παρακοή. Πρέπει να μου βάλεις κανόνα». «Τι κανόνα, δες το εσύ», του απολογήθηκα.
φώναξε έναν αρχαιολόγο και τον ρώτησε: «Τώρα τι γίνεται με αυτές τις λαμαρίνες?» «Τώρα τίποτε», του λέει αυτός. Σκοπός ήταν να μην τις βάλει. «Τώρα δεν γκρεμίζονται». Και έτσι έβαλα τις λαμαρίνες στο κονάκι. Οι καλόγεροι τα καλογερικά τους και οι κοσμικοί τα κοσμικά τους. Πού να μας καταλάβουν εμάς? Ο Παπαχρυσόστομος ήταν απλός άνθρωπος και λιγογράμματος, αλλά κρατούσε την καλογερική του. Ζούσε απλά, φτωχικά, κοινοβιάτικα. Κρατούσε το τυπικό που είχε το μοναστήρι. Την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, όταν ήταν στις Καριές, πήγαινε στο Πρωτάτο για τις ακολουθίες και κοινωνούσε κάθε Τετάρτη και Σάββατο. Έτρωγε αλάδωτο όλη την εβδομάδα και μόνο το Σαββατοκύριακο έβαζε λάδι. Την πρώτη χρονιά που ήλθαμε, την πρώτη εβδομάδα των νηστειών, την Παρασκευή μετά τους πρώτους χαιρετισμούς, λέει σε εμάς τους τότε μικρούς: «Αύριο θα γίνει σεισμός, θα κουνιέται ο Άθωνας». Παραξενευτήκαμε εμείς, δεν καταλαβαίναμε. Έτσι λέγανε οι γεροντάδες, διότι θα έχει λάδι και κρασί αύριο μετά από μια εβδομάδα αλάδωτο, μας εξήγησε. Είχαν ρυθμίσει στα κοινόβια να κοινωνούν κάθε δεύτερη εβδομάδα και μόνον το Σάββατο, μετά από τριήμερο νηστεία. Έτρωγαν αλάδωτο την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και το Σάββατο κοινωνούσαν, διότι μόνον το Μέγα Σάββατο νηστεύεται αλάδωτο. Γι' αυτό όλο τον άλλο χρόνο κοινωνούσαν μόνο το Σάββατο και το Σάββατο είχε και το καλό φαγητό. Την δε Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αφού όλοι ήταν αλάδωτοι, κοινωνούσαν δύο φορές την εβδομάδα, Τετάρτη στην προηγιασμένη και το Σάββατο, στην Θεία Λειτουργία του Αγίου Χρυσοστόμου. Αυτό το τυπικό το κρατούσε ο πατέρας Χρυσόστομος και στις Καριές ως αντιπρόσωπος. Δεν άρεσε όμως τους άλλους αντιπροσώπους και αποφάσισαν 2-3 να του κάνουν παρατήρηση, πώς δηλαδή κοινωνάει τόσο συχνά. «Διηγήτω, έρχονται μια μέρα και μου λένε: σε βλέπουμε να μεταλαμβάνεις συχνά. Κακό είναι?» τους ρώτησα. «Και νηστεύεις τόσο πολύ για να μεταλαμβάνεις 2 φορές την εβδομάδα?» «Για να μεταλαμβάνω νηστεύω», τους αποκρίθηκα. Τότε αυτοί δεν ήξευραν τι να μου πούν. «Ξέρεις», μου λένε, «εμείς βάζουμε λίγο λαδάκι στο φαγητό». «Καλά κάνετε», τους λέω. «Εσείς κάνετε αυτό, εγώ κάνω το άλλο. Κρατώ την τάξη της μονής. Πού το πρόβλημα?»

Το 1974 το μοναστήρι έστειλε νέο αντιπρόσωπο στις Καρίες, τον πατέρα Ιουστίνο, και ο Παπαχρυσόστομος ήλθε στο μοναστήρι. Δεν μπορούσε όμως να μείνει χωρίς να κάνει κάτι. Γι' αυτό ζήτησε από τον γέροντα Εμιλιανό να πάει στην Δάφνη σε κάποιο σπιτάκι, να έχει το κυπάκι του, να περπατάει λιγάκι για να μην πιάνεται και να έρχεται στο μοναστήρι το Σαββατοκύριακο για την Θεία Λειτουργία και να κοινωνάει. Ο γέροντας του έδωσε την ευλογία και έτσι εγκαταστάθηκε στην Δάφνη, όπου εκείνον τον καιρό έμενε ο Γερογελάσιος, καθώς και ο εκάστοτε διοριζόμενος καινούριος οικονόμος. Πρώτος οικονόμος, ηρίστο εν παρόδο, πήγε ο πατέρας Γερβάσιος. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Στην επόμενη εκπομπή θα ολοκληρώσουμε την ανάγνωση του βίου του Παπαχρυσόστομου, του Σιωπηλού, και θα συνεχίσουμε με την ανάγνωση του Γεροκάλιστου, του Αιωνόβιου και του μοναχού των 7 Ηγουμένων. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Οδεύομεν προς την εορτή της Αγίας Πεντηκοστής και της γενεθλίου ημέρα της Μητρός μας Εκκλησίας, της οποίας σώμα είμαστε όλοι βαπτισμένοι στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού και κεφαλή της οποίας είναι ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Την ημέρα αυτή πρωταγωνιστεί το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πανάγιον Πνεύμα, ο Παράκλητος Κύριος. Επ' αυτού θα αναγνώσομεν λόγων μεστών, ψυχοφελή και σωτήριον, γραμμένο από τον θεολόγο Λάμπρο Σκόντζο και δημοσιευμένο στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, την οποία η Εκκλησία μας εορτάζει και πανηγυρίζει λαμπρά, φέρνει στη σκέψη όλων ημών των πιστών το τρίτο πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητας, το Πνεύμα το Άγιον, τον Παράκλητο. Και αυτό διότι το θείο αυτό πρόσωπο είναι ο πρωτοστάτης αυτής της εορτής. Η κάθοδός του στον κόσμο την ευλογημένη εκείνη η μέρα της Πεντηκοστής στο υπερόον της Ιερουσαλήμ σήμανε μια νέα εποχή για την πορεία του κόσμου και την ιστορία της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Για τον πολύ κόσμο και δυστυχώς και για πολλούς πιστούς ο Κύριος και Θεός μας Άγιον Πνεύμα είναι ο μεγάλος άγνωστος και λίαν δυσχερής η κατανόησή του. Δεν είναι άμυρη ευθυνών βεβαίως η δυτική εμπνεύσεως εικονογραφία της Αγίας Τριάδος η οποία παρουσιάζει τον Θεό Παράκλητο με την απαράδεκτη πτηνοτροφική παράσταση με συνέπεια να μην εκλαμβάνεται αυτός από τους μη έχοντας θεολογική παιδεία και εκκλησιαστική συνείδηση ως θείον πρόσωπο αλλά ως μια απλή συμβολική παράσταση κάποιας αφηρημένης δυνάμεως του Θεού. Επί τη ευκαιρία είναι ανάγκη η εν λόγω εικονογραφική παράσταση της Αγίας Τριάδος να αποσυρθεί από την Ορθόδοξο λατρεία και να αντικατασταθεί από τη συμβολική παράσταση των τριών αγγελικών μορφών της φιλοξενίας του Αβραάμ. Αυτή είναι η γνήσια ορθόδοξη εικονογράφηση του Τριαδικού Θεού. Το Άγιον Πνεύμα δεν είναι κάποια απρόσωπη δύναμη του Θεού, όπως βλάσφημα δίδασκαν και διδάσκουν οι ανά τους αιώνες πνευματομάχοι αιρετικοί. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, Θεός αληθινός, διότι μετέχει της Θείας ουσίας ισότιμα με τον Πατέρα και τον Υιό. Είναι επίσης πρόσωπο αληθινό, προσωπικότητα ενσυνείδητη, έχοντας τη δική του υποστατική ιδιότητα, η οποία τον καθιστά ξεχωριστή και μοναδική προσωπικότητα, χωρίς να συγχέεται με τα άλλα πρόσωπα της θεότητος. Σύμφωνα με τη βιβλική διδασκαλία, η οποία κατανοήθηκε ορθώς μόνο μέσα στην Εκκλησία, το προσωπικό υποστατικό ιδίωμα του Κυρίου Παρακλήτου, τον οποίον τον καθιστά μοναδικό, είναι η αίδια εκπόρευσή του από τον Πατέρα. Η αιρετική προσθήκη από την παπική ετεροδοξία της βλάσφημης διδασκαλίας της και εκ του Ιού εκπορεύσεώς του, το γνωστό Φιλιόκοβε, αποτελεί σοβαρή εκτροπή από τη βιβλική και αγιοπατερική διδασκαλία της αρχαίγονης Εκκλησίας και ανατροπή της χριστιανικής πίστεως περί υποστατικών ιδιωμάτων των θείων προσώπων της Αγίας Τριάδος. Η φράγκικη αυτή σοβαρή κακοδοξία, η οποία ενσωματώθηκε αυθαίρετα στο σύμβολο της πίστεως το 1019 από την Παπική Εκκλησία και έγινε πίστη της, αποτελεί την κυριότερη αιτία του σχίσματος του 1054 και το σοβαρότερο σημείο τριβής των σχέσεων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και του Παπισμού. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως οι Δυτικοί εμάς τους Ορθοδόξους μας θεωρούν αιρετικούς διότι απορρίπτουμε τη διδασκαλία του Φιλιόκβε.

Η μετά το σχίσμα πατέρες, ομολογητές και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, με προεξάρχοντες τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και τον Άγιο Μάρκο Εφέσου τον Ευγενικό και άλλους πολλούς, έδωσαν τιτάνιους αγώνες κατά αυτής της αιρετικής διδασκαλίας, διότι θεωρήθηκε ως μια ακόμα σοβαρή τριαδολογική κακοδοξία, η οποία βεβηλώνει το σχετικώς αποκεκαλυμμένο μυστήριο της υπάρξεως του Τριαδικού Θεού. Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι η αιρετική πίστη του Φιλιόκβε καταργεί την μοναρχία της θεότητος και δημιουργεί δύο αρχές στην Αγία Τριάδα. Συγχαίει το προσωπικό υποστατικό ιδίωμα του Πατρός περί της εκπορεύσεως του Πνεύματος με αυτό του Υιού και υποβιβάζει τη θέση του Αγίου Πνεύματος ως προς την ισότιμη ύπαρξή του στη θεότητα, ως δήθεν πρόσωπο υπηρετούντος την θέληση του Πατρός και του Υιού. Αυτό σημαίνει ότι η κακοδοξία αυτή, η οποία δυστυχώς συντηρείται επιδεικτικά από τους παπικούς, έχει τεράστιες σωτηριολογικές επιπτώσεις στο ανθρώπινο γένος και αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο επαναπροσέγγισης ορθοδοξίας και δυτικών ετεροδόξων. Το Άγιον Πνεύμα ήταν πάντοτε παρόν μαζί με τα άλλα δύο θεία πρόσωπα της Παναγίας Τριάδος στη διαδικασία της δημιουργίας του κόσμου και την επεξεργασία της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Πνεύμα Κυρίου πεπλήρω και εν την οικουμένη. Είναι το Πνεύμα του Θεού το οποίο επισκιάζει, διαπερνά και ζωογονεί τα πάντα. Τακτοποιεί και ωρεοποιεί τη δημιουργία του Θεού. Εξαποστελεί στο Πνεύμα Σου και εκτισθήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπον της γης, αναφωνεί ο ψαλμοδός. Το Πνεύμα του Κυρίου μεταμορφώνει ανθρώπινες προσωπικότητες της προχριστιανικής αρχαιότητος ώστε να γίνουν όργανα της Θείας Βουλήσεως για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, όπως οι προφήτες οι οποίοι έγιναν οι διαμηνητές του θελήματος του Θεού στον κόσμο. Η ενανθρώπιση του Θεού, του Υιού και Λόγου του Θεού έγινε τη συνεργία του Παναγίου Πνεύματος. Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσισι, ανήγγειλε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Θεοτόκο τη στιγμή του Ευαγγελισμού της. Και το γάρ εν αυτή τη Παρθένου γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου, διαβεβαίωσε ο Άγγελος Κυρίου τον Ιωσήφ. Το Άγιον Πνεύμα αναπάβεται στον Χριστό, παρίσταται στη βάπτισή του για την επιβεβαίωση της μεσιανικής του ιδιότητος. Τον στηρίζει ως άνθρωπο στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Μέσω του Πνεύματος του Κυρίου ευαγγελίζεται τους πτωχούς, ιατρεύει τους ασθενείς, κηρύσσει την ελευθερία στους εχμαλώτους και δίνει την ανάβλεψη των τυφλών. Εν Πνεύματι Θεού διώχνει τα δαιμόνια. Το Άγιον Πνεύμα είναι ο σύνδεσμός του με τον Πατέρα. Ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα γίνει ο συνεχιστής του απολυτρωτικού έργου του Χριστού εις τον αιώνα. Αυτός θα πάρει τη θέση του στο έργο της σωτηρίας. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν τον Παράκλητον, προς ημάς και ελθόν εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Όταν έλθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν, διαβεβαίωσε ο Χριστός τους μαθητές του λίγο πριν από το εκούσιον πάθος του. Σε ερώτηση των μαθητών προς τον Κύριο Ιησού Χριστού στο μετά την Ανάστασή του, «Κύριε, εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνεις την Βασιλεία το Ισραήλ», τους απάντησε πως «Ούχι μόν γνώνε χρόνους ή καιρούς, ούς ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία, αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσες θέμη μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ
και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Με την έμεση αυτή απάντησή του ο Κύριος δήλωνε πως η Βασιλεία του Θεού είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία του. Η Αγία ημέρα της Πεντηκοστής είναι η απαρχή μιας νέας εποχής, της εσχατολογικής, η οποία θα περατωθεί με το τέλος της ανθρωπίνης ιστορίας.

Η ευλογημένη επαγγελία του Χριστού πραγματοποιήθηκε την Αγία αυτή ημέρα. 50 ημέρες μετά τη λαμπροφόρο Ανάστασή Του, το Πανάγιον Πνεύμα κατήλθε στο υπερόν της Ιερουσαλήμ, όπου ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό συνηγμένοι οι Άγιοι Απόστολοι. Ο ερχομός Του ήταν κάτι σαν εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και η ορατή παρουσία Του ήταν ως γλώσσεως ή πυρός, το οποίον εκάθισέται εφένα έκαστον αυτών των μαθητών. Σύμφωνα με τον Θεόπνευστο συγγραφέα του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, τον Ευαγγελιστή Λουκά, το Ευαγγέλιο του Πνεύματος, όπως αποκαλείται αυτό, μεταμόρφωσε κυριολεκτικά τους αγράμματους μαθητές σε νέες δυναμικές προσωπικότητες, με πρώτο ορατό σημείο το φαινόμενο του λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεσθε, εκπληρώνοντας την θαυμαστή προφητεία του Ιωήλ πως τους έσχατους καιρούς θα γίνει έξυση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος επί πάσαν σάρκαν σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, υπερνικώντας το εμπόδιο της γλωσσικής και η ασδήποτε άλλης διαφοράς. Έτερο απτό φαινόμενο της προσωπικής μεταμορφώσεως των Αποστόλων υπήρξε η θαραλέα ομιλία του Πέτρου προς τους εκστατικούς μπροστά στο παράδοξο φαινόμενο όχλους της Ιερουσαλήμ. Το αποτέλεσμα ήταν συγκλονιστικό. Ο εμπνευσμένος από το Πνεύμα του Θεού λόγος του κορυφαίου Αποστόλου κατενήγησε την καρδία των όχλων, με αποτέλεσμα ευθύς αμέσως να ζητούν από τους Αποστόλους: «Τι ποιήσομεν, άνδρες αδελφοί?» Ο Πέτρος τους προέτρεψε: «Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστο Σιμών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και λείψεσθε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Εκείνοι ασμένος αποδεξάμενοι των λόγων αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχαίως ή τρισχύλιε. Έτσι γεννήθηκε το ορατό επί γης στρατευόμενο μέρος της Εκκλησίας του Θεού. Η Αγία Πεντηκοστή θεωρείται ως η εν Αγίω Πνεύματι γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας. Η Αγία μας Εκκλησία είναι σύμφωνα με τη βιβλική θεολογία το σώμα του Χριστού και αυτός η κεφαλή του σώματος. Το Άγιον Πνεύμα είναι η ψυχή του εκκλησιαστικού αυτού σώματος. Όπως στο φυσικό ανθρώπινο σώμα η ψυχή ζωοποιεί

του Θεού «Εκέχητε εν τες καρδίες ημών, δια πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν», διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος των Εθνών τονίζει επίσης κατηγορηματικά πως ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίο. Αυτό σημαίνει πως ο Θεός Παράκλητος είναι πλέον ο Κύριος της Εκκλησίας και του κόσμου μετά την ανάληψη του Χριστού. Αυτός μας κάνει γνωστό τον λυτρωτή μας Ιησού Χριστό και ενεργοποιεί το σωτήριον έργο του σε κάθε άνθρωπο που θέλει να σωθεί. Κατά συνέπεια, όχι μόνο η άρνηση του απολυτρωτικού έργου του Χριστού, αλλά και η άρνηση της συμμετοχής του Παναγίου Πνεύματος στη λυτρωτική διαδικασία του κόσμου αποτελεί πρωταρχική αιτία απώλειας της σωτηρίας πολλών.

Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο εκδηλώνεται ποικιλότροπα, με διαιρέσεις χαρισμάτων, με διαιρέσεις διακονιών, με διαιρέσεις ενεργημάτων, με καρποφορία πνευματικών καρπών. Κάθε αγαθό και δωρεά που δίνεται στους ανθρώπους είναι προϊόν του Παναγίου Πνεύματος. Σε κάθε άνθρωπο δίδεται η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον αυτού. Το Άγιον Πνεύμα μοιράζει χαρίσματα στους πιστούς, τα οποία είναι χρήσιμα για τη σωτηρία τη δική τους, αλλά και για το σωστικό έργο της Εκκλησίας. Σε άλλον δίδεται λόγος σοφίας, άλλο δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, ετέρω δε πίστης εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε χαρίσματα ιαμάτων εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε ενεργήματα δυνάμεων, άλλο δε προφητεία, άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων, ετέρω δε γέννη γλωσσών, άλλο δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλεται. Το Άγιον Πνεύμα μοιράζει διακονίες στον λαό του Θεού, οι οποίες υπάρχουν για να διακονούν καθολικά τις πνευματικές και υλικές ανάγκες του, εις τρόπον ώστε να ζει ο πιστός αποκλειστικά μέσα στη χάρη του Θεού και να μην έχει ανάγκη από τα σκύβαλα του κόσμου. Η Εκκλησία του Θεού υπάρχει για να μεταλλάσσει ολοκληρωτικά και καθολικά τον άνθρωπο της αμαρτίας και της φθοράς σε νέα αναγεννημένη και χαριτωμένη ύπαρξη. Πρώτα απ' όλα, το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους ποιμένην την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού. Ακολούθως όρισε εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα Δυνάμεις, ή τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Επίσης το Πνεύμα του Θεού έδωκεν τους μεν Αποστόλους, τους δε Προφήτας, τους δε Ευαγγελιστάς, τους δε Ποιμένας και Διδασκάλους προς καταρτισμόν των Αγίων εις έργων διακονίας εις οικοδομήν του Σώματος του Χριστού.

Χριστού. Το Άγιον Πνεύμα καρποφορεί στις καρδιές των πιστών υπέροχους και σπάνιους πνευματικούς καρπούς ως αποτέλεσμα επίπονης καλλιέργειας. Ο Θεόπνευστος Απόστολος, αφού αναφέρει τα βδελιρά έργα της σαρκός, τα οποία είναι η καρπή της αμαρτίας, παραθέτει στη συνέχεια τους καρπούς του πνεύματος, οι οποίοι είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Οι καρποί της σαρκός καταδεικνύουν τον άνθρωπο της πτώσεως, της αμαρτίας και της φθοράς. Οι δε καρποί του πνεύματος φανερώνουν ως πόλης επάνω όρους κειμένη τον αναγεννημένο εν Χριστώ άνθρωπο της χάριτος και της σωτηρίας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας είχε πει πως «εκ γάρ του καρπού το δένδρον γινώσκεται». Έτσι και ο πνευματικός αναγεννημένος άνθρωπος ξεχωρίζει από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που είναι εστολισμένος. Το Άγιον Πνεύμα συνεχίζει το απολυτρωτικό έργο του Χριστού μας μετά την εις ουρανούς ανάληψή του. Αυτός διαχέει τις άκτιστες δωρεές του Θεού στους ανθρώπους και ολόκληρη τη δημιουργία. Αυτός, ο Παράκλητος, είναι ο πραγματικός τελετουργός των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας μας, μέσω των οποίων οι πιστοί αγιαζόμαστε και σωζόμαστε. Αυτός καθιστά τους λειτουργούς της Εκκλησίας μας και χαριτωμένα όργανά του για την επιτέλεση του σωστικού έργου του λαού του Θεού. Αυτός εμπνέει πνεύματα προφητείας και σοφίας. Αυτός διαφυλάσσει την Εκκλησία από τις επιβουλές των οργάνων της πλάνης και του ψεύδους. Αυτός, ο Παράκλητος, μοιράζει χαρίσματα στους πιστούς και πραγματοποιεί την υιοθεσία μας στο Θεό. Αυτός συγκροτεί όλον τον θεσμό της Εκκλησίας. Η παρουσία λοιπόν του Κυρίου μας Παρακλήτου στην Εκκλησία είναι τόσο σημαντική ώστε «ήμι πνεύμα παρήν ούκαν συνέστη η Εκκλησία», τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Χάρις στην παρουσία εκείνου βιώνουμε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού και γευόμαστε τις ακαίνωτες σωτήριες δωρεές του. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες. Αυτή γάρ ημάς έσωσεν. Δεν έχουμε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, παρά να κλείνουμε γόνιλα τρίας και προσκυνήσεως προς Αυτόν των Άγιων Τριαδικών Θεών και να του ζητήσουμε φωτισμό γνώσεως και ψυχοσωματική κάθαρση από κάθε ρήπο αμαρτίας.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στην Αγία Πεντηκοστή και στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πανάγιον Πνεύμα, τον Παράκλητο. Ευχαριστούμε τον Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου για άλλη μια φορά και επέλεξε τη μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Αγαπητοί μας ακροατές, με τον γνωστό, πανέμορφο, δογματικό ύμνο της Εκκλησίας μας που ακούσατε, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν. 50 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η Εκκλησία μας γιορτάζει μία από τις μεγαλύτερες και πιο ελπιδοφόρες γιορτές της, την Πεντηκοστή. Την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και την ουσιαστική φανέρωση της Αγίας Τριάδος στον κόσμο. Γιορτάζουμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, την ημέρα που οι απλοί ψαράδες της Γαλιλαίας φωτίστηκαν, έγιναν πάνσοφοι διδάσκαλοι και μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρη την Οικουμένη. Είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας, μια ημέρα ελπίδας, ενότητας και πνευματικής αναγέννησης για τον καθένα από μας. Σε μια εποχή που συχνά νιώθουμε πνευματικά διψασμένοι, ερχόμαστε σήμερα να αναζητήσουμε το είδωρ το ζών, να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα αυτής της εορτής, τα σύμβολά της και να δούμε πώς το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στη δική μας σύγχρονη καθημερινότητα. Σε αυτό το πνευματικό διπορικό δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία, τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη, ο οποίος με τον μεστό και συγκροτημένο λόγο του θα μας καθοδηγήσει στα μυστήρια της σημερινής ημέρας. Πάτερ Νικόλαε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε για την ευγενική σας ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τη μεγάλη αυτή εορτή της Πεντηκοστής.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαρία, και για μένα είναι μεγάλη τιμή και ευλογία να είμαι εδώ στον σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, στο βήμα αυτό της Εκκλησίας μας και να μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη δεσποτική εορτή, την τελευταία των εορτών του Πεντηκοσταρίου. Γι' αυτό ονομάζεται άλλωστε και Πεντηκοστάριο το βιβλίο, το οποίο αρχίζει και έπεται του Τριωδίου, το οποίο αρχίζει με τον Εσπερινό της Αναστάσεως και τελειώνει με την Κυριακή της Πεντηκοστής και καταλήγει στην Κυριακή των Αγίων Πάντων.
0: Να πούμε, αγαπητοί μας φίλοι, ότι ο πατήρ Νικόλαος Κριτσοτάκης είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Μύρωνα, στο πανέμορφο ομώνυμο ιστορικό κεφαλοχώρι της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου και έχει το προνόμιο να διακονεί έναν μεγάλο και πολύ θαυματουργό Άγιο του τόπου μας, με τον οποίο τον συνδέουν μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα. Θα πρέπει, πατήρ Νικόλαε, να αφιερώσουμε από κοινού μια εκπομπή στον Άγιο Μύρωνα, να μας μιλήσετε για τις εμπειρίες και την προσωπική σχέση που έχει οικοδομηθεί με τον Άγιο τόσο με εσάς προσωπικά όσο και με τους νωρίτες σας, τους κατοίκους του χωριού.
1: Αυτό θα ήταν και για μένα μεγάλη ευλογία και μια ευκαιρία να πούμε και από το σταθμό της Εκκλησίας, όπως έχουμε πει και σε άλλα δημοσιογραφικά κανάλια τα οποία έρχονται και μας παίρνουν συνεντεύξεις, να μιλήσουμε για τον μεγάλο Άγιο της Κρήτης, τον Άγιο Μύρωνα, τον οποίο τόσο πολύ σέβεται και αγαπά ο λαός της Κρήτης και όχι μόνο, και ο οποίος με τόση πολύ χάρη και έτσι αγάπη δίνει στους ανθρώπους αυτά τα οποία ο Θεός δίδει διαμέσου των Αγίων Του. Είναι πραγματικά μια μεγάλη τιμή για μένα να υπηρετώ στο χωριό μου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Μύρωνα, το προσκύνημα αυτό, και θα ήταν πολύ όμορφο και σας προκαλώ να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή παρόμοια μέρες εορτής του Αγίου Μύρωνος στις 8 του Αυγούστου.
0: Βεβαίως, πρώτο Θεός, στη διάθεσή σας. Σίγουρα ο πατήρ Νικόλαος σας είναι γνωστός, αγαπητοί μας ακροατές, αφού είναι επίσης συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, παραγωγός εκπομπών. Πάτερ Νικόλαε, οι πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφουν με παραστατικό τρόπο το γεγονός της Πεντηκοστής. Διαβάζουμε λοιπόν: «Και εν το συμπληρούστε την ημέραν της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό». Καθώς δηλαδή προχωρούσε να συμπληρωθεί και να κλείσει η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν όλοι οι πιστοί ομόψυχοι συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος. Ποιοι ήταν αυτοί οι συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος, στο υπερόν δηλαδή όπου συνήθιζαν να μαζεύονται. Ποιοι ναι. ακριβώς ήταν εκεί οι παρόντες, Πάτερ?
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η ημέρα της Πεντηκοστής ήταν μια ημέρα όπου και οι Εβραίοι γιόρταζαν αυτό το γεγονός και μάλιστα με την ίδια ονομασία Πεντηκοστή.
0: Ναι, ακριβώς αυτό που λέει και εντοσυμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής. Η εβραϊκή δηλαδή Πεντηκοστή.
1: Γι' αυτό το αναφέρει στις, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος είναι ο συγγραφέας των πράξεων. Γι' αυτό το αναφέρει αυτή την ημέρα, την αναφέρει ως ημέρα της Πεντηκοστής κατά το εβραϊκό ορολόγιο, κατά την εβραϊκή ονομασία. Επομένως, όταν γιόρταζαν οι Εβραίοι την Πεντηκοστή, εκεί ήταν συγκεντρωμένοι στο ίδιο σπίτι όπου έκανε ο Χριστός μας τον μυστικό δείπνο και όπου τους είχε παραγγείλει να περιμένουν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Ποιοι ήταν αυτοί που περίμεναν? Ήταν κυρίως μέσα στην οικία, στο υπερό, οι 11 Απόστολοι. Ο Ιούδας ξέραμε ότι είχε αυτοκτονήσει και αργότερα θα συμπληρωνόταν με το Ματθία. Και απ' έξω όλοι οι άλλοι λαοί, και μιλάω για λαούς, δεν μιλάω μόνο για τους Ιουδαίους που γιόρταζαν, αλλά πολλοί κόσμος από όλα τα μέρη του κόσμου, το αναφέρει αυτό και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις, ήταν διάφοροι Πάρθοι, Μύρδοι, Κρήτες, Άραβες, Πέρσε, είχαν συγκεντρωθεί διότι είχαν ακούσει ότι την ημέρα της Πεντηκοστής κάτι θα γινόταν στα Ιεροσόλυμα.
0: Α, και ήταν ακούσει, γνωστό δηλαδή αυτό. Ήταν,
1: και μάλιστα μία παράδοση αναφέρει ότι και, ήταν και ο Απόστολος Τίτος, ο δικός μας, εκεί πέρα.
0: Παρόν.
1: Έτσι, παρόν.
0: Και οι μαθητές τώρα είχαν συγκεντρωθεί επί τούτου, περιμένοντας
1: βεβαίως,
0: δηλαδή την
1: βεβαίως,
0: υπόσχεση του Χριστού ότι θα του στείλει τον Παράκλητο.
1: Βεβαίως. Ο Χριστός υποσχέθηκε ότι πριν την ανάληψή του, είπε ότι εγώ θα απέρθω και μάλιστα τους λέει ότι μην στενοχωριέστε, συμφέρει να φύγω, γιατί αν δεν φύγω ο Παράκλητος που είναι το Πανάγιο Πνεύμα δεν θα έρθει προς εσάς. Και όταν θα έρθει ο Παράκλητος θα οδηγήσει την Εκκλησία σε όλη την αλήθεια. Δηλαδή το έργο το οποίο ετέλεσε ο Πατήρ, το τριαδικό έργο που αρχίζει από τον Πατέρα στην προ-Χριστού εποχή, ο οποίος είναι άσαρκος, έρχεται να ολοκληρωθεί με την ενσάρκωση του Θεολόγου στην κατασάρκα οικονομία του δια της γεννήσεώς του, των θαυμάτων του, δια της διδασκαλίας του και κυρίως δια του πάθους και της αναστάσεώς του, έρχεται να το σφραγίσει σήμερα την ημέρα της Πεντηκοστής το Πανάγιο Πνεύμα. Και αυτή η εορτή είναι παντέλειος, όπως την αναφέρουν οι ευχές της Εκκλησίας που θα πούμε αργότερα, διότι όλα τα οποία ο Χριστός είπε στους μαθητές του και απεκάλυψε για την Αγία Τριάδα, σήμερα το Πανάγιο Πνεύμα έρχεται να τα επικυρώσει, έρχεται να τα μέσα στο κεφάλι τους να τα φωτίσει και να καταλάβουν ότι αυτός που είχαν μαζί τους τα 3 χρόνια που ήταν μαζί τους ήταν αυτός ο οποίος πραγματικά τον απέστειλε ο πατέρας του για να σώσει τον κόσμο. Έχουμε δηλαδή την συνεργασία, την κοινή συνεργασία της μίας φύσεως των προσώπων της Αγίας Τριάδος, όπου ο πατέρας και το Άγιο Πνεύμα είναι άσαρκοι, δεν σαρκώνονται. Αλλά η σάρκωση, το προνόμιο να το πούμε έτσι, της σαρκώσεως το έχει το δεύτερο πρόσωπο, ο οποίος γεννήθηκε προπάντων των αιώνων και εν χρόνο μέσα στον κόσμο και απεκάλυψε στους ανθρώπους την Αγία Τριάδα. Και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις και εμφανίσεις μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και στο τέλος έρχεται το Πανάγιο Πνεύμα να επισφραγίσει αυτό το έργο που ο Χριστός έκανε για να παραμείνει μέσα στην Εκκλησία και να σώσει τον κόσμο και να τον αποκαταστήσει στην πρώτη του κατάσταση, πράγμα το οποίο απέτυχαν να κάνουν οι πρωτόπλαστοι.
0: Είναι και η φανέρωση του Πνεύματος στις αληθείες του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, αλλά θα το αναλύσουμε λίγο αργότερα, όπως μας είπατε. Να επιστρέψω λίγο στην αρχή, Πάτερ Νικόλαε, και να πούμε ότι η εβραϊκή εορτή αποκαλούνταν Σαββουόθ στα εβραϊκά, που σημαίνει εβδομάδες, και την ελληνική λέξη Πεντηκοστή την χρησιμοποιούσαν οι ελληνόφωνες Ιουδαίοι της αρχαιότητας, επειδή η γιορτή τελούνταν ακριβώς 50 ημέρες μετά το εβραϊκό Πάσχα.
1: Ναι.
0: Είχε στην αρχή γεωργικό περιεχόμενο, μετά έχασε με τη διασπορά των Εβραίων, έχασε αυτό το χαρακτήρα και παρέμεινε ως γιορτή της παράδοσης του νόμου από τον Θεό. Πώς όμως μετά καθιερώθηκε ο εορτασμός της χριστιανικής Πεντηκοστής?
1: Ναι, πρέπει να πούμε εδώ πέρα, κυρία Μαγία, ότι τρεις ήταν οι μεγάλες εορτές των Εβραίων. Ήταν η εορτή του Πάσχα, με την οποία θυμόταν οι Εβραίοι την μετάβασή τους στη γη της Επαγγελίας. Ήταν η εορτή της Πεντηκοστής, που την εόρταζαν, όπως είπατε σωστά, με την 50 μέρες μετά το Πάσχα. Και τι θυμόταν τότε, τι γιορτάζαν τότε δηλαδή οι Εβραίοι? Γιορτάζαν τον νόμο του Μωυσέως, ο οποίος εδόθη
0: από τον
1: στο όρος στο Σινά, στις 10 εντολές δηλαδή, που τους έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Και η τρίτη εορτή ήταν η εορτή της Κοινοπηγίας, η οποία εορταζόταν μετά τη συγκομιδία των καρπών, 5 μήνες μετά το Πάσχα. Αυτές οι τρεις ήταν οι μεγάλες γιορτές των Εβραίων. Τώρα, η εορτή του Πάσχα των Εβραίων αντικαταστέθηκε με την εορτή του Πάσχα των Χριστιανών. Όπως δηλαδή οι Εβραίοι γιόρταζαν την έξοδό τους από την αιχμαλωσία στην ελευθερία, στη γη της Επαγγελίας, έτσι ο ίδιος ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, έρχεται να κάνει το δικό του Πάσχα, χύνοντας το δικό του αίμα πάνω στο τίμιο ξύλο του Σταυρού, κατεμπέροντας τον Άδη, και την τρίτη μέρα ανασταίνοντας τον εαυτό του και τους ανθρώπους τον Άδη που πίστεψαν σε Αυτόν, και έτσι κάνει ο Χριστός τη δική του διάβαση, το δικό του πέρασμα από τη ζωή της φθοράς στη ζωή της αφθαρσίας. Είναι το Πάσχα πέρασμα. Και η εορτή της Πεντηκοστής, η οποία όπως είπατε ήταν εβραϊκή, έρχεται να παρουσιάσει μια νέα κατάσταση, μια νέα αλήθεια στην εξάπλωση του Ευαγγελίου στα έθνη. Η εορτή της Πεντηκοστής έρχεται να μας δώσει, όπως έδωσε ο Θεός στο Μωυσή τον νόμο στο όρος στο Σινά, έστει να μας δώσει, να δώσει και σε μας την χάρη και την αλήθεια του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή έρχεται και κατασκηνώνει στην Εκκλησία ολόκληρη η Αγία Τριάδα, η οποία γίνεται προσωπική υπόθεσης του κάθε ανθρώπου, αλλά και δι' αυτής της προσωπικής υποθέσεως ο άνθρωπος έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει το χάρισμα το οποίο δίδεται σε αυτόν κατά το Άγιο Βάπτισμα για το κοινό καλό και τη σωτηρία όλης της κοινότητας, όλης της Εκκλησίας. Άρα δηλαδή η εορτή της Πεντηκοστής είναι η κάθοδος όλης της Αγίας Τριάδος μέσα στην Εκκλησία. Διότι το ομοούσιον, το αδιαίρετον της Αγίας Τριάδος είναι παντού. Δεν υπάρχει, άλλο να το πούμε καλύτερα, στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι το Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τα οποία ενώνονται και κοινωνούν μαζί τους με την ίδια φύση. Αλλά υπάρχει η αλληλοπεριχώρηση, δηλαδή όπου είναι το Πατήρ είναι ο Υιός και το Πνεύμα, όπου είναι ο Υιός είναι ο Πατήρ και το Πνεύμα, όπου είναι το Πνεύμα είναι ο Πατήρ και ο Υιός. Πρόσωπο ο Πατέρας, πρόσωπο ο Υιός, πρόσωπο και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, το οποίο έχει αδικηθεί δυστυχώς πολλές φορές και παραξηγούμαστε. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και ως πρόσωπο ενεργεί. Όπου λοιπόν είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι και τα άλλα πρόσωπα μαζί. Τι λέμε σε κάθε θεία λειτουργία και σε κάθε μυστήριο που αρχίζουμε, όπου εκεί έχουμε μια επέκταση και μια προέκταση και μια συνέχεια της Πεντηκοστής. Πώς αρχίζουμε? Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άρα δηλαδή αυτό το οποίο έγινε τη μέρα της Πεντηκοστής είναι η τελεία φανέρωσης του Τριαδικού Θεού στον κόσμο.
0: Αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι πριν έχουμε τον Χριστό, από την Πεντηκοστή και μετά έχουμε μιλούμε ναι. για το Άγιο Πνεύμα. Όπως είπατε, έχουμε πλέον και τα τρία βέβαια Βεβαίως. Πρόσωπα την φανέρωσή τους.
1: Μα και όταν είχαμε τον Χριστό, πάντοτε είχαμε
0: πάντα
1: το
0: βέβαια.
1: Διότι είναι αχώριστος η Αγία Τριάδα.
0: Δεν ήταν εμφανή, να το πούμε έτσι, η παρουσία.
1: Αυτή την εορτή της Πεντηκοστής θα κάνει εμφανή ο Θεός ολόκληρη την παρουσία Του μέσα στον κόσμο με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος.
0: Γι' αυτό και η Πεντηκοστή, Πάτερ Νικόλαε, είναι στην ουσία, γιορτάζεται όλες τις μέρες της εβδομάδας.
1: Ναι, όλη την εβδομάδα γιορτάζεται, όπως και το Πάσχα. Όλη η εβδομάδα του Πάσχα θεωρείται ως μία ημέρα. Το ίδιο και η εβδομάδα της Πεντηκοστής θεωρείται μία ημέρα. Έχουμε κατάργηση πάντα, δεν νηστεύεται η Τετάρτη και η Παρασκευή, διότι είναι μία ημέρα αντίστοιχη με την εορτή του Πάσχα.
0: Ωραία. Να επανέλθουμε λίγο τώρα στο κείμενο των πράξεων και να δούμε τα θαυμαστά που συμβαίνουν και καταγράφονται στο κείμενο βέβαια, που συμβαίνουν εκείνη την ημέρα, και να δούμε τι συμβολίζει το καθένα από αυτά. Καταρχάς, και γένετο άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας και πλήρωσεν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Ξαφνικά ακούστηκε ένας θόρυβος από τον ουρανό, σαν τον θόρυβο ορμητικού δυνατού αέρα, και γέμισε όλο το σπίτι στο οποίο κάθονταν. Τι ακριβώς συμβολίζει αυτός ο άνεμος, Πατρ Νικόλαε?
1: Εάν θέλαμε να δούμε τι συμβολίζει αυτός ο άνεμος, η βία πνοή δηλαδή του Παρακλήτου, θα πρέπει να το δούμε αυτό σε συνάρτηση με το βιβλίο της Γενέσεως, όπου ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο από το χώμα για να τον ζωντανέψει, του έδωσε, ανεφύσισε σε αυτό πνοή ζωής. Και έτσι ζωντάνεψε ο άνθρωπος. Αυτό είναι το μοναδικό προνόμιο που έχει ο άνθρωπος από το Θεό. Δηλαδή το ότι του έδωσε κάτι από τον εαυτό του ο Θεός στον άνθρωπο.
0: Με ιδιαίτερο τρόπο δημιουργία σε σχέση με τα άλλα
1: δημιουργήματα. Έτσι και με αυτό, στη νέα αναγέννηση του ανθρώπου, έτσι, στην Πεντηκοστή που είναι η αναγέννηση του ανθρώπου και δια του ανθρώπου και του κόσμου, διότι ξέρετε η παράδοση των πρωτοπλάστων έγινε αιτία να πέσει στη φθορά όχι μόνο ο άνθρωπος, αλλά και συμπαρέσυρε και τον κόσμο.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Γι' αυτό βλέπετε πόσα πολλά κακά γίνονται.
0: Συστενάζει και συνοδεύει η φύση.
1: Γίνονται στον κόσμο, έτσι και ακόμα και μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτή την πνοή ζωής που ενεφύσισε ο Θεός στον Αδάμ και την οποία ο Αδάμ δεν την τίμησε, δεν κατόρθωσε να την κρατήσει για να πετύχει από το κατοικώνα, δηλαδή που έδωσε ο Θεός, το καθομοίωση να γίνει Άγιος, να γίνει τέλειος, να φτάσει να μοιάσει στο Θεό, παρόλο που είχε όλες τις προϋποθέσεις. Τώρα έρχεται ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα, με αυτή την βιαία πνοή, να αναδημιουργήσει τον άνθρωπο, να τον ξαναγεννήσει. Και ζωντανεύει μέσω του Αγίου Πνεύματος το σώμα της Εκκλησίας.
0: Ο άνεμος δηλαδή αυτός είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος,
1: η δύναμη του Αγίου Πνεύματος
0: που καθαρίζει, ανανεώνει.
1: Πέρσιτε με βίαιο τρόπο, παραμυθικό τρόπο, γιατί τι θέλει να μας πει εκεί.
0: Ωραία εικόνα είναι αυτή.
1: Ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι σαν να βιάζεται ο Θεός μετά από τη θυσία του Υιού Του, μετά από την Ανάστασή Του, μετά από την Ανάγκυψή Του. Είναι σαν να βιάζεται ο Θεός να τελειώσει το έργο για τη σωτηρία του ανθρώπου, από αγάπη στον άνθρωπο. Mm-hmm. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό το πράγμα, κυρία Μαριά. Πολύ μεγάλο πράγμα. Να ξέρουμε πόσο ο Θεός διψά αποθεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό που απέτυχε ο Αδάμ να κάνει, ο Θεός το κάνει σήμερα με ένα δικό του ανεπανάληπτο και μοναδικό τρόπο. Και το κάνει αυτήν την ημέρα της Πεντηκοστής.
0: «Και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρός, εκάθισέται εφένα έκαστον αυτών και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου».
1: Ναι.
0: Εμφανίστηκαν λοιπόν σε αυτούς γλώσσες που έμοιαζαν πύρινες και διαμοιράστηκαν και κάθισε από μία πάνω στον καθένα τους.
1: Ναι.
0: Η φωτιά τώρα,
1: η φωτιά.
0: Δηλαδή, ο σύμβουλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σύμβολο.
1: Θα δούμε προτυπώσεις της φωτιάς στην Παλαιά Διαθήκη, στη Θεοφάνεια έτσι, του Θεού που είχαμε στην Πάτο του Μωυσή, στη φλεγόμενη Πάτο, στους κεραυνούς που έπεσαν στο Σινά, στον πύρινο στήλο που οδηγούσε τους Εβραίους στην έρημο, και αυτή η φωτιά της Πεντηκοστής δείχνει ότι ο ίδιος ο Θεός είναι πλέον παρόν ανάμεσα στους ανθρώπους. Όπως δηλαδή είχαμε προτυπώσεις αυτής της κατάστασης στην Παλαιά Διαθήκη, τώρα πλέον εμφανέστερα όπως και οι γλώσσες, όπως και η βία πνοή, έτσι και οι γλώσσες, οι πύρινες γλώσσες που συμβολίζουν, που είναι η φωτιά που έριξε ο Θεός πάνω στα κεφάλια των Αποστόλων, έτσι, είναι η παρουσία και η δυνατή παρουσία του Θεού πλέον μέσα στους ανθρώπους και η οποία είναι μόνιμη και μη αναστρέψιμη.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Αυτό, Πάτερ, το ότι πήγε η φλόγα στάθηκε πάνω από το κεφάλι του καθενός χωριστά, αυτό το πυρ διαιρούμενο εις νομάς χαρισμάτων, δείχνει ότι τα χαρίσματα μοιράζονται σε όλους.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά και για τον καθένα χωριστά πάλι.
1: Βεβαίως. Το χάρισμα, προσέξτε, οι Απόστολοι τι ήταν, περισσότεροι έτσι, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι τι ήταν, ψαράδες ήταν, αγράμματοι ήταν. Εγκατέλειψαν τα πάντα, κολούσαν τον Χριστό, ήσαν μαζί του, είδαν τα θαυμαστά που έκανε ο Κύριός μας, άκουσαν τη διδασκαλία του, είδαν τη σταύρωσή του. Τον είδαν αναστημένο, αλλά πάλι ήταν φοβισμένοι.
0: Έτσι.
1: Και αυτό σήμερα έρχεται να το διαλύσει, να το συντρίψει η κάθοδος του Παναγίου Πνεύματος πάνω στο κεφάλι τους. Αυτή η φλόξ η οποία έπεσε πάνω στο κεφάλι των αγράμματων ψαράδων, των απλών ανθρώπων, τι τους έκανε? Λιοντάρια. Λιοντάρια που, όπως λέει ένας σύγχρονος πατέρας της Εκκλησίας μας, κατάλαβαν, λέει, ότι τη ημέρα της Πεντηκοστής που έπρεπε να πάει ο καθένας να κηρύξει. Μόνο και μόνο από την επιφύτηση που είχε ο καθένας ως, προσέξτε τώρα να δείτε, η επιφύτηση στους Αποστόλους, ναι, τα χαρίσματα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, ναι, είναι προσωπικά. Αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτό το προσωπικό χάρισμα δεν το κράτησαν οι Απόστολοι για τον εαυτό τους. Γι' αυτό τους εδόθη. Για να αγωνιστούν, να πάνε στον τότε γνωστό κόσμο και να κηρύξουν με τα τότε μέσα που υπήρχαν. Που
0: δεν ήταν καμία.
1: Ακριβώς. Αυτή την εντολή, το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς. Αυτό ήταν που έκανε η φωτιά της Πεντηκοστής στους Αποστόλους. Κατάλαβαν που έπρεπε να πάει ο καθένας να κηρύξει, χωρίς να φοβούνται, ξέρετε ότι όλοι οι Απόστολοι μαρτύρησαν, χωρίς να φοβούνται πλέον το μαρτύριο, χωρίς να έχουν αυτή την ανθρώπινη αδυναμία, την δηλία.
0: Και όλοι μαρτύρησαν
1: εκτός από τον Απόστολο Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον μαθητή της αγάπης, ο οποίος δεν μαρτύρησε, είναι ο μόνος που δεν μαρτύρησε. Όλοι οι άλλοι μαθητές του Χριστού μαρτύρησαν, και μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος, ξέραμε ότι μαρτύρησε στη Ρώμη μαζί με τον Παύλο. Και ότι τον σταυρώσανε, και όταν τον σταυρώσανε, όπως τον Κύριό μας, τους είπε: «Γυρίστε ανάποδα το σταυρό, γιατί δεν με αξίζει να σταυρωθώ όπως ο δεσπότης μου». Αυτή λοιπόν την δύναμη, αυτή την ζωτικότητα, αυτή την αλλίωση που υπέστησαν οι Απόστολοι με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στη μέρα της Πεντηκοστής, με αυτήν τη δύναμη άλλαξαν τα έθνη και δεν υπολόγισαν ούτε σκοφαντίες, ούτε φυλακισμούς, ούτε ραβδισμούς, ούτε ναυάγια, ούτε θάνατο, προκειμένου να διαδώσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού και να βαπτίσουν τα έθνη στο όνομα του Χριστού. Αυτό δεν είναι ανθρώπινο. Δεν μπορεί να γίνει ανθρώπινο αυτό το πράγμα. Εάν το Άγιο Πνεύμα δεν τους έκανε λιοντάρια, εάν δεν τους καθάριζε, εάν δεν τους φώτιζε, εάν δεν τους άλλαζε όλο τους το είναι, όλη τους την προσωπικότητα, δεν θα μπορούσαν να επιτελέσουν αυτό το έργο, κυρία Μαγκία. Γι' αυτό, να, γι' αυτή λέμε ότι η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είναι πραγματικά η Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Γιατί χωρίς μέσα, χωρίς όπλα, χωρίς ούτε καν τα απαραίτητα, οι Απόστολοι άλλαξαν τα έθνη και τα εφώτισαν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και παρόλο που δέχτηκαν όλοι σχεδόν το μαρτύριο, όπως είπαμε, εντούτοις έχουμε από τους Αποστόλους βαπτισμένους ανθρώπους. Έχουμε την μεγάλη αυτή ευλογία να έχουμε παραπάνω από 11 εκατομμύρια μάρτυρες οι οποίοι πίστεψαν στο Χριστό.
0: Επειδή αναφέρεται το βάπτισμα ξεκινάει προς τους ανθρώπους στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος από την ημέρα της Πεντηκοστής.
1: Βεβαίως. Αυτή την εντολή που σας είπα ότι πήραν οι Απόστολοι λίγο πριν την ανάληψη, τι τους είπε ο Χριστός? Είναι το πρώτο Ιωθενό Ευαγγέλιο. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, καθαρά. Και διδάσκοντες τους ανθρώπους να κάνουν όλα τα οποία σας παράγγειλα, και να, εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής μέχρι της συντελείας του κόσμου. Αυτήν την εντολή πήραν οι Απόστολοι και αυτή την εντολή μπόρεσαν να την πραγματοποιήσουν μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος ήταν αδύνατο να το κάνουν αυτό. Ανθρωπίνως αδύνατο. Mm-hmm. Η βάπτιση λοιπόν του κάθε ανθρώπου είναι η προσωπική του Πεντηκοστή. Διότι με το μυστήριο του βαπτίσματος, κυρία Μαγία, και εδώ πρέπει να το πούμε, διότι ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό. Όταν λέμε πάμε σε μία βάπτιση, κάναμε μία βάπτιση, στο βάπτισμα τελούνται δύο μυστήρια. Το βάπτισμα του ανθρώπου μέσα στο νερό της Κολυμπήθρας στο όνομα της Αγίας Τριάδος, ξεχωριστά στο κάθε πρόσωπο βαπτίζεται, η ανάδυση, δηλαδή η απαλλαγή του από το πρωτορικό αμάρτημα το οποίο του δίδει το Άγιο Βάπτισμα, και μετά η έκχυση του Παναγίου Πνεύματος, η Πεντηκοστή δηλαδή, η οποία ενεργοποιεί το βάπτισμα. Πώς γίνεται αυτό? Με το Άγιο Χρίσμα. Ο άνθρωπος, εάν βαπτιστεί και δεν χρηστεί, δεν είναι τέλειος χριστιανός. Έρχεται λοιπόν το Άγιο Μύρο που αντικαθιστά την επίθεση των χειρών των Αποστόλων στα πρώτα χρόνια, που ερχόταν το Άγιο Πνεύμα μετά το βάπτισμα, έρχεται το Άγιο Χρίσμα, το οποίο ενεργοποιεί τα χαρίσματα που έλαβε ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος και τελειώνει το βάπτισμα.
0: Και μάλιστα εκείνα τα πρώτα χρόνια που αναφέρεται, κατά την εορτή αυτή γινόταν και η βάπτιση των κατηχουμένων, γι' αυτό και συνεχίζεται και ψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε.
1: Ναι. Όχι μόνο την εορτή της Πεντηκοστής, αλλά και την εορτή της βαπτίσεως του Χριστού, δηλαδή των Θεοφάνεια, και στην εορτή των Χριστουγέννων, που βέβαια τα πρώτα χρόνια ήταν μαζί αυτές οι δύο εορτές, και το Μεγάλο Σάββατο. Γι' αυτό και έχει παραμείνει στην Εκκλησία μας, αντί του Τρισαγίου Ύμνου και την εορτή της Πεντηκοστής που θα ακούσουμε, να ψάλετε το «Όσοις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενδεήσαστε, αγγελούια». Από εκεί παρέμεινε.
0: Το τρίτο σημείο τώρα που συμβαίνει, θαυμαστό σημείο που συμβαίνει την ημέρα της Πεντηκοστής, και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν, εταίρες, γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεσθε. Γέμισαν δηλαδή όλοι με το Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν διάφορες γλώσσες σύμφωνα με τη δυνατότητα που τους έδινε το πνεύμα.
1: Εδώ,
0: το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς δηλαδή, Πάτερ,
1: εδώ
0: τώρα.
1: Εδώ θα κάνουμε μια εκτενή αναφορά, διότι η γλωσσολαλιά ως σημείο ενότητας της Εκκλησίας, την οποία εχορήγησε το Πανάγιο Πνεύμα, ξέρετε, να το πούμε αυτό λίγο, η Πεντηκοστή είναι η αντιστροφή του πύργου της
0: Βαβέλ. Ακριβώς.
1: Ξέρετε, στον πύργο της Βαβέλ, στη Γένεση, οι άνθρωποι τιμωρήθηκαν για την αλαζονία τους με το να μπερδευτούν οι γλώσσες τους, να μην καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον και τελικά να σκορπίσουν και να χωριστούν.
0: Mm-hmm.
1: Στην Πεντηκοστή συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι διαφορετικές γλώσσες δεν καταργούνται. Δηλαδή ο Θεός δεν έρχεται να καταργήσει τις φυλές των ανθρώπων. Ποτέ η Εκκλησία δεν κατάργησε τις ανθρώπινες
0: διαφορετικότητες.
1: Έτσι. Τη γλώσσα τους, τον πολιτισμό τους, τα έθιμά τους. Έτσι. Αλλά γίνεται γέφυρα. Το Άγιο Πνεύμα ενώνει τους ανθρώπους και καταργεί τους εθνικούς και φυλετικούς διαχωρισμούς. Έτσι. Και αυτό είναι και το σημείο ενότητας της Εκκλησίας μέσα στα έθνη, η οποία περιλαμβάνει, γι' αυτό και ονομάζουμε την Εκκλησία μας, Καθολική Εκκλησία.
0: Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο
1: έχει
0: αυτό.
1: Έχει μέσα της την όλη την αλήθεια και τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στους κόλπους της όλους τους ανθρώπους. Δεν αφορά λοιπόν ένα λαό πλέον, όπως τον λαό των Εβραίων. Ο Χριστός με την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος άνοιξε και με την αποστολή στο κήρυγμα των Αποστόλων και τον αναβαπτίζουν όλα τα έθνη, πλήρωσε τον Παλαιό Νόμο,
0: συμπλήρωσε
1: έγινε το πλήρωμα του Νόμου, ναι, και των Προφητών, και έδωσε, επέκτηνε σε όλα τα έθνη την ευλογία του και τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν μέσα στην Εκκλησία του. Τώρα, το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς ήταν εκείνη την εποχή κάτι το αναγκαίο να γίνει. Βλέπουμε, ακούμε στον Απόστολο της Πεντηκοστής ότι ο Απόστολος Πέτρος, μόλις τελείωσε το θαύμα αυτό της Πεντηκοστής, βγήκε έξω, ήταν συγκεντρωμένοι, όπως είπαμε προηγουμένως, 3.000 κόσμος
0: και από διάφορες εθνικότητες, όπως τονίσατε,
1: και μίλησε. Τώρα εδώ υπάρχει μια παράδοση, ας πούμε, η οποία,
0: ναι, εδώ,
1: είναι θεολογούμενη. Δηλαδή τι, άλλοι λένε ότι μίλησε σε μια γλώσσα και ο καθένας καταλάβαινε στη δική του, και άλλοι λένε ότι μιλούσε στο καθενός στη γλώσσα. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, διότι το θαύμα της Πεντηκοστής, όπως και να, όποια γλώσσα, όπως και να έγινε,
0: το κατάλαβαν.
1: Έγινε διότι το κατάλαβαν ο καθένας στη δική του διάλεκτο. Έτσι, η γλωσσολαλιά λοιπόν ήταν ένα χάρισμα το οποίο εδόθηκε στους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής, για να μπορέσουν οι άνθρωποι που ήταν συγκεντρωμένοι και βαπτίστηκαν μετά, αυτοί οι άνθρωποι, να μπορέσουν να καταλάβουν ο καθένας το κήρυγμα των Αποστόλων.
0: Έτσι.
1: Και τι ήταν αυτό το οποίο έπαθαν οι Απόστολοι την ημέρα αυτή με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή αυτή την ουράνια μέθη, βέβαια οι υπόλοιποι το έλεγαν υπηρεστικά στους Αποστόλους ότι ήταν μεθυσμένοι, αλλά πραγματικά ήταν μεθυσμένοι για μια άλλη μέθη,
0: έτσι,
1: με τη μέθη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Και για να μπορέσουν λοιπόν να καταλάβουν, έδωσε ο Θεός αυτό το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Γιατί η Εκκλησία ήδη ήταν στα
0: σπάργανά
1: της. Επομένως, αυτό το χάρισμα δεν μπορούμε να πούμε ότι συνεχίστηκε αργότερα, εφόσον δεν χρειάζεται να συνεχιστεί μέσα στην Εκκλησία. Γιατί δεν το βρίσκουμε πουθενά, σε καμία πηγή.
0: Αυτή η γλωσσολαλιά, είπατε, και εδώ πρέπει να τονιστεί, ένωσε την ανθρωπότητα σε μια κοινή πνευματική οικογένεια. Ναι. Τονίζεται πολύ σωστά ότι δεν χρειάστηκε από εκεί και μετά. Και γι' αυτό ήθελα να μας πείτε, Πάτερ Νικόλαε, δεν έχει καμία σχέση αυτό το χάρισμα που δόθηκε στους Αποστόλους με την γλωσσολαλιά εντός εισαγωγικών που διατείνονται ότι έχουν κάποιες αιρετικές ομάδες, όπως οι πεντηκοστιανοί χρησιμοποιούν και την λέξη.
1: Ναι. Δυστυχώς, κυρία Μαγκία, σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε διάφορες ομάδες τέτοιες που αναφέρατε, οι οποίες δρούν με προσυγκριτιστικό τρόπο στη χώρα μας και όχι μόνο, και παρουσιάζονται ως, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, εκκλησίες της Πεντηκοστής, εκκλησίες της Βασιλείας του Θεού, της Έβδομης ημέρας και όλα αυτά. Είναι οι λεγόμενοι, όλοι αυτοί είναι οι λεγόμενοι πεντηκοστιανοί. Οι οποίοι πεντηκοστιανοί έχουν μια μεγάλη ιστορία, είναι άνθρωποι οι οποίοι απορρίπτουν ό,τι έχει να κάνει με την λατρεία του Τριαδικού Θεού, δέχονται μόνο την Αγία Γραφή, απορρίπτουν τα μυστήρια της Εκκλησίας, απορρίπτουν την τιμή στο πρόσωπο της Παναγίας, των Αγίων εικόνων, και των Αγίων, γενικά των Αγίων. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πολύ λυπηρή και πολύ τραγική, και θα σας πω γιατί το λέω αυτό, διότι απορρίπτοντας τα μυστήρια της Εκκλησίας απορρίπτουν αυτό που ο ίδιος ο Θεός έκανε την ημέρα της Πεντηκοστής. Τι έκανε δηλαδή ο Θεός την ημέρα της Πεντηκοστής? Λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ότι το Πανάγιο Πνεύμα, λέει, τους Αποστόλους επισκόπους εγκατέστησαν. Τους χειροτόνησε το Πανάγιο Πνεύμα επισκόπους. Και από αυτήν την χάρη της χειροτονίας έχουμε σήμερα την διαδοχή των αρχιερέων και των ιερέων και των διακόνων. Επομένως, απορρίπτοντας οι φίλοι μας οι πεντηκοστιανοί τα μυστήρια, απορρίπτουν το μυστήριο της ιεροσύνης. Πώς λοιπόν μπορούν και μιλάνε για εκκλησίες της Πεντηκοστής χωρίς να δέχονται την ιεροσύνη? Που χωρίς την ιεροσύνη δεν υπάρχει εκκλησία, και χωρίς την εκκλησία δεν υπάρχει ιεροσύνη. Η ιεροσύνη είναι το ορατό σημείο της παρουσίας του Θεού στον κόσμο.
0: Με την έννοια της αποστολικής διαδοχής.
1: Βεβαίως.
0: Εσείς ως κληρικός αυτή τη στιγμή είστε ο συνεχιστής.
1: Και ο κάθε κληρικός είναι ένας κρίκος. Είναι ένας κρίκος της διαδοχής των Αγίων Αποστόλων.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορείς λοιπόν να απορρίπτεις την ιεροσύνη και να μιλάς για την εκκλησία της Πεντηκοστής. Γι' αυτό βέβαια και είναι κάτι το εξωπραγματικό. Δεν υπάρχει εκκλησία της Πεντηκοστής, δεν υπάρχει εκκλησία όπως αυτή την ονομάζουν. Μία είναι η εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού.
0: Γιατί η μέρα της Πεντηκοστής ονομάζεται η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας?
1: Διότι τη ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε τη φανέρωση της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Αυτό δηλαδή που ήταν η Εκκλησία πρώτα ουράνια πραγματικότητα, έτσι, και περιοριζόταν στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, σήμερα γίνεται πραγματικότητα της γης. Καταλάβετε? Αυτό που απέτυχε δηλαδή ο Αδάμ, να κατορθώσει, σήμερα ο Θεός με άλλο τρόπο, μοναδικό και ανεπανάληπτο, έρχεται να το δώσει στους ανθρώπους για να φτάσουν στην αγιότητα. Και αυτό το οποίο γιορτάζουμε την Κυριακή μετά της Πεντηκοστής, που είναι η γιορτή των Αγίων Πάντων, αυτό μας λέει η Εκκλησία μας, ότι οι Άγιοι είναι οι καρποί της Πεντηκοστής. Εκεί πρέπει να φτάσουμε, στους καρπούς, να γίνουμε κι εμείς κατά χάριν θεοί, να γίνουμε Άγιοι, να γίνουμε άνθρωποι φωτόμορφοι της Εκκλησίας.
0: Εκείνη τη μέρα δηλαδή ιδρύθηκε ως σώμα Χριστού.
1: Η Εκκλησία.
0: Η Εκκλησία,
1: βέβαια, μάλιστα. Γι' αυτό και είναι ένα επανάληπτη ημέρα και λαμπροφόρος ημέρα όπως η γιορτή του Πάσχα. Για την Εκκλησία είναι τιμάται, συντιμάται το ίδιο πράγμα και η Πεντηκοστή.
0: Όπως είπαμε, Πάτερ Νικόλα, ότι μετά την Πεντηκοστή, είπατε αρκετές φορές, έχουμε την εμφάνιση, την παρουσία ολόκληρης της ενότητας της Αγίας Τριάδος,
1: ναι.
0: Και ειδικότερα με την ημέρα της Πεντηκοστής που έχει πια ενεργό, θα λέγαμε, και πλήρως εμφανεί την παρουσία του το Άγιο Πνεύμα, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σημαίνει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας.
1: Ναι, να σας πω τι σημαίνει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας. Λέει το κοντάκιο της Πεντηκοστής ότι το Άγιο Πνεύμα εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Βλέπετε σήμερα, κυρία Μαγία, ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ακόμα και όταν μιλάμε την ίδια γλώσσα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα και οι άνθρωποι να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Δηλαδή, να μην καταλαβαινόμαστε. Το τι σημαίνει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή της Εκκλησίας, αυτό το δείχνει η ίδια η Εκκλησία με τα μυστήρια. Και κυρίως με το μυστήριο των μυστήριων που είναι η Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα σε κάποια συλλήτρουργα διορθόδοξα, όπου ο καθένας κληρικός εκφωνεί τα της γλώσσης του, όμως συνυπάρχομαι και συνεννοούμαστε και ξέραμε τι λέει ο καθένας, χωρίς να απαραίτητα να ξέραμε τη γλώσσα του άλλου. Αυτό είναι Πεντηκοστή, είναι σύνοδος. Επίσης, Πεντηκοστή είναι το βάπτισμα, Πεντηκοστή είναι το χρίσμα, Πεντηκοστή είναι η ιεροσύνη, Πεντηκοστή είναι το ευχέλαιο, ο γάμος. Η Εκκλησία είναι μια διάκοπη και συνεχής Πεντηκοστή. Ό,τι κάνει η Εκκλησία είναι Πεντηκοστή, είναι ενότητα. Γι' αυτό και χωρίς την ενότητα της Εκκλησίας δεν μπορούμε να πορευθούμε στον κόσμο.
0: Και να πούμε εδώ ότι αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία της ημέρας της Πεντηκοστής ακολουθεί ο Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος,
1: ναι,
0: με τις περίφημες γονικλινείς ευχές.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως την επομένη που έχουμε ιδιαίτερη μέρα τη Δευτέρα,
1: βεβαίως,
0: αφιερωμένη στο Άγιο Πνεύμα.
1: Αυτό το Πανάγιο Πνεύμα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Να μας πείτε έτσι λίγο για αυτές τις ευχές, τις γονικλινείς ευχές.
1: Οι ευχές αυτές, κυρία Μαγή, είναι πραγματικά πολύ όμορφες ευχές. Βέβαια, ξέρετε ότι μέσα στο Πεντηκοστάριο, επειδή το Πεντηκοστάριο έχει 40 ημέρες οι οποίες είναι αναστάσιμες, δεν γονατίζομαι κατά την παράδοση. Όμως την ημέρα της Πεντηκοστής, που είναι Κυριακή,
0: φορά,
1: γονατίζομαι πρώτη φορά. Βέβαια αυτή η ημέρα δεν είναι αναστάσιμη, είναι αυτή η δεσποτική μεγάλη. Και ακούμε τις ευχές που διαβάζει ο αρχιερέας ή ο ιερέας. Και θα πω έτσι συνοπτικά ότι ζητάμε κάποια πράγματα. Τι ζητάμε δηλαδή από αυτές τις ευχές? Πρώτον, να μην μας εγκαταλείψει ο Θεός, να μας δίνει συνεχώς ευκαιρίες όσο ζούμε επιστροφής και μετάνοιας στο θέλημά Του, να μας καθαρίσει δια της μετανοίας με το Πανάγιο Πνεύμα και της εξομολογήσεως και να δώσει ανάπαυση στους οικείους μας που έχουν κοιμηθεί. Μην ξεχνάμε ότι την παραμονή της Πεντηκοστής είναι ψυχοσάββατο, το δεύτερο ψυχοσάββατο του χρόνου, όπου επειδή η αρτή της Πεντηκοστής έχει εσχατολογικό χαρακτήρα, είναι η 8η Κυριακή μετά το Πάσχα, συμβολίζει την ανέσπερη 8η ημέρα του Θεού, γι' αυτό και θυμόμαστε τους εκοιμημένους και αναπέμπουμε δεήσεις στο Θεό να τους αναπαύσει και να τους δώσει χώρο και τρόπο αναψύξεως και αναψυχής.
0: Είδαμε ότι με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος οι Απόστολοι μεταμορφώθηκαν εσωτερικά και αποφοβισμένοι και κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο βγήκαν έξω με απίστευτο θάρρος, μίλησαν σε γλώσσες ή εν πάση περιπτώσει τους κατάλαβαν όπως μιλούσαν και τότε συνειδητοποίησαν, μίλησαν για τον ένα σαρκωμένο και αναστάντα Χριστό και εκεί τότε πίστευσαν γύρω τις 3.000,
1: Ναι.
0: πώς μπορεί, Πάτερ μου, ο σύγχρονος άνθρωπος που ζει μέσα στο άγχος και τον φόβο για το μέλλον να βιώσει τη δική του προσωπική Πεντηκοστή και να πάρει αυτό το θάρρος των Αποστόλων?
1: Ναι. Να σας πω, κυρία Μαγκία, ότι ενώ τα πράγματα πολλές φορές φαίνονται τόσο δύσκολα, και τόσο απραγματοποίητα, τόσο στενά, νομίζω ότι κανείς πρέπει να δει μέσα από όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι πάμε σε μυστήρια, όλοι, σε βαπτίσεις, σε γάμους. Πρέπει λοιπόν, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι όταν πας στο μυστήριο του βαπτίσματος, πρέπει να, ακούοντας τα λόγια αυτά, και να αναβαπτιστείς και εσύ ο ίδιος, και να θυμηθείς ότι αυτά τα πράγματα που γίνονται εδώ πέρα για αυτό το παιδί είχαν γίνει και για σένα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν καταλαβαίναμε τι χάρη μας έχει δώσει ο Θεός μέσα από το Άγιο Βάπτισμα, και αν συμμετάσχαμε ενσυνείδητα στα μυστήρια και δεν πάμε από μια υποχρέωση, ας πούμε, κοινωνική, αλλά πραγματικά ζούμε αυτά τα οποία, διότι εκεί είναι εμπειρία. Ο Θεός είναι εμπειρία. Δεν είναι τόσο διδασκαλία όσο είναι εμπειρία. Είναι βίωμα. Αν ζούσαμε λοιπόν αυτά τα πράγματα τα οποία η Εκκλησία μας κάνει και μας καλεί συνεχώς, δίνοντας μας ευκαιρίες αναβαπτίσματος μέσα από την συμμετοχή μας στα άλλα μυστήρια των άλλων ανθρώπων, και ενθυμούμενοι τη δική μας, ότι και εμείς κάποτε ήμασταν έτσι και πήραμε και εμείς αυτή τη χάρη που παίρνει ο κάθε βαπτισμένος, τι κάνουμε? Αυτή τη χάρη την ανανεώνουμε στη ζωή μας. Πώς?

0: εμείς από μόνοι μας δεν αξιοποιούμε τα από του βαπτίσματος. Δεν συμμετάσχουμε συνειδητά στη ζωή της Εκκλησίας. Δεν μας ενδιαφέρει, πολλές φορές, εάν χτυπάει η καμπάνα. Δεν πάμε στην Εκκλησία παρά μόνο αν έχουμε κάποιο μνημόσυνο ή είναι κάποια μεγάλη γιορτή. Δεν εξομολογούμαστε. Η εξομολόγηση που έπεται της μετάνοιας είναι δεύτερο βάπτισμα του ανθρώπου. Είναι αναβάπτισμα η εξομολόγηση. Και με την άδεια του πνευματικού δεν κοινωνούμε. Επομένως, όταν δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα τα οποία η Εκκλησία μας δίδει και βάζουμε τον εαυτό μας εκτός της κοινότητας της Εκκλησίας, εκτός της ενορίας, τότε παθαίνουμε αυτό το οποίο έπαθαν και οι άνθρωποι στην παλαιά εποχή του πύργου της Βαβέλ και παθαίνουμε σύγχυση και δεν μπορούμε να συνοηθούμε.
1: Έτσι,
0: ακόμα και αν μιλάμε την ίδια γλώσσα, δυστυχώς. Είναι αμαρτία, ενώ έχουμε αυτή τη χάρη μέσα μας, του μπαπτίσματος ή του χρίσματος, να μην την ανανεώνουμε, να μην της βάζουμε φωτιά να ανάπτει μέσα μας, αλλά να την αφήνουμε
1: ξαναζωντανεύουμε, δηλαδή
0: να την αφήνουμε να σβήνει. Ναι, και να παραμένει, ας πούμε, μία μικρή σπίθα η οποία ο Θεός από μας ζητάει να, με τη δική μας, με το δικό μας αυτεξούσιο, με τη δική μας θέληση να αναζωπηρωθεί. Ας το κάνουμε αυτό. Μόνο αυτή είναι η μόνη ευκαιρία μας να μπορούμε να ζούμε διαρκώς την προσωπική μας Πεντηκοστή και να την αξιοποιούμε για το καλό όλης της κοινότητας.
1: Η αλήθεια είναι, Πάτερ Νικόλα, ότι η εποχή μας είναι μια εποχή ατομιστική, ανταγωνιστική. Είναι μια εποχή που ενθαρρύνει τον ανθρώπινο ναρκισισμό. Ο άνθρωπος έχει ειδωλοποιήσει τον εαυτό του και με αυτόν τον τρόπο έχει χάσει και το πνεύμα του Θεού.
0: Ναι.
1: Έτσι, γι' αυτό και έχασε τη δυνατότητα να μιλάει και να καταλαβαίνει τη γλώσσα του συνανθρώπου του. Η εκκλησιαστικότητα, έτσι όπως τη λέτε, δηλαδή η συμμετοχή στην ενορία, μπορεί να τον επαναφέρει. Γιατί αυτή η εκκλησιαστικότητα είναι μια αντανάκλαση της τριαδικότητας του Θεού που μας αναλύσατε αρχή της εκπομπής.
0: Αυτό δηλαδή που έγινε σήμερα, τι είναι? Η επέκταση της κοινωνίας του τριαδικού Θεού στην κοινωνία της Εκκλησίας.
1: Έτσι.
0: Και αυτή η επέκταση τι είναι, αγαπητική? Η σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος είναι σχέσεις αγάπης. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος, και ίσως πρέπει να κλείσουμε και με αυτό, ότι ποια είναι τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος? Πρώτον, η αγάπη, η ειρήνη, η μακροθυμία, η Χριστότης, η πραότης, έτσι αναφέρει πολλά.
1: Βέβαια,
0: μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα εδώ πέρα, αλλά δεν μας φτάνει ο χρόνος. Αλλά η αγάπη, η ανιδιοτελής, η ανυπόκριτη αγάπη, όπως ο Θεός την ενεργεί στον κόσμο,
1: έτσι,
0: και όπως εκείνος κοινωνεί μεταξύ των τριών προσώπων, είναι η μοναδική σανίδα σωτηρίας για τον άνθρωπο. Αλλά αυτή η αγάπη υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και δια της Εκκλησίας ενεργείται και από την Εκκλησία δίνεται.
1: Και δεν υπάρχει Εκκλησία εκεί που οι άνθρωποι φροντίζουν ο καθένας τον εαυτό του και κρατάει, ξέρω εγώ, τα αγαθά για το δικό του όφελος. Αλλά είναι θέμα μοιράσματος.
0: Η αγάπη δίδεται.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι ατομιστική.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι ατομική.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό και δεν είναι ιδιωτικής. Αλλιώς δεν είναι αγάπη.
1: Πάτερ Νικόλα, ο χρόνος μας τελειώνει και θα ήθελα να σας ζητήσω έτσι ένα τελευταίο λόγο. Αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα μόνο μήνυμα από την φετινή Πεντηκοστή, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Να γίνει όλη η ζωή μας μια διαρκής και συνεχή και αέναη Πεντηκοστή, έτσι όπως η Εκκλησία συνεχίζει αυτή την μεγάλη εορτή. Θα κλείσω αναφέροντας ένα τροπάριο της ενάτης οδής του κανόνος της Πεντηκοστής. Λέει, όσοις έπνευσεν η θεώρητος χάρις, λάμποντες, αστράπτοντες, ηλιωμένοι. Όταν πας σε μία βάπτιση και μετά το βάπτισμα βλέπεις το πρόσωπο του βαπτισμένου, καταλαβαίνεις τι εννοεί αυτό το τροπάριο. Αυτή τη χάρη ας την ανανεώνουμε πάντοτε, συμμετέχοντας στην ζωή της ενορίας μας, στη ζωή της Εκκλησίας μας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε από καρδιάς που μοιραστήκατε μαζί.

0: μας όλες αυτές τις σκέψεις και τις γνώσεις σας για τη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, για τη ζωή της Εκκλησίας μας. Ο λόγος σας ήταν μια πραγματική πνευματική πηγή για όλους μας, φώτισε τις πτυχές αυτής της μεγάλης εορτής της Εκκλησίας μας και μας έδωσε ταυτόχρονα πολύ τροφή για σκέψη. Σας εύχομαι, Πάτερ Νικόλαε, το Άγιο Πνεύμα να καθοδηγεί και να ενισχύει πάντα την διακονία σας και, όπως είπαμε, ελπίζουμε να σας έχουμε κοντά μας και σε άλλη εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαγία. Χρόνια πολλά για την μεγάλη μέρα της Πεντηκοστής και έχει ο Θεός να τα ξαναπούμε.
0: Αμήν. Να ευχαριστήσουμε και τον αγαπητό μας Παντελή Καλογεράκη, τον πολύτιμο ηχολήπτη του ραδιοφωνικού σταθμού της τοπικής μας εκκλησίας, που έχει την τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας ακροατές, όπως ακούσαμε σήμερα από τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη, η Πεντηκοστή δεν είναι απλώς ένα ιστορικό γεγονός, είναι η διαρκής παρουσία του Αγίου Πνεύματος ανάμεσά μας. Το Πνεύμα το Άγιον, φως και ζωή και ζώσα πηγή νοερά. Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, αγαθών, ευθές, νοερών, ηγεμονεύων, καθαίρων τα πτέσματα. Θεός και θεοποιούν, πύρ εκ πυρός προϊόν, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα, διού προφήτε άπαντες και Θεού Απόστολοι μεταμαρτύρων εστεύθησαν. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος μετέβαλε τους μαθητές σε διδασκάλους της Οικουμένης, τους κατέστησε θεοφόρους και θεόπτες, ώστε να μεταδώσουν αυτό που εμπειρικά και χαρισματικά κατανοούσαν πλέον στην πληρότητά του, ότι ο Χριστός είναι ο σαρκωμένος και αναστημένος Θεός, η αληθινή δηλαδή αιώνια ζωή, ο Λόγος που συνέχει και ανακεφαλαιώνει τα πάντα. Με την Πεντηκοστή η αλήθεια ολόκληρη, όση μπορεί να χωρέσει ο άνθρωπος, δόθηκε άπαξ στην Εκκλησία, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αποδέχεται κάποια εξέλιξη στην κατανόηση των θείων μυστηρίων. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή εμείς σήμερα περισσότερα από όσα γνώρισαν τότε οι μαθητές και οι αρχαίοι πατέρες. Η αλήθεια δόθηκε μία φορά και όποιος ελκύει με τον πόθο και τον αγώνα του την χάρη του Θεού γίνεται δέκτης αυτής της αλήθειας που αποκαλύφθηκε κατά την Πεντηκοστή. Όταν στον εσπερινό της εορτής της Πεντηκοστής γονατίζουμε και παρακαλούμε για την επιφύτηση του Πνεύματος, ας γνωρίζουμε ότι ο παράκλητος Θεός διανέμει τις πύρινες γλώσσες, τη γνώση και τη ζωή στον καθένα προσωπικά και σε όλο το σώμα της Εκκλησίας, ανακαλώντας όλο τον κόσμο σε ενότητα πνευματική. Και όπως είπε και ο πατήρ Νικόλαος, ο καρπός του Πνεύματος, η πίστη, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η πραότητα, η ταπείνωση είναι η ανταπόκριση του Θεού στον πόθο, στο φιλότιμο, στην ειλικρίνεια του κάθενός μας. Ας ανοίξουμε με θέρμη την πόρτα της ψυχής μας, την πόρτα του προσωπικού μας υπερώου, ώστε να δεχτούμε την ανέκφραστη αυτή δωρεά που δόθηκε τότε στο υπερώο της Ιερουσαλήμ και να ζήσουμε διαπυρώστε και ύδατος τη δική μας πνευματική αναγέννηση. Ευχόμαστε σε όλους σας η χάρις του Παναγίου Πνεύματος να πλημμυρίσει τις ζωές σας και να σας χαρίσει τη δική του πανσωστική ευλογία. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ευλογημένη Πεντηκοστή. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Μπάμπουσκα. Μια παραδοσιακή ρωσική ιστορία. Από τις εκδόσεις Αποστολική Διακονία.

Όλοι οι χωρικοί ήταν έξω μιλώντας με ενθουσιασμό. «Ξανά είδατε χθες βράδυ εκείνο το φωτεινό αστέρι?» «Φυσικά και το είδαμε». «Ναι, ήταν και μεγαλύτερο». «Ναι, και η πορεία του ήταν προς το χωριό μας. Απόψε θα είναι ακριβώς από πάνω μας». Εκείνο το βράδυ ο ενθουσιασμός διαπερνούσε την ατμόσφαιρα ευχάριστα, σαν γλυκό αεράκι, και περνούσε μέσα από τα σοκάκια και τους δρόμους. Ήρθε ένα μήνυμα. Πλησιάζει ένα στρατός. Όχι στρατός, παρέλαση είναι. Άλογα, καμήλες και θησαυροί. Τώρα όλοι ήταν περίεργοι για τα νέα. Κανείς δεν μπορούσε να δουλέψει. Κανείς δεν μπορούσε να μείνει μέσα. Κανείς εκτός από την Μπάμπουσκα. Η Μπάμπουσκα είχε δουλειές να κάνει. Πάντα είχε. Σκούπιζε, σφουγγάριζε, γυάλιζε τα πατώματα και όλα έλαμπαν. Το σπίτι της ήταν το πιο περιποιημένο, πάντα καθαρό και αστραφτερό. «Όλα αυτά τα κάνουν για ένα αστέρι», μουρμούρισε. «Δεν έχω χρόνο ούτε για να κοιτάζω. Έχω μείνει τόσο πίσω στη δουλειά που πρέπει να μαζεύω και να καθαρίζω όλο το βράδυ». Έτσι, δεν είδε το αστέρι που έλαμπε στον ουρανό εκείνο το βράδυ. Ούτε θαύμασε την παρέλαση που έγινε στο χωριό με τα πανέμορφα φωτάκια. Ούτε άκουσε τις φλογέρες και τα τύμπανα που όσο περνούσε η ώρα δυνάμωναν καθώς πλησίαζε η παρέλαση στο χωριό. Επίσης, δεν άκουσε τις γεμάτες ενθουσιασμό φωνές των χωρικών και μετά το ξαφνικό ψιθύρισμα. Αλλά το χτύπο στην πόρτα αυτόν τον άκουσε. Δεν γινόταν αλλιώς. «Τι είναι πάλι αυτό?» είπε ανοίγοντας την πόρτα. Η Μπάμπουσκα απόρησε. Αυτοί που της χτύπησαν την πόρτα ήταν τρεις βασιλιάδες. «Ψάχνουμε ένα μέρος να ξεκουραστούμε», είπαν. «Και το σπίτι σου είναι το πιο καλύτερο του χωριού. Θέλετε να μείνετε εδώ?» ψέλισε η Μπάμπουσκα. «Ναι, μόνο μέχρι να πέσει η νύχτα και να ξαναφανεί το αστέρι». Η Μπάμπουσκα ξεροκατάπια από αμηχανία. «Ελάτε μέσα τότε», είπε.

πώς έλαμψαν τα μάτια των βασιλιάδων όταν είδαν τι τους πρόσφερε η μπάμπουσκα στο τραπέζι. Καθώς τους σέρβιρε, η μπάμπουσκα τους ρωτούσε συνέχεια: «Ήρθατε από μακριά?» «Ναι, από πολύ μακριά», απάντησε ο Κάσπαρ. «Ακολουθούμε το αστέρι», είπε ο Μελχιόρ. «Και προς τα που πάτε δηλαδή?» απόρρισε η μπάμπουσκα. «Δεν ξέρουμε», της είπαν. Αλλά πίστευαν ότι θα τους οδηγούσε στον νεογέννητο βασιλιά. Ένα βασιλιά που ο κόσμος δεν είχε ξαναδεί ποτέ. Το βασιλιά της γης και του ουρανού. «Γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας?» είπε ο Βαλτάσαρ. «Και να του πας κι εσύ ένα δώρο όπως εμείς. Κοίτα, εγώ έχω χρυσό και οι φίλοι μου φέρνουν Λίβανο και Σμύρνα». «Α», είπε η μπάμπουσκα, «δεν είμαι σίγουρη ότι θα ήμουν ευπρόσδεκτη. Όσο για δώρο, γιατί αυτό το τουρσί θα άρεσε σε όλους τους βασιλιάδες», είπε ο Βαλτάσαρ. Η μπάμπουσκα γέλασε. «Τουρσί για το μωρό? Ένα μωρό χρειάζεται παιχνίδια». Μετά σκέφτηκε για λίγο. «Έχω ένα ντουλαπάκι γεμάτο παιχνίδια», είπε θλιμμένα. «Το μικρό μου παιδί, ο δικός μου βασιλιάς, πέθανε όταν ήταν πολύ μικρός». Ο Βαλτάσαρ τη σταμάτησε και της είπε: «Αυτός ο νεογέννητος βασιλιάς μπορεί να γίνει και δικός σου βασιλιάς. Έλα μαζί». «Θα το σκεφτώ», ψέλησε η μπάμπουσκα.

Καθώς οι βασιλιάδες κοιμούνταν, η μπάμπουσκα καθάριζε και μάζευε το σπίτι όσο πιο αθόρυβα γινόταν. Τι πολλή δουλειά που είχε να κάνει παραπάνω. Και αυτός ο νέος βασιλιάς, τι παράξενη ιδέα να φύγει με τους τρεις επισκέπτες και να πάνε όλοι μαζί να τον βρουν. Όμως θα μπορούσε να το κάνει αυτό, να αφήσει το σπίτι της και να πάει να τον βρει έτσι απλά. Η μπάμπουσκα ανασκουμπόθηκε. «Δεν υπάρχει χρόνος για όνειρα», σκέφτηκε. «Τόση δουλειά, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, τα πιάτα και παραπάνω μερίδες για μαγείρεμα. Τέλος πάντων, για πόσο θα έλειπε? Και με το δώρο τι θα γινόταν?» Αναστέναξε. «Έχω τόσα πολλά πράγματα να κάνω. Το σπίτι θα πρέπει να είναι καθαρό αφού φύγουν. Δεν θα μπορούσα να το αφήσω έτσι.

Ξαφνικά έφτασε η νύχτα. Ήταν ένα αστέρι στον ουρανό. «Είσαι έτοιμη, μπάμπουσκα?» «Θα έρθω αύριο», είπε η μπάμπουσκα. «Θα σας προλάβω όμως. Πρέπει για την ώρα να καθαρίσω λίγο. Να βρω ένα δώρο να ετοιμάσω». Οι βασιλιάδες την αποχαιρέτησαν θλιμμένοι. Το αστέρι έλαμπε στον ουρανό. Η μπάμπουσκα γύρισε τρέχοντας στο σπίτι της για να αρχίσει τη δουλειά. Σκουπίζοντας, καθαρίζοντας, ξεσκονίζοντας, πέρασε η ώρα και ξημέρωσε. Τελικά η μπάμπουσκα πήγε στο μικρό ντουλαπάκι, το άνοιξε και ξανακοίταξε στενοχωρημένη όλα τα παιχνίδια. Ήταν τόσο σκονισμένα. Και ήταν σίγουρο πως δεν έκαναν για τον νεογέννητο βασιλιά. Έπρεπε όλα να καθαριστούν. «Καλύτερα να ξεκινήσω από τώρα να καθαρίζω», σκέφτηκε η μπάμπουσκα. Δούλευε γρήγορα, πολύ γρήγορα. Ένα προς ένα τα παιχνίδια κτηνοβολούσαν. Έλαμπαν και άστραφταν. Τώρα μπορούσε να τα προσφέρει στον νεογέννητο βασιλιά.

Η μπάμπουσκα κοίταξε έξω από το παράθυρό της. Ήταν ήδη πρωί. Μπορούσε να ακούσει τους αγρότες που δούλευαν. Μετά κοίταξε στον ουρανό. Μα το αστέρι είχε χαθεί. Οι βασιλιάδες θα είχαν βρει ένα άλλο μέρος να ξεκουραστούν. Και πίστεψε πως θα τους έβρισκε εύκολα τώρα. Αλλά η μπάμπουσκα ένιωθε πολύ κούραση και αποφάσισε να ξαποστάσει μόνο για καμιά ώρα. Ξαφνικά η μπάμπουσκα ξύπνησε. Ήταν σκοτάδι. Είχε αποκοιμηθεί. Έτρεξε πανικόβλητη στο παράθυρο. Είχε σκοτεινιάσει για τα καλά. Και το αστέρι δεν ήταν πουθενά. Έτρεξε πίσω στο σπίτι. Ντύθηκε ζεστά, τύλιξε βιαστικά τα δώρα, τα έβαλε σε ένα καλαθάκι και πήγε από το μονοπάτι που είχαν πάρει και οι βασιλιάδες. Προχωρούσε βιαστικά, περνώντας από χωριό σε χωριό. Παντού ρωτούσε για τους βασιλιάδες. «Ω ναι, τους είδαμε», τις έλεγαν. «Πήγαν από αυτό το δρόμο». Η μπάμπουσκα είχε χάσει πλέον το μέτρημα των ημερών. Πέρασε από χωριά και πόλεις, αλλά δεν το έβαζε κάτω. Προχωρούσε μέρα και νύχτα. Τελικά έφτασε σε μια μεγάλη πόλη. «Το παλάτι», σκέφτηκε. «Εδώ πρέπει να γεννήθηκε ο μικρός βασιλιάς. Κανένα νεογέννητο βασιλιά δεν έχουμε εδώ στο παλάτι», είπε ο φρουρός του παλατιού. «Οι τρεις βασιλιάδες πέρασαν από εδώ?» ρώτησε η μπάμπουσκα. «Α ναι, πέρασαν, αλλά δεν κάθισαν πολύ. Έφυγαν αμέσως για να συνεχίσουν το δρόμο τους». «Μα προς τα πού πήγαν?» «Στη Βιθλεέμ. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως γιατί πήγαν εκεί. Είναι ένα πολύ μικρό φτωχικό χωριό, αλλά σίγουρα πήγαν προς τη Βιθλεέμ». Αμέσως η μπάμπουσκα ξεκίνησε να πάει στη Βιθλεέμ.

Ήταν πλέον απόγευμα όταν η Μπάμπουσκα έφτασε επιτέλους στη Βηθλέμ. Πόσες μέρες περπατούσε άραγε? Δεν μπορούσε να θυμηθεί. Και θα μπορούσε ένας νεογέννητος βασιλιάς να μένει σε ένα τόσο φτωχό μέρος? Σίγουρα τέτοιο μέρος δεν ήταν κατάλληλο για ένα βασιλιά. Η Βηθλέμ δεν ήταν και πολύ μεγαλύτερη από το χωριό της. Η Μπάμπουσκα προχώρησε στο πανδοχείο. «Ω ναι», είπε ο ιδιοκτήτης. «Οι τρεις βασιλιάδες ήταν εδώ πριν από 3 μέρες. Ήταν όλοι ενθουσιασμένοι, αλλά δεν κάθισαν ούτε μια νύχτα». «Και το μωρό?», έκλαψε η Μπάμπουσκα. «Δεν ήταν και ένα νεογέννητο εδώ?» «Ναι», είπε ο ιδιοκτήτης, «εδώ ήταν. Και οι τρεις βασιλιάδες για το μωρό είχαν έρθει». Όταν όμως είδε την απογοήτευση στα μάτια της Μπάμπουσκα, σταμάτησε. «Θα σου δείξω που ήταν το μωρό», είπε ευγενικά. «Δυστυχώς δεν είχα άλλο μέρος να φιλοξενήσω τους γονείς του. Το πανδοχείο μου ήταν γεμάτο εκείνο το βράδυ. Το μόνο άδειο μέρος που είχα ήταν αυτός ο στάβλος». Η Μπάμπουσκα τον ακολούθησε. «Να, εδώ είναι ο στάβλος», είπε, και την άφησε να τον δει. «Μπάμπουσκα?» Ένας άγγελος στεκόταν στο ημίφος της εξώπορτας. Την κοιτούσε με κατανόηση. Μήπως θα μπορούσε να της πει που είχε πάει η οικογένειά της? Η Μπάμπουσκα γνώριζε τώρα ότι ο νεογέννητος βασιλιάς ήταν για εκείνη το σημαντικότερο πράγμα στον κόσμο. «Έχουν φύγει στην Αίγυπτο με ασφάλεια», επανέλαβε ο άγγελος στην Μπάμπουσκα. «Και οι βασιλιάδες επέστρεψαν στα βασίλειά τους. Ένας από αυτούς μου μίλησε για σένα. Λυπάμαι, αλλά όπως βλέπεις έχεις αργήσει πολύ. Οι βοσκοί ήρθαν μόλις τους ειδοποίησαν οι άγγελοι. Οι βασιλιάδες ήρθαν μόλις είδαν το αστέρι. Βρήκαν το βρέφος Ιησού Χριστό, το σωτήρα του κόσμου.

Μερικοί λένε ότι η μπάμπουσκα ψάχνει ακόμα να βρει τον νεογέννητο βασιλιά Χριστό, γιατί ο χρόνος δεν μετράει όταν ψάχνεις για κάτι αληθινό. Η μπάμπουσκα ακόμα ψάχνει από σπίτι σε σπίτι ρωτώντας: «Είναι εδώ? Είναι ο νεογέννητος Χριστός εδώ?» Και τα Χριστούγεννα, όταν βλέπει ένα παιδάκι να κοιμάται και έχει ακούσει ότι κάνει καλές πράξεις, βγάζει ένα παιχνίδι από το καλαθάκι της και το αφήνει δίπλα του. Μετά η μπάμπουσκα συνεχίζει να ταξιδεύει και να ψάχνει ρωτώντας: «Είναι εδώ? Είναι ο νεογέννητος Χριστός εδώ?»

Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση της ιστορίας που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiac.blogspot.com, και το link «Παραγωγή εν δράση».

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Γεια σου κύριε Μενεξέ από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

0: Γεια σου κύριε Μενεξέ, από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή μας. Μπορεί βέβαια κάποιοι να στενοχωρεθείτε, κάποιοι να πείτε «μα γιατί», αλλά όπως ξέρετε φτάνουμε προς το καλοκαίρι και επειδή φτάνουμε προς το καλοκαίρι, οι συναντήσεις μας θα έχουν ένα τέλος. Αυτή την φορά είναι η τελευταία εκπομπή μας. Επειδή φτάνει το καλοκαίρι, τελειώνουμε τα βιβλία μας, τελειώνουμε τη σειρά μας, τελειώνουμε αυτή την όμορφη συντροφιά. Το ξέρω, τι κρίμα για πολλούς, όμως ο καλός Θεός είναι παντού και μπορούμε να τον γνωρίζουμε, μπορούμε να τον αγαπούμε, μπορούμε να μαθαίνουμε γι' αυτόν από άλλες εκπομπές του σταθμού μας που είναι πλούσιες με πολύ όμορφο περιεχόμενο, μα και αυτή η εκπομπή μας φτάνει σήμερα στο τέλος της. Φτάνει σήμερα μια εκπομπή που αγαπήσατε μικροί και μεγάλοι, αγαπήσατε όλοι όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή παίρνοντας τα όμορφα διδάγματά μας. Όμως αυτό δεν μας κάνει να πτωούμαστε, αυτό δεν μας κάνει να στεναχωριόμαστε, αλλά να δοξάζουμε το Θεό που όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και σήμερα κάνουμε αυτή την εκπομπή επί 9 ολόκληρα χρόνια και αυτή η εκπομπή για φέτος φτάνει στο τέλος της. Οι μικροί φίλοι ξέρω ότι τελειώνουν και τα μαθήματά σας τον επόμενο μήνα, το σχολείο, τελειώνουν τα κατηχητικά σας αυτό το διάστημα και γενικά οδεύουμε προς το καλοκαίρι. Τι ωραία, ένας όμορφος μήνας, ένας μήνας γεμάτο με όμορφες αναμνήσεις, με όμορφα πράγματα που έχετε να κάνετε, να ξεκουραστείτε, να ανανεωθείτε. Και αυτή λοιπόν η εκπομπή είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης στους 99 και 7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας». Μια εκπομπή που μεταγγίζει σίγουρα νανικό παλμό μικρούς και μεγάλους και όλους εσάς που μας ακούτε. Αυτή η ώρα είναι μια γλυκιά ώρα που έχουμε πρώτο σύντροφό μας τον ίδιο τον Χριστό και ύστερα εμάς τους ίδιους. Όμως επειδή πολλά πράγματα είπαμε και θα πούμε κι άλλα πιο μετά, ας πάμε να δούμε ένα όμορφο μουσικό διάλειμμα.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, φτάνουμε στο τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας μας. Φτάσαμε επιτέλους στο τέλος. Και ένα όμορφο βιβλίο που μας κράτησε συντροφιά όλο αυτό το διάστημα. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος αυτού του τόσο όμορφου βιβλίου. Διαβάζαμε το βιβλίο από την Εγώπολη στην Εσύπολη της Μυρσίνης Βιγκοπούλου από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Πάμε λοιπόν να δούμε το τέλος αυτής της όμορφης και τόσο διδακτικής ιστορίας μας.

Εγωπολίτες στην Εσύπολη. Ο Θεός δεν άφησε αυτούς τους ταπεινούς ανθρώπους να ταλαιπωρηθούν για πολύ. Γρήγορα έφτασαν στην Εσύπολη. Εκεί, στην είσοδο του μικρού τούνελ, τους περίμενε η ταπείνωση. Με το γλυκό της χαμόγελο και τα καλά της λόγια, βοήθησε όλους τους ανθρώπους να μπουν στην Εσύπολη. Τελευταίος έμεινε ο πείσμονας. «Δεν περίμενα να σε βρω εδώ», της λέει. «Ξέχασες που στο είχα υποσχεθεί. Όταν έφευγες, δεν σου είπα ότι θα σε περιμένω εδώ. Ήξερες για τη μέρα?» Κάθε μέρα για μένα ήταν η πιθανή. Οι εγωπολίτες που έφτασαν για πρώτη φορά στην Εσύπολη, ποτέ δεν θα ξεχνούσαν την υποδοχή που τους έγινε. Η Γαλήνη, ο Φιλότιμος και όλα τα παιδιά τους καλωσόρισαν με τραγούδια στην είσοδο της πολιτείας. Οι γονείς των παιδιών και όλοι οι εσυπολίτες πάσχισαν με κάθε τρόπο να ξεκουράσουν τους οδηπόρους. Τους βοήθησαν να πληθούν και τους ετοίμασαν να φάνε και να ξεκουραστούν. Οι εγωπολίτες δεν πίστευαν στα μάτια τους. Τόση αγάπη, τόση ζεστασιά δεν είχαν ξαναδεί στη ζωή τους. Η μια έκπληξη διαντεχόταν την άλλη. Οι εσυπολίτες είχαν ετοιμάσει από καιρό για αυτούς καινούρια σπίτια και πριν βραδιάζει τους τακτοποίησαν εκεί. Όσο οι μέρες περνούσαν, τόσο περισσότερο οι εγωπολίτες νιώθανε τη ζεστασιά της αγάπης. Αυτό τους βοήθησε να πέσουν τα λέπια από τα δικά τους μάτια. Η ζωή τους γέμισε φως. Όσοι κατάφεραν να απαλλαγούν και από το μεγάλο τους εγώ, μπόρεσαν να νιώσουν τη χαρά της ζωής στην οποία βασιλεύει το εσύ. Τα αιώνια ταξίδια. Ο χρόνος κυλούσε. Οι άνθρωποι αναπαύτηκαν ψυχικά και γρήγορα προσαρμόστηκαν στην καινούρια τους πατρίδα. Δυστυχώς όμως, μερικοί συνέχιζαν ακόμη να τα θέλουν όλα δικά τους, να ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους και να διαφορούν τελείως για τους άλλους. Ήταν αυτοί που δεν μπόρεσαν να διώξουν από το βάθος της καρδιάς τους το εγώ και να βάλουν στη θέση τους το εσύ. Γι' αυτό η ηρεμία και η καλοσύνη σιγά σιγά τους έγινε βαρετή και μονότονη. Τα τρελά γλέντια και οι καθημερινοί καυγάδες στην πατρίδα τους είχαν, λέγανε, ζωντάνια. Αποφάσισαν λοιπόν να γυρίσουν πίσω. Μα αυτοί που έζησαν έστω και λίγο στην Εσύπολη δεν θα μπορούσαν να ζήσουν μόνιμα στην Εγώπολη. Έτσι άρχισαν τα ταξίδια ανάμεσα στην Εσύπολη και στην Εγώπολη που κρατούν μέχρι σήμερα. Αυτοί οι καημένοι άνθρωποι είναι οι πιο ταλέποροι του κόσμου. Δεν αναπαύονται πουθενά. Όταν είσαι στη μία πολιτεία, επιθυμούν την άλλη. Αυτό συνέβη και με τον κύριο Αλαζόνα. Κάποτε αποφάσισε να πάει στην Εσύπολη, αλλά δεν μπόρεσε να μείνει εκεί για πάντα. Έτσι έγινε και αυτός ένας από τους πολλούς ταλέπορους ταξιδιώτες. Όσο βέβαια είναι κανείς νέος, αντέχει και μερικά ταξίδια. Όταν όμως τα χρόνια περάσουν, καλό είναι να αποφασίσει να μείνει μόνιμα στην Εσύπολη. Γιατί στα γεράματα τα ταξίδια είναι κουραστικά και αλίμονο σε αυτόν που θα μείνει για πάντα στην Εγώπολη. Πιο έξυπνα είναι όμως τα παιδιά που από μικρά βρίσκουν την Εσύπολη. Παίζουν χαρούμενα με τη Γαλήνη και τους φίλους της και έχοντας και το πείσμα του πείσμονα, δεν θέλουν ποτέ να φύγουν από εκεί. Ποτέ και με τίποτα. Αν πετούσες μια φορά πάνω από τη γη μας, όλα απλά θα έμοιαζαν, ναι. Επειδή από ψηλά και από πιο μεγάλα φαίνονται μικρά. Έτσι και η ζωή πολύπλοκη, μπερδεμένη μας φαντάζει. Μα αν κοιτάξεις καλά, ίσως πιο ψηλά, σου γελά και σε φωνάζει. Φύγε από την Εγώπολη, από τη δυστυχία σου, την κακοτυχία σου πια. Και έλα στην Εσύπολη, θέλει μια απόφαση μόνο για να μπεις. Να πετάξεις από πάνω σου το μεγάλο του εγώ σου. Η αγάπη, αυτό είναι το μυστικό, είναι το εισιτήριό σου. Φύγε από την Εγώπολη, από τη δυστυχία σου, την κακοτυχία σου πια. Και έλα στην Εσύπολη, θέλει μια απόφαση μόνο για να μπεις.
με τη θέληση του Πίσμονα, τη φιλία της Γαλήνης, την απλότητα της ταπείνωσης, στην Εσύπολη θα μείνεις. Γιαγιά Μυρσίνη.

Έτσι λοιπόν, καλά μου παιδιά, εύχομαι μέσα από αυτό το όμορφο βιβλίο μας να καταλάβαμε ποια είναι η πόλη της Εγώπολης και τι έχει να μας δώσει, μα από την άλλη είδαμε και την πόλη της Εσύπολης και πόσα πολλά όμορφα πράγματα έχει να μας δώσει. Άρα για εμείς, σε ποια πολιτεία θέλουμε να βρισκόμαστε, στην Εγώπολη ή στην Εσύπολη? Η απόφαση και η ζωή σας είναι δική σας. Εύχομαι όμως, μέσα από αυτή την ιστορία, να θελήσετε η Εσύπολη να γίνει η πόλη της καρδιάς σας. Η πόλη που θα λέτε ένα δόξα σοι το Θεό που μας έφερε σε αυτή την πολιτεία. Και να ξέρετε πως όταν μοιράζεσαι το εγώ σου, όλα είναι διαφορετικά. Όλα είναι τελείως αλλιώτικα. Πιο χαρούμενα, πιο αισιόδοξα. Ξέρετε γιατί? Γιατί στην Εσύπολη υπάρχει Θεός. Υπάρχει ο Θεός που μας δίνει όλα τα καλά. Υπάρχει ένας Θεός που μας αγαπά. Ένας Θεός που νοιάζεται για μας και θέλει να είμαστε πάντα χαρούμενοι. Γι' αυτό η Εσύπολη, να ξέρετε πως θα είναι ο καλύτερος προορισμός για τον άνθρωπο. Εύχομαι λοιπόν όλοι να θελήσετε πάντα την Εσύπολη σαν πόλη δική σας και αυτή να είναι η οδοδείκτης στη ζωή σας και αυτό το βιβλίο να το πάρετε σαν μια μεγάλη διδαχή για όλη την πορεία της ζωής σας. Αυτό είναι λόγια όχι μόνο για τα μικρά παιδιά, μα και για τους μεγάλους που όλοι έχουμε ανάγκη από μια πόλη σαν την Εσύπολη. Πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Πώς γνωρίζουμε τον Θεό? Τον Θεό τον γνωρίζουμε με δύο τρόπους, μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο ένας τρόπος είναι διαμέσου της κτήσεως. Δηλαδή, ο Θεός κρύπτεται πίσω από τα έργα Του και φανερώνεται δι' αυτόν, γιατί μόνο έτσι γίνεται προσιτός στην ασθενική μας αντίληψη. Ο δεύτερος τρόπος είναι δια της συνειδήσεως. Ο Μέγας Βασίλειος μας λέγει ότι την ουσία του Θεού κανείς δεν μπορεί να την προσεγγίσει, γιατί είναι απλησίαστη. Όμως μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό μέσω των θείων ενεργειών Του. Ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, αλλά αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Αποκαλύφθηκε στο Μωυσή, στους Πατριάρχες, στους Προφήτες, στους Αγίους. Στο πρόσωπο του Ιησού, ο Θεός αποκαλύφθηκε με τρόπο οριστικό και ολοκληρωτικό. Αφού μας πρόσφερε τον ίδιο του τον Υιό, δεν έχει πια τίποτα να κρατήσει για τον εαυτό του και δεν μπορεί πια παρά να χαρίζει. Χάρη στον Υιό του ανθρώπου, οι ουρανοί όπου διαμένει ο Θεός, ανοίχθηκαν και ο Θεός φανερώθηκε και μας έγινε προσιτός. Ο Χριστός μας έκανε να δούμε τον Θεό Πατέρα και να τον αισθανθούμε. Ο εωρακός εμέ, εώρα και τον Πατέρα. Για να γνωρίσει λοιπόν κάποιος τον Θεό, πρέπει πρώτα να γνωριστεί από Αυτόν. Πατήρ Γεώργιος Καλπούζος. Οι κορυφές πάντοτε θέλουν και συγκινούν. Οι κορυφές είναι θέαμα θεσπέσιο. Οι κορυφές υπάρχουν για να τις πλησιάζουμε έστω. Κυρίως όμως οι κορυφές υπάρχουν για να τις ανεβαίνουμε. Άλλο είναι να πεις πολλά λόγια και άλλο είναι να πεις τα κατάλληλα. Είναι αδύνατο να προκόψουμε με άλλον τρόπο και να σωθούμε παρά με τη μίμηση του Κυρίου σε όλα. Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Γνωρίζω μερικούς που στα νιάτα τους ζωγλίστρησαν στα σαρκικά πάθη και ως τα γυρατιά τους από τη συνήθεια του κακού παρέμειναν στην αμαρτία. Μέγας Βασίλειος.

αγαπάς. Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε, καλά μου παιδιά, και την τελευταία ιστορία που όλο αυτό το διάστημα μελετάμε και συζητάμε ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη. Θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που τον είχαμε συναντήσει και τις προηγούμενες εκπομπές μας. Μιλήσαμε για τον Δαβίδ. Έτσι λοιπόν, είχαμε μιλήσει για τον Δαβίδ και τον

Ένα από αυτά ήταν και ο Αβεσσαλόμ, ένα όμορφο λεβεντόπεδο, ψηλό και γεροδεμένο, μα και πολύ φιλόδοξο. Έκανε μεγάλα όνειρα. Ήθελε να πάρει αυτός το γρηγορότερο την εξουσία στα χέρια του. Γι' αυτόν τον σκοπό προσπαθούσε να φαίνεται στα μάτια του λαού, πολύ σπουδαίος. Κυκλοφορούσε με πολυτελείς άμαξες, είχε πολλά άλογα, τον συνόδευαν πάντοτε 50 σωματοφύλακες. Και ακόμη, σηκωνόταν νωρίς το πρωί, πήγαινε στην πύλη της πόλης, έπιανε κουβέντα με τους περαστικούς και όταν διαπίστωνε ότι κάποιος είχε ένα πρόβλημα, έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. «Το πρόβλημά σου, φίλε μου», συνήθισε να λέει, «είναι πολύ εύκολο να λυθεί. Έχεις το δίκιο με το μέρος σου, αλλά ποιος θα σου το αναγνωρίσει? Αν είχα εγώ την εξουσία στα χέρια μου, θα έδινα σ' όλους το δίκιο τους». Αυτό το έκανε για καιρό και έτσι κατακτούσε με πονηριά τις καρδιές των Ισραηλιτών και με ύπουλο τρόπο υπονόμευε τον πατέρα του. Κάποια μέρα ο Αβεσσαλόμ είπε ψέματα στον Δαβίδ. Του ζήτησε την άδεια να πάει στην πόλη Χεβρών για να προσφέρει δίθεν θυσία. Το πραγματικό σχέδιό του όμως ήταν να κάνει επανάσταση. Ναι, πολύ καλά ακούσατε παιδιά. Να ξεσηκώσει ανταρσία εναντίον του πατέρα του. Συγκέντρωσε πραγματικά πολλούς κοντά του. Τους έδωσε όπλα, τους οργάνωσε και ετοίμασε έτσι την επανάσταση κατά του βασιλιά. Καταλαβαίνετε παιδιά, όταν το έμαθε αυτό ο Δαβίδ πόσο πόνεσε. Με βαριά καρδιά είπε στους αυλικούς του: «Σηκωθείτε να φύγουμε γρήγορα, πριν προλάβει να φτάσει εδώ ο Αβεσσαλόμ και εξολοθρεύσει και εμάς και όλη την πόλη». Δεν ήθελε να συγκρουστεί με το παιδί του, προτίμησε να φύγει. Ο Αβεσσαλόμ όμως ήταν αποφασισμένος να κάνει πόλεμο με τον πατέρα του. Δεν λογάριασε την εντολή του Θεού. «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Δεν άκουγε τη φωνή της συνείδησής του που διαμαρτυρόταν. «Τον πατέρα σου ετοιμάζεσαι να εξοντώσεις. Μα δεν είσαι άνθρωπος εσύ. Κάθε άνθρωπος αγαπά τους γονείς του. Εσύ πως έγινες τόσο απάνθρωπος?» Τίποτε όμως δεν μπορούσε να τον συγκρατήσει. Δεν είχε μάθει δυστυχώς να σέβεται τον πατέρα του και τώρα η φιλοδοξία του τον έσπρωχνε από το κακό στο χειρότερο. Αντίθετα, ο Δαβίδ δεν έπαψε ποτέ να τον αγαπά. «Λυπηθείτε το παιδί μου», αυτή την εντολή έδωσε στο στρατό του όταν ξεκινούσε να συγκρουστεί με το στρατό των επαναστατών. Δεν ήθελε στη μάχη που θα γινόταν να σκοτωθεί ο Αβεσσαλόμ. Τι και να οργάνωσε αυτό στην απέσια συνωμοσία. Η πατρική καρδιά αγωνιούσε μην πάθει κακό ο γιος του. Στη μάχη ο στρατός του Αβεσσαλόμ νικήθηκε και τράπηκε σε φυγή. Ο ίδιος, καθώς έτρεχε καβάλα στα λογό του για να σωθεί, μπήκε σε ένα δάσος και μπλέχτηκαν τα μακριά του μαλλιά για τα οποία τόσο πολύ καμάρωνε στα κλαδιά μιας βελανιδιάς. Έμεινε έτσι κρεμασμένος στο δέντρο μέχρι που τον είδαν οι εχθροί του. Παρά την εντολή που είχαν πάρει από τον Δαβίδ, τον σκότωσαν. Έριξαν μάλιστα το πτώμα του σε ένα βαθύ χαντάκι και το λιθοβόλησαν. Έτσι όριζε ο νόμος να τιμωρείται κάθε απίθαρχος γιος. Όταν ο Δαβίδ έμαθε τον θάνατο του γιού του, έκλαψε πικρά. Με αναφιλητά έκλαιγε και έλεγε: «Γιέ μου Αβεσσαλόμ, γιέ μου Αβεσσαλόμ, καλύτερα να πέθαινα εγώ αντί για σένα». Δεν κράτησε βέβαια κακία στους φωνείς του επαναστάτη γιού του και τίμησε τον νικητή στρατό. Έφερε πάλι την ειρήνη στο βασίλειό του. Η πίκρα όμως και ο πόνος για το παιδί του δεν έσβησαν ποτέ. Είναι ασταλήθεια παιδιά μου, πολύ θαυμαστή η αγάπη του Δαβίδ για τον σκληρό και άκαρδο γιο του τον Αβεσσαλόμ. Δεν έπαψε να τον αγαπά ακόμη και όταν επαναστάτησε εναντίον του και θέλησε να τον σκοτώσει για να του πάρει τον θρόνο. Απέναντι σε αυτήν την τόσο μεγάλη πατρική αγάπη φαίνεται ακόμη πιο αποκρουστική η συμπεριφορά του Αβεσσαλόμ. Πώς κατάντησε παιδιά ο Αβεσσαλόμ να γίνει επαναστάτης κατά του πατέρα του? Ναι παιδιά, ένας λόγος υπάρχει, από τη μεγάλη του φιλοδοξία και επειδή δεν έμαθε να σέβεται τους γονείς του. Ο σεβασμός παιδιά προς

0: στους γονείς είναι εντολή του Θεού, μία από τις 10 εντολές. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή να εύση γέννητε. Τιμή αρμόζει στους γονείς μας, τους χρωστούμε σεβασμό και αγάπη. Και για ποιους λόγους? Πρώτα, γιατί αυτοί μας έφεραν στη ζωή. Έπειτα, αυτοί μας φροντίζουν ακούραστα με κόπους και θυσίες. Δουλεύουν για να μας εξασφαλίσουν την τροφή, τα ρούχα, τη στέγη, τη μόρφωση, την ψυχαγωγία μας, όλα τα αγαθά. Προσπαθώ να μην μας λείψει, αν είναι δυνατόν, τίποτε. Οι γονείς μας επίσης μας προστατεύουν από κινδύνους και ξαγρυπνούν πλάι μας όταν αρρωστήσουμε. Σε κάθε ανάγκη μας, ή αυτοί μας βοηθούν, και σε κάθε πρόβλημά μας, αυτοί μας συμβουλεύουν. Δεν σας το κρύβω ότι λυπάμαι πολύ όταν μερικές φορές παρατηρώ πώς συμπεριφέρονται κάποια παιδιά στους γονείς τους. Θα σας παρουσιάσω μερικές σκηνές και προσέξτε, μήπως βρείτε κάπου σε αυτές και τον εαυτό σας. Ζητούν οι γονείς μια εξυπηρέτηση, για παράδειγμα, και εσύ κάνεις πως δεν ακούς. Πώς να διακόψεις το έργο που βλέπεις, ή να αφήσεις τον υπολογιστή σου και να σηκωθείς, να πετάξεις τα σκουπίδια ή να βγεις για ψώνια? Προτιμάς να πεις τεμπέλικα «βαριέμαι». Άλλοτε πεισμώνεις και αναστατώνεις με τη συμπεριφορά σου όλη την οικογένεια. Αν παραδείγματος χάρη δεν σου αγοράσουν κάτι που θέλεις, δεν διστάζεις να πεις «εγώ δεν έρχομαι στο σπίτι αν δεν μου πάρεις τώρα αυτό που σου ζητώ». Και δεν σκέφτεσαι: οι γονείς μου έχουν τη δυνατότητα να εικονοποιήσουν αμέσως όλες τις απαιτήσεις μου. Πιστεύω πως έχεις και εσύ καταλάβει ότι οι καιροί που περνάμε, παιδιά, είναι δύσκολοι. Οι γονείς από τη μια μεριά κάνουν πολλή οικονομία και από την άλλη φροντίζουν να μην σου λείψουν τα αγαθά, το φαγητό, τα ρούχα, το φροντιστήριο για την ξένη γλώσσα. Γι' αυτό να σκέφτεσαι πριν του ζητήσεις κάτι. Άλλοτε πάλι, αντιδράς χωρίς να προλάβεις να σκεφτείς ότι αυτό που σου λένε είναι για το καλό σου. Να μερικά παραδείγματα. «Παιδί μου, φόρεσε σε παρακαλώ το μπουφάν σου, κάνει κρύο». «Όχι, δεν το φοράω», απαντάς απότομα. «Διάβασε, παιδί μου, νωρίς τα μαθήματά σου για να έχεις χρόνο να ξεκουραστείς και να παίξεις». «Και τι του λέτε εσείς?» «Όχι, εγώ δεν θέλω να διαβάσω τώρα τα μαθήματά μου. Θέλω να παίξω τώρα και να διαβάσω μετά». Και φυσικά, μετά δεν αντέχεις να διαβάσεις, γιατί έχεις ήδη νηστάξει. Ελπίζω όμως να μην ανήκεις σε εκείνα τα παιδιά που αντιμιλούν στους γονείς τους, που βγάζουν γλώσσα όπως λέμε. Ακόμη και αν δυσαρεστηθείς από κάτι, να το ξέρεις, δεν σου επιτρέπεται να ανοίγεις το στόμα σου και να ξεστομίζεις βρισιές. Και κάτι τελευταίο. Δημιουργούν πολύ άσχημη ατμόσφαιρα γύρω τους τα παιδιά που γκρινιάζουν. Με το παραμικρό γκρίνια για το φαγητό που δεν είναι έτοιμο ή δεν τους αρέσει, για την άσκηση που είναι δύσκολη, για τα ρούχα που ακόμη δεν έχουν σιδερωθεί. Για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους γονείς μας, ο Χριστός μας έδωσε παράδειγμα, τον ίδιο τον εαυτό του. Όσο ήταν παιδί, ήταν πάντοτε υπάκουος στη μητέρα του, την Παναγία μας, και στον προστάτη του Ιωσήφ. Και λίγο πριν ξεψυχήσει επάνω στο σταυρό, φρόντισε για τη μητέρα του. Την εμπιστεύτηκε στον αγαπημένο του μαθητή, τον Ιωάννη, για να τη φροντίζει. Σήμερα λοιπόν, θα ήθελα όλοι μαζί εδώ να πάρουμε μια απόφαση. Μια απόφαση σε αυτήν την τελευταία μας εκπομπή. Στους γονείς μας που τους χρωστούμε τόσα πολλά, να δείχνουμε έμπρακτα την αγάπη μας, παιδιά. Και πώς μπορούμε να δείχνουμε έμπρακτα την αγάπη μας? Πρώτον, με την υπακοή μας, να κάνουμε αυτό που μας λένε δηλαδή. Δεύτερον, με την επιμέλεια στα μαθήματά μας. Τρίτον, με την προθυμία μας στις δουλειές και στις εξυπηρετήσεις. Τέταρτον, με την προσπάθεια να μην τους λυπούμε. Πέμπτον, με την ευγνωμοσύνη μας, παιδιά, να τους λέτε συχνά ευχαριστώ, που αυτό το ευχαριστώ έχει φύγει τόσο πολύ από τα χείλη μας τις μέρες που περνάμε, και είναι τόσο μεγάλο να ευχαριστούμε, να λέμε ευχαριστώ. Αξίζει να πείτε στους γονείς σας, γιατί όλη τη χρονιά σας οδηγούσαν στα μαθήματά σας, στα σχολιά σας, στα φροντιστήριά σας, στο κατηχητικό σας. σε αυτό το σχολείο του Χριστού και ακόμη αυτοί σας προέτρεψαν να ακούτε και αυτή την όμορφη εκπομπή. Στους γονείς σας λοιπόν οφείλετε τόσα πολλά. Και τι ωραία θα ήταν, παιδιά, να κάνατε ευτυχισμένους τους γονείς σας, να καμαρώνουν για σας και τότε να είστε βέβαιοι πως και οι άνθρωποι θα σας εκτιμούν, αλλά και ο Θεός πλούσια θα σας ευλογήσει. Στους γονείς μου τους καλούς που πολύ με αγαπούν θέλω να δείχνω σεβασμό και να λέω ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν, παιδιά, η τιμή απέναντι στους γονείς μας και ο σεβασμός μας να είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να καλλιεργήσουμε στον εαυτό μας. Και είπαμε τόσους λόγους που έχουμε να καλλιεργήσουμε αυτή την τόσο όμορφη λέξη, το ευχαριστώ και το σεβασμό μας. Γιατί οι γονείς μας είναι το παν. Γι' αυτό οφείλεται ο σεβασμός και η τιμή στο πρόσωπό τους. Έτσι λοιπόν, φτάνει αυτή η εκπομπή στο τέλος, φτάνουν οι εκπομπές όλης της χρονιάς στο τέλος. Από τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που όλη αυτή τη χρονιά, όλα αυτά τα χρόνια στέκεστε με πολύ συμπάθεια, με πολύ αγάπη σε αυτή την εκπομπή που γίνεται τόσα χρόνια σας, για σας. Στέκεστε με πολύ θέρμη γιατί αγαπάτε το Θεό και θέλετε να ακούτε γι' Αυτόν. Θα ήθελα και εγώ να μοιραστώ το ευχαριστώ μου για σας, γιατί με κάνετε αυτή την εκπομπή να την έχω αγαπήσει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια να μιλάω για το Θεό, που τον αγαπώ πολύ τον Θεό. Γι' αυτό και κάνω αυτή την εκπομπή. Αυτή την εκπομπή που, να ξέρετε, δεν είναι μόνο ωφέλεια για σας που με ακούτε, αλλά και εγώ η ίδια ωφέλουμε πολύ από αυτή την εκπομπή. Και μέσα από αυτή την συναναστροφή παίρνω τόσα πολλά πράγματα και συγκινούμε ιδιαίτερα που κλείνουμε και αυτό το κύκλο μαθημάτων αυτής της χρονιάς και το ευχαριστώ είναι πολύ λίγο για όλα όσα κάνετε. Να ευχαριστήσω βέβαια ακόμη και όλους τους συντελεστές που βοηθούν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκπομπή. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, τον πατέρα Χρυσόστομο ως υπεύθυνο του ραδιοφωνικού σταθμού και γενικά όλους εσάς που συμβάλλετε σε αυτό το μικρό λιθαράκι. Γιατί πάνω απ' όλα, παιδιά μου, καλή μου φίλη, ο λόγος του Θεού είναι το σημαντικό να διαδίδεται. Αυτός είναι ο σκοπός. Όλοι όσοι μ' ακούτε, όλοι όσοι ανοίγετε το κανάλι σε αυτή τη συχνότητα, να ξέρετε ότι ο λόγος του Θεού πάντα σπέρνεται μέσα στις καρδιές μας. Το πότε θα ανθίσει, το πότε θα καρπίσει, αυτό είναι έργο του Θεού. Εμείς οφείλουμε σαν δικά του παιδιά και εγώ μέσα από αυτή την εκπομπή και μέσα από τα κατηχητικά και μέσα από την όλη μου βίωτη να σπέρνω το λόγο του Θεού και να ξέρετε δεν αξίζει μόνο να μιλάμε για το Θεό, αξίζει να το ζούμε, να το ζούμε στην καθημερινότητά μας, να το ζούμε στην πράξη της ζωής μας, να γίνει βίωμα ο Χριστός μας. Και όταν αυτά που λέμε στην εκπομπή μας και γενικά ακούτε εδώ και εκεί από ομιλίες, από οτιδήποτε άλλο, δεν έχουν άλλο νόημα αν μείνουν μόνο στη θεωρία. Καλό θα είναι όλα αυτά, εάν γευτούμε και βιώσουμε όλα αυτά τα πράγματα, τότε να ξέρετε ότι θα κάνουμε κοινωνό τον ίδιο τον Χριστό στη ζωή μας και δεν έχει μεγαλύτερη αξία αυτό στη ζωή μας με όλα τα άλλα έργα, τα αγαθά που κάνουμε, παρά μόνο να ξέρουμε ότι το πρώτο μέλημά μας, η πρώτη μας ασχολία είναι να μπορούμε να καλλιεργούμε τον εαυτό μας. Και πώς τον καλλιεργούμε? Παίρνοντας όμορφα εφόδια μέσα από εκπομπές, μέσα από ομιλίες, μέσα από βιώματα που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος από τη μυστηριακή ζωή, από τη ζωή του Χριστού και να ξέρετε ότι ποτέ δεν θα μετανιώσετε που έχετε ακολουθήσει το δρόμο του Θεού. Μπορεί οι άνθρωποι γύρω μας, καταστάσεις, γεγονότα να σας λυπήσουν, να σας στεναχωρήσουν, Όμως ποτέ δεν θα σας λυπήσει, δεν θα σας στεναχωρήσει που γνωρίσατε το Θεό, που γνωρίσατε και αγαπήσατε το Θεό στη ζωή σας, γιατί είναι ο μόνος που δεν θα σας πληγώσει και δεν θα σας στεναχωρήσει ποτέ. Αυτό ένα βίωμα από τα δικά μου βιώματα σας το λέω και σαν συμβουλή και σαν διαπίστωση σας το λέω. Όμως επειδή πολύ μακρηγόρησα, ένα ευχαριστώ είναι λίγο λοιπόν μπροστά στα όσα ωφέλη πήρα και εγώ μέσα από αυτή την εκπομπή. Να κρατήσετε τη συχνότητα αυτή του ραδιοφωνικού μας σταθμού, γιατί έχει πολλά να δώσει στο νεανικό κοινό και γενικά σε όσους μας ακούνε, και ευχαριστώ πολύ όλους εσάς. Σας εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο, ευλογημένο καλοκαίρι με τις πρεσβείες των Αγίων μας, με τις πρεσβείες της Παναγίας μας και όλων των Αγίων και του ίδιου του Κυρίου μας. Αυτή η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ. Καλό καλοκαίρι.
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Το δεύτερο το Σάββατο, μετά από αυτού του Πάσχα, ο Ιησούς επέρναγε μέσα παγρός παρμένο. Οι μαθητές του κόβανε του χωραφιού τα στάχια και με τα χέρια τάτριβαν και τρώγανε τους σπόρους. Τότε κάποιοι τους είπανε από τους Φαρισαίους, «Κάτι που απαγορεύεται να γίνεται από τον νόμο, του Σάββατου την Άγια και ιερή ημέρα, γιατί εσείς το κάνετε, γιατί δεν το τηρείτε?» Και ο Ιησούς απάντηση στους Φαρισαίους δίνει, «Ούτε αυτό από τη Γραφή δεν έχετε διαβάσει, που έκανε και ο Δαβίδ καθώς είχε πεινάσει, τόσο ο ίδιος, μα και αυτοί που βρίσκονταν μαζί του. Μπήκε στον οίκο του Θεού και πήρε για να φάει και έδωσε και στους άνδρες του τις πρόθεσεις του σάρτους, που αυτό δεν επιτρέπεται επίσης από τον νόμο, αφού μονάχα οι ιερείς μπορούν να τους φάνε». Και είπε καταλήγοντας πως ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και αυτή τη μέρα του Σαββάτου.

Ο Κύριος θεράπευσε τη μέρα του Σαββάτου. Και ένα άλλο Σάββατο ο Ιησούς εμπήκε μέσα εις τη συναγωγή και δίδασκε τον κόσμο. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος που το δεξί του χέρι κρεμόταν από τον νόμο του όλο παραλυμένο. Οι γραμματείς προσέχανε μαζί και οι Φαρισαίοι να δουν αν θα θεράπευε κανέναν το Σαββάτο, να βρούνε μία αφορμή να τον κατηγορήσουν. Ο Ιησούς που γνώριζε τους διαλογισμούς τους είπε σε αυτόν τον άνθρωπο με το ξερό το χέρι: «Σήκω επάνω, άνθρωπε, και στάσου εδώ στη μέση». Εκείνος σηκώθηκε και μέσα στη μέση εστάθη. Και ο Ιησούς στους γραμματείς λέει και Φαρισαίους: «Σας κάνω ένα ερώτημα. Τι επιτρέπει ο νόμος να κάνει ένας άνθρωπος τη μέρα του Σαββάτου? Να κάνει μήπως το καλό ή το κακό να κάνει? Μήπως να σώσει μια ζωή, μήπως να την αφήσει?» Και αφού τους πάντες κοίταξε που βρίσκονταν τριγύρω, στράφηκε στον παράλυτο ο Ιησούς και λέει: «Το χέρι το παράλυτο, άνθρωπε, σήκωσέ το». Και το έκανε και έγινε το χέρι του σαντάλο. Τότε αυτοί νευρίασαν και λέγαν μεταξύ τους το τι κατά του Ιησού θα έπρεπε να κάνουν.

ανθρώπους να μην κρίνετε, διότι θα κριθείτε. Τους συνανθρώπους σας ποτέ κανείς μην κατακρίνει, διότι τότε ο Θεός σαφώς και σας τα κρίνει. Τους συνανθρώπους σας κανείς να μην καταδικάζει, διότι τότε ο Θεός και σας θα σας δικάζει. Πάντα τους συνανθρώπους σας πρέπει να συγχωρείτε, για να μπορέσετε κι εσείς συγχώρηση να βρείτε. Να δίνετε και ο Θεός τότε και σας θα δώσει. Η δωρεά του πλούσια και τέλεια θα είναι, θα είναι σας λέω άφθονη και ξέχυλη, διότι το μέτρο εκείνο που εσείς θα χρησιμοποιείτε, το ίδιο μέτρο ο Θεός για σας θα χρησιμοποιήσει. Και μία παρομοίωση είπε ο Ιησούς εκείνους: μπορεί τυφλός έναν τυφλό άλλον να οδηγήσει? Κι οι δυο δεν κινδυνεύουνε να πέσουν στο χαντάκι? Δεν γίνεται ένας μαθητής ανώτερος να είναι και από το δικό του δάσκαλο να βρίσκεται πιο πάνω? Μα αυτός που θα καταρτιστεί τέλεια θα τον φτάσει. Γιατί εσύ παρατηρείς στο μάτι του αδελφού σου ότι υπάρχει ένα μικρό σκουπίδι και δεν νιώθεις ένα δοκάρι ολόκληρο μες στο δικό σου μάτι? Πώς άραγε μπορείς να λες εσύ στον αδελφό σου: άσε με από το μάτι σου να βγάλω το σκουπίδι, όταν ο ίδιος δεν θωρείς ολόκληρο δοκάρι? Υποκριτή, πρώτα εσύ από το δικό σου μάτι να βγάλεις το δοκάρι αυτό που έχεις και σε εμποδίζει, και τότε καθαρά θα δεις, και τότε θα μπορέσεις. Το σκουπιδάκι που έχει μπει στο μάτι του αδελφού σου εύκολα και ανεμπόδιστα εσύ να αφαιρέσεις.

Ετούτο το κριτήριο είναι της καλοσύνης. Δέντρο καλό, καρπό κακό, σας λέω πως δεν κάνει. Και πάλι δέντρο άχρηστο, καλό καρπό δεν βγάνει. Το δέντρο το γνωρίζουμε από τον καρπό που βγάζει. Σίκα δεν θα μαζέψουμε ποτέ από αγκάθια. Και από τους βάτους σίγουρα στα φύλλα δεν τριγούμε. Ο άνθρωπος που είναι καλός, καλό και θα παράγει. Απ' τ' αγαθό το απόθεμα που έχει στην καρδιά του. Και ο άνθρωπος που είναι κακός, κι αυτός κακό παράγει. Απ' το κακό απόθεμα που έχει μες στην καρδιά του. Γιατί το στόμα καθενός, σας λέω πως μιλάει, απ' το περίσσευμα αυτό που έχει στην καρδιά του.

Η αξία της εφαρμογής των λόγων του Κυρίου. Τι με καλείτε Κύριε και Κύριε προσφωνείτε, αφού δεν εφαρμόζετε τα λόγια που σας λέω? Όποιος σε μένα έρχεται